είχε βρεθεί και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από το οποίο είχε βρεθεί και έλεγαν από τότε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Νάτι, πρόσφατα παρουσίασε τα πιστήρια και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αποδεσμεύοντας τα αρχεία.

0: Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για σήμερα, προετοιμαστείτε για ανίχνευση UFO. Έχουν κάνει εμφανίσεις και στη χώρα μας.
1: Από αυτά που έχει ο κύριος Τραμπ δώσει στη δημοσιότητα, ναι, υποτίθεται ότι έχουν κάνει εμφανίσεις και στον ελλαδικό εναέριο χώρο.
0: Σίγουρα στα Τρίκαλα. Είδες που λέγαμε προχθές για τον κομίτη του Χάλε και τα λοιπά. Έχουν περάσει και UFO από τα Τρίκαλα. Υπάρχει και ένας βασικός μάρτυρας.
2: Εγώ τι είναι, αυτό του είναι. Ούχουσι, πώς του λένε, το άλλο.
1: Ήταν εξωγήινος
2: ήταν.
0: Υπάρχει μάρτυρας λοιπόν εκεί στην περιοχή των Τρικάλων που τα έχει δει, ήταν ούφος. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Οπότε είμαστε σίγουροι τουλάχιστον για μία περίπτωση. Παλαιότερα φυσικά είχαμε και τον πολύ γνωστό και αγαπητό Τραμπάκουλα.
3: Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα.
0: Από τις εποχές του Χάρι Κλίν. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα ούφο. Και είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Είτε τα βλέπουμε, είτε δεν τα βλέπουμε, υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου ξεκουράζεται, βρίσκεται σε άδεια, θα επιστρέψει κανονικά από τη Δευτέρα, μην ανησυχείτε, είναι μια χαρά. Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας. studio@3lfm.gr για να διαβάσουμε και εμείς τα email σας. Πείτε μας και για τα UFO τα οποία έχετε συναντήσει ενδεχομένως και εσύ πιστεύετε ότι υπάρχουνε και στην Ελλάδα. Τα έχετε δει?
1: Ναι. Τα
0: πείτε
1: δει.
0: Μας λοιπόν, γιατί περιμένουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Η Φέδρα για παράδειγμα λέει σήμερα γιορτάζουν όλα τα ούφα. Έχουμε πολλούς εορτάζοντες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Καλημέρα Φέδρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον αγαπητό. Να σε καλά φίλε. Να και ο Παναγιώτης χρόνια πολλά στα πολιτικά ούφο λέει και έχουμε πολλά πανάθεματα. Ο Σπύρος, κανονικά λέει σήμερα έπρεπε να είναι αργία με τόσα ούφο που κυκλοφορούν γύρω μας. Καλημέρα και στο Διονύση, δεν είναι έκπληξη η Κασιανή αυτή την εβδομάδα επειδή η Αμαλία έχει πάρει ένα μέρος από την άδειά της. Η Κασιανή είναι καθημερινά μαζί μας, θα είναι και αύριο και από τη Δευτέρα κανονικά η Αμαλία θα επιστρέψει. Τι έγινε ο Μιχαλήλης, λέει τα έχει ρίξει στα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του μπέργκερ.
0: Α, okay.
1: Προβατίνα, μπριζόλες, τέτοια μπέργκερ, όχι, δεν θέλουμε περισσότερο. Κανονικά θα είμαστε στο Σαββατοκύριακο σε extended version από τις 11.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλή Πέμπτη λέει. Ούφο, μόνο αυτά θα μας σώσουν. Ναι, εκεί τουλάχιστον μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα. Και ο Παύλος, αν τα δείτε λέει ποτέ να προσέχετε την πόρτα. Μου δίνεις τώρα πάσα για το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον Τραμπάκουλα. Άντε να το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τελικά πρέπει να υπάρχουν. Αν κρίνουμε από τα μηνύματά σας με το που ξεκινήσαμε, επειδή γίνεται πραγματικά ένας χαμός, πρέπει να υπάρχουν και τα έχετε δει.
1: Είναι πολλά τα UFO.
0: Είναι πάρα πολλά. Καλημέρα Αρμενάκη. Αχ λέει πόσο συγκινούμε με όλους αυτούς που σκοτώνονται για το ποιος θα μας πρωτοσώσει. Ναι, από σωτήρες καλά πάμε. Είναι αλήθεια. Και ο Μιχάλης στην Ελλάδα λέει έχουμε τουλάχιστον 300 UFO, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και σε σένα Μιχάλη. Ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά γιατί τα επόμενα θέματα είναι πολύ σοβαρά και πολύ τραγικά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, να σου πω ότι χθες το βράδυ παρακολουθούσα τον αγώνα Βέλγιο-Σενεγάλη για το Μουντιάλ. Ωραίο παιχνίδι, μ' άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη. Μ' αρέσει γενικά η Σενεγάλη, την είχα παρακολουθήσει και στο Κόπα Αφρικα, όπου το κατέκτησε στο τέλος. Παρότι πάνε να τους το πάρουν στα χαρτιά, τέλος πάντων. Μέχρι το 72 που άντεξα, η ώρα είχε πάει μία παρατέταρτο, η Σενεγάλη ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Και όχι μόνο ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήταν και πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Λέω εντάξει, τελείωσε το παιχνιδάκι, είχε πάει και μία παρατέταρτο, λέω πες κοιμήσου. Ξυπνάω το πρωί λοιπόν 5 και 10. Η πρώτη κίνηση που κάνω αυτόματα, ανοίγω το κινητό να δω ειδησιογραφία.

0: είχε γίνει τίποτα τη νύχτα. Και βλέπω, Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2. Έλα, Χριστέ, λέω και Παναγία. Ισοφάρισαν οι Βέλγοι στο 89, ένα γκολ στο 86, ένα στο 89, το έκαναν 2-2, πήγαν στην παράταση και εκεί, λέει, στις καθυστερήσεις πήραν ένα πέναλτι, 3-2, πάει η Σενεγάλη καημένη.
1: Αντίο Σενεγάλη.
0: Πάει η Σενεγάλη, πέρασαν οι Βέλγοι λοιπόν στους 16, κρίμα, στεναχωρήθηκα, όχι, το συμπαθώ και το Βέλγιο, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τη Σενεγάλη, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε. Συνεχίζει λοιπόν το Βέλγιο στη φάση των 16, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες που επικράτησαν με 2-0 της Βοσνίας, οι οικοδεσπότες λοιπόν, και η Αγγλία, η οποία τα κατάφερε με τα χίλια ζόρια, με το Κόγκο, είδε το χάρο με τα μάτια της, 0-1 ήταν μπροστά το Κόγκο, τελικά ο Χάρι Κέιν ξελάσπωσε την Αγγλία, έβαλε 2 γκολ, και τους έστειλε στην επόμενη φάση, όπου εκεί δεν βλέπω να έχουν πάρα πολλές ελπίδες απέναντι στο Μεξικό. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά στη φάση των 16. Καλά ήταν μέχρι εδώ. It's coming home, it's coming home. Εντάξει, it's coming home, back to home, τώρα. Τα λέω αυτά για το φίλο μου το Σαπρανίδη εδώ πέρα.
1: Υπάρχει και ο μπιφ με την Αγγλία.
0: Παιδί μου, ο Σαπρανίδης είναι ο παδός της Αγγλίας. Καταλάβες.
1: Και ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Και ο Κώστας Σαρδέλης, ναι. Και τους λέω, τα παιδιά δεν μπορούν. Δεν το βλέπετε τόσα χρόνια. Δηλαδή μετά το 66 που έγινε η διοργάνωση εκεί πέρα στη χώρα τους και πήραν ένα τρόπαιο, μετά από εκεί πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Μα τίποτα. Λέω, δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν. Όχι, it's coming home. Κάθε φορά σε κάθε μεγάλη διοργάνωση και Euro και όλα τα υπόλοιπα. It's coming home, it's coming home. Μας έχουν ζαλίσει. Θα σου πω εγώ λοιπόν τώρα που έρχεται το Μεξικό. Αυτές είναι πάντως οι ειδήσεις από το Μουντιάλ στην επόμενη φάση, Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Παλιάτσο, γιορτάζουν λέει και τα Ουφάδικα γιατί εμείς εκεί μεγαλώσαμε. Τα θυμάσαι ρε φίλε. Πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον μια κύρια μορφή. Τα Ουφάδικα ήταν τα μαγαζιά με τα ηλεκτρονικά. Πηγαίναμε και ρίχναμε δεκάρικα τότε. Ναι, με τις ραχμούλες. Παπ, δεκάρικο και έπαιζες εκεί πέρα με τις ώρες. Γινώσουν ένα με το μοχλό. Να είσαι καλά, Παλιάτσε, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παρασκάκη, και αυτός έχει πιστήρια για τους εξωγήινους, το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στον Φόρτσα Παοκάρα, εκείνους δεν τα βλέπει, μόνο τα ακούει κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ανδρέα στο Πειραιά. Τα ούφο λέει τη Σενεγάλη κατάφεραν να χάσουν δικό του αγώνα. Έλα δεν βρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Θα επανέλθουμε στα UFO στη συνέχεια γιατί χρωστάμε και το απόσπασμα από τον περίφημο Τραμπάκουλα. Πάμε όμως στα σοβαρά. Στα σοβαρά της επικαιρότητας. Και χθες πριν τελειώσει η εκπομπή Κασιανή, θυμάσαι ότι προλάβαμε την είδηση για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Στις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκείνη την ώρα δεν είχε γίνει ακόμα αντιληπτό το μέγεθος της τραγωδίας και της επίθεσης που είχε συμβεί με τα γκαζάκια. Υπήρχε μόνο η είδηση ότι σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών.
1: Και πράγματι στις δύο πρώτες περιπτώσεις, γιατί έγιναν τρεις επιθέσεις μέσα σε διάστημα 15 λεπτών περίπου, υπήρχε η αίσθηση ότι όπως και στις δύο πρώτες περιπτώσεις που ήταν απλά υλικές ζημιές, το ίδιο συνέβη και στην τρίτη περίπτωση, στην περίπτωση της πολυτεφερητηρίας Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο και προχώρησε μετά η έκρηξη και σε άλλα δύο αυτοκίνητα και σε μηχανάκια, προκάλεσε πολύ μεγάλη φωτιά, από την οποία υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγες ώρες αργότερα έχασε και τη ζωή της ενώ νοσηλεύονταν διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η κυρία Νέστορα επίσης η ίδια έχει επίσης εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός της και νοσηλεύεται. Ο πατέρας της και άλλα δύο άτομα νοσηλεύονταν με αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για κανονική δολοφονική επίθεση.
0: Έτσι. Μία νεκρή, τέσσερις τραυματίες από μία δολοφονική, εγκληματική, τυφλή, τρομοκρατική επίθεση. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Γιατί όταν κάποιος αποφασίζει να πάει να βάλει γκαζάκια με βενζίνη, με έφλεκτο υλικό και ταυτόχρονα και με κάποια άλλα υλικά τα οποία γνωρίζουν οι αρχές από τις έρευνες που κάνουν, αποδέχεται ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση να χαθεί και κάποια ζωή. είναι ενεγνώσικο. Οπότε αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες. Θα ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις μαρτυρίες των γειτόνων οι οποίοι έζησαν το περιστατικό, ειδικά στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, εκεί όπου σημειώθηκαν και οι μεγαλύτερες ζημιές και δηλαδή πραγματικά από θαύμα γλιτώσαμε και τα χειρότερα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι κάτοικοι.
2: Εγώ άκουσα δύο κρίξεις. Πολύ έντονη φωτιά, πάρα πολύ καπνός, λόγω ότι είχαν καταστραφεί δύο αμάξια, οπότε από τις αναθυμιάς και όλα αυτά ο καπνός ήταν πολύ έντονος. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο καπνός έφτασε μέχρι τον τέταρτο πέμπτο όροφο.
3: Κάτι στις 4.30-5 παρά, άκουσα φωνές, χτυπούσαν και την πόρτα μου, μάλλον κάποιος προσπαθούσε να σωθεί. Ήταν ο κύριος Νέστορας που πήγε στο δίπλα διαμέρισμα. Σηκωθήκαμε, πολύ καπνό μέσα στο σπίτι, κατευθείαν πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο, ξυπνήσαμε και την κόρη μας.
0: Αυτά λοιπόν είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες για αυτή την δολοφονική επίθεση που είχε ως τραγικό επίλογο, ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων.
1: Είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πώς γίνεται, πώς γυρνάει έτσι το μυαλό κάποιων ανθρώπων και θεωρούν ότι με το να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων είναι επαναστάτες, κάνουν κάποια μαγιά, χτυπάνε το σύστημα.
0: Όχι, είναι εγκληματίες.
1: Είναι
0: εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός.
1: Είναι διαστραμμένα μυαλά αρχικά.
0: Δεν δίνονται έτσι κοινωνικοί αγώνες. Δεν έχουν καμία σχέση με κοινωνικούς αγώνες. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Σε μια δημοκρατία. Η βία, η τρομοκρατία και οι δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Δυστυχώς λοιπόν μια γυναίκα δεν τα κατάφερε. Νοσηλεύθηκε στο Ιπποκράτειο, στην Εντατική. Η κατάσταση της υγείας της από την αρχή χαρακτηρίστηκε κρίσιμη, καθώς είχε εγκαύματα περίπου στο 80% του σώματός της. Και το απόγευμα δυστυχώς κατέληξε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και έστειλε μήνυμα εκεί από το Ιπποκράτειο για αυτούς τους εγκληματίες. Να ακούσουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Δεν σας φοβόμαστε, ξεκινάει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας του γραφείου τύπου της, καλώντας τους πολίτες απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 7 το απόγευμα έξω από το Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Για να συμπαρασταθούν πρώτα απ' όλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της.
0: Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα για αυτή την τραγική απώλεια. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια δολοφονία. Δεν μιλάμε για έναν θάνατο. Η γυναίκα αυτή δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε από εγκληματίες, οι οποίοι φυσικά δεν τόλμησαν να προχωρήσουν σε ανάληψη ευθύνης, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αρχικά τουλάχιστον είδαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας αυτής της γυναίκας και φυσικά πολύ περισσότερο μετά όταν έφυγε από τη ζωή. Οι αρχές βέβαια έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 3 πρόσωπα. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες έχει επικεντρωθεί σε 3 τουλάχιστον πρόσωπα, ενώ εξετάζεται γενικότερα ένας πυρήνας που δραστηριοποιείται εντός εισαγωγικών στη Θεσσαλονίκη από αντιεξουσιαστές και ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόσωπο που σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται καθαρά από κάμερες ασφαλείας την ώρα που τοποθετεί εμπριστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες. Ένα πρόσωπο λοιπόν φαίνεται καθαρά τουλάχιστον στις κάμερες. Από εκεί και πέρα υπήρξε καθολική καταδίκη και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια με αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Να ακούσουμε για παράδειγμα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
5: Να εκφράσω εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, ένα περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία και τα δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
0: Ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Τουλάχιστον αυτές είδα εγώ. Ζητώ συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιο άλλο κόμμα, αλλά αυτές έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Και να ακούσουμε και τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
6: Οι γνωστοί, ανόητοι και αμετανόητοι άνθρωποι που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές, τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη.
0: Αυτό ελπίζουμε λοιπόν, να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα στις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, να υπάρξουν συλλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι να τους πει κανείς ανθρώπους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Την παραδειγματική τιμωρία.
1: Ξέρεις, Ιωσήφ, η πραγματική τιμωρία που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να πεθάνουν στη φυλακή. Να μην ξαναδούν ποτέ το φως του ήλιου. Αλλά δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και όταν τους πιάσει η αστυνομία, ελπίζω να γίνει σύντομα και δικαστούν, σε κάποια χρόνια θα είναι έξω και θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή αυτή είναι διαστραμμένη.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα. Θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα των πραγματικών αγωνιστών. Όσοι πιστεύουν ότι σκοτώνοντας ανθρώπους αποτελούν πράξη αγώνα και επανάστασης είναι βαθιά διαταραγμένοι. Στην πραγματικότητα αποτελεί την χείριστη μορφή φασισμού. Καλημέρα και σε σένα, Κατερίνα. Είναι λοιπόν μια είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Σε σοκ βρίσκονται και οι άνθρωποι και οι τραυματίες, αλλά και οι ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς, να συλλάβει κανείς το πόσο στιγνοί εγκληματίες, δολοφόνοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πήγαν και έβαλαν λοιπόν αυτή τη φωτιά σε μια πολυκατοικία στις 4.30 τα ξημερώματα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των ενίκων αυτής της πολυκατοικίας. Κάποιοι είχαν διαφορετική αντίδραση, ανέβηκαν στους πάνω ορόφους, έβαλαν αυτές τις πετσέτες, τις βρεγμένες στο πρόσωπό τους και κατάφεραν να γλιτώσουν τα χειρότερα. Κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να κατέβουν προς την πιλωτή, όπως η κυρία Νέστορα με τη μητέρα της, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα, είχαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Όταν κάνεις μια τέτοια ενέργεια, σαν αυτή που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι είσαι αποφασισμένος και συνειδητοποιημένος ότι υπάρχει περίπτωση να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Και δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας δολοφόνος, ένας εγκληματίας.

0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Μήνυμα από τον Αποστόλη. Βέβαια, άσχετο με το ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, λέει όμως. Το ότι οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, σας λέει κάτι. Στην ΕΜΕΑ, λέει, έχουμε δει αύξηση. Είναι λογικό αυτό? Καθόλου λογικό, αγαπητέ φίλε, και το λέγαμε και χθες. Και εγώ παρατήρησα λοιπόν, είναι ένα πρατήριο, δεν ξέρω τι, κάθε μέρα.
1: Ανεβάζει και λίγο.
0: Ανεβάζει και λίγο. Το έχω παρατηρήσει τώρα 3 ημέρες συνεχόμενες. Πώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν πέσει οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου. Έχει καταγγελίσει κοντά στα 73 δολάρια το βαρέλι. Παρόλα αυτά, αντί να βλέπουμε μείωση ή έχουμε πάγωμα, και εκεί έχουμε πάγωμα, στα περισσότερα είναι καρφωμένοι 1,899. Εκεί, καρφωμένοι. Ενώ υπάρχει και ένα πρατήριο που κάθε μέρα τσουπ ανεβάζει και λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα θα μειωθούν οι τιμές. Θα πάμε όμως στα θέματα της ακρίβειας στη συνέχεια.
1: Κοίταξε, είναι και το στο Υπουργείο. Βλέπω τώρα στο παρατηρητήριο την 26 Ιουνίου την Παρασκευή η αμόλυβδη ήταν στο 1923 και χθες 1 Ιουλίου ήταν στο 1933.
0: Ορίστε, πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Λόγω εκείνης της προσωρινής ανάφλεξης που υπήρξε για κάποιες μέρες, μία-δύο ημέρες.
1: Παρ' όλα αυτά, οι διεθνείς τιμές δεν ανέβηκαν. Έλατε. Παρά την ανάφλεξη.
0: Τι το κάνουν εδώ, προληπτικά?
1: Προληπτικά,
0: μάλλον. Λειτουργούν προληπτικά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εδώ λειτουργούν προληπτικά.
1: Να προλάβουμε, μήπως γίνει κάτι.
0: Δηλαδή, άλλο ένα παράδοξο, άλλη μια φορά το οποίο βλέπουμε. Παιδιά, τα καύσιμα. Οι εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι, τι γίνεται? Βγήκαν χθες και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Να τα πούμε και αυτά. Στο 3,9 ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. Μειώθηκε βέβαια σε σχέση με τον πληθωρισμό του Μαΐου. Αλλά και αυτό είναι κάπως λογικό. Ήταν 4,9 το Μάιο, 3,9 τον Ιούνιο. Γιατί αποκλιμακώθηκαν οι τιμές στην ενέργεια κυρίως και στις υπηρεσίες. Στα τρόφιμα όμως ο πληθωρισμός παραμένει σχεδόν σταθερός. Δηλαδή ήταν 2,6 και πήγε 2,5. Συνεχίζονται οι αυξήσεις σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, 2,6-2,5. Ταυτόχρονα να πούμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, στην Ευρωζώνη ο μέσος όρος ήταν 2,8. Πάλι είμαστε προστάτηδες, δηλαδή μία μονάδα τουλάχιστον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Νομίζω είμαστε η πέμπτη-έκτη χώρα με τον, πέμπτη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό.
0: Θα συζητήσουμε περισσότερο για την ακρίβεια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου Πειραιός, γιατί βγάλαν χθες μια ανακοίνωση με προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια, να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με κάποια στοχευμένα μέτρα και στο ΦΠΑ και με εκπτώσεις. Θα τον συναντήσουμε αργότερα, λίγο μετά τις 9, για να τα συζητήσουμε.
0: Επιτέλους, να ακούσουμε και κάποιες προτάσεις. Λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και στον Γιώργο. Σήμερα το Brent είναι λίγο στα 70 δολάρια. Στη Θεσσαλονίκη πήρε 2 λεπτά το λίτρο. Ορίστε, αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Και ξέρεις, θα περιμένουμε από ό,τι άκουγα από την κυρία Ζάγκα την Παρασκευή να δούμε και αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου θα φανεί το ότι σταμάτησε το μέτρο με τα 15 λεπτά στο λίτρο η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αυτή την Παρασκευή θα φανεί. Οπότε θα δούμε μεγάλη αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ο Ηλίας από την άλλη θέλει να τα βλέπει λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα, οπότε ας περιμένουμε να δούμε τις πιθανές μειώσεις τιμών. Αγαπητέ Ηλία, μακάρι να περιμένουμε. Αλλά τόσα χρόνια δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Όλο περιμένουμε. Περιμένουμε και δεν βλέπουμε φως. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πούμε ότι κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI αν πας στα public. Και θα πρέπει να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λίγο νωρίτερα. Το έχει στείλει ο Αριστοτέλης από το Φάληρο και έχει σημασία γιατί το μήνυμα έρχεται από το Φάληρο, έτσι, από γνωστή κόκκινη περιοχή. Και λέει: καλημέρα σας. Το πρώτο ούφο που θα δείτε σήμερα είναι αυτό που θα σας πει την κίνηση. Δε φταίω εγώ Παναγιώτη μου, ο φίλος από το Φάληρο έχει στέλνει το μήνυμα. Με αγάπη βέβαια το στέλνει.
1: Το Παναγιώτη μας.
0: Το στέλνει με αγάπη και με χιούμορ. Εντάξει, δεν ήθελε να το προσβάλλει, έτσι. Με αγάπη σας στέλνει το μήνυμα ο φίλος ο Αριστοτέλης.
2: Το δέχομαι στα βαθιά από νωρίς.
0: Έτσι. Καλημέρα. Μπράβο, παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Θα πούμε και για το Φάληρο, αλλά θα ξεκινήσω με τον Κηφισό. Εκεί είναι τα σημαντικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρα το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πειραιός στην Ομόνια. Από την παρουσία τροχονόμων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο κόκκινο το Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολανή.
1: Μισό λεπτό, θέλω τον Παναγιώτη μέσα, γιατί μου έχει στείλει ένας μπασκετικός φίλος του Ολυμπιακού. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να απαντήσω Βολάνιος. Να ρωτήσω κάτι εσένα, Ιωσήφ. Αφού αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, γιατί παίρνετε παίκτες από τον Ολυμπιακό?
0: Ποιους παίκτες πήραμε? Το Φαλ. Καλά, για τρίτο ψηλό τον πήραμε. Για τρίτο backup το πήραμε. Για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν είμαι Ολυμπιακός. Για να απαντήσω, ο Παναγιωτάκης το είπα.
0: Οι παίκτες του Ολυμπιακού που παίρνουμε είναι η τρίτη τη τάξη που θα αγωνιστούν στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε, έτσι. Ναι, βέβαια. Αυτό. Πετάγεται και ο Σαμπρανίδη, παιδιά, έχω μπλέξει. Είτε την Κάντζου έχω, είτε την Βραχά έχω, έχω και το Σαμπρανίδη, έχω και το Βολάνιο. Παναγία, μιλάμε για φωλιά εδώ μέσα. Φωλιά!
2: Πιστεύω όμως θα τον χρησιμοποιήσει αρκετά το Φάλο Μπράντοβιτς.
0: Έτσι πιστεύεις?
2: Πιστεύω ήρθε έτσι χαλαρά, όμως θα εξελιχθεί σε κλειδί για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Παναγιώτη Βολάνιε και Νίκο Σαμπρανίδη και Κασιανή Βραχά, ένα θα σας πω.
1: Πες.
0: Η ομάδα χθες το πρώτο της παιχνίδι πέταγε φωτιές. Στο πρώτο ξεμούδιασμα ο Παναθηναϊκός χθες πέταγε φωτιές. Συνέτριψε με 4-0 την Χέλμουτ Σπορ. Μια πολύ σημαντική ομάδα της Ολλανδίας που τερμάτισε στη 18η θέση της δεύτερης κατηγορίας. Αλλά έφαγε χθες 4 γκολ. Οπότε πάμε πολύ δυνατά για τη νέα σεζόν. Τρέμεται. Κόψε με. Διαφημιστικό.

0: Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα της ακρίβειας. Είπαμε θα το ανοίξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνομιλώντας με τον κύριο Κορκίδη. Σας είπαμε για τα στοιχεία του πληθωρισμού. Από εκεί και πέρα το πάρτι με τις τιμές συνεχίζεται. Το δηλώνουν οι πολίτες καθημερινά. Τουλάχιστον όμως ας κρατήσουμε ότι υπάρχει συναντήληψη. Όπως ακούσαμε, μετά από τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων, υπάρχει συναντήληψη. Έχουν αρχίσει και μας νιώθουν, δηλαδή, νιώθουν το πρόβλημά μας και θα σταθούν δίπλα μας, όπως καταλαβαίνουμε. Και λέει ο Θοδωρής, για παράδειγμα, ότι μέχρι να πέσουν οι τιμές και τα πετρέλαια και να βρεθούν λύσεις, θα έχουν περάσει τα χρόνια και εμείς θα έχουμε τεινάξει τα πέταλα. Έλα, βρε Θοδωρή, δεν θέλουμε να είσαι απαισιόδοξος. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην Κέρκυρα. Κουίζ, τι σχέση έχει, λέει, το πρωτάθλημα με την ντομάτα? Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Να σε καλά, Μιλτιάδη, στην πανέμορφη Κέρκυρα. Έχετε λυσάξει με τα UFO. Επειδή ακούσατε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO, έχετε λυσάξει εδώ στα μηνύματά σας. Στέλνετε πάρα πολλά παραδείγματα και για επαφές που είχατε εσείς με UFO ή που βλέπετε να υπάρχουν γύρω στη ζωή μας. Σας είχα τάξει όμως από την αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο απόσπασμα με τον περίφημο Τραμπάκουλα, ο οποίος είχε έρθει πρώτος σε επαφή με εξωγήινους. Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μοναδικό Χάρι Κλίν.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων προκαλέσαν πανικών. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικό στις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και ειναγκάστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί οι συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Δηλαδή, τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά και τέτοια τον ουρανό. Είδα λάμψεις.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητες, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Είδα κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα.
4: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέχετε την πόρτα.
0: Αν ποτέ τα δείτε λοιπόν, να προσέχετε την πόρτα. Ο μοναδικός, ο αξέχαστος, ο Χάρι Κλίν και ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
5: Τραμπάκουλας, βέβαια.
0: Τώρα, επειδή έλεγε για την τρύπα εκεί πέρα ο Τραμπάκουλας που είδε, πάμε στην άλλη τρύπα, αυτή η οποία δημιουργήθηκε στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, καθώς έρχονται και νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Το Μέγκα λοιπόν χθες δημοσιοποίησε μηνύματα που είχαν ανταλλάξει μηχανικοί που έκαναν εκεί τις εργασίες στην νέο ανεγυρώμενη οικοδομή, και σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα μηνύματα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα το οποίο υπήρχε.
5: Στο SMS λέγανε ότι εδώ υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται δηλαδή οι μηχανικοί να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αντιστήριξη. Παρ' όλα αυτά, είδαμε στο τέλος να συμβαίνει το περιστατικό και να καταραίει μια ολόκληρη πολυκατοικία σαν χάρτινος πύργος.
0: Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, στις 9 παρατέταρτο το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και θα έχουμε θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι». Άρα είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και το μέγεθος του προβλήματος, και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο ώστε να το αντιμετωπίσουν έστω την τελευταία στιγμή. Βέβαια, αυτό δεν κατέστη εφικτό και είχαμε την κατάρρευση της πολυκατοικίας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ήδη είχαν αντιληφθεί την σοβαρότητα του θέματος, κάτι το οποίο πιστοποιεί και η μηχανικός, η οποία κλήθηκε από ένικο της πολυκατοικίας, η οποία τρομαγμένη και από τις εργασίες, από το θόρυβο, αλλά και από το γεγονός ότι έτριζε ολόκληρη πολυκατοικία, κάλεσε λοιπόν δική της μηχανικό ώστε να της πει τι πρέπει να κάνει. Είναι λοιπόν η κυρία Σελίνα Τσάφου, μηχανικός, η οποία έσπευσε στο σημείο Μίλησε χθες στον Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για το τι αντίκρισε όταν έφτασε και τι συνέστησε να κάνουν οι ενικοί.
6: Το φαινόμενο της ανατροπής του τοπίου προχωρούσε γρήγορα και γι' αυτό συνέστησα την απομάκρυνση των ενικών. Το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη και μάλιστα ραγδαία. Μέσα για μισή ώρες που μου πήρε εμένα να φύγω από το γραφείο μου και να φτάσω στα Δεκάλωνα και να το δω από κοντά, είχε μεγαλώσει σημαντικά. Καταλαβαίναμε ότι είχαμε μια πολύ άμεση εξέλιξη και αυτό ήταν το τρομακτικότερο. Εγώ την ώρα που πήγα δεν γίνονταν εργασία. Ήρθα μετά μια πρέσα για να ρίξει πετό για να ανακόψει το φαινόμενο. Ήταν μια λογική κίνηση. Εκείνη την ώρα δεν ήταν ότι μπορούσαν να κάνουν πολλές εργασίες. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν.
0: Προσπάθησαν λοιπόν έστω και την τελευταία στιγμή με πετό ταχείας πήξεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη μηχανικός λοιπόν κλήθηκε επειδή οι κάτοικοι είχαν δει, οι ένικοι της πολυκατοικίας, ότι έχει αποκολληθεί η πολυκατοικία και ότι υπάρχει μια ρογμή με την πολυκατοικία την διπλανή. Και μέχρι να φτάσει η γυναίκα μετά από 2,5 ώρες, αυτό το κενό είχε μεγαλώσει. Δηλαδή από τους 15 πόντους περίπου που της είχαν πει, όταν έφτασε εκείνη, είχε μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό.
5: Είχε πάρει κλίση περίπου 15% σε σχέση με το όταν βρίσκεται σε όρθια θέση, κανονική θέση η πολυκατοικία. Και ευτυχώς ενημερώθηκαν οι ένικοι και βγήκαν έξω. Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα αυτής της υπόθεσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας που ναι, μεν είναι σώοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Έχουν χάσει όλη τους τη ζωή.
0: Έχασαν την περιουσία τους. Έχασαν τα σπίτια τους. Είναι και το σοκ το οποίο έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα υπάρχει, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει αυτή η τραγική ιστορία με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο, το οποίο έμεινε στην πολυκατοικία και προφανώς είναι κάτω από τα χαλάσματα. Άκουσα την ιδιοκτήτρια που μίλησε χθες στον Αντένα με πόνο ψυχής, λέει: δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτή η ψυχή. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί τονίζουν το γεγονός ότι δεν γίνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές μελέτες. Γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν για να εκδοθεί μια άδεια να συνοδεύεται από γεωτεχνική μελέτη. Κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα και με μηχανικούς με τους οποίους μίλησα χθες. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Για ψώνια με μπιγκουτί και παντελόνια και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια καθώς περνάει από την πλατεία στο κιόλας.

0: αποφεύγουμε και αυτό τώρα τελευταία να πολύ πηγαίνουμε, γιατί είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
1: 80 ευρώ μόνο σούπερ μάρκετ, όχι τα υπόλοιπα. Κάτσε ρε φίλε, τι παίρνω ας πούμε.
2: Αγγούρια.
3: Πανάκριβα. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και βρίζω μόνη μου, λες και είμαι τρελή. Με κοιτάει ο κόσμος και δηλαδή δεν μπορώ.
4: Μια φορά το μήνα ψωνίζω. Ε, τι να κάνω, αφού δεν βγαίνω ρε παιδιά.
5: Πέντε πραγματάκια κοντά 50 ευρώ. Άντε τώρα να ζήσεις οικογένεια.
6: Το σούπερ μάρκετ, δηλαδή εσείς...
1: Πάμε και τα κοιτάζουν, δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε.
7: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας, ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
8: Καθημερινές ιστορίες αγάπης και τρέλας που βιώνουν οι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Πάνε, βλέπουν οι άνθρωποι τις τιμές. Άκουσε στην άλλη την κυρία, λέει: μπαίνω μέσα και βρίζω μόνη μου. Με κοιτάει όλος ο κόσμος.
9: Και νομίζω ότι είμαι τρελή. Τι να κάνει, κυρία.
8: Λοιπόν, μου έχει τύχει αυτό το περιστατικό. Μην όχι με τη συγκεκριμένη κυρία. Με μία κυρία. Στοκόμαστε εκεί στο διάδρομο, κοιτάμε τα προϊόντα. Κοιτάζει λοιπόν τις τιμές και λέει: μόνη της. Χώνει, βρίζει κτλ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, την κοιτάζω έτσι λίγο διστακτικά και μου λέει: με συγχωρείτε κύριε μου, λέει, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτό το πράγμα, αυτή την κοροϊδία. Και μου έφερε παράδειγμα πόσο έβρισκε το συγκεκριμένο προϊόν πριν από 2 εβδομάδες και πόσο το είχε βρει εκείνη την ημέρα. Και η γυναίκα, τι να κάνει, έπρεπε να εκτονωθεί. Οπότε άρχισε τα γαλλικά. Και γαλλικά στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ. Μην ανησυχείτε όμως, έχουμε πλέον τη συμφωνία κυρίων, η οποία θα διαφυλάξει ότι τουλάχιστον για τους 2 μήνες αυτούς που έχουμε μπροστά μας, Ιούλιο και Αύγουστο, οι τιμές θα διατηρηθούν παγωμένες, θα παγώσουν, δηλαδή θα πουδιάσουν οι τιμές, αλλά θα πουδιάσουν λίγο στα ψηλά. Και από Σεπτέμβριο, τι τους περιμένει, τι έχουν να πάθουν εκεί που θα αρχίσουν να κατρακυλάνε οι τιμές. Από την άλλη, ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει: από χθες τα περισσότερα τρόφιμα και προλαχανικά, το ΦΠΑ από το 10% πήγε στο 4,9. Ο λόγος? Ότι με τις αυξήσεις εισπράχθηκαν περισσότερα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο. Αυτά στη Βιέννη, στην Αυστρία, έτσι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
9: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο.
8: Μην ανησυχείτε, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι μια χαρά. Απλά λείπει με άδεια. Από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά μαζί μας. Νικόλαος Απρανίδης, χαρούμενος σήμερα για την πρόκριση της Αγγλίας στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Στους 16 δηλαδή. Καλά, δεν κάνανε και ένα κατόρθωμα. Στους 16 πήγανε. Σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δηλαδή, στην προηγούμενη μορφή ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα βρουν μπροστά τους στο Μεξικό. Οπότε θα γυρίσουν back to home και όχι it's coming home. Το Βέλγιο από την άλλη έκανε ανατροπάρα χθες στο Μουντιάλ. 3-2 τη Σενεγάλη. Με γκολ στο τέλος της παράτασης. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες 2-0 τη Βοσνία. Πήραν και οι 3 αυτές ομάδες το εισιτήριο για τους 16. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που είναι η παγκόσμια ημέρα των UFO. Αν έχετε κάποιο γνωστό UFO να του ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rand. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rand γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Eden Rand μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rand. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Eden Rand.
9: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμά σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ Instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
8: Καλημέρα στον Νίκο, στην Αίγινα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Πάνο. Έπεσε, λέει, ο φόρος στα καύσιμα και από σήμερα η βενζίνη έχει 1,40 το λίτρο.
9: Mm-hmm.
8: Στη Σουηδία. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα από την πατρίδα. Τουλάχιστον πέφτει και κάπου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έστω στη Σουηδία. Υπάρχουν και εκεί Έλληνες. Κατάλαβες, αυτό λέω. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Το λέμε καθημερινά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Το ακούσατε και στην τελευταία έρευνα της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που και χθες είχε πολύ χρήσιμα ευρήματα που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά οι πολίτες, λοιπόν, σε ένα ποσοστό 73,8% λένε ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, οι μισθοί και οι συντάξεις. Και η ακρίβεια, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το βλέπουμε καθημερινά. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σάβα Κεσίδη, είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Τι λέει, λοιπόν, για την κατάσταση που πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία και χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ξαναβγήκε πάλι το τευτέρι.
2: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
8: Βγήκανε πάλι τα τευτέρια, λοιπόν, στα κρεοπολία και είναι απόλυτα λογικό. Με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει, καλά για το μοσχάρι δεν το συζητάω, αλλά όλα έχουν ανέβει, έχουν ξαναβγεί μέχρι και τα τευτέρια. Οι πολίτες από την άλλη παραμιλάνε. Παραμιλάνε βλέποντας τις τιμές καθημερινά, κάνοντας τις αγορές τους. Θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, πολίτες από τις Σέρες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες από τοπικό σταθμό, από τον σταθμό Επιλογές, για την κατάσταση με την ακρίβεια και πώς τα βιώνουν τα πράγματα. Για να ακούσουμε, λοιπόν, το ρεπορτάζ.
10: Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ της χώρας προχώρησε σε μια μεγάλη συμφωνία με στόχο να δώσει ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Για τη συμφωνία αυτή και κατά πόσο θα βοηθήσει, ρωτήσαμε τους Σερέους καταναλωτές να μας εκφράζουν την άποψή τους με τους ίδιους να δηλώνουν.
11: Αν γίνει, θετικό είναι. Καλό είναι.
12: Η ακρίβεια εξακολουθεί να
13: υπάρχει.
11: Μας δε είναι άγρια.
14: Η κυβέρνηση πάει πολύ καλά. Αν είχαμε το Τσίπρα θα ήταν πιο καλά. Ναι, θα μας έβαζε πάλι να χρωστάμε λεφτά.
12: Όμως είναι ένα θετικό μέτρο.
14: Μητσοτάκης είναι πρώτος.
12: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο με τα σούπερ μάρκετ. Θα βοηθήσει λίγο να κρατηθεί.
14: Προσπαθεί ο άνθρωπος. Τι να σου κάνει. Τι να σε κάνει αυτός.
15: Είναι καλά να το κατεβάσουν. Είναι πολύ ακριβά.
12: Θα βοηθήσει αυτό το μέτρο, λέτε.
15: Θα βοηθήσει, βέβαια, θα βοηθήσει.
16: Με 400 ευρώ σύνταξη βοηθάει το μέτρο. Βοηθάει το μέτρο. Θα ήθελα να τους τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά που έχω, να μου δώσουν αυτοί τα δικά τους. Πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά.
12: Πώς τα βγάζει πλέον κανείς?
16: Κοιτάμε να επιβιώσουμε. Μόνο το φαγητό, τίποτα άλλο. Το φαγητό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περισσεύει τίποτα. Με 400 ευρώ, ποια αύξηση? Τίποτα.
12: Είναι απλησίαστο πλέον το σούπερ μάρκετ.
16: Αν είναι δυνατόν, βεβαίως είναι. Βεβαίως. Σε λέω, πάμε, παίρνουμε τα απαραίτητα για να ζήσουμε.
12: Πολυτέλειες δεν υπάρχουν.
16: Σε παρακαλώ, αυτά είναι στο παρελθόν.
8: Υπάρχουν, λοιπόν, πολίτες οι οποίοι λένε ότι μπορεί και να αποδώσει η συγκεκριμένη συμφωνία και τα συγκεκριμένα μέτρα και να δούμε πραγματικά μειώσεις τιμών. Υπάρχουν και πολίτες, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία στο τέλος, που λέει τι, με 400 ευρώ, για φαντάσου τώρα, μια γυναίκα που είναι με σύνταξη 400 ευρώ, πώς θα τα βγάλει πέρα.
9: Και ξέρεις, οι περισσότεροι συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή το 400, γιατί είναι των αγροτών η σύνταξη που έχει βγει, που έχει βγει για αυτούς τους ανθρώπους, επειδή παλιότερα δεν είχαν ένσημα οι αγρότες, οπότε πολλοί στην επαρχία, πολλοί συνταξιούχοι στην επαρχία είναι με αυτή τη σύνταξη των 400 ευρώ και καλούνται να βγάλουν πέρα το μήνα τους, που 400 ευρώ αν πας στο σούπερ μάρκετ, μόνο τα 400 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα σου.

0: Περιμένοντας όλοι λοιπόν να δούμε αν θα αποδώσει αυτή η συμφωνία που υπήρξε με τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε σε πρώτη φάση να μην δούμε νέες αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι και ταυτόχρονα από το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να βλέπουμε μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα υπάρχουν πρωτοβουλίες από την άλλη με προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Μια τέτοια πρόταση κατατέθηκε από τον κύριο Βασίλη Κορκίδη.
1: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός έκαναν τρεις προτάσεις από το επιμελητήριο σχετικά με την ακρίβεια. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού πλαισίου με κίνητρα για τις επιχειρήσεις τροφίμων αλλά και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή μέσω αφορολόγητου αποθεματικού. Αλλά θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο ίδιος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βραχά, κύριε.
0: Τον χάσαμε τον κύριο Κορκίδη.
1: Τον κύριο Κορκίδη, να τον ξανακαλέσουμε.
0: Μας ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Καλαμαράκη, κύριε Βραχά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Κύριε Κορκίδη, επιτέλους είδαμε και κάποιες προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας. Θέλουμε λίγο λοιπόν να μας πείτε για αυτές τις τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν από εσάς δηλαδή. Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός.
2: Ναι, πράγματι, μετά από αυτή τη συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου μεταξύ των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης, θεωρήσαμε ότι ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές εξαργύρωσαν την άρση του πλαφών με μια μεταχρονολογημένη επιταγή με ημερομηνία λήξης το Σεπτέμβριο. Μεσολαβεί ένα δίμηνο, Ιούλιος και ο Αύγουστος. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα αποδεχθούν και με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουν, αν θέλετε, αυτή την αλληλοκατανόηση την οποία έτσι εξέφρασαν οι δύο, τη συναντήληψη που έχουν μεταξύ τους, συμμετέχοντας πρώτα απ' όλα στις θερινές εκτόσεις 13 Ιουλίου 31 Αυγούστου.
0: Αυτό μπορείτε λίγο να μας το πείτε έτσι πιο αναλυτικά, τι εννοείτε?
2: Οι εκτόσεις, ξέρετε ότι είναι προαιρετικές για κάθε επιχείρηση. Δεν είναι υποχρεωτικές παρά το γεγονός ότι είναι οι εκτόσεις οι τακτικές, οι θερινές, διαρκούν 50 ημέρες. Και συνήθως τα σούπερ μάρκετ συμμετέχουν σε εκτόσεις, αλλά στα μπαζάρ προϊόντα, στα προϊόντα δηλαδή που πουλούνται σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής, εκτός τροφίμων. Ας βάλουν λοιπόν μέσα σε αυτές τις εκτόσεις και τα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε μόνο μια σταθεροποίηση και πάγωμα των τιμών στα ύψη, θα έχουμε μια μείωση των τιμών που θα βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και μπορεί να επικαλεστούν ότι το καλοκαίρι έχουμε και την εισαγόμενη κατανάλωση για τους τουρίστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ και τρώνε στα δωμάτια των ξενοδοχείων, αλλά αυτό βοηθάει στην κατανάλωσή τους. Δεν μας πειράζει στο να αγοράσει και ο τουρίστας φθηνότερα.
0: Υπάρχει κάποια πρώτη αντίδραση από την πλευρά τους σε αυτή την πρόταση?
2: Όχι, καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι δύο φορές την έχω απευθύνει στον κύριο Πεταλά, τον διευθυντή της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Μου είπε ότι κάνουμε στα μπαζάρ προϊόντα. Μα στα μπαζάρ προϊόντα κάνουν όλοι. Το θέμα μας είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα. Αυτή είναι μια άμεση πρόταση, είναι μια πρόκληση, αν θέλετε, προς τους ίδιους. Άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ είναι πολύ πετυχημένος κλάδος, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αγοράζει επιπιστώσεις και πουλάει τις μετρητής. Μου θυμίζει το κάδρο, ξέρετε, ο πολλών της μετρητής και ο αγοράζουν επιπιστώσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να δείξουν αυτή την καλή διάθεση την οποία έχουν και να έχουν συναντήληψη με τον καταναλωτή, όχι με την κυβέρνηση. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι, θα μπορούσαν πραγματικά, αυτό δεν είναι άμεσο αν θέλετε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαν κάνει εδώ και δεκαετίες κατά την άποψή μου, ειδικά μετά τον κορονοϊό που τα σούπερ μάρκετ γίναν τράπεζες. Θα μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή, να επενδύσουν στην εγχώρια παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε και φθηνότερες τιμές. Να μην είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές και ευάλωτοι στις τιμές.
1: Μας το εξηγείτε λίγο παραπάνω αυτό?
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα του αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο στο αφαιρούσαν από τα κέρδη ένα ποσοστό, μπορεί τις τάξεις να είναι του 3%, του 5%. Και σου λέγανε μέσα σε μια τριετία είσαι υποχρεωμένος να επενδύσεις. Να τους δοθεί λοιπόν αυτό το αφορολόγητο αποθεματικό σε ένα ποσοστό και σε διπλάσιο ποσοστό να υποχρεωθούν να επενδύσουν στην αγροτική μας παραγωγή, δηλαδή να επενδύσουν στους αγρότες μας, στο να αυξήσουν την παραγωγή τους. Να συνεργαστούν με τους αγρότες, να δημιουργήσουν, αν θέλετε, συνέργειες με τους αγρότες, να επενδύσουν και να έχουν, όπως έχουν αυτή μια σταθερή ζήτηση και πώληση, να έχει και ο αγρότης μια σταθερή ζήτηση και να ξέρει ότι κάθε χρόνο...
1: Και χωρίς μεσάζοντες κιόλας.
2: Νομίζω ότι ναι, μειώνουμε τη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το κυριότερο είναι ότι επενδύεις σε κάτι το οποίο είναι, ξέρεις ότι θα σου φέρει και κέρδη. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν.
0: Άρα επένδυση στην ελληνική παραγωγή, αυτό λέτε κύριε
2: Ελληνική παραγωγή, μάλιστα, ειδικά στα αγροτικά προϊόντα. Είναι ανεπίτρεπτο να πουλάμε το τετραγωνικό χιλιόμετρο αγροτικής γης 50.000 και να αγοράζουμε από το Βέλγιο και την Ολλανδία με 800 και 500.000. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί θα έπρεπε να είχαν επενδύσει οι όμιλοι. Το έχουν κάνει κάποιοι, αλλά σε ένα μέρος, όχι σε μεγαλύτερη έκταση. Εγώ λέω να τους δοθεί και φορολογικό κίνητρο να το κάνουν. Και το τρίτο είναι ότι από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει από την Nielsen και από την Ελστάτ, ο μέσος όρος πώλησης ως προς το ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ είναι 11%. Δηλαδή από τους τρεις συντελεστές που έχουμε, 11% είναι ο μέσος όρος του ΦΠΑ των πωλήσεών τους. Θα μπορούσε λοιπόν να πάμε σε μια φορολογική μεταρρύθμιση γενναία και να πάμε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ για τους τρεις που έχουμε τώρα, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό, δηλαδή το 24 να γίνει 19 και το 13 να γίνει 9 ή 10, και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα, δεν μιλάμε, να ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, οι σούπερ μαρκετάδες καταβάλουν 2 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΦΠΑ. Κάνουν ένα τζίρο γύρω στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι σχεδόν το 40% του τζίρου της λιανικής, του συνολικού τζίρου. Λοιπόν, θα μπορούσαν να πάμε σε δύο συντελεστές, να γίνει ανακατάταξη των κωδικών των προϊόντων, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε στο χαμηλό συντελεστή και τα υπόλοιπα στον υψηλότερο. Και με αυτόν τον τρόπο το κράτος να έχει τα ίδια έσοδα από ΦΠΑ, το επαναλαμβάνω, και αυξητικά μάλιστα να βάλουμε το τζίρο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Ελπίζω, κύριε Κορκίδη, να ακουστούν αυτές οι προτάσεις που καταθέτετε και να συζητηθούν.
1: Κύριε Καλαμαράκη, τις στείλαμε, τις κάλαμε δελτίο τύπου. Μιλήσαμε με, όπως είπα, είδατε και δημόσια για αυτό το θέμα. Αν υπάρχουν καλύτερες προτάσεις, καλό είναι να υποθούν. Και την επόμενη φορά θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση για συμφωνία κυρίων γίνει, δεν μπορεί να καλύψει το 75% του κλάδου των τροφίμων που είναι στα σούπερ μάρκετ πράγματι και το ΣΕΒ. Πρέπει να καλύψει και το 25% που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και οι οποίες ενδεχομένως να τηρούν για τις συμφωνίες καλύτερα από τους μεγάλους.
0: Κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα επόμενα βήματα.
1: Πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά. Έχουμε, έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Τρεις προτάσεις λοιπόν για την αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τις ακούσατε κι εσείς. Ελπίζω να τις ακούσουν και αυτοί που πρέπει και τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να τις συζητήσουν, να τις μελετήσουν, γιατί μπορεί να υπάρξει κάποιο όφελος.
2: Και ακούγονται, Ιωσήφ, και πάρα πολύ λογικές οι προτάσεις. Δεν ακούω κάτι ακραίο ή κάτι δύσκολο να γίνει.
0: Και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά, ακριβώς. Δηλαδή δεν μιλάει αόριστα, γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς, οπότε έχει κάποια βάση αυτό το οποίο προτείνει. Κύριε Νικόλαη Σαπρανίδη, θέλεις διάλειμμα, θέλεις τίτλους ειδήσεων, πάνω που πήγαινα να σας πω, ρε παιδιά, για τον Τραμπ. Εμείς μπορεί εδώ να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Ο Τραμπ όμως έχει κέρδη. Κέρδη τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025. Θα σας τα πούμε μετά.

0: με τραγικό απολογισμό μία νεκρή γυναίκα και τέσσερις τραυματίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, η έρευνα της αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και τις επόμενες ώρες, όχι ημέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, καταλήγοντας ότι θεωρεί ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα.
1: Υπάρχουν τα ντοκουμέντα από κάμερες που έχουν εξασφαλίσει οι άνδρες της και γυναίκες αντιτρομοκρατικής, με αποτέλεσμα να έχουν συνεχίσει την έρευνα, να την έχουν φτάσει, όπως μας λέει και η κυρία Δημογλίδου, σε τελικό σημείο. Ελπίζουμε αυτοί οι άνθρωποι σε εισαγωγικά να συλληφθούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και της φυλακής.
0: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η ΟΝΕΔ διοργανώνει σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα. Ενώ ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε δηλώσεις του είπε ότι αυτή η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο και γενικότερα στην πολιτική της κυβέρνησης που υπάρχει για εκενώσεις στις καταλήψεις.
1: Εντάξει, βιαστικό συμπέρασμα αυτό από τον κύριο Κυρανάκη. Να δούμε τι συμπέρασμα θα καταλήξει η αστυνομία και τι θα δούμε στη δικαιοσύνη, στη δίκη που θα ακολουθήσει.
0: Τώρα, χθες είχαμε και το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα, χρήσιμα ευρήματα. Εκεί λοιπόν τι λένε οι πολίτες, ότι σε ένα ποσοστό περίπου 56,7%, εάν δεν υπάρξει αυτοδυνάμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, θέλουν να γίνουν ξανά εκλογές. 56,7%. Ενώ το 39% προτιμούσε να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Οπότε ένα ποσοστό περίπου 60% των πολιτών θέλουν να γίνουν δεύτερες εκλογές εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το ερώτημα σχετικά με όσους δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή του 2023. Εκείνοι λοιπόν που δεν ψήφισαν και ρωτήθηκαν τώρα κινούνται, όπως φαίνεται περισσότερο, προς τα κόμματα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, προς την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί φαίνεται ότι βγαίνουν ωφελημένοι από τους πολίτες οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και θα πάνε τώρα. Και υπάρχει ένα τρίτο χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα. Εκεί λοιπόν ένα 29% των πολιτών δηλώνουν ότι χρειάζεται, θα είναι καλό να κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, αυτοί που απαντάνε ότι θα το ψήφιζαν είναι περίπου στο 2,9%. Τι γίνεται όμως? Οι περισσότεροι ψηφοφόροι των κομμάτων, όχι της Νέας Δημοκρατίας, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρούν αναγκαίο και πολύ καλό να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αυτό ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης φτάνει το 56,7%. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστό 56% θεωρούν πάρα πολύ καλό και αναγκαίο να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτά από το δεύτερο μέρος λοιπόν της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και καθώς αναφέρομαι στον Αντένα, απόψε τα μεσάνυχτα στις 12 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι στο στούντιο του Αντένα, στο ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στις 12 τα μεσάνυχτα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ενώπιο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, ο κύριος Κυρανάκης σε χθεσινή τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24 επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τον κατηγόρησε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανοχή στην τρομοκρατία. Ότι οι πολιτικές που ακολούθησε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ανοχή στην τρομοκρατία και στις τρομοκρατικές επιθέσεις και ταυτόχρονα είπε ότι έχει καλλιεργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε τώρα. Αυτή ήταν η χθεσινή τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Νομίζω ότι θα υπάρξει η αντίστοιχη απάντηση και από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράτασης.

0: ταξής. Τώρα τα κόμματα συνεχίζουν την δραστηριότητά τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στα Δωδεκάνησα. Εκεί συνέχισε την περιοδία του σε Ρόδο, Κάσο και Κάρπαθο. Εκεί όπου έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι την κυβέρνηση της συμφέρει να έχει απέναντί της τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να συγκρίνεται μαζί του.
1: Με τι θράσος διεκδικεί τρίτη θητεία? Ένα το επιχείρημά του. Να συγκρίνεται με τον Τσίπρα. Ή Κυριάκος. Ή αυτό που ζήσατε το 15-19. Εμείς τι λέμε? Ούτε πίσω ούτε σήμερα. Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
0: Περισσότερα λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Αλλά όπως λέγαμε, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πυκνώσει τις περιοδίες τους και τις εμφανίσεις τους, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, για την ακρίβεια αλλά και για άλλα θέματα.
2: Και η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύει, και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει, και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει. Όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους. Όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, τότε κάνουν το ψόφιο κοριό.
0: Και ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα δηλαδή που καίει τους περισσότερους Έλληνες.
3: Κύριε Μητσοτάκη, μπορείς να κάθεσαι στο μαξί μου και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί στα γραφεία σας, αλλά ο κόσμος στενάζει. Και στενάζει γιατί η αισκροκέρδεια θερίζει.
0: Έχει προκύψει και ένα θέμα μετά από δημοσίευμα του ζούγκλα.gr.
4: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα δημοσίευμα χθες, σύμφωνα με το οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού το 2022 είχε συμμετοχή κατά 50% σε μια εταιρεία στην οποία ήταν και διαχειρίστρια. Και το συγκεκριμένο λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει ότι τότε το 2022 αυτή η εταιρεία απέκτησε ένα ακίνητο μέσω πληστηριασμού από φαντ.
4: Και μάλιστα σε τιμή πολύ μικρότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, νομίζω 33.000 ευρώ περίπου. Κάτι το οποίο έγινε γνωστό. Η κυρία Καριστιανού απάντησε λέγοντας ότι δεν γνώριζε ακριβώς τι συμβαίνει στην εταιρεία αυτή, ότι ήταν διαχειριστής ο πρώην σύντροφός της και ότι όλο αυτό έγινε, δημοσιεύθηκε μετά από απειλές που δέχθηκε από μέλη του κόμματός της, τα οποία ήθελαν να είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία και να λάβουν και κάποια θέση στο κόμμα. Η ίδια λέει ότι δεν υπέκυψε σε αυτές τις απειλές, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιήσουν αυτή την είδηση για τους πληστηριασμούς.
0: Πάντως, η κυρία Καριστιανού παραδέχεται ότι ήταν μέτοχος στην εταιρεία και διαχειρίστρια, αλλά λέει ότι την ευθύνη είχε ο τότε σύντροφός της και όταν ρωτήθηκε αν κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποκτήσει ένα ακίνητο μέσω φαντ, είναι νόμιμο. Βέβαια, αλλά αν είναι ηθικό, είπε, ρωτήστε τον τότε σύντροφό μου. Αυτό για να έχουμε και τις δύο πλευρές, και επειδή σε όλα θέλουμε να έχουμε και τις δύο πλευρές, υπάρχει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις χθεσινές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα, και λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Αυτά λέει η ανακοίνωση της Ελλάς. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
5: Καλημέρα και πάλι. Θέλετε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα?
0: Όχι.
5: Θα το προσπαθήσω. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Κεραμικό μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, ανατμήματα από Γκάζι μέχρι Ταύρο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Άνδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην Κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας.
0: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, επειδή αναφέρεσαι στην Αττική Οδό και ειδικά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έρχεται μήνυμα από ακροατή, ο Παντελής το έχει στείλει, ότι υπάρχουν δύο πεζοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, εκεί κοντά στο ύψος του ξενοδοχείου. Μας το στέλνει τώρα. Οδηγός λοιπόν από την περιοχή. Υπάρχουν δύο πεζοί, τώρα έχουν μπει μέσα, κυκλοφορούν, θα μάθουμε περισσότερα. Αλλά ναι, όσοι κινούνται εκεί στην περιοχή, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους. Έτσι, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή.
5: Και θα μιλήσω και με την Αττική Οδό να ενημερώσουμε. Και τέλος, καθυστερήσεις είναι 10-15 λεπτών στην Αττική Οδό, στην περιφερειακή Μυτό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
4: Αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Triploin Angus Ιρλανδίας και Ribeye Angus Ιρλανδίας για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου. Και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Triploin Ιρλανδίας που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Street Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης.
0: Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και εγώ και εσύ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος για χρόνια προσπαθούσε να μπει στη Βουλή, τα κατάφερε το 2015, μέχρι και το 2019 βρέθηκε στη Βουλή. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε λοιπόν συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στον Βασίλη Λεβέντη.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Επιστρέψαμε και είχαμε άμεση ενημέρωση από την Αττική Οδό για ένα φίλο πριν που μας έστειλε ότι υπάρχουν πεζοί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπήρχαν όντως στο ύψος της Κάντζας, έχουν απομακρυνθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καθαρή Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Λέγαμε νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα κατάφερε, έχει μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε μια κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν μια έκθεση 927 σελίδων που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ και αποκαλύπτει σημαντικά κέρδη από νομικούς συμβιβασμούς και επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα τι αναφέρει, ότι το 2025, στο πρώτο έτος δηλαδή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τα συνολικά του έσοδα εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1,4 δις προήλθε από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του, που ευνοήθηκαν από προεδρικές αποφάσεις. 1,5 δις λοιπόν μόνο από την εύνοια προεδρικών αποφάσεων και από τα κρυπτονομίσματα. 2,2 στο σύνολο. Καθόλου άσχημα.
4: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος.
0: 2,2 δισεκατομμυριάκια ο προεδράρας τρώει καλά, έχει βάλει και τον κόσμο σε περιπέτειες. Αυτός όμως το απολαμβάνει.
4: Περνάει μπέικα.
0: Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player με τις οδηγίες, θα τις ακολουθήσετε και θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
4: Και πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News. Αυτή την Κυριακή έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα και στην Ολυμπία, καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σαν σήμερα όμως Κασιανή μου,
4: ναι.
0: 2 Ιουλίου του 1961, τόσο μακριά, η Μέρι Λίντα κερδίζει το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της ΕΙΡ, ερμηνεύοντας την απαγωγή σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
4: Γεια σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, μωρέ, εδώ είμαστε. Ο άλλος θέλει μήνυμα, άντε πάμε, τι έγινε. Εσείς στέλνετε μηνύματα για ακροά. Εδώ είμαστε, μωρέ, εδώ είμαστε. Άλλο στέλνει μήνυμα, άντε πάμε, τι έγινε. Εσείς στέλνετε μηνύματα οι ακροατές, γιατί ένα λεπτάκι παραπάνω έκανα, διότι, ξέρετε...

ναι, είμαστε λίγο. Τι να πω, όχι τόσο δυσάρεστοι, δεν θα πω ευχάριστοι, γιατί δεν, επαναλαμβάνω, δεν μας βοηθά η ειδησιογραφία. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Είναι ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μου. Καιρό έχω να σας δω πρωί, κύριε Μαυράκη. Τι κάνετε, όλα καλά, όλα άνθυρα. Ναι. Ποιο, συνήθως σε βράδυ. Είσαι το βράδυ. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Μέχρι τις 6 ώρα θα ταλαιπωρήσουμε τον κύριο Μαυράκη. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες δυνατά και σήμερα, τις καμπάνες ενημέρωσης. Μετά τις 6 με το τσουνάμι μας, μέχρι τις 8, τρεις ωρίτσες θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200, η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Πολύ ευτυχή, πρέπει να σας πω, συγκυρία αυτή η εβδομάδα, οφείλω να το ομολογήσω. Είναι και κοντά μας, διότι παρακολουθεί τους αγώνες του Μουντιάλ ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Όχι, μετά. Θα σας κάνω εγώ το σινιάλο. Και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να μας πει, γιατί είχαμε, λέει, ματσάρα. Οπότε θα μας τα πει. Θα μπουκάρει στο στούντιο την ώρα που θα είναι έτοιμος για να μας δώσει όλα τα νέα από το Μουντιάλ. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι. Αν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που είναι δίπλα σας και θέλετε κάτι να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας και να το στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, και πάλι σας έχουμε τη λύση. 211-200-8200. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Για ελάτε να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Υπάρχει λόγος, λέμε.

έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Τάδε έφη Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση του στο liberal.gr. Συνεχίζεται η συγκεκριμένη ρητορική. Πρόκειται να βάλουν τέλος. Δεν πρόκειται να αφήσουν, αυτό είναι το οποίο μας λένε, να γίνει το παράλογο κανονικότητα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και στην Κατεχάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ασφαλώς κατόπιν των συγκεκριμένων γεγονότων. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση που δείχνει την ίδια εικόνα, την ίδια ξεκάθαρη εικόνα. Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές, ξεκαθαρίζει για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχαμε και συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Εφόσον ο Τσίπρας κατάφερε και συνεργάστηκε με τον Καμένο, γιατί να μην συνεργαστεί και με τον Μητσοτάκη? Ξεχωρίζω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ατάκα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, ασφαλώς έχουμε και μαντάτα από την πολυκατοικία που έπεσε. Τώρα όλοι τρέχουν να δούνε τι έχει συμβεί και όλοι τρέχουν για να δούνε αν τελικά τηρούνται αυτά που θα έπρεπε να τηρούνται σε αυτή τη χώρα, διότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά ό,τι να είναι. Παρασκευούλα σήμερα, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, πολλά, πάρα πολλά. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συνεχίζουμε διότι ο Τζιμάκος, ο Μόρισον είναι αυτός. Για ακούστε.

Και γιατί Jim Morrison, διότι σήμερα σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας, βλέπουμε ότι δεσπόζει το εξής. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 1971 ο Jim Morrison. Ο αρχηγός των Doors, αυτή η φωνή, αυτός ο ποιητής, ο οποίος άφησε πολύ δυνατά τα χνάρια του σε αυτή την παγκόσμια μουσική σκηνή. Έφυγε νωρίς, το 1971, το μνήμα του, ο τάφος του βρίσκεται στο Παρίσι και πάνω δεσπόζει η ελληνική φράση «κατά τον δαίμονα εαυτού που χάραξαν οι γονείς του», η οποία συχνά ερμηνεύεται ως πράτο σύμφωνα με αυτό που η συνείδησή μου θεωρεί σωστό. Είπαμε, η Ελλάδα βρίσκεται παντού. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

στις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Το 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, κερδίζοντας την Αυστρία στη μάχη του Κένινγκρατζ. Το 1884 εγκαινιάζεται ατύπως στο κρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Είχατε την απορία πώς πήρε το όνομά του ο δείκτης Dow Jones? Δεν ξέρω αν είχατε την απορία. Αν δεν την είχατε την απορία, εγώ θα σας τη λύσω σήμερα. Εντάξει, να έχουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, ρε παιδί μου. Διότι τα πάντα, ξέρετε, πίσω βρίσκονται και κανένα δύο δημοσιογράφοι. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. Α, και πήρε το όνομα από εκεί. Αμέ. Το 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Δυστυχώς στη συνέχεια την γνωρίζουμε. Το 1964 ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Ναι, στην Ελλάδα έγιναν αυτά το 1964. Αλλά προσέξτε, τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελαν. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς, τους δέρνουν, πήγε μπερντάκι. Μπήκανε, λέει, η ομάδα αυτή ακροδεξιών, εισέβαλαν, συλλαμβάνονται και 30 από αυτούς, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Αμέ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φραντς Κάφκα το 1883. Έχεις διαβάσει Κάφκα? Τη δίκη, φαντάζομαι. Κλασικό. Σε κάθε βιβλιοθήκη υπάρχει. Κάθε φορά. Νομίζω πρέπει να το έχουν φέρει δώρο γενεθλίων τρεις φορές σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι θέλουν να πούν, αλλά. Το 1909 γεννήθηκε ο Σταύρος Νιάρχος. Και σαν σήμερα το 1962, ένας από τους κακάσχημους αυτού του πλανήτη. Εντάξει, κοντός είναι, ένα μήλκο και τίποτα αυτό δεν. Ο Τόμας Μάπαδερς. Το ξέρεις τον Τόμας Μάπαδερς? Το αλλάξανε, το κάνανε Τόμ Κρούζ. Γιατί με το Τόμας Μάπαδερς δεν νομίζω να πήγαινε πολύ μακριά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1962 ο Τόμ Κρούζ. Νιφλή, να ξέρεις ότι δεν, μην. Οι ομορφάντρες έχουν και 2-3 γραφεία τύπου. Τούτος έχει κανένα γραφείο τύπου? Δεν έχει κανένα, άρα δεν είναι ομορφάντρας. Συνεχίζουμε. Σε κάθε περίπτωση βλέπω εδώ έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Δεν είμαι ικανοποιημένος, θέλω κι άλλα. Είπαμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι σας εκνευρίζει, να μας σχολιάσετε κιόλας και αυτή τη στροφή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά το καράβι στρίβει δεξιότερα. Ενώ το κυβερνητικό. Θα τα πούμε αναλυτικά. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε. Αρχαίο γνωμικό σήμερα. Αρχαίο γνωμικό και σήμερα. Απλά σήμερα είναι από τον Όμηρο. Παραγγελιά του Δημήτρη του Σταυρακάκη. Εδώ θα μας πει πράγματα και θάματα για τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία. Να μην τον ικανοποιήσουμε κιόλας. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα. Πώς ακριβώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους Έλληνες, στην αρχαία Ελλάδα και πάει λέγοντας. Από τα έπι λοιπόν του Ομήρου, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας έχουν προκύψει μερικά από τα πιο διαχρονικά αποφθέγματα. Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά. Τέτλα θηβή, κραδί και κύτερον άλλο ποτ έτλης. Υπέμουνε καρδιά μου, πιο σκληρό πόνο έχεις βαστάξει στο παρελθόν από την Οδύσσεια. Όταν γράφοντας ο Όμηρος ήθελε να στείλει ένα μήνυμα εσωτερικής δύναμης. Όσου δεν γλύκιον εις πατρίδας ουδέ το κύμον γίγνεται. Τίποτα γλυκότερο δεν υπάρχει από την πατρίδα και από τους γονείς. Από την Οδύσσεια επίσης
ύμνος στην πατρίδα και την οικογένεια. Σας έχω και από την Ιλιάδα. Αυτό είναι λίγο γλωσσοδέτης. «Ιή δεκ φίλων γενναιή το είδε και ανδρών». Όπως είναι η γενιά των φίλων, έτσι είναι και η γενιά των ανθρώπων. Από την Ιλιάδα. Μια φιλοσοφική αναφορά στην παροδικότητα της ανθρώπινης ζωής. Και θα κλείσουμε με αυτό. Αυτό θα πρέπει να το ακούσουν πάρα πολύ. Τούτο εδώ είναι μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. «Άχθος αρούρης, άχρηστο βάρος πάνω στη γη». Τότε, στην Ιλιάδα αναφέρεται, φράση αρχικά που αφορούσε τον Αχιλλέα. Όταν είχε ξεκινήσει ο Τροϊκός πόλεμος και καθόταν στη σκηνή του κάνοντας τα δικά του. Ναι, χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για να περιγράψει, ξέρετε τι, για να περιγράψει ένα λεπτάκι, έλα εδώ καλή μου τεχνολογία, με παιδεύεις, για να περιγράψει έναν τεμπέλη ή ανίκανο άνθρωπο. Άχθος αρούρης. Συνεχίζουμε.

Πολλές, πολλές και όμορφες καλημέρες, κύριε Νιφλή, την αγάπη μου. Είσαστε στο δρόμο, ε. Προσοχή στους περίεργους. Πάτε να ανοίξετε το μαγαζί. Μέχρι πότε θα κάνετε εκπομπούλες, κύριε Κολοκυθά, καλημέρα και σε εσάς. Φαντάζομαι είναι σε διαφορετικό όχημα και φαντάζομαι ότι ακούτε και οι δύο αυτό που πρέπει να ακούτε. Όχι, γιατί άντε, έχω πολλά, πολλά να πω για κάποιους κάποιους. Την καλημέρα μου, να είσαστε όλοι καλά και να προσέχετε. Ασφαλώς ακούτε Real FM 97,8 και ασφαλώς βλέπετε Open μετά τις 6 ώρα. Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Πόρτα πόρτα λοιπόν αναζητά η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, για να αρχίσουμε λίγο να περνάμε και στα ειδησιογραφικά, κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο. Ασφαλώς και με τις προτροπές, θα πω εγώ πολύ ευγενικά, του αρμόδιου υπουργού του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όλη η δύναμη της αντιτρομοκρατικής, της ελληνικής αστυνομίας έχουν πέσει προκειμένου να εντοπίσουν το συντομότερο δυνατό τους τρεις δράστες των τριών αυτών επιθέσεων, δολοφονικών επιθέσεων, εκ του αποτελέσματος με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο τραγικός θάνατος της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης, έχει αλλάξει τα δεδομένα, έχει αλλάξει την ατζέντα, έχει αλλάξει και τον τρόπο αντιμετώπισης

Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι ίσως αυτό το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να φέρει νωρίτερα τις εκλογές. Εξακολουθούν και μάλιστα μόλις εχθές δημοσιεύθηκε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο liberal.gr και στη συνέντευξη αυτή ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές, για ακόμη μια φορά, το ξεκαθαρίζει, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν το βλέπω, να ξέρετε, τουλάχιστον το αφήγημα δεν θα είναι αυτό, ο πόλεμος εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Το αφήγημα για τον πόλεμο ενάντια στη νέα τρομοκρατία θα φέρει άλλου είδους αλλαγές και άλλου είδους παρεμβάσεις. Διότι το λένε ξεκάθαρα. Αυτοί συνδέονται απόλυτα και με διάφορες καταλήψεις στην Θεσσαλονίκη, με διάφορες περίεργες και σκοτεινές δραστηριότητες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει πού πηγαίνει αυτό. Εάν και εφόσον χρειαστεί να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, θα γίνουν. Εάν και εφόσον υπάρχει το περιθώριο να συνδεθούν δικογραφίες μεταξύ τους, θα γίνει και αυτό. Εχθές εδώ ο κύριος Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μας ξεκαθάριζε ότι πλέον αυτοί οι δράστες αντιμετωπίζουν την ισόβια κάθριξη, διότι υπάρχει ανθρωποκτονία. Υπάρχει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Παρασκευούλα σήμερα. Ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 184η ημέρα του έτους. Ας καλωσορίσουμε το βασιλιά στην παρέα μας. Thank you very much. Ο βασιλιάς, ο Έλβης.

Σεμνότης και ταπεινότης πάνω απ' όλα. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Πολλές φορές καλημέρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο μου, συνονόματος. Πριν καθίσω εδώ στην θεσούλα μου, να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας. Είσαστε το παρεάκι μας. Είσαστε η δύναμή μας, οι ακροατές και οι ακροάτριες εκεί έξω. Είσαστε η αιτία που υπάρχουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο συνονόματος λοιπόν, Σπυράκο, καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Να έχετε μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη ομορφότερο και ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές οι δυσκολίες της καθημερινότητας, είναι γεγονός, αλλά μην σας αφήνει να μην σας παίρνει μωρέ από κάτω. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει να τα καταφέρνει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το μήκος του χρόνου, έχουμε ταλαιπωρηθεί όλοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ημέρα που πάτησε το ποδάρι του ο πρώτος εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από την ημέρα που ο τότε πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου με φόντο τον Καστελόριζο είπε ότι δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα φέρουμε τους καλύτερους και θα πρέπει να προσφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα πρέπει να φτιαχτεί ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης της χώρας μας. Έχουμε ταλαιπωρηθεί υπερβολικά και ταλαιπωρούμαστε ακόμα, διότι τα τελευταία χρόνια η ακρίβεια μας έχει γονατίσει.

Φοβερός ο Τζιμάκος μου, γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλό που σου κούκαλη εκπομπή με μουσικάρες. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εγώ θα το επαναλάβω. Χρειαζόμαστε και χαμόγελα. Χαμόγελα. Όσο μπορούμε. Πήγα εχθές στο σούπερ μάρκετ. Τρία πράγματα ρε παιδιά στην κυριολεξία. Δηλαδή μπήκα στο ταμείο που είναι μέχρι 10 τεμάχια. 50 ευρώ. 50 ευρώ και στεναχωρέθηκα κιόλας που πήρα σακούλα, διότι για την ακρίβεια ήταν 50,05. Ενώ αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49 και κάτι. Κατάλαβες? Κατάλαβες Τάκη μου? Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά λέμε άντε. Τις περισσότερες φορές δεν παίρνω σακούλα. Και ξέρεις, λέω και το εξής. Αφήστε λέω τη σακούλα, δεν πειράζει. Ας σώσουμε σήμερα τον πλανήτη. Αν είναι να σώσουμε τον πλανήτη, να μην πάρουμε τη σακούλα για να είναι και κάτω από 50 ευρώ ο λογαριασμός. Εκεί έχουμε φτάσει δυστυχώς. Παρεμβάσεις, περιμένουμε αυτή η συμφωνία κυρίων σε συνδυασμό με την πλατφόρμα πόσο κάνει. Ξέρουμε πόσο κάνει, το βλέπουμε το πόσο κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Θα πρέπει να φτιάξετε και μία πλατφόρμα η οποία να λέει πώς θα το πληρώσουμε. Τώρα που μάθαμε πόσο κάνει και πού, να μάθουμε και πώς θα το πληρώσουμε. Πολλές καλημέρες και σε σένα Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε γιατί έχουμε μπόλικη δουλίτσα σήμερα. Πάμε να δούμε και να χαρτογραφήσουμε μαζί και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πρέπει να σας πω επίσης, για να μην φύγουμε από το θέμα, ότι μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει η αντιτρομοκρατική από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Αυτό το τραγούδι ξέρεις γιατί μ' αρέσει, Τάκη μου? Διότι πηγαίνει με το ρυθμό που πηγαίνει και η πολιτική ζωή του τόπου. Όπως να είναι, ό,τι να είναι, και όπου να είναι.

0: Θα πάμε λίγο σε διάφορα χρηστικούλια. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρυθμίση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας. Θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό για να μάθουμε τι, πώς, πού και γιατί. Μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Οπότε έχουμε αλλαγές. Θα έχουμε εκτάκτο σήμερα τον κύριο Ρίζο για να μας τα εξηγήσει αυτά και τι πρέπει να περιμένετε και να περιμένουμε όλοι μας από εδώ και πέρα. Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Επιπλέον με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Λοιπόν, ό,τι ερωτήσεις έχετε στον κύριο Ρίζο. Αλλά όπως βλέπετε, γενικότερα έρχονται νομοθετικές ρυθμίσεις. Ήρθε το επίδομα των τέκνων, τα 150 ευρώ ανά παιδί. Ήρθαν τα 617 εκατομμύρια προς τους αγρότες, τους αγροτοκτηνοτρόφους, σε 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Μας τα είπα αυτή την εβδομάδα. Να ακούτε, σας έχω πει, δεν φταίω εγώ. Α, να ακούτε Real FM. Και να μένετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Real FM, διότι εδώ μαθαίνετε τα πάντα. Δεν τα είπε ο κύριος Ανδριανός. Δεν βγάλαμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα λένε όλοι. Διότι, όπως και να το κάνουμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, είναι προεκλογική. Αλλά εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Σας τα είχαμε πει από το Πάσχα. Από τις ημέρες, από τις εκπομπές μετά το Πάσχα. Σας είχαμε πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Ότι θα υπάρχουν πολλά μαξιλαράκια οικονομικού επίπεδου. Και βεβαίως το πικ, ελληνικότατη λέξη, πικ. Η αιχμή του δόρατος, για να μην... θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι μεγάλο, λένε, το καλάθι, βαρύ και βαθύ. Θα έχει πολλά χρήματα μέσα για να δοθούν παντού. Έχει ήδη εξασφαλιστεί το 1 δισεκατομμύριο, ψιλολόγια θα πει κάποιος. Τόσο ήταν και πέρυσι. Κάποιοι όμως λένε ότι θα φτάσει και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ακόμα δεν έχει γίνει ο υπολογισμός από τα έσοδα του τουρισμού. Κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε να μην εκπλαγείτε εάν έχει μπροστά τον αριθμό 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι άλλοι λένε, που είναι και πιο μετριοπαθείς, ρε παιδιά, αφήστε να γίνει ο υπολογισμός πρώτα. Μη λέτε αριθμούς δεξιά και αριστερά. Μα δεν τας λέμε τους αριθμούς εμείς, μάνα μου. Μας τους λένε και τους λέμε. Αυτή γίνεται ένας υπολογισμός αυτή τη στιγμή, προκειμένου το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως
1: Θεσσαλονίκης. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όμως, επειδή κάποιοι θα πούνε τόσα λεφτά, θα τα ανακοινώσει και θα πει, εάν θέλετε να τα πάρετε αυτά που ανακοίνωσα, θα με ψηφίσετε στις εκλογές. Δεν πάει έτσι όμως, διότι θα πρέπει, αυτό λένε στο Μαξίμου, αυτό συζητάνε μεταξύ τους, δεν λένε στο Μαξίμου, αυτό συζητάνε μεταξύ τους, ότι θα πρέπει να είναι ζεστή η τσέπη των πολιτών, γεμάτη η τσέπη των πολιτών. Και επειδή τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα θα ψηφιστούν με τον προϋπολογισμό στα τέλη Δεκεμβρίου και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου του 2027, νομίζω ότι καταλαβαίνετε που το πάω και καταλαβαίνετε και την απάντηση. Τούτο εδώ οι τύποι βαράνε δυνατά, κύριε Μαυράκη, ας τους κάνουμε το χατήρι.

0: Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ίδια εικόνα. Παρακολούθησαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τη δημοσκόπηση των προηγούμενων ημερών στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η εικόνα είναι ίδια και είναι συγκεκριμένη. Πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά ασφαλείας σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, που αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και κατσικώθηκε, λάθος λέξη, στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Τρίτο και καταϊδρωμένο το ΠΑΣΟΚ. Παλεύει εκεί κάποιες φορές με την Μαρία Καριστιανού. Όμως τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι η Μαρία Καριστιανού αρχίζει να χάνει επιπλέον δυνάμεις με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και με το θέμα του σπιτιού. Πώς το είχε πει ο Γιαννόπουλος τότε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, για ένα μπιμπόσπιτο θα ρίξουμε την κυβέρνηση. Τώρα κι εσείς εδώ για ένα σπίτι. Είναι πιο σοβαρό και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, ενώ ο Θανάσης ο Αυγερινός, και να τα λέμε αυτά, έχει τεράστια εμπειρία στο κομμάτι της επικοινωνίας, δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, ανταποκριτής εκεί από τη Μόσχα στο Κρεμλίνο. Κάποιος θα πρέπει να συμβουλεύει την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να συνομιλεί με δημοσιογράφο και να λέει «Δεν ενθυμούμε, δεν έχω καμία ανάμνηση επ' αυτού». Μα είχατε εταιρεία με τον πρώην σύντροφό σας, κυρία Καριστιανού. Δεν ισχύει αυτό? Ερωτήματα εγώ θέτω. Ερωτήματα θέτω. Δεν είχατε εταιρεία με τον πρώην σύντροφό σας? Δεν διαχειριστήκατε τουλάχιστον 3 ακίνητα? Δεν είπαμε ότι το κάνατε επάγγελμα. Και εδώ τώρα υπάρχει και το εξής. Ναι, η φράση αυτή, η οποία εμένα μερικές φορές με ψιλοεκνευρίζει, νόμιμο ασφαλώς είναι, ηθικό όμως είναι? Ή μήπως τα πεπραγμένα του παρελθόντος πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν? Διότι, ναι, εντάξει, αλλά όπως και να το κάνουμε, εμένα, ξέρετε τώρα, για να το πω τελείως μα τελείως ομά, δεν θα μου πήγαινε, όχι ότι έχω τη δυνατότητα, ενώ σε οικονομικό έτσι επίπεδο, αλλά ρε παιδί μου, δεν θα μου πήγαινε ποτέ καρδιά να πάω να συμμετάσχω σε έναν πληστηριασμό προκειμένου να πάρω το σπίτι του άλλου που το έχει χάσει λόγω χρεών. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο μυαλό μου, συμπαθάτε με, δεν... Το θεωρώ κρίμα, το θεωρώ κακό κάρμα. Δεν ξέρω, αρνητική ενέργεια, όπως θέλετε πείτε το. Απλά δεν μου κάθεται καλά, δηλαδή πάνω στη δυστυχία του άλλου να πάω να χτίσω τη δική μου ευτυχία. Δεν ξέρω. Αλλά πάση περιπτώσει, ας μην φύγουμε από το πολιτικό κομμάτι του πράγματος. Μαθαίνω, και μάλιστα η κυρία Γρατσία, η πλέον στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, την παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφήνει εχμές εναντίον πρώην στελεχών του κόμματος. Ο κύριος Κοκοτσάκης το ήξερε, λέει, μας είχε ενημερώσει ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, και με το που έφυγε από το κόμμα έσκασε η είδηση. Τι να πω. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Νομίζω ότι, εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Είπαμε, την κυρία Καριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα. Είναι μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, όμως έχει επιλέξει, βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής. Άρα την κρίνουμε πάντα πολιτικά. Πάμε να κρίνουμε τώρα και τους άλλους, αυτούς που δημοσκοπικά βρίσκονται πιο πάνω από την κυρία Καριστιανού. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχει έρθει μία εισήγηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κύριε Μαυράκη. Ναι, Σταν λέγεται ο τύπος, ο οποίος σε κάθε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάθε υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βρέθηκε δίπλα τους και ήταν ο επικοινωνιολόγος και ο απόλυτος στρατηγός της επικοινωνιακής στρατηγικής, κανένας πρόεδρος από αυτούς δεν έχασε Κανένας. Τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίπλα του, το Σταν Γκρίνμπεργκ, για να πούμε και το επώνυμο. Ήρθε λοιπόν μια εισήγηση, έχοντας αναλύσει όλα τα δεδομένα της, του τελευταίου διαστήματος. Μαθαίνω επίσης ότι ναι, η τελευταία εισήγηση έχει συμπεριλάβει, για να δείτε πόσο γρήγορα, πόσο ταχύτατα γίνονται κάποια πράγματα, έχει συμπεριλάβει και το γεγονός το τελευταίο με τα γκαζάκια. Γιατί η Τετάρτη που μας πέρασε, η Τετάρτη πριν από δύο μέρες, την Τετάρτη που αφήσαμε πίσω μας, ήταν μία όχι οποιαδήποτε Τετάρτη, στο ημερολόγιο, στην ατζέντα θα μείνει χαραγμένη αυτή η συγκεκριμένη ημέρα, διότι είχαμε πάρα πολλά γεγονότα. Είχαμε εκεί στο μετέχμιο, Τρίτη με Τετάρτη, είχαμε και την κατάρρευση της πολυκατοικίας, που φέρνει άλλο κύμα εκεί πραγμάτων και θα φανούν και πάρα πολλά κενά στο σύστημα. Μαθαίνω λοιπόν ότι η εισήγηση λέει το εξής. Με απόλυτη σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, χωρίς κορώνες, να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας, το καλοκαίρι να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιο γίνεται και να ανεβάσουν τους τόνους μόνο στο κομμάτι της, του πολέμου εναντίον της νέας τρομοκρατίας. Φτιάχνουν το αφήγημα προκειμένου να γίνουν διάφορες παρεμβάσεις. Θα δείτε παρεμβάσεις, θυμηθείτε που σας το λέω, δεν έχω πληροφορία, η αίσθησή μου είναι αυτή. Θα δείτε παρεμβάσεις και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα προσφυγικά. Αν συλλέξετε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί τις τελευταίες 36 ώρες, θα βγάλετε κι εσείς το ίδιο συμπέρασμα. Για πρώτη φορά είδαμε να γίνεται συντεταγμένα, να υπάρχει πρόσκληση για αυτό το οποίο συνέβη, γιατί μαζεύτηκαν έξω από το Ιπποκράτιο. Πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Δεν φοβόμαστε. Και ήταν εκεί βεβαίως και ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Να, είδες. Ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Φορούσανε μπλουζάκια της ΟΝΕΒ με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πρωτόγνωρο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε από κόμματα τα οποία είναι αριστερότερα του μεσαίου χώρου. Να λοιπόν, μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος και νομίζω και επαναλαμβάνω ότι θα δούμε πολλά. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι οι δύο βασικοί πυλώνες που θα πατήσει το αφήγημα και η στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος. Κρατήστε τα αυτά τα οποία σας λέμε, είναι οι αστερίσκοι που βάζουμε εμείς. Και όσον αφορά στις υποκατηγορίες, ασφαλώς αναχώματα εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, για να αντιμετωπιστεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα εθνικά θέματα. Χθες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποκρισία και φαρισαϊσμός. Αμέ, τον είπε υποκριτή και φαρισαίο τον κύριο Σαμαρά. Κατεβάζει λέει κόμμα, είναι πεπισμένη η κυρία Μπακογιάννη ότι το κόμμα θα το κατεβάσει ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας μάλιστα πως, εντάξει, γινάτι. Γινάτι λέει. Και δεν τον ενδιαφέρει και δεν μπορώ να καταλάβω λέει τι επιχείρημα πολιτικό είναι αυτό. Αντί να πει κατεβαίνω στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο για ακόμη μία φορά για να βοηθήσω να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου, το επιχείρημα είναι κατεβαίνω, φτιάχνω κόμμα για να μην πάρει αυτοδυναμία ο Άβαλος. Άλλος εννοούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, καταλάβατε, τα έχωσε μια χαρά. Δεν είναι λέει, εγώ τον άντρα, δεν είπε το όνομά του, εγώ τον άντρα τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι λέει, δεν έριξε μόνο τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Δεν στέρισε λέει από τη Νέα Δημοκρατία μία νέα εκλογική νίκη, γιατί στο εξάμηνο που απέμενε θα μπορούσε να γυρίσει το κλίμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έχει, λέει, πληγώσει την παράταξη και δεύτερη φορά. Με το Μιλτιάδη Έβερτ. Τότε με τον Κωστή Στεφανόπουλο. Δεν τα θυμάστε, κύριε Μαυράκη, γιατί είσαστε και μικρό σε ηλικία. Ναι. Εάν θυμάστε, ήθελε 10 ψήφους ο Ανδρέας Παπανδρέου για να μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τότε έκανε αυτή την τρίπλα ο Αντώνης Σαμαράς και πρότεινε τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ένας κατά τα άλλα εξαιρετικός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εξαιρετικότατος πραγματικά. Και εξαιρετικός ήθος. Δεν, ό,τι και να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγα. Είναι πραγματικά λίγο. Πήγαινε με το ποδήλατο, μωρέ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Πήγαινε με το ποδήλατο. Σταματούσε εμάς τους νεαρούς δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί και περιμέναμε για μία δήλωση ή για το οτιδήποτε. Σταματούσε, μας χαιρετούσε, μας μιλούσε, μας ορμήνευε. Αλλά, σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη, και είναι γεγονός αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακογιάννη, εάν πηγαίνανε σε εκλογές εκείνη τη στιγμή, οι δημοσκοπήσεις γενικότερα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν υπέρ του Μιλτιάδη Έβερτ και της Νέας Δημοκρατίας. Θα γινόταν πρωθυπουργός ο Έβερτ. Αλλά με το που έδωσε τις 10 ψήφους που χρειαζόταν το ΠΑΣΟΚ για να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τώρα, λέει, θα πάει να πληγώσει για τρίτη φορά την παράταξη, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Είναι λοιπόν το ανάχωμα που προσπαθεί να στηθεί για να αντιμετωπιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ο Αντώνης Σαμαράς είχε δείπνο προχθές. Εχθές ήταν στην Κίμπερλη. Θα σας πούμε, είχε δεξίωση η Κίμπερλη, στο Σταύρος Νιάρχος. Born in the 4th of July. 4 Ιουλίου είναι η ημέρα ανεξαρτησίας. Σήμερα λοιπόν η μέρα Παρασκευή, μάλλον όχι εχθές, η μέρα Πέμπτη, 2 Ιουλίου, έκανε τη δεξίωση. Μια πολύ εντυπωσιακή δεξίωση. Θα σας πούμε κιόλας και ποιοι ήταν παρόντες. Γιατί να περιμένουμε, θα σας πω τώρα ποιοι ήταν παρόντες. Μισό λεπτάκι, εδώ εμπρός λοιπόν, καλό μου. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Ήταν ο Γιώργος ο Κεραπετρίτης, ο Νίκος ο Δένδιας, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Ήταν και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν και η κυρία Καριστιανού και πλήθος υφυπουργών και στελεχών γενικότερα και κυβερνητικών, αλλά και της αντιπολίτευσης. Η πρεσβεία έστειλε περίπου, λέει, 3.000 προσκλήσεις στον ειδικό χώρο VIP. Φιλοξενήθηκαν 800 άτομα. VIP 800 ατόμων. Ρε, πού πάμε, ρε. Εντάξει, στην Αμερική τα βλέπουν όλα μεγάλα, να ξέρετε. Υπόθηκαν αρκετά πραγματάκια. Υπήρχε και πολύ έτσι θερμή συζήτηση ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά γενικά το πολιτικό κομμάτι φέρνει μαντάτα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι θέλετε, κύριε Μαυράκη, έχουμε χρόνο, έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να το δώσουμε τώρα. Άντε να το δώσουμε τώρα και να πάμε μετά με μηνυματάκια σας. Έχουμε και κανένα δυο για να δω. Έχουμε και κανένα δυο χρηστικά ακόμα. Α, να ξέρετε σήμερα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Την ανέφερα προηγουμένως στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι. Μας πονάνε μέχρι και τα πόσο τη χρεώνουν τη σακούλα. 0,7, 0,9. Τη μεγάλη σακούλα. Πού φτάσαμε να πληρώνουμε κοντά στο 1 ευρώ τη σακούλα. Άντε, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ξεκινά σήμερα να βάλετε στο μυαλό σας το εξής, οι γονείς. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μπείτε λοιπόν στη διαδικασία για να κάνετε την εγγραφή, για να κάνετε την ηλεκτρονική υποβολή και να μας ενημερώσετε κιόλας πώς πάει η πλατφόρμα. Πάει καλά? Ξέρετε τώρα γιατί το λέω. Δεν είναι, αλλά μερικές φορές η τεχνολογία δεν μας βοηθά σε αυτή τη χώρα. Θυμάστε τι έγινε με τα vouchers του κοινωνικού τουρισμού. Αλλά το λύσαμε. Το λύσαμε κι αυτό. Τα πάντα τα λύνουμε. Εκ των υστέρων, αλλά τα λύνουμε. Σιγά, παιδάκι μου, σαν να ξημέρωσε ξαφνικά. Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Κλείσω το μικρόφωνο, το άνοιξε λίγο. Πάντα 97,8. Αυτή είναι η συγνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το για να μας ακούτε στην πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε και ξερωτεύεστε, γιατί ξέρετε, ο βουκολικός έρωτας είναι και ο καλύτερος και ο πιο δυνατός. Ξέρουμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει στα χωριά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας, τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους χαζούς, πατάτε enter και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει άλλωστε και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Την καλημέρα μου, Αριστοτέλη. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, γιατί έχουμε Έλληνες παντού, να ξέρετε. Ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και επειδή κάποιοι από εσάς είσαστε ήδη, ναι, φτουφτου, είσαστε ήδη συντονισμένοι για να ακούσετε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Δημήτρη Σταυρακάκης.
1: Πριν τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, ναι, να διορθώσω την μεγαλειότητά σου και να σου πω ότι δεν πήγαινε, ναι, με το ποδήλατο στο Προεδρικό Μέγαρο. Έβγαινε στην Πάτρα και έκανε βόλτες με το ποδήλατο.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Στο Προεδρικό Μέγαρο εγώ τον έχω δει. Αν τον έχεις δει εσύ, εντάξει.
0: Ως νεαρός ρεπόρτερ, ναι, εκεί, που για ένα χρονικό διάστημα, γιατί δεν έκανα πολιτικό ρεπορτάζ τότε. Ναι. Ήμουνα κάτι
1: άλλο. Εγώ τον έχω δει στο παλιό ψυχικό, στο σπίτι του, να βγαίνει και να πηγαίνει με το ποδήλατο.
0: Ερχότανε λοιπόν που ήμασταν στημένοι εκεί με το ποδηλατάκι του.
1: Εγώ τον έχω δει στο παλιό ψυχικό.
0: Όχι κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα.
1: Και επίσης μου είχε κάνει τότε μεγάλη εντύπωση όταν σε μια γιορτή κάτι των Ολυμπιονικών ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που μου λέει ο συγχωρημένος, ο πολύ μεγάλος δημοσιογράφος Μίμης Παπαπαναγιώτου, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημοσιογράφους, που ξεκίνησε από το αθλητικό ρεπορτάζ τη δεκαετία του 50, εκ των ιδρυτών του Παλαιού Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, μου λέει θέλει να σας δει ο πρόεδρος. Ναι. Μου μίλησε στο πληθυντικό. Και λέω, ναι, μου λέει, σας παρακολουθεί τα βράδια, όταν κάθε Παρασκευή βράδυ μεταδίδονται στον αντένα τα μύτη του Στίβου, τα Golden League. Και σας παρακολουθεί και θέλω να σας μιλήσει από κοντά. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι για μας τότε ήταν μια. Ήταν και άλλες συνθήκες.
0: Τελείως διαφορετικές.
1: Εντάξει. Που και τώρα ότι μου μίλησε ο Παπαναγιώτη, όσες φορές μου μίλησε στον πληθυντικό, και εγώ δεν σου λέω για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον τεράστιο δημοσιογράφο, που ήταν μετέπειτα διευθυντής για πολλά χρόνια στην Καθημερινή. Εντάξει, ήταν άλλες στιγμές. Λοιπόν,
0: κάνεις πάρα πολύ καλά που το λες και το αναφέρεις.
1: Ήταν άλλες στιγμές. Δυστυχώς.
0: Ως νεαρή δημοσιογράφη.
1: Τα παιδιά τώρα που είναι στο επάγγελμα αυτά δεν μπορούν να τα βιώσουν. Είναι άλλες εποχές.
0: Ίσως να φταίμε και εμείς οι παλιότεροι.
1: Εντάξει,
0: γιατί σε εμάς οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ήταν ένα συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ναι, αλλά,
0: δηλαδή σκύβαμε το κεφάλι.
1: Ναι, ήταν και σκληρές εποχές.
0: Αισθανόμασταν δέος απέναντι στους παλιούς μεγάλους δημοσιογράφους.
1: Ωραία, ήταν και άλλες εποχές, πιο σκληρά το επάγγελμα. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Σαφώς καλύτερα. Λοιπόν, η Πορτογαλία, ένα παιχνίδι που είδαμε εδώ με τον Τάκη Μαυράκη και το ευχαριστηθήκαμε, γιατί τα είχε όλα. Είχε ακυρώσεις γκολ VAR. Είχε τρεις φορές. Είχε δοκάρια. Είχε ισόπαλο αποτέλεσμα να πηγαίνει στις καθυστερήσεις, να πηγαίνουν για παράταση και να μπαίνει γκολ. Η Πορτογαλία λοιπόν πήρε την πρόκριση για τους 16, κέρδισε 2-1 την Κροατία στο Τορόντο με τον γκολ του Γκοζάλο Ράμος στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία θα παίξει τώρα με την Ισπανία τη Δευτέρα για τη φάση των 16. Το παιχνίδι που έγινε Πορτογαλία-Κροατία 2-1 ήταν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Σκληρή μάχη στο χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία κάποια διαστήματα ήταν καλύτερη, όμως οι Κροάτες ήταν απειλητικοί στις αντεπιθέσεις και στατικές φάσεις που είχαν. Στο 53 ο Πέρισιτς έκανε το 1-0. Στη συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις ΒΑΡ και ακυρωθέτα τερμάτων η συνάντηση. Έρχεται στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έβαλε για πρώτη φορά γκολ στην ιστορία του σε νοκάουτ παιχνίδι στο Μουντιάλ. Και στο 68 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Εντάξει, συνέχεια είχαμε δοκάρια για τους Κροάτες και όλα έδειχναν ότι θα πάμε στην παράταση. Θα βλέπουμε παράταση. Mm-hmm. Κάτι που δεν έγινε γιατί στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Γκονζάλο Ράμος με μια δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Λιβάκοβιτς και έκανε το 2-1. Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάρη στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο στο ΒΑΡ ακύρωσε γκολ και έτσι οι Πορτογάλοι πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 16. Νωρίτερα το βράδυ η Ισπανία καλύτερη, το είδες αυτό το παιχνίδι, καλύτερη ήταν η Ισπανία. Η Ισπανία καλύτερη μπροστά σε 70.000 θεατές στο Λος Άντζελες. Νίκησε 3-0 και απέκλεισε την Αυστρία. Και έτσι η Ισπανία, είπαμε, θα παίξει τώρα με την Πορτογαλία. Ο Γιορθάμπαλ στο 38 το 1-0. Στη συνέχεια είχαμε δοκάρι για τους Ισπανούς. Ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά στο 66 το 2-0. Και στο 89 πάλι ο Γιορθάμπαλ από παλιά του Κουκουρέγια έκανε το τελικό 3-0. Τώρα έχουμε σε λίγα λεπτά, σε 8 λεπτά για τους πολύ μερακλείδες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Ελβετία-Αλγερία.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να είσαι πολύ παίκτης για να το δεις.
0: Πρέπει να είσαι πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουμε.
0: Ναι, να ξυπνήσεις. Να ξυπνήσει, ας πούμε, στις 6 ώρα το πρωί για να δεις Ελβετία-Αλγερία, πρέπει να σε πολύ.
1: Στο Αλγέρι.
0: Εσείς εδώ μείνετε, εδώ. Στο Αλγέρι, εδώ θα σας ενημερώνει ο Σταυρακάκης για τα αποτελέσματα.
1: Στο Αλγέρι, μην το λες και σίγουρα αυτό, παρακαλώ. Στο Αλγέρι, στο Αλγέρι θα το δούνε σίγουρα. Στις ελβετικές πόλεις, μεγάλου πόλεις και παντού θα δούνε, γιατί κρίνεται μια θέση για τους 16. Και μπαίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Άρα θα σπάσουν οι ρεκόρ τηλεθέαση στην Αλγερία και στην Ελβετία.
1: Μπαίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα στα τελευταία παιχνίδια για τη φάση των 16, των 32. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. 1 η ώρα τη νύχτα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Να το δεις, πρόεδρε. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1 η ώρα τη νύχτα. Εδώ θα είσαι, εντάξει.
0: Άρα θα το δεις.
1: Και 4.30 το πρωί.
0: Λέτε να έρθω νωρίτερα να το δούμε μαζί, να φέρω και πίτσες.
1: Όχι.
0: Είναι Σάββατο αύριο.
1: Είναι Σάββατο.
0: Παιδιά, θα το δείτε μόνοι σας.
1: Είναι Παρασκευή αύριο. Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Θα το δείτε μόνοι σας.
1: Λοιπόν.
0: Άντε, καλή μπαλίτσα.
1: Κάτσε τώρα, έχει 16 μήνα. Έχουμε και 16.
0: Έχουμε και 16.
1: Λοιπόν, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα παίξουν στη 1 η ώρα τη νύχτα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στι 4.30 το πρωί. Εδώ οι διασταυρώσεις. Ο νικητής από Ελβετία-Αλγερία θα πέσει πάνω στο Κολομβία ή στην Γκάνα και η νικήτρια ομάδα από το Αυστραλία-Αίγυπτος θα πέσει πάνω σε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Θυμίζω ότι έχουμε τις ομάδες μέχρι τώρα για τους 16, Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, που ξεκινάει το Σάββατο αυτό το παιχνίδι, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και... Παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Καραϊσκάκι, το γήπεδο που θα φτιάξει ο Ολυμπιακός. Εκεί που υπάρχει το γήπεδο θα γίνει μια ανακατασκευή με άλλη μια κερκίδα και πάρα πολλές βελτιώσεις. Θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν από τον Ολυμπιακό και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη.
0: Πότε θα είναι έτοιμο?
1: Θα έχει...
0: Ναι.
1: Χωρητικότητα 53.000 θεατών. Ένα ιστορικό, μια ιστορική μέρα, είπε. Φυσικά έριξε τις βολές ότι από το 2025, από το Σεπτέμβριο, έχει ζητήσει μια ρύθμιση από την κυβέρνηση που δεν έχει γίνει ακόμα, δηλαδή για το ύψος από τα 42, από τα 42 μέτρα να πάει στα 53 και τη χρονική επέκταση της συγγνώμη, του συμβουλέου με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με την Ολυμπιακή Επιτροπή φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. Να δούμε τι θα γίνει με το συντελεστή δόμησης. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα υπερσύγχρονο. Και τώρα ανέφερε ότι λογικά όλα θα πάνε για τον Μάιο του 27 να ξεκινήσουν. Ναι. Μέχρι τότε, πρόσεξε, έδωσε την είδηση ο Ολυμπιακός όταν θα πάει. Όταν θα φύγει από το Καραϊσκάκης για να γίνουν τα έργα, θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Εντάξει. Μου ακούγεται λογικό αυτό.
1: Επειδή είναι μεγάλο γήπεδο και για να εξυπηρετηθούν και οι φιλαθλοί του. Κλείνοντας τον μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα κακή στα τελευταία λεπτά, ενώ έφυγε συν 14 στην Οραντέα στη Ρουμανία, δεν κατάφερε να το διατηρήσει. Απογοητευμένο ήταν ο Σπανούλης, μίλησε για μια ντροπιαστική ήττα. 73-66 νίκησε η Ρουμανία την εθνική μας ομάδα. Πέμπτη αγωνιστική και προτελευταία των ομίλων για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. 7.30 ώρα την Κυριακή παίζει με την Πορτογαλία στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων. Θέλει νίκη, είναι πρώτη, αλλά μεταφέρω τη βαθμή στη συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια.
0: Υπάρχει και μην ξεχνάμε... περίπτωση να μας κοστίσει.
1: Όχι. Εντάξει, τώρα περνάμε. Ωραία, αλλά η συνέχεια έχεις, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, γιατί μεταφέρω τη βαθμή. Και η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-1 σετ με ανατροπή την Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν και προκρίθηκε στο τρίτο γύρο του τουρνουά Wimbledon.
0: Και παρακολούθησε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι. Αυτό είναι, το ξέρεις εσύ.
0: Εντάξει, το...
1: ξέρεις, μπορεί να σου κάνω πάσες και να δω αν είσαι έτοιμο πόλεμο. Αλλά βλέπω ότι είσαι πολύ έτοιμο πόλεμο σε αυτά.
0: 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο κομμάτι της ενημέρωσης. Εδώ κάποια μαθαίνουμε και, τα... και άλλα πράγματα, ναι, τα οποία δεν πρέπει να τα
1: εγώ
0: μαθαίνουμε.
1: Και εμείς ο
0: εγκέφαλος με πράγματα.
1: Κατά το αγωνιστικό ότι κέρδισε το νούμερο 70 του κόσμου, μπράβο. Και ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και συνεχίζει στο πολύ μεγάλο αυτό τουρνουά, το Wimbledon που γίνεται στο Λονδίνο.
0: Κύριε Σταυρακάκη, μας κρατάτε ενήμερος.
1: Θα σου στείλω μήνυμα.
0: Έτσι, μας κρατάτε ενήμερος
1: για το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ελβετία-Αλγερία για το μεγάλο παιχνίδι.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαβρακά, για την καλημέρα μας. Έχω καμιά κατοσταριά μηνύματα. Προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Ξεκινάω. Γεια σου ρε Λεωνάρδε, καλημέρα. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρωινή καλημέρα, Σπύρο, μαχητή της αληθινής ενημέρωσης. Όλοι είμαστε εδώ μαχητές της αληθινής ενημέρωσης, να ξέρεις. Γιατί είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο και εσείς είστε συντονισμένοι. Τα φώτα τι μου τα άφησε τα ανακριτικά ανοιχτά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έλα να κλείσει τα φώτα, βρε. Λοιπόν, ο Άντριου, καλημέρα, λέει, από την πιάτσα στην κρουαζιέρα. Καλημέρα, ταξιτζής. Παιδιά, λέει, και παιδιά να τους τάξετε. Και παιδιά να τους τάξετε πώς θα τους κάνετε. Δεν υπάρχει. Πώς το έχεις γράψει, μωρέ, αυτό τώρα το μήνυμα? Γράψε το λίγο καλύτερα για να καταλάβω, ρε Άντριο, για να το διαβάσω. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε. Ένα λεπτό έχουμε. Μα μου είπες να ξεκινήσω να διαβάζω τα τόσα μηνύματα. Α, ό,τι προλάβουμε. Σωστό και αυτό. Για να μπορέσουμε έτσι να το σχολιάσουμε. Σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως να γυρίζετε με μπόλικο μεροκάματο στο σπιτικό σας. Γεια σου, συνονόματε Σπυρίδωνα. Δηλαδή τα 2000. Τα πήραν από τη γιαγιά τους, ναι. Εντάξει. Τι μου λες τώρα πρωί-πρωί. Τι μου λες. Να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα θέλεις πρωί-πρωί με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Θανάση μου, κοντά στο νου και γνώση. Άμα το ψάξεις λίγο περισσότερο, θα δεις ότι υπάρχει αιτιολογία, για να μην πω δικαιολογία. Ο Γιάννης λέει, η Καριστιανού δεν είναι ηθικό. Όλα αυτά, άκουσε Γιάννη μου, πώς να το πω, ευγενικά. Όταν ένα νέο κόμμα έρχεται για να σου φέρει κάτι καινούριο, δεν περιμένεις να δεις.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φωτιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ναι, ναι. Τα μαντάτα τα πρώτα τα οποία έχω να σας πω είναι ότι σε περίπου εκεί, κοντά στο λεπτουδάκι, θα έχουμε την ανατολή του ηλίου σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας. Θα τον δούμε τον ήλιο. Ναι, θα κάνει παιχνιδάκια βεβαίως εκεί πίσω από την Πεντέλη. Εμείς δεν. Αλλά όσοι είσαστε από την πίσω πλευρά της Πεντέλης, να μας ενημερώσετε ότι έχει ήδη ξημερώσει. Βλέπουμε το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Έχει φύγει το μαύρο. Εμείς ρίξαμε. Όση ώρα υπήρχε αυτό το σκοτάδι, προσπαθήσαμε να ρίξουμε μπόλικο φως σε διάφορες έτσι γωνιές της πόλης και ασφαλώς σε πάρα πολλές γωνιές της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Διότι. Ναι, θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε. Είπαμε, μικραίνει σιγά σιγά η μέρα. Μικραίνει η μέρα και ζεσταίνει η μέρα. Γίνεται πιο καυτή και το πολιτικό θερμόμετρο γίνεται πάρα πολύ καυτό και με ρωτάτε κιόλας για το δείπνο του Σαμαρά με τους βουλευτές, σας έχω ατάκα, πρέπει να σας πω. Σας έχω ατάκα. Τα μοναδικά ήρεμα νερά είναι ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, είπε ο Σαμαράς στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι αυτοί οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω κατά πόσο θα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πολύ νωρίς. Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί και να βάλει τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, ονόματα εν ενεργεία βουλευτών. Όλα αυτά θα γίνουν αφότου διαλυθεί η Βουλή. Δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς. Και τότε θα αρχίσει να ανακοινώνει ονόματα βουλευτών, εν ενεργεία βουλευτών. Εάν βεβαίως έχει συμφωνήσει μαζί τους, ναι, λέμε τώρα, βάζω εγώ τον αστερίσκο. Και βλέπω από τα μηνυματάκια σας ότι έχει σηκώσει μπόλικη συζήτηση και αρκετά σχόλια βλέπω εδώ για το θέμα, για το σπίτι. Με την κυρία Καριστιανού. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Επειδή σήμερα Παρασκευούλα, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πραγματικά είναι πολύ μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας έχουμε και δωράκι, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός, ναι. Μάλιστα, καταλάβατε τώρα. Ναι. Έλα, βγάζει φωτογραφία μαζί μου, δεν βγάζει η Κασίμη, αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζει με το μορτάκι, δεν τρέχει τίποτα, κανένα απολύτως πρόβλημα. Λάτε, σας πάγα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τη δουλίτσα μου. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Κυρία Κούρτη, αν μπορείτε να βοηθήσετε λίγο τα μοντέλα εδώ, την κυρία Κασίμη και τον κύριο Μορτάκη. Βγάζουν φωτογραφίες, αν θέλετε λίγο να βοηθήσετε τα παιδιά σας, παρακαλώ. Μην αυτό, λίγο να νετάρετε καλύτερα ένα οτιδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω αυτό. Κάτι.
0: Λίγο, ο αστρολογικός, τρεις ημέρες, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car.
1: Πες μου κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Πόσο ζηλεύεις.
0: Εγώ.
1: Το κάναμε επίτηδες να σε πειράξουμε.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car. Ναι, το κάναμε επίτηδες. Ανεβάσουν και τη φωτογραφία
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν θα την ανεβάσουμε. Την έχω δώσει ήδη την.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν υποαίρεση η φωτογράφηση.
0: Ήταν υποαίρεση. Τέτοια. Εγώ δεν ζηλεύω πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Ψέμα.
0: Έχει τέτοιες ενδείξεις, ίσα στην προσωπική μου ζωή.
1: Δεν ξέρω τι και στην προσωπική σου ζωή, στο προσωπικό μας στούντιο όμως.
0: Μα δεν, να σου πω κάτι. Εδώ στέλνουν μηνύματα ακροατές και ακροάτριες και λένε το εξής. Αμάρε Παπαδάκη, τι εγωιστής που είσαι. Τι μονοφαγάς που είσαι.
1: Μόνο στο βίντεο.
0: Μόνο σου ανεβάζεις βίντεο, μόνο σου τα κατεβάζεις.

0: Τίποτα. Ναι.
1: Σιγά
0: που. Μα δεν θέλει.
1: Ναι, που θα ερχόμουν στις 5 τώρα εγώ για να βγάλω βίντεο με τον Παπαδάκη.
0: Γιατί στις 6 που έρχεσαι, 6 παρά, μήπως βγάζεις φωτογραφία.
1: Όχι, όχι, δεν
0: και
1: βγάζω.
0: Σήμερα είσαι και ωραία τιμή.
1: Ιησούς
0: Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μην μου το ματιάξετε το κορίτσι σήμερα. Πανέμορφο είναι. Πανέμορφο. Άντε.
1: Σβήστε τη φωτογραφία εσύ. Θα βγάλουμε άλλο στο διάλειμμα.
0: Εννοείται. Θα σα βγάλει η Ειρήνη για να νετάρει κιόλα. Να βγάλετε στο ασανσέρ που είναι εξωτερικό. Ναι, ναι, και φαίνεται το φόντο.
1: Ναι,
0: φαίνεται και ο χώρος πίσω που είναι το δάσος εδώ, το άλσος, το συγκρού που έχει και πάρα πολύ χώρο για να μην χτίζονται οι πολυκατοικίες.
1: Δίπλα. Το είπαμε.
0: Ναι, να αφήσουμε χώρο.
1: Σε έχω διακόψει συγγνώμη, από το διαγωνισμό.
0: Να πω για τη Σελέκτα Ρεντεκάρ και για το διακόψει.
1: Συγγνώμη.
0: Και για το Ναύπλιο.
1: Συγγνώμη, η φωτογράφηση ήταν ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μήπως
0: θέλετε να πάτε, κύριε Μορτάκη, κυρία Κασίμη, να πάτε στο Ναύπλιο να βγάλετε και καμία φωτογραφία στο Μπούρτζι. Να βγάλετε φωτογραφία στο Μπούρτζι. Λοιπόν, Σοκράτη, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι. Θα πάτε στο Ναύπλιο και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ασφαλώς με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από πού αλλού, από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Τα έχεις δει τα ταχύπλοα της C-Jets.
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν είναι απλά εξαιρετικά. Δεν πρέπει να είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στις θάλασσες. Είναι φοβερό. Με τη C-Jets λοιπόν ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, σε μία ώρα φτάνετε στην Τίνο. Σε μία ώρα στην Άνδρο, συγγνώμη. Στην Τίνο σε 2 ώρες.
1: Στην Άνδρο, αυτή είναι. Στην Άνδρο, το ξέρω, μου το λέγανε και προχθές μου το έλεγε ο αδερφός μου.
0: Στην Τίνο ξεκινάς, φεύγεις το πρωί, πηγαίνεις, ανάβεις το κεράκι σου, πίνεις το καφεδάκι σου.
1: Ναι, και η Άνδρο είναι πολύ γρήγορα. Φτάνεις.
0: Μιλάω για την Τίνο. Η Άνδρο δεν είναι.
1: Στην Άνδρο πολύ γρήγορα.
0: Όντως, αλλά στην Τίνο κιόλας, επειδή είναι η Παναγίτσα εκεί, κάνεις και το σαββουδάκι σου. Κατάλαβες. Λοιπόν, πηγαίνεις Μύκονο, Πάρο, Νάξο. Πάντα με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, μεθαύριο. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφρή και του Μπάμπιου Παπαδημητρίου, στα
1: Γουρλίδικα. Τα παιδιά.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Ξαναβγάλε φωτογραφία με το μορτάκι. Α, μα πια. Να πούμε
1: μα
0: τώρα.
1: Τι να κάνω, έλεγες για το Σαμαρά πρωί-πρωί, πήγα έβγαλα μια φωτογραφία.
0: Επειδή έλεγα για το Σαμαρά, εσύ βγάζεις φωτογραφία.
1: Ναι, ήταν κάτι το οποίο.
0: Δηλαδή κάθε φορά που θα λέω το όνομα Σαμαρά, εσύ
1: θα
0: βγάζεις φωτογραφία.
1: Κάθε φορά που θα λες πολύ πολιτικά.
0: Πρέπει να είναι ο Μορτάκης εδώ πέρα για να. Κάθε φορά που θα μιλάω, θα λέω για τα πολιτικά. Μάλιστα. Να ενημερώσουμε λίγο το εξής, αν μου επιτρέπεις. Μιας και είπαμε για τις C-Jets. Και το διαγωνισμό μας, τα 5 διπλά εισιτήρια.
1: Έχει ανακοίνωση.
0: Έχει ανακοίνωση ακριβώς ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεχστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ζητηματάκι εκεί. Προσπάθησαμε με τη Στεφανία να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον υφυπουργό Ναυτιλίας. Θα το δούμε αυτό το θέμα από Δευτέρα.
1: Για το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Για το λιμάνι της Ραφίνας. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Για να ακούσουμε από μια υπεύθυνη φωνή.
1: Πάντως, χθες κρίθηκε από το. Χθες κρίθηκε από το δικαστήριο παράνομη η απεργία 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει αίτηση με ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφοπλιστών ταχυπλών και κρουαζιέρας.
0: Ναι, παιδί μου, να.
1: Αλλά
0: να
1: είπαν οι ναυτεργάτες ότι θα συνεχιστεί κανονικά, γιατί λένε ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας και οι υποδομές που υπάρχουν δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων.
0: Είναι λοιπόν έτσι. Θα ζητήσουμε λοιπόν απαντήσεις τη Δευτέρα. Πραγματικά δεν προλάβαμε. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή με τη Στεφανία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κίκα, αλλά είναι Είναι οι καταστάσεις τώρα. Παντού σκάνε θέματα. Παντού σκάνε θέματα. Όπως επίσης τη Δευτέρα, και να το πούμε αυτό, γιατί επίσης μας έκανε τρομερή εντύπωση με την Στεφανία. Αυτή η έρευνα που δείχνει ότι οι περισσότερες, λέει, παραλίες γύρω-γύρω από την Αττική είναι γεμάτη μπιποβακτηρίδια.
1: Ναι, πάντως να πω για τη Ραφίνα, συγγνώμη, να τελειώσει. Ήταν ο κύριος Κεγίλιας, είχε συνέντευξη, ρωτήθηκε ο Αντώνης Δελατόλος, τον ρώτησε προχθές στην εδώ. Στην εκπομπή που τον είχαμε, τον Νίκο Χατζηνικολάου, επειδή τον ρώτησε ουσιαστικά, φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει και τίνο συχνά. Λοιπόν, τίνο δεν πηγαίνει ο Αντώνης. Τι καλά θα θυμάμαι. Λοιπόν, επειδή τον ρώτησε.
0: Θυμάμαι ότι κάθε τρεις και λίγο προσκαλεί τον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
1: Κατεγράφεται επί, δεν θυμάμαι το νησί, αλλά νομίζω τίνο. Λοιπόν, επειδή καταγράφεται. Το ρώτησε τέλος πάντων για τα διαχώρητα αυτό που επικρατεί, για την πίεση που καταγράφει από εδώ μέσα τα πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, και ο κύριος Κυκλής απάντησε ότι υπάρχει ένας νόμος που εφαρμόζεται, τον εφαρμόζει ο λιμενάρχης, επιβλέπεται από το λιμενικό, και ότι όλοι οι χειρισμοί γίνονται με βάση την ασφάλεια, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα, το λέω γιατί θέτουν το θέμα ασφάλειας. Ο κύριος Κυκλής ήταν πάρα πολύ καθησυχαστικός αυτό στο θέμα, διαβεβαίωσε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και ότι πριν, και έφερε το παράδειγμα μάλιστα και άλλων νησιών, ενώ όχι μόνο της άλλων νησιών, και νησιών και άλλων λιμανιών, να το πω καλύτερο. Λοιπόν, γιατί έλεγε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα τους κατηγορούσαν, για παράδειγμα, υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια από δημάρχους, από μελητήρια, από λιμενικά ταμεία, από πολλούς, ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, ότι δεν φτάνουν παντού τα πλοία, ότι δεν έχετε πλοία, ότι υπάρχει μια διαδρομή την ημέρα. Τέλος πάντων, μιλούσε για αυτή την γκρίνια. Και έλεγε ότι έχουμε πετύχει να έχουμε διαδρομές παντού, και ότι υπάρχουν, γίνονται παντού συσκέψεις όλων των αρμοδίων, προκειμένου να γίνεται, γιατί πάντα υπάρχουν θέματα, αποβίβαση, επιβίβαση, ποιοι δρόμοι κλείνουν, ο καιρός, όλα τα υπόλοιπα. Και λέει, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, και διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά, δηλαδή το είπε 10 φορές αυτό για το λιμενικό σώμα, ότι ακούστε, το κάνει καλά τη δουλειά του, πρέπει να του ακούμε.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση αυτό θα το διαχειριστούμε και από Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης. Ζητήσαμε τη συνδρομή, και θα τον έχουμε, το λέμε λίγο νωρίτερα να το έχετε υπόψη σας, τον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ποιότητα των υδάτων.
1: Βέβαια.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και σε μένα και στη Στεφανία αυτή η έρευνα που δείχνει ότι το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος, τη Δευτέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Νομίζω μπερδεύτηκα. Τι μέρες το χάσαμε, ναι.
0: Όχι, παιδί μου, είναι από την άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν θέλει να
1: κάνει. Ναι.
0: Δεν είναι. Εσύ αυτό.
1: Ναι.
0: Τι έλεγα τώρα, ορίστε.
1: Για την έρευνα.
0: Που δείχνει αυτή η έρευνα ότι το σύνολο, λέει, των παραλίων της Αττικής είναι ακατάλληλες, λέει, για μπάνιο. Είναι γεμάτες κολοβακτηρίδια.
1: Ποια έρευνα όμως.
0: Μια συγκεκριμένη έρευνα, δεν θυμάμαι τώρα της ανεξάρτητης αρχής. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι λίγο να αποκαταστήσει τα πράγματα ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί μας λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Η έρευνα της ΠΑΚΟΕ αυτή την
0: ΠΑΚΟΕ, μπράβο, ναι, ΠΑΚΟΕ. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα.
1: Κάθε χρόνο με αυτή την έρευνα έχουμε κάποια θεματάκια.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα λύσουν αυτά τα θεματάκια. Γιατί, παραδείγματος χάρη, τι πρέπει η πολιτεία. Δηλαδή, στο Πόρτο Ράφτη. Μου στέλνει, ξέρεις πώς ξύπνησαμε το συγκεκριμένο θέμα. Μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα, ένα print screen, η Μαρία. 5, λέει, από τις 6 παραλίες στο Πόρτο Ράφτη ακατάλληλες.
1: Ναι.
0: Μου το στέλνει η Μαρία, μου λέει.
1: Πού πάτε να κολυμπήσετε,
0: δηλαδή. Εμείς πηγαίνουμε στην 6η. Δεν πηγαίνουμε στις 5. Πηγαίνουμε στη 1. Πηγαίνουμε στο Αυλάκι, η οποία είναι οργανωμένη παραλία του ΕΟΤ. Με είσοδο κανονικά τον Ατάλλο και. Και είναι και πραγματικά εκπληκτική. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής τη θεωρώ κορυφαία.
1: Έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο έχει και μία αντιπαράθεση η συγκεκριμένη οργάνωση.
0: Μα
1: με
0: δεν
1: κάποιο
0: μπορεί
1: δήμο.
0: Όμως. Ναι, να μου δείχνει εδώ.
1: Θέλω
0: ο
1: να πω.
0: Αντώνης,
1: νομίζω
0: τώρα,
1: και
0: ναι.
1: Με το Δήμο που εσύ που ανήκει το Πορτοράφτη. Στο
0: Μαρκόπουλο.
1: Έχει αντιπαράθεση ο Δήμαρχος με την. Ξέρω, του λέω προχθές τον Άγιο. Ναι. Παραπροχθές.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής λοιπόν. Ότι. Πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία.
1: Για
0: ποιο λόγο τρομάζουν τον κόσμο. Τι ισχύει. Τι ισχύει. Και να μας τα πει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Υπουργείου.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Γιατί δεν. Και εάν η ΠΑΚΟΕ βγάζει λανθασμένα στοιχεία για χ, ψ, ω, μέγα λόγους, για ποιο λόγο την αφήνουν την ΠΑΚΟΕ και βγάζει λανθασμένα στοιχεία.
1: Πάντως υπάρχουν και. Υπάρχουν κάποιες παραλίες, οι οποίες είναι και σε αυτές που έχει βγάλει, ενώ η συγκεκριμένη, το κέντρο, το συγκεκριμένο κέντρο, αυτή η μελέτη. Με βάση μετρήσεις, επαναλαμβάνω, αλλά δεν συμφωνούν με αυτά τα οποία, τα αποτελέσματα, με αυτά που δημοσιεύονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
0: Ναι.
1: Και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι αυτό, για την ποιότητα του νερού στις ακτές κολύμβησης. Και επίσης είναι σε αντίθεση και με τα αποτελέσματα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχει δημοσιευτεί προσφάτως.
0: Και δίνει την Ελλάδα. Της ΠΑΚΟΕ είναι αντίθεση.
1: Σωστά. Σε αυτά τα δύο, οποία δίνει στην Ελλάδα, δείχνει την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά την καθαρότητα των αντικρούμενων. Πάντως οι λόγοι δεν τα ξέρουν. Αλλά πού θα μπουν, ρε παιδί.
0: Ο λόγος λοιπόν που επιτρέπει η πολιτεία να σηκώνεται σκόνη για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους.
1: Η ΚΕΔΕ, η Ελλάδα, πολιτεία τη θεωρείς την ΚΕΔΕ.
0: Ασφαλώς, εννοείται.
1: Έχει βγάλει η ΚΕΔΕ, καταγγέλει.
0: Ρε παιδί μου, το βγάζει και την καταγγέλει, να σου πω όμως κάτι. Όταν ο περισσότερος κόσμος, και δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει και αυτός ο βομβαρδισμός δημοσίευσης, έρευνας, η οποία... Δεν ξέρω, είναι τόσο, πώς να το πω, ότι να είναι.
1: Δεν ξέρω, λένε ότι είναι αξιόπιστη συμμετοχή. Κόσμος, έτσι λέει.
0: Μα μας ρωτάνε.
1: 30 δήμοι έχουν προσφύγει στο παρελθόν, νομίζω, κατά της οργάνωσης κέντρου.
0: Μα δεν έχει ακουστεί αυτό, ρε Στεφανία. Αυτό είναι το οποίο,
1: δεν ξέρω,
0: αυτό είναι το οποίο σου λέω. Δηλαδή, τώρα μου το λες, ωραία, αλλά μέχρι πρότινος οι πολίτες μας λέγανε το εξής, πω είναι βρώμικες οι θάλασσες. Κάνουν τέτοια ζημιά στον τουρισμό, γι' αυτό λέω μας αφορά όλους.
1: Προφανώς μας αφορά.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν τους το επιτρέπουν? Ας τους κάνουν μήνυση και αγωγή αν λένε ψέματα. Εάν υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν συμφέροντα από πίσω. Γιατί κάτι τέτοιο άκουσα, λέει. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Θυμάμαι πάντως ότι μας τα έλεγε και ο κύριος Κωνσταντέλος.
0: Και ο κύριος Κωνσταντέλος μας τα είπε.
1: Νομίζω ότι έχει στραφεί και, αν δεν κάνω λάθος, και ο δικός του δήμος.
0: Είναι αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος. Λοιπόν, έχουν όλοι, πρέπει να προστατεύσουμε το κομμάτι του τουρισμού και να μην τρομάζουν τον κόσμο χωρίς λόγο. Είναι δυνατόν, δηλαδή, εκεί στο σπίτι μου με ρωτούσε η γειτόνισσα προχθές. Είμαστε αναγκασμένοι, λέει, να πηγαίνουμε στην παραλία να πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Λέω, για ποιο λόγο? Και ποιο λόγο, τεράστια παραλία, τεράστιες παραλίες.
1: Παπαδάκι, μη φωνάζεις.
0: Στην περιοχή, δεν φωνάζω. Τεράστιες παραλίες.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: οργανωμένοι, συγγνώμη. Και λένε, μας είπαν ότι να, είναι βρώμικες, είναι το ένα, θα αρρωστήσουμε. Άκου τώρα. Έχει ακουστεί αυτό και δεν έχει ακουστεί το άλλο, ότι δηλαδή αυτή η έρευνα δεν έχει καμία υπόσταση. Και
1: δεν
0: βεβαίως,
1: ξέρω αν δεν έχει υπόσταση. Σου λέω
0: αυτό
1: ότι
0: λένε
1: ότι είναι αξιόπιστη. Οι ίδιοι λένε μια χαρά.
0: Ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Βαρελίδη, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Και ασφαλώς.
1: Και τις δύο πλευρές.
0: Και ασφαλώς είναι ανοιχτή η πόρτα στην ΠΑΚΟΕ να μας πει τον αντίλογο.
1: Όχι, θα πάρουμε και τους δύο. Τέλος, δεν είναι.
0: Το λέμε και στον αέρα. Ωραία. Να πάρουν και οι άνθρωποι απευθείας. Κανένα πρόβλημα. Θα τους ψάξουμε εμείς και θα τους βρούμε κιόλας.
1: Θα τους βρω, τους έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Τους ξέρεις, άμα τους ξέρεις,
1: τους ξέρω. Έχουμε ξαναμιλήσει, τους ξέρω.
0: Εμείς δεν ξερανινόμαστε.
1: Λοιπόν, να πω τώρα ποιο γιορτά από πού θα είναι Παναγία μου.
0: Τι έπαθες,
1: παιδάκι. Θα έρθω να βγάλω φωτογραφία.
0: Να
1: λιαστούμε. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, σήμερα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρος.
0: Γιορτάζει η Ευλαμπία.
1: Γιορτάζει η Ανατόλιος, Βουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη, Ιάνθη, αυτά. Ναι.
0: Η Ευλαμπία γιορτάζει.
1: Όχι. Δεν είπε Ευλαμπία. Ναι, αλλά δεν γιορτάζουν.
0: Μάλιστα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Ναι.
0: Εχθές στεναχωρέθηκα, πρέπει να σου πω.
1: Γιατί?
0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Να μην πηγαίνεις.
0: Και τι θα τρώω.
1: Εντάξει.
0: Στο μεταξύ έχω τη Μαρία, η οποία καθίστησε και λίγο μου λέει, να σου πω κεράσια να πάρεις.
1: Έλα, φτάνει με τα κεράσια.
0: Να
1: φάτε κάτι άλλο.
0: Πήρα και ένα καρπουζάκι.
1: Ωραία.
0: Μικρό. Δεν πήρα μεγάλο. Ήθελα πρώτα να το δοκιμάσω.
1: Ξέρεις πως να διαλέγεις καρπούζα.
0: Εννοείται, με το χτύπημα.
1: Α, έτσι. Έχω βρει άλλο κόλβο.
0: Για πες.
1: Δεν μπορώ.
0: Κοίτα, αν το.
1: Γιατί δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα αυτό. Αλήθεια, θα σου πω, το πω στο διάλειμμα και θα το περιγράψει εσύ. Γιατί ξέρω με ένα συγκεκριμένο τρόπο να το περιγράφω, οπότε δεν μπορώ, είναι κατάλληλο για εξκίνηση.
2: Με το ζούλιγμα πίσω.
1: Περίπου.
2: Κοίτα, εάν πάντως βάλεις το μαχαίρι, το κόψεις για να δεις πως είναι μέσα, δεν μετράει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι.
2: Έτσι,
1: αυτό.
2: Γιατί δεν, το ξέρεις ότι παλιά, δεν θυμάμαι πότε, ποια δεκαετία, είχε γίνει δικαστήριο. Καταναλωτής είχε αγοράσει, νομίζω κάπου στην Εύβοια, είχε αγοράσει ένα καρπούζι.
1: Που δεν βγήκε καλό.
2: Που δεν βγήκε καλό. Και έκανε μήνυση στο Μανάβη. Λοιπόν.
1: Ποιος το διάλεξε, ο Μανάβης ή ο ίδιος?
2: Δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει το επιχείρημα του Μανάβη.
1: Για πες.
2: Ο οποίος είπε στο δικαστήριο, άκουμε τι ασχολιόντουσαν τότε, με σοβαρά
1: και
2: πράγματα.
1: Το, πάντα ασχολιόνταν κανένα δικηγόρο, ασχολιούνται ακόμα με πάρα πολύ σοβαρά πράγματα καμιά φορά, ναι.
2: Και λέει το εξής. Λέει, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον μηνυτή μου? Λέει, ασφαλώς. Να σε ρωτήσω, τι λέει. Όταν το πήρε στο καρπούζι, δεν ήταν κλειστό? Λέει, ναι. Αλλά ήταν μέσα, του λέει, χαλασμένο. Ωραία, του λέει. Όταν λοιπόν το έκοψες, είδες ότι είναι χαλασμένο. Εάν το έκοβες και έβρισκες μέσα διαμάντια, τα διαμάντια θα ανήκαν σε ποιον? Σε σένα ή σε μένα? Και λέει ο άλλος, σε μένα. Αθώθηκε ασφαλώς ο Μανάβης.
1: True story.
2: True story.
1: Εντάξει.
2: True story.
1: Λοιπόν.
2: Ίσως με μια μικρή παραλλαγή, αλλά true story.
1: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει. Γι' αυτό το λέω, λες. Ο καιρός, γενικά, δεν μου είπες τα κεράσια.
2: Τα κεράσια, ναι, λοιπόν, ναι. Πήρα κεράσια, είχε πολύ ωραία κεράσια, πρέπει να σας πω. Πήρα και ένα μικρό καρπουζάκι, τώρα, τέλος πάντων. Να σου δώσω να καταλάβεις, πήγα από το ταμείο,
1: ναι,
2: μέχρι 10 τεμάχια.
1: Ωραία.
2: Έτσι. Μου λέει, σακούλα θέλετε? Κάνω, δε συνήθως λέω, ας σώσουμε τον πλανήτη σήμερα και δεν παίρνω σακούλα.
1: Ναι.
2: Επειδή είχα και κάτι, και ψιλολόγια, λέω, άντε, πάρω σακούλα. 50 ευρώ και 5 λεπτά.
1: Ναι.
2: Στεναχωρέθηκα, ρε εσύ, Στεφανία, γιατί αν δεν έπαιρνα τη σακούλα θα ήταν 49,90.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, δεν θα χαλάγα, δηλαδή, δεν θα φεύγει το 50άρικο.
1: Ναι.
2: Αλλά, όντως, η ακρίβεια είναι σε τέτοια σημεία που παίρνεις μετρημένα 5, 6, 7
1: πράγματα. Η σακούλα είναι από 50 έως 80, ανάλογα με το θα πάρεις.
2: Λοιπόν, και παίρνεις 5 πράγματα στην κυριολεξία και φεύγει το 50άρικο. Και λες τώρα γιατί. Και κάθεσαι και ξανακοιτάς μετά την απόδειξη για να δεις μήπως έχει γίνει λάθος, μήπως το οτιδήποτε. Δεν ξέρω αυτή η συμφωνία κυρίων στο Μέγαρο Μαξίμου στην αρχή της εβδομάδας, υπό τον Πρωθυπουργό η σύσκεψη, παρακαλώ, εάν θα βγάλει κάπου.
1: Εσύ,
2: αλλά
1: από το Σεπτέμβριο εννοείς.
2: Δηλαδή το καλοκαίρι θα πούμε.
1: Δεν βλέπω
2: τι,
1: κάτι
2: το ψωμί, ψωμάκι.
1: Όχι, το καλοκαίρι θα παγώσουν.
2: Θα παγώσουν οι τιμές.
1: Εκεί που βρίσκονται.
2: Ναι, το θέμα είναι το εξής, ότι εκεί που βρίσκονται είναι ήδη πάρα πολύ.
1: Ναι, άρα τι νόημα έχει να παγώσουν, θα πει κανείς.
2: Θα το πούνε όλοι, δεν θα το πει κανείς. Έτσι. Ο κανείς στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως βλέπεις ότι είναι τόσο ψηλά.
2: Πρωτοδεύτερος είναι ο κανείς.
1: Βλέπεις ότι. Βλέπεις ότι οι τιμές είναι τόσο ψηλές. Που παρά την αποκλιμάκωση λίγο του πληθωρισμού,
2: ναι,
1: εξακολουθούν να είναι σε τα βασικά είδη διατροφής και σε πολύ ψηλά επίπεδα.
2: Όντως.
1: Παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τώρα, αν έχει βρει τρόπους να ανακόψει την ακρίβεια η κυβέρνηση, θα φέρει την άποψή μου. Δεν το έχει βρει. Δεν είναι εύκολη εξίσωση, γιατί δεν πρέπει να διαταραχθεί και η λειτουργία της αγοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει, γιατί όντως πια το πάγωμα σε τέτοιες τιμές.
2: Ναι.
1: Οριακά δεν βοηθάει, θα έλεγα.
2: Άκουσα και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση από την εβδομάδα που έρχεται, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη σύγκριση.
1: Ναι.
2: Ότι, μα πώς βρε παιδάκι μου, γίνεται ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα, παρασκευάζεται, τυποποιείται, να έχει πάνω κάτω την ίδια τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ στη χώρα μας και στο ράφι των σούπερ μάρκετ είτε στη Γερμανία, ναι, είτε στο Βέλγιο, είτε στη Γαλλία, είτε οπουδήποτε αλλού. Και άκουσα, ας πούμε, μία απάντηση του στήλου ότι έχει να κάνει με το ΦΠΑ. Δηλαδή, όταν εδώ, ας πούμε, το προϊόν έχει 24% ΦΠΑ,
1: ναι,
2: και το ΦΠΑ στη Γερμανία είναι στο 3, στο 4 ή στο 7%, να, εκεί φαίνεται αμέσως η διαφορά. Μα το ζήτημα είναι το εξής. Το άμερο το προϊόν φεύγει από το χωράφι σε μία αλφα τιμή και φτάνει στο ράφι με μία απόκριση που ξεπερνά το 270%.
1: Λοιπόν, αν με επιτρέπεις τώρα.
2: Άρα το 7 με το 24% δεν όπως και αν, τέλος πάντων.
1: Τώρα υποτίθεται αυτό που θα γίνει, θα γίνει όλο το σχεδιασμό είναι σε δύο φάσεις. Απλώς εγώ είμαι για τη δεύτερη περιμένω. Η πρώτη υποτίθεται που είναι άμεση, έχει να κάνει με την κατάσταση από προχθές του πλαθών στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων. Mm-hmm. Αυτό είχε τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2026.
2: Mm-hmm. Ακούς κάτι σ' αυτιά σου?
1: Ναι, ακούω ότι θέλω να πω αυτό, αλλά έχεις μιλάσει ακατάπαυστα. Mm-hmm. Και τελικά δεν το είπα.
2: Πρέπει να πάμε.
1: Πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις κυρίες μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκ Κεραμέως, αναλυτικά στο real.gr. Παράνομη έκρινε το μονομολές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.

0: Δώσε με εμένα, παιδί μου, μη. Έλεγα λοιπόν, ωραία. Εδώ στο Real FM.
1: Ας αφήσουμε πίσω την καταγωγή μας.
0: Λοιπόν.
1: Και να ξεκινήσουμε να μιλάμε κανονικά.
0: Λοιπόν. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμου, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αντώνης Μορτάκης, ρυθμιστή στον ήχο, και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papaki@realfm.gr. Έλεγα λοιπόν.
1: Παρασκευούλα
0: μετά
1: σήμερα.
0: Την κατάργηση του πλαφόν.
1: Πιανού.
0: Τι.
1: Τι είπες. Μετά την κατάργηση του πλαφόν συνέχισε. Μα, ορίστε.
0: Στο δηλαδή, μισό περιθώριο κέρδους.
1: Βάζεις τελεία.
0: Ωραία.
1: Και το αφήνεις κενό.
0: Ακόμα ήτανε. Είχε
1: τεθεί.
0: Τέλος λοιπόν. Εντάξει.
1: Είμαι ωμέγα.
0: Λένε τέλος πάντων από την κυβέρνηση ότι επειδή έχουν υποχωρήσει και σημαντικά οι διεθνείς τιμές ενέργειας και κάποιων πρώτων υλών, μπορεί να τέλος πάντων αντικατασταθεί αυτό από μια συμφωνία. Κυρίων. Με την αγορά βεβαίως. Υποτίθεται εκπρόσωποι της αγοράς έχουν δεσμευτεί ότι αυτό το δίμηνο, το καλοκαίρι δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, δεν θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις τιμών. Θα διατηρήσουν τις μειώσεις που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων.
1: Ναι.
0: Οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί κοντά στο 6%.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τώρα, η δεύτερη φάση και η πιο δύσκολα τα κατά
1: κοντά στο 6% τι έχει διαμορφωθεί.
0: Οι μειώσεις. Που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες σε 2.000 κωδικούς. Λοιπόν, η δεύτερη φάση συμφωνίας μετατίθεται τώρα που πάει, πια και αυτή είναι πιο δύσκολη, είναι πάει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, βλέπεις ότι κρατιέμαι και δεν το ανοίγω το στόμα μου.
0: Το Σεπτέμβριο λοιπόν.
1: Για τη μείωση του 6%.
0: Ναι, εντάξει, το Σεπτέμβριο λοιπόν. Υποτίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση. Δεν ξέρω γιατί χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο, αλλά οκ. Okay, μέσα στο καλοκαίρι θα διαμορφωθεί σε συνεργασία. Νότεο λιανεμπόριο με την ανεξάρτητη αρχή, με τη βιομηχανία, δεν ξέρω ποιον άλλον. Ένα πακετάκι με μειώσεις τιμές σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Ένα πακετάκι πήρα και εγώ και μου φύγανε 50 ευρώ.
0: Ναι. Όμως ακόμα δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ συγκεκριμένα. Θα λέγω έως ότι είναι και αόριστα.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποια ας πούμε, προϊόντα θα ενταχθούν σε αυτό το πακέτο, το ποσοστό. Αν θα είναι σε νοπά, αν θα είναι μόνο σε τυποποιημένα, να δούμε.
1: Ναι.
0: Να το δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι επενδύουμε πάρα πολύ στην συνεργασία με την αγορά.
1: Στη συνεργασία με την αγορά.
0: Στην καλή θέληση.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Η καλή διάθεση πρώτα απ' όλα και η καλή συνεργασία. Πάνω απ' όλα και ο διάλογος. Όταν υπάρχει επικοδομητικός διάλογος, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Και μια που λέει
1: όλα μπορούν
0: ακρίβεια.
1: Να γίνουν. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει κάτι με την ακρίβεια, παρόλο που υπάρχει διάλογος στο... και καλή διάθεση.
0: Μας γράφει και ο Άρης και καλά κάνει και μας το θυμίζει για την έρευνα του ΙΟΒΕ. Γιατί καλά, εμένα αυτό που μου έκανε το συνταξιούχο, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από την έρευνα του ΙΟΒΕ είναι ότι. Ότι ουσιαστικά ο πληθωρισμός έφαγε τις συντάξεις και αυτό που το αποτέλεσμα ήταν ότι ουσιαστικά η αύξηση που έλαβαν οι συνταξιούχοι στις τσέπες τους η πραγματική αύξηση δεν ξεπέρασε το 0,8%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, λέει για την ηλικία ο Άρης, αλλά για μένα αυτό ήταν το βασικό.
1: Μάλιστα. Εντός του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έτσι για να περάσουμε και σε κανένα δυο χρηστικά. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να καταθεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας.
0: Θα τα πούμε και μετά.
1: Μετά την πάροδο της αιτίας όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Ρίζος
0: θα μας πει ποιοι ωφελούνται όλα τα πάντα. Πόσους αφορώ όλο αυτό.
1: Γιατί εντάξει είναι σε μια πολύ καλή κατεύθυνση το όλο πράγμα. Θυμάσαι.
0: Πολλά πράγματα ρε παιδί μου. Τώρα τελευταίο καιρό. Ξέρεις τι θέλει χρόνο.
1: Στεφανία μου, σου
0: πω πολύ. Προετοιμασία.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω ότι θα λυθούν αρκετά πράγματα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι, δεν τα είχαμε πει όμως αμέσως μετά το Πάσχα.
0: Ποια?
1: Δεν τα συζητούσαμε, δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν πολλές ανακοινώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και κάποιοι λέγανε, όχι ρε παιδί μου, απευθείας τη ΔΕΘ θα πάει. Δεν λέγαμε ότι θα υπάρχουν αρκετά μαξιλαράκια.
0: Αυτό σκέφτομαι και νομίζω ότι και μετά το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ μαξιλαράκια. Γενικά θα παίξει.
1: Μετά το Σεπτέμβριο δεν θα έχει μόνο μαξιλαράκια. Θα έχει ολόκληρο καναπέ. Ποια? Με μαξιλάρια γιατί μεγάλα, τεράστια.
0: Πρέπει να πιάσει αρκετές τάξεις. Ενώ κοινωνικέ, τη μεσαία, βέβαια. Πιάσει διάφορε κοινωνικέ ομάδε.
1: Την ιστορία με τον Στάλιν και την Κότα την έχουμε πίσω στον αέρα. Την έχουμε πει. Λοιπόν.
0: Την έχει πει νομίζω μια φορά, αλλά πέσει.
1: Ο Στάλιν, λοιπόν, όπως μιλούσε εκεί με τους συνεργάτες του, με το υπουργικό του συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει, είχε στα χέρια του μία κότα. Την κρατούσε. Όπως ήταν λοιπόν η κότα, την ξεπουπούλιαζε. Η άμερη κοτούλα σφάδαζε από τους πόνους. Μιλούσε λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Στάλιν ξεπουπούλιαζε την κότα. Λοιπόν, εμόφυρτη, την αφήνει κάτω και βάζει στα χέρια του καλαμπόκι. Η κότα λοιπόν όχι μόνο πήγε και έφαγε από τα χέρια του το καλαμπόκι, αλλά μετά οπουδήποτε και αν πήγαινε, τον ακολουθούσε. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Λοιπόν, παροχές, θα έχουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, εξαγγελίες επί εξαγγελίων, και θα πάμε με διάφορα οικονομικά μαξιλαράκια. Αυτή πρέπει να σας πω είναι και η εισήγηση που έχει έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τον κύριο Γκρίνμπεργκ μαθαίνω. Επίσης μαθαίνω ότι αυτό το τελευταίο γεγονός, το οποίο μας έχει γεμίσει όλους οργή και θλίψη, και αναφέρομαι στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στη συνέντευξή του στο libera.gr ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Σωστά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει και έχουμε αντιληφθεί για τις παρεμβάσεις, τις είπαμε κιόλας εχθές, τις συζητήσαμε και με τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα κάποια στελέχη το λένε στον αέρα για τα προσφυγικά, ναι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Περίμενε παρέμβαση, επιχείρηση, δεν ξέρω πώς θέλει το ονομάστε τη. Για να βάλουν ένα τέλος σε αυτό το οποίο, στο στάτους το οποίο υπάρχει και έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή. Εχθές ο κ. Μαρινάκης ήταν στο briefing των πολιτικών συντακτών. Ήταν κάθετος. Σε ερωτήσεις που έγιναν από τους δημοσιογράφους, εγώ κατάλαβα ότι ετοιμάζεται η ιστορία. Όπως επίσης πάνω
0: στη Θεσσαλονίκη. Για ποιο εννοείς ετοιμάζεται?
1: Για τα προσφυγικά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Ούτως ή άλλως έχετε ανοιχτή πόρτα για να στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας ψέγετε εκεί που πιστεύετε ότι κάνουμε λάθος. Αλλά επί της ουσίας και επί του πρακτέου, όλο αυτό το χρόνο με τη Στεφανία, οτιδήποτε και αν έχουμε προβλέψει, δυστυχώς δεν πέσαμε έξω. Γιατί πολύ θα θέλαμε σε πολλά από αυτά τα οποία έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ να είχαμε πέσει έξω. Και στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν
0: παρεμβάσεις.
1: Το συνδέουν απόλυτα το περιστατικό
0: με
1: τις καταλήψεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πιο ξεκάθαρα δεν νομίζω.
0: Το λέγαμε και χθες σε σχέση με τις έρευνες, ναι, των διοκτικών αρχών. Αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρωθεί, το λέγαμε και χθες, σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Έχουν και στη διάθεσή τους βίντεο. Ένα από αυτά έχει δει και το φως της δημοσιότητας. Το ένα είναι πολύ βασικό. Που φαίνεται ότι υπάρχουν δύο άτομα
1: στο χώρο εκεί,
0: πάνω σε ένα μηχανάκι. Λοιπόν, μικρό, και ένα ακόμα που είναι ο Τσιλιαδόρος. Προφανώς εγώ δεν αποκλείω να υπάρχουν και άλλα άτομα, mm-hmm, ως υποστηρικτική ομάδα. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για τρεις δράστες. Τέλος πάντων, η αστυνομία θεωρεί ότι τόσο εκείνοι που πήραν μέρος στις επιθέσεις, όσο και οι λεγόμενοι καθοδηγητές, είναι αρκετοί, δηλαδή είναι περίπου 30, και φαίνεται να είχαν όλοι ιδιαίτερο ενεργό ρόλο σε δύο καταλήψεις στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνουν για να δουν κινητά, ψάχνουν να δουν. Είναι ένας τρόπος αυτός πάντα για τις αρχές να δουν ποιες συνδέσεις ενεργοποιήθηκαν εκεί στα σημεία. πού αλλού, να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο των όσων των εμπλεκομένων. Προκειμένου να τους να βρουν και το ορμητήριο, ξέρεις. Γιατί από κάπου έχουν ξεκινήσει, κάπου έχουν γυρίσει, από κάπου έχουν προμηθευτεί τα υλικά. Γενικότερα υπάρχει αισιοδοξία ότι είναι κοντά. Τώρα θα το δούμε αν αυτή η αισιοδοξία θα βγει αληθινή. Είναι θέμα χρόνου,
1: θέμα
0: πάντως.
1: Χρόνου. Αυτό λένε ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Λένε. Mm. Τώρα τι να σου πω, έχει καταγραφεί και η μηχανή. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούν πάντως.
1: Στο θέμα της ακρίβειας, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για το ΝΑΤΟ γενικότερα, για τα F-35, νέο μπλοκάρισμα. Προσπαθούν διάφοροι εκεί βουλευτές, congressmen και congresswomen στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα F-35, αλλά και για τους κινητήρες
0: και τους CAN, ναι.
1: Για το CAN. Ο Κωνσταντίνος λέει, ήταν στη Στουτγκάρδη εχθές στην Ιταλία, αγόρασε μακαρόνια γνωστής ιταλικής μάρκας 0,99. Ήρθα, λέει, στη Γερμανία και βρήκα τα ίδια μακαρόνια με 2,78. Έτσι, αυτό ας πούμε έχει λογική.
0: Από την Ιταλία και η Γερμανία.
1: Από την Ιταλία πήγαν στη Γερμανία. Να. Οπότε έχει μία λογική. Λοιπόν, δεν θα είχε λογική αν τα έβρισκες με 95 ή το ανάποδο.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορούμε, ναι.
1: Ναι,
0: σας πω τη ιστορία του φυσικού αερίου. Ελληνική εταιρεία ενέργεια συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το τραγούδι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στη Στεφανία Κασίμη, διότι η περιγραφή που μας έκανε για το πώς ξεχωρίζει το καλό καρπούζι είναι εξαιρετική. Έχω μόνο ένα πράγμα να σας πω, αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. She is simply the best. Δώσε τη γιαγιά στον αέρα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχει να κάνει με το πίσω μέρος του καρπουζιού.
1: Ή κάτω.
0: Όπως θέλετε, είναι η οπτική γωνία είναι καθαρά δική ναι. σας. The best, the best, the best.
1: Μου το έχουν πει εσύ.
0: Ναι.
1: Μπορεί όχι έτσι ακριβώς, αλλά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: μου το έχουν δείξει. Οπότε μετά κάπως εγώ για να το μεταφέρω.
0: Ναι, τη μέθοδο την οποία θα προσπαθήσω να την πείσω μέχρι το τέλος της ημέρας, να το κάνουμε βιντεάκι και να το ανεβάσουμε reel. Δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Η μέθοδος πάντως την οποία περιγράφει η Στεφανία Κασίμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο στο καρπούζι. Και επειδή εμείς εδώ δεν φτιάχνουμε σκαλέτα, εμείς εδώ φτιάχνουμε ποίημα.
1: Έχει κι άλλα βέβαια σημάδια.
0: Ναι.
1: Είναι συνδυαστικό.
0: Ας το δούμε, μην σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, είναι ποίημα, είναι αριστοτεχνικά φτιαγμένη η εκπομπή. Μετά λοιπόν από τις μεθόδους του καρπουζιού, το πώς το καρπούζι θα είναι αυτό της Στεφανίας Κασίμη, θα πάμε μέχρι την Τουρκία, που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος Ωνανούρης. Ανοίγουμε λοιπόν μία παρένθεση. Έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, 7 και 8 Ιουλίου. Δεν ξέρουμε τι δώρα θα κομίσει, με τι δώρα θα έρθει, θα πάει στις αποσκευές του ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πάντως, για να δούμε. Για να δούμε τι μαντάτα έχει να μας φέρει ο Νίκος Νανούρης. Καλή σου μέρα, Νίκο μου. Καλή Παρασκευή και καλό Παρασκεύο Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Τουρκία περιμένουν πώς και πώς τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Λίγες μέρες έμειναν. Την Τρίτη είναι, 7 και 8 Ιουλίου. Και ο στόχος της Άγκυρας είναι μέσω της συνόδου να αναβαθμιστεί η εικόνα της στο εξωτερικό. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά στην Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο, αλλά βεβαίως. Εκεί που επικεντρώνονται όλοι δεν είναι μόνο η σύνοδος, είναι η συνάντηση που θα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι μια συνάντηση η οποία έχει κλειδώσει, που θα γίνει πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου θα είναι η συγκεκριμένη συνάντηση και προσπαθούν στην Άγκυρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, να υπάρξει και συνέντευξη τύπου μετά από τη συγκεκριμένη συνάντηση των δύο ηγετών.
0: Άρα λοιπόν συνάντηση με κάθε επισημότητα,
2: Ακριβώς. Και έχουν ιδιαίτερα αισιόδοξη στην Άγκυρα. Δηλαδή, χθες ο Χατάμ Φιντάν, για παράδειγμα, παραχώρησε συνέντευξη στο τουρκικό δίκτυο CNN Turk το βράδυ και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και Τουρκία, βρισκόμαστε σε τροχιά άρσης των κυρώσεων Κάντσα κατά της Τουρκίας. Έτσι εκτιμάει ο Χατάμ Φιντάν κατά των κυρώσεων που ισχύουν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και θεωρεί ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών ότι αφού υπάρχει πολιτική βούληση από τις δύο πλευρές, το επόμενο βήμα μετά από την άρση των κυρώσεων θα είναι η επανένταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35 παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή.
1: Αφού υπάρχει μπλο, πώς γίνεται να είναι τόσο σίγουρο, δεν καταλαβαίνω εγώ. Πώς θα το ξεπέρνω.
2: Ναι, μα και προκαλεί εντύπωση, γιατί όντως, είδαμε και το State Department, παραμένει στην ίδια του διαθέση, ότι όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη όσον αφορά την επανένταξή της στο πρόγραμμα. Ο Χατάμ Φιντάν θεωρεί πάντως ότι μετά την άρση των κυρώσεων, η οποία θεωρεί ότι θα έρθει σύντομα, μετά το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξη της Τουρκίας στο F-35, θεωρεί πιο σύνθετο θέμα ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών η Τουρκία να γίνει συμπαραγωγός χώρα πάλι. Αυτό θεωρεί δύσκολο θέμα, όχι την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Το κρατάμε αυτό, δίναμε ένα πάρα πολύ σύντομο χθες Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών.
0: Τώρα και με ενδιάμεσες εκλογές, με τη δημοτικότητα του Τραμπ να είναι στο Ναδύρ, θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Μήπως είναι μία από τα ίδια.
1: Μήπως
0: δικαιωθεί. Ναι, μήπως δικαιωθεί η Αθήνα, διότι σε διπλωματικό επίπεδο αυτό το οποίο λένε εδώ στην χώρα μας, Νίκο, είναι ότι. Εντάξει, και, την προηγούμενη φορά του είχε τάξει λαγκούς με πετραχίλια ο Ντόναλντ Τραμπ, και όταν έγινε η συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ουσιαστικά έφυγε με άδεια χέρια ο Ερντογάν. Μήπως επαναληφθεί αυτό το σενάριο, για να δούμε.
2: Ναι, υπήρχαν και τοποθετήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τον Αμερικανό πρέσβη της Τουρκίας, ο οποίος έβλεπε τη λύση στο θέμα της ένταξης της Τουρκίας F-35. Δεν έχει έρθει αυτή η λύση, γιατί το State Department παραμένει στη θέση του. Το Κογκρέσο ακόμα παραμένει στη σκληρή γραμμή κατά της Τουρκίας. Η λύση φαίνεται να υπάρχει στους κινητήρες.
1: Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να. Αυτό που λέει ο Νίκος θα μπορούσε να ενδεχομένως τελικά να γίνει. Πάντως
0: υπάρχει όμως αντίδραση.
1: Αυτό
0: από δημοκρατική βουλευτή.
1: Ναι. Ήταν εκείνη η πρώτη αντίδραση, κοινοβουλευτική κίνηση.
0: Και πρόσεξε. Και είναι και από βουλευτή, από την Τίνα Τάιτους, η οποία ανήκει στους δημοκρατικούς.
1: Ναι, στους δημοκρατικούς θα ανήκει. Είναι πιο λογικό, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Η αντίδραση για τα F-35 έχει έρθει από Ρεπουμπλικάνου.
1: Ναι, και από, έχει κι άλλους.
0: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω
1: είναι
0: ότι το κλίμα και στο δικό του το κόμμα δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερώτηση. Επειδή δια της διπλωματικής οδού πάντα γίνονται διάφορες προσπάθειες για συναντήσεις στο περιθώριο και όλα τα σχετικά, έχει ακουστεί τίποτα για συνάντηση με τον Μητσοτάκη?
2: Ακόμα εδώ στην Τουρκία δεν ρωτήσαμε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει κλειδώσει ή είναι ανακοινώσιμο. Έχουν ξεκινήσει κάποιες επαφές. Στην Τουρκία πάντως δεν σχολιάζουν κάτι σχετικά με μια πιθανή συνάντηση του Τάγκη Περντογάν.
0: Άρα κρατάνε την ίδια στάση που κρατάει και η Αθήνα. Ούτε εδώ το σχολιάζουν. Εντάξει, το αφήνουν ανοιχτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι εδώ πιο πολλοί έχουν επικεντρωθεί στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε αυτό μοντάρουν πάρα πολλά. Εκεί θα θεωρούν ότι είναι η πιο κρίσιμη συνάντηση Τούρκου με Αμερικανό πρόεδρο τα τελευταία χρόνια.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή περισσότεροι λένε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και για τα εξοπλιστικά, και πολλοί περισσότερο και εδώ στην Ελλάδα, γιατί αυτό μας νοιάζει, για το καλάθι τέλος πάντων του Τραμπ στην Άγκυρα. Μήπως πέρα από αυτό έχει να κάνει και με τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ? Θέλω να πω, μήπως λειτουργήσει σαν γεφυροποιός ο Τραμπ σε αυτό το θέμα και σε αυτή τη φάση?
2: Το θέμα του Ισραήλ θα τεθεί σίγουρα επιτάπητος. Αλλά ακούγοντας και τον Αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα από το Οβάλ Γραφείο, παραδέχτηκε ότι ο Ερντογάν και με το Ισραήλ δεν τα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεν ήσυχος, διότι κάνει ό,τι του λέει στον Τάγκη Περντογάν. Δεν έχει έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Αλλά χθες ο Χακάφ ήταν ιδιαίτερα σκληρός, θα λέγαμε, στην ίδια συνέντευξη που σας έλεγα πριν. Διότι αφού ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα της Τουρκίας, είναι πρόβλημα ολόκληρου του κόσμου, δήλωσε ότι ουσιαστικά εμέσως πριν σαφώς ότι αν θέλουν κόντρα, αν θέλουν σύγκρουση, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ο καυγάς είναι η δουλειά μας.
0: Πολύ ωραία. Φοβερές δηλώσεις. Με αυτές τις
2: δηλώσεις τώρα που συζητείτε εδώ στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες.
0: Μα με αυτές τις δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν τα F-35 στην Τουρκία και να εξισώσουν ουσιαστικά τη δυναμική των δύο χωρών σε επίπεδο εθέρων? Δηλαδή, κοντά στο νου και γνώση.
2: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μετά με το που εξέφρασε την ικανοποίηση, την αισιοδοξία του Κακάφιντα για την επανένταξη της Τουρκίας σε F-35, ήρθε αυτή η δήλωση με το Ισραήλ. Και ξέρετε ότι εδώ στην Τουρκία κατηγορούν και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, ότι κάνει ότι ουσιαστικά αποτρέπει την Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών πεπιστήμων.
0: Αντιπρόορες εκλογές στην Τουρκία θα έχουμε αυτή την εντύπωση. Το μυρίζεις κι εσύ, το σμίζεσαι εκεί ως περιραίουσα ατμόσφαιρα ή όχι?
2: Όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι το 2026 πάντως, λίγο πριν το Μάιο του 2028 είναι κανονικά, λίγους μήνες πριν.
0: Γίτσες. Και αλήθεια λέμε, Λες να κάνουν παράλληλα εκλογές την άνοιξη του 2027, Μητσοτάκης και Ερντογάν. Πάντως είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του Ερντογάν.
1: Νομίζω πάντως συνδέεται σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ αυτή και η Τουρκία, πέρα από τις φανταστικές σχέσεις που έχει με το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ασφαλώς.
1: Και σε σχέση με εμάς το συνδέω ότι ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η εμάθηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Νιώθει λίγο, περικυκλωμένη, αποκλεισμένη. Γενικά νιώθω ότι αλλάζουν τα πράγματα, εξελίσσονται τα πράγματα στη Μεσόγειο και μένει πολύ εκτός από όλα αυτά.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έσω έτοιμος, θα μας επιτρέψεις να σε ζαλίσουμε λίγο περισσότερο την εβδομάδα που έρχεται λόγω της Συνόδου Κορυφής. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, από την Τουρκία, ο ανταποκριτής μας. Πάντα έγκυρο και έγκαιρο ρεπορτάζ. Εμείς όχι τόσο έγκαιρα, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό το μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Όσον αφορά τις εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και τόνισε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων κυρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Παράνομη ακρίνεται ο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 20ημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sport. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 16 του

0: Μπέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Παρασκευούλα σήμερα, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 3 Ιουλίου λοιπόν, Παρασκευή, ξημέρωσε, ηλιόλουστη. Κάντε καφεδάκι, αράξτε και φύγαμε.

0: από νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί είμαστε εδώ, παρέουλα μαζί σας, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και με όλες τις εκπομπές μας, για πλήρη ενημέρωση, για όλη την επικαιρότητα που τρέχει. Και αν δεν προλαβαίνετε να μας ακούσετε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.
1: Κάποτε δυο ζωές περπατήσαν στο φεγγάρι.
0: Περιμένουμε και τα μηνυματάκια σας, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Στο Viber περιμένω τα μηνυματάκια σας, στο 698 91 99 995.

Καλημέρα και στο Γιώργο στην Καλύμνο και στην ωραία Σίμη στο Βασίλη. Καλημέρα παιδιά. Έτσι μας αρέσει να έχουμε επικοινωνία μαζί σας καθημερινή πέρα από τις καλημέρες. Να μας θέλετε και ό,τι άλλο θέλετε για να το συζητήσουμε. Έτσι είμαστε εμείς εδώ. Το μικρόφωνα είπαμε είναι δικά σας. Μια που λέω για μικρόφωνα δικά σας, θυμάστε που σας είχα πει πριν μερικές μέρες, έτρεχε και μια δημοσκόπηση, έτσι, πέρα από τα πολιτικά, είχε και άλλες ερωτήσεις. Θέλει να μας πει κανένας, τι έγινε αυτή η δημοσκόπηση, ρε παιδιά. Μην τρέπεστε, παιδιά, μην τρέπεστε. Πείτε μας λίγο.

0: Καλημέρα στον Παντελή στην Κάρπαθο. Ο Παντελής λέει, Πέρι, εγώ δεν κοιμήθηκα πάντως εχθές με το σεισμό, να ξέρεις.
1: Όλα είναι στο παιχνίδι τη ζωή.
0: Να, όπως λέει εδώ Πέρις με το τραγούδι.
1: Και το
0: όπως λέει το παιχνίδι τη ζωή. Στη ζωή είναι αυτά, αδερφέ μου. Στη ζωή είναι και αυτά.
1: Όλα είναι στο παιχνίδι τη καρδιά.
0: Αλλά έχω μια απορία. Πριν μερικές μέρες δεν ήταν εκεί. Περίοδο, ο Ανδρουλάκης δεν ήταν εκεί, Κάρπαθο. Ναι, βέβαια. Εάν πήγαινε ο Μητσοτάκης Κάρπαθο και γινότανε μετά σεισμός. Ρε, τι είχε να γίνει.

Εντάξει, προφανώς και ανησυχήσατε λιγάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά όπως είπαν και οι ειδικοί, που βλέπουν και ελέγχουν όλα αυτά τα συστήματα και είναι ειδικοί έτσι πάνω στον σεισμό, αυτό που είπαν ότι δεν είναι κάτι καινούριο η δραστηριότητα αυτή στο συγκεκριμένο σημείο, δεν συντρέχει και λόγος ανησυχίας. Όλα καλά, έτσι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μας υπενθυμίζει μόνο που και που η φύση ότι εδώ είμαι.

Πάρα πολύ ωραία η φωτογραφία που μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης από τη Σίμη. Λέει όλους του και εκεί η Σίμη. Λάδι, θάλασσα. Εδώ φυσάει λιγάκι, η αλήθεια είναι. Όχι πολύ, αλλά φυσάει λιγάκι.

Πάντως δόξα τω Θεώ, όλα καλά, έτσι, όλα καλά και με τον τουρισμό. Και με τον τουρισμό πάρα πολύ καλά και ωραία τα μηνύματα τα οποία ακούμε. Εγώ προσωπικά, επειδή τηλεφώνησα αρκετά αυτές τις μέρες σε αρκετά νησιά για να δω πώς πάει η κατάσταση, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω ότι και εδώ στο νησί μας αυξάνεται η κίνηση από πλευράς τουρισμού. Να ξέρετε ότι δόξα τω Θεώ υπάρχουν και οι μουρμουριτσές σε πιο μικρά νησιά, έτσι να τα λέμε όλα. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα βαίνουν όπως πρέπει, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και νησιά με καταλήματα που είναι κλεισμένα μέχρι και Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, έτσι. Μιλάμε για φοβερά, έτσι, και θετικότατα μηνύματα, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού.

Λοιπόν, εκεί η περιοχή που στις Καλυθιές που είδατε με ένα σωρό πεταμένα αυγά και πάρα πολλά σκουπίδια, έτσι, σε κομματερές που μόνοι μας τις φτιάχνουμε μέσα στη φύση, μέσα στα βουνά, μέσα στα χωράφια αν είναι δυνατόν. Είδα σήμερα πρωί-πρωί μια φωτογραφία του συναδελφού του Τάσου του Κώστα από τις Καλυθιές που πήγε ξανά στο ίδιο το σημείο και έχει καθαριστεί το σημείο αυτό. Καλό ήταν να μην γίνει όλο αυτό. Καλό ήταν το μυαλό μας να το έχουμε στον εγκέφαλό μας πριν την κάνουμε αυτή την πράξη. Έτσι και καταστρέφουμε και το περιβάλλον, καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τα πάντα. Καλό είναι πριν κάνουμε τέτοιες καταστάσεις να τα σκεφτόμαστε όλα. Έτσι, να τα σκεφτόμαστε όλα. Αλλά anyway, είδα μια φωτογραφία τώρα το πρωί πριν έρθω στο στούντιο εδώ του Real Voice. Που εντάξει, είδα καθαρό το μέρος. Πήγανε, το καθαρίσανε, καταλάβανε ίσως το ότι, συγγνώμη για την έκφραση, βλακεία κάναμε. Θέλετε να το πείτε μετά τη δημοσίευση και την έκταση που πήρε το θέμα, πήγαν και το καθάρισαν. Όπως θέλετε πείτε το. Ξέρω ότι δεν είμαι σίγουρος αν το καθάρισε ο ίδιος. Ανθρώποι από τις Καλυθιές βάλαν το χέρι τους εκεί, έτσι και το καθάρισαν. Και αν γνωρίζετε και ποιος είναι, καλό θα ήταν, έτσι, καλό θα ήταν, γιατί ήταν απαράδεκτη αυτή η εικόνα και άκρως επικίνδυνη με τόσες χιλιάδες αυγά πεταμένα, έτσι, στο χωράφι μέσα. Καλό θα είναι να τον βρείτε και να τιμωρηθεί όπως πρέπει και προς παραδειγματισμό, έτσι, αρκετών. Αν και δεν το βλέπω να είμαστε λίγο πιο έτοιμοι και πιο προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα σκουπίδια, με το περιβάλλον, με τη φύση, αλλά μετά μουρμουράμε όλοι. Ποιο ρέμα, ποιο χωράφι, ποιος δρόμος αγροτικός στα χωριά είναι χωρίς σκουπίδια? Θέλω πραγματικά να μου στείλετε τις φωτογραφίες ή να μου στείλετε μήνυμα, να με πάρετε τηλέφωνο και να μου πείτε, ξέρεις κάτι, στο χωριό μας δεν έχει τέτοια. Ένα χωριό ψάχνω, ένα. Ξέρετε τι γίνεται από τις χωματερές και από όλα αυτά τα οποία από μόνοι μας, εμείς οι ίδιοι οι ανεγκέφαλοι πάμε και δημιουργούμε και πετάμε δεξιά-αριστερά χωρίς ενδιασμούς, χωρίς να σκεφτούμε τίποτα, χωρίς έτσι. Έτσι μας ήρθε. Πού πάμε? Πάμε να βρούμε έναν απομακρυσμένο χωματόδρομο, πάμε να τα πετάξουμε. Να τα ξεφορτωθούμε μόνο. Καλά, αυτά συμβαίνουν και μέσα στην πόλη, όχι στα χωριά απλά. Στην πόλη μέσα. Έχω παραδείγματα και έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Αλλά είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, έτσι. Μετά μουρμουράμε, έφραξαν τα ρέματα, ήρθαν τα σκουπίδια και μουρμουράνε γιατί, για τα σκουπίδια τους. Οι ίδιοι μουρμουράνε για τα δικά τους σκουπίδια. Αυτό είναι που με τρελαίνει περισσότερο. Πραγματικά είναι αυτό που με τρελαίνει περισσότερο. Τέλος πάντων.

Στην περιοχή στους τρεις, έτσι, σε κάτι καινούργια πράγματα τα οποία φτιάχνουν τώρα και έχουν καθαρίσει λίγο το βουνό, αριστερά και απέναντι, έχουν γίνει όχι απλά χωματερές, σκουπίδια, εκεί βρίσκεις τα πάντα. Εκεί βρίσκεις τα πάντα, έτσι. Είναι ντροπή ρε παιδιά, είναι ντροπή, είναι αγανάκτηση πραγματικά όλο αυτό. Και ειδικά τα απέναντι σκουπίδια. Είναι και χρόνια από ό,τι με πληροφορούν. Έχει μια κορδελίτσα εκεί. Να μην περνάει κάποιος μέσα. Έχει ένα στενό δρομάκι από εκεί. Εκεί μέσα, άμα μπείτε να δείτε τι συμβαίνει, θα καταλάβετε το τι γίνεται. Έτσι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή πραγματικά. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις το θέμα αυτό με τα σκουπίδια. Και με όλους εμάς, τους ανεγκέφαλους, γιατί είμαστε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μετά να πιάσουμε και να μουρμουράμε κιόλας. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση, αν είναι τα αυστηρά, τα ακριβά πρόστιμα ή δεν ξέρω τι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ είμαι πάντως της άποψης, αυτό έλεγα, πιάστε ένα κινητό στο χέρι σας και όπου το δείτε, ό,τι δείτε, βγάλτε μια φωτογραφία, ένα βίντεο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, να μην σας ενδιαφέρει αν φαίνεται αυτός ή αν δεν πρέπει να φαίνεται. Τέλος, μόνο έτσι θα καταλάβουν ορισμένοι. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, το έχω ξαναπεί, κάντε ένα ρόμπα στα social. Εκεί που τα πετάει, την ώρα που τα πετάει, με πινακίδες, με ό,τι θέλει. Και ας επέμβει και ο εισαγγελέας και η αστυνομία και όπως θέλει να επέμβει. Να επέμβει εκεί που πρέπει πρώτα και μετά τα λέμε. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Για ορισμένους πραγματικά εγκεφάλους, άλλη λύση δεν υπάρχει.

Ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να ασχοληθούμε έτσι λίγο σήμερα για να δούμε και την τάση που έχει ο κόσμος είναι οι δημοσκοπήσεις. Κάθε Παρασκευή, ποιοι με παρακολουθείτε, κάπως έτσι κλείνω την εβδομάδα, βλέπω τι γίνεται όλη την εβδομάδα στις δημοσκοπήσεις και το συζητάμε έτσι εδώ παρεούλα. Ξέρετε, από αυτές τις δημοσκοπήσεις που όταν το ποσοστό ενός κόμματος είναι καλό, συμφέρει. Όταν δεν είναι καλό, πα, τι γίνεται.

Λοιπόν, η δημοσκόπηση που έτρεξε από χθες είναι της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, έτσι. Με ταυτότητα κανονικά μπορείτε να το κουγκλάρετε, να δείτε ακριβώς και τον αριθμό όσων όλων απάντησαν, αλλά και γενικώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σας το λέω και το τονίζω συνεχώς. Πέρα από το τι θα ψηφίσει ο καθένας, καλό είναι, έτσι καλό είναι, από εκεί βγαίνουν και χρήσιμα συμπεράσματα, είναι να βλέπουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας δημοσκόπησης. Δηλαδή, τι ρωτάει η δημοσκόπηση, καταλληλότητα πρωθυπουργού και άλλα πολλά τέτοια, έτσι. Από εκεί βγάζει συμπεράσματα, βλέπεις τι γίνεται, ελπίσεις, ελέγχεις και τη δεξαμενή αυτών που δεν έχουν αποφασίσει. Που πραγματικά πιστέψε με είναι πάνω από 16-17% καρφωμένο αυτό. Συνεχώς, συνέχεια, έτσι. Εκεί μέσα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που δεν θέλουν ή δεν θέλουν να παναψηφίσουν, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα και όλα αυτά μαζί. Εκεί μέσα, με τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε να συμπληρώνουν τα μεγάλα κόμματα, εκεί μέσα είναι ο νικητής. Αυτό λοιπόν που βγαίνει σαν αποτέλεσμα σε κάθε δημοσκόπηση και νομίζω ότι πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι, είναι ότι πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Τελεία και παύλα. Είναι τρομακτικά μεγάλο το νούμερο, έτσι. Συνέχεια, στο δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι τρομακτικά μεγάλο. Πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς αποτελέσματα μας έδειξε η Μέτρων Ανάλυσης στην εκτίμηση, έτσι. Εκτίμηση ψήφου. Εδώ που φαίνεται ότι αγγίζει το 30,4% η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 17,1% η Ελλάς, το Πασόκ στο 11,4% και από εκεί και πίσω η κυρία Καριστιανού με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,2%, 5,7% η Ελληνική Λύση, 5,6% η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έπονται μετά τα κόμματα τα οποία μπαινοβγαίνουν, έτσι, μπαίνουν και βγαίνουν. Η Νίκη είναι στο 1,2%, ουσιαστικά δεν φαίνεται πλέον από τα κόμματα που είναι ήδη στη Βουλή, ενώ η κυρία Λατινοπούλου στο 3,8% και ο κύριος Βαρουφάκης μπαίνει, τη μία μπαίνει, την άλλη δεν μπαίνει στην Βουλή, στο 3,1%. Ο κύριος Κασελάκης είναι στο 1%, το βλέπω προσωπικά πάρα πολύ δύσκολο να το ανατρέψει όλο αυτό, όποια δημοσκόπηση και αν είχαμε στα χέρια μας, είναι εκτός Βουλής ο κύριος Κασελάκης.

Σταθερά βλέπουμε λοιπόν την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Κοιτάξτε, ένας μέσος όρος ο οποίος βγαίνει από όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχουν κυκλοφορήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι περίπου στο 25% και πάνω. Δηλαδή, αν είδαμε ένα-δύο δημοσκοπήσεις που ήταν κάτω του 25-24% εκεί, όλες οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις είναι άνω του 25%, ακόμα και στην πρόθεση ψήφου. Δηλαδή, αν είχαμε εκλογές αύριο, τι θα ψηφίζατε, έτσι, στην πρόθεση ψήφου είναι σταθερά περίπου στο 25% και βάλε και πλέον, έτσι. Αυτό θεωρητικά ακούγεται από τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι η βάση, είναι το μπετό που λέμε. Που ό,τι και να γίνει, αυτοί οι άνθρωποι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και δείχνει να υπάρχει μια σταθερότητα εκεί. Από την άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχει έτσι μια ανακατοσούρα. Φαίνεται να κλειδώνει, να κλειδώνει ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση και αυξάνεται και η διαφορά, η αλήθεια είναι, από το Πασόκ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα που διαφαίνεται τις τελευταίες μέρες δημοσκοπικά. Προφανώς έχουμε δρόμο ακόμα, προφανώς έχουμε και άλλες συνιστώσεις που μπορεί να παίξουν μπάλα και να ανατραπούν όλα αυτά. Βλέπετε το κόμμα Σαμαρά, καταλαβαίνετε και εκεί τι έχει να γίνει. Σίγουρα σημαντικό ρόλο θα παίξει η δυναμική και πού θα καταλήξει η δυναμική μάλλον του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Αφροδίτη Λαντινοπούλου, στο πού θα κινηθούν. Σταθερή είναι το ΚΚΕ, είναι πάντα σταθερά, δηλαδή 5,5-6% εκεί. Δηλαδή όπως ξέραμε το ΚΚΕ, έτσι είναι και τώρα, δεν είναι ούτε παίρνει ούτε χάνει.

βλέποντας και χθες την συνέντευξη του Νίκου του Ανδρουλάκη στον Νίκο του Χατζηνικολάου, στον όποιο συνοπείο, και ακούγοντας διάφορες αναλύσεις, επί αναλύσεων, συζητήσεις, επί συζητήσεων πάνω στις δημοσκοπήσεις, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάπου μας συμφέρει να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, κάπου δεν μας συμφέρει να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, μπαίνει δηλαδή στην κούρσα των εκλογών σαν αξιωματική αντιπολίτευση, πράγμα όμως που δεν καταγράφεται πουθενά σε καμία δημοσκόπηση, είτε αυτή είναι ιντερνετική, είτε είναι επίσημη, είτε είναι ό,τι ό,τι θέλει ας είναι. Προς το παρόν γράφει μια καθοδικότατη πορεία, όχι απλά καθοδική, έτσι. Και φαίνεται να μην το ελέγχει όλο αυτό. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Αλέξης ο Τσίπρας, έτσι, και ξεκάθαρα, όποιος δεν το βλέπει αυτό είναι πρόβλημα. Κάνει κουμάντο, όπως το λέω, έτσι χήμα, στην κέντρο αριστερά. Αυτό φαίνεται. Έτσι, ξεφαίνεται και όχι απλά φαίνεται, φαίνεται και ξεκάθαρα πλέον αυτό. Είτε ως προς το πρόσωπό του προσωπικά του Αλέξη του Τσίπρα, απέναντι στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, είτε γενικά στο ποσοστό το οποίο συμπληρώνει το κόμμα Τσίπρα. Και κάπου εκεί αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες, τελικά τι γίνεται με αυτό το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται ακριβώς, πού το θέλουνε αυτό το ΠΑΣΟΚ και ποιοι το θέλουνε εκεί, καρφωμένο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, ποιοι το θέλουνε, γιατί δεν μπορεί αυτό το κόμμα να βρει το δρόμο του που λέμε, αφού έχει κάνει αυτοκριτική, έχει κάνει αυτοκάθαρση, έχει κάνει το ένα, έχει κάνει το άλλο, γιατί δεν ξεμητίζει αυτό το κόμμα. Είναι πραγματικά μια μεγάλη απορία. Δεν ξέρω αν την λειτουργούν οι ανδρολακικοί κυρίως, που πρέπει να το δουν το θέμα. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δεν ξέρω αν βολεύονται με την τρίτο-τέταρτη θέση, αφού είμαστε εντός βουλής, και όλα καλά. Δεν είναι αυτό όμως το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποια εποχή βολευότανε το ΠΑΣΟΚ με κάποιο ποσοστό. Εγώ προσωπικά και νεότερος από ορισμένους δεν μπορώ να το θυμηθώ. Πρέπει να αρχίσουν να προβληματίζονται στο ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά είναι ίδια με αυτά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ποια είναι η διαφορά? Πρέπει να την βρουν αυτή τη διαφορά. Γιατί κάποιοι έτρεξαν όταν ανακοινώθηκε το κόμμα Καριστιανού. Ναι, έτρεξαν όπως τα ακούτε κανονικά, και τους είπανε από μέχρι και ψεκασμένους. Ναι ή όχι, εδώ θα λέμε αλήθειες. Αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα. Μπείτε, πάρτε το κινητό σας στο χέρι σας, κάντε ένα γκουγκλάρισμα εκεί και θα το βρείτε. Θα τα βρείτε όλα αυτά. Ψεκασμένους τους λέγανε. Για πείτε μας τώρα εσείς όλοι, αυτοί εκεί του ΠΑΣΟΚ που λέγανε αυτούς τους ανθρώπους έτσι, και βλέποντας ότι υπάρχουν ακριβώς τα ίδια ποσοστά, πολλές φορές είναι και από πάνω από το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις, το κόμμα Καριστιανού. Τι έχουμε να πούμε τώρα εδώ? Ποιοι είναι οι ψεκασμένοι τώρα εδώ? Επειδή αρχίζω και προβληματίζομαι λίγο με κάποιες επίσημες τοποθετήσεις κάποιων. Πραγματικά αρχίζω και προβληματίζομαι. Και μια που είπα για επίσημες τοποθετήσεις, πήρε το μάτι σου πουθενά καμιά συγγνώμη τίποτα εδώ από τα τοπικά ΠΑΣΟΚ για την εμετική ανάρτηση Λίμουρα? Όχι έτσι. Μια που το θυμηθήκαμε και αυτό δηλαδή. Αλλού και αλλού είστε λαλίστατοι εδώ. Μόλις πάρουμε εντολή από τον κύριο Νικητιάδη εδώ, τον βουλευτή του Δεκανήσου, βγαίνουν δελτία τύπου αβέρτα. Τώρα αυτό εδώ τι έγινε, σας άρεσε? Έφτασε το θέμα, έφτασε μέχρι και την ομάδα αλήθειας? Δεν ξέρω αν τα δες αυτά. Γίναμε ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα για τη βλακεία εδώ ενός. Δεν μπορώ να την εξηγήσω. Είναι σύντροφος τώρα αυτός, ΠΑΣΟΚ εδώ αυτός. Έτσι. Και μία ανακοίνωση καταδικασμού δεν υπήρξε. Άστε τον ίδιο, ο ίδιος είναι, έχουμε καταλάβει, έχει τραβήξει το δικό του δρόμο το παιδί. Είναι ό,τι να είναι. Συνέχισε μετά, έγραφε και άλλες βλακίες, αηδίες. Του έλεγε τι είναι αυτά που γράφεις για θανάτους και σου έλεγε γιατί ο Μητσοτάκης δεν ήρθε στο καφέ και πήγε στην πλατεία. Άλλα των αλλών. Αυτοί είναι όμως εδώ τοπικά που φωνάζουν και κάνουν και δείχνουν και κουνάνε και το δάχτυλο και κουνάνε και την ουρά τους γενικώς. Πού ακριβώς, σε ποιους? Σε ποιους ακριβώς? Γιατί αυτό δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί στα τηλέφωνα με μεγάλα στελέχη του κόμματος, και τα έχω σε μηνύματα, σας προκαλώ να έρθετε να με βρείτε και να σας τα δείξω, μεγάλα στελέχη του κόμματος από την Αθήνα δεν πίστευαν αυτήν την ανάρτηση η οποία έγινε. Και πώς να την πιστεύουνε? Ορισμένοι αναρωτιόντουσαν ποιος είναι κιόλας. Όχι ποιος είναι μάγκες, όχι ποιος είναι μάγκες, ο εκλεγμένος σας είναι μάγκες.
Απλό. Και αφού μάθατε λοιπόν, γιατί δεν πήρατε εσείς τα μέτρα σας και να το καταδικάσετε όλο αυτό από την Αθήνα? Όχι. Φυσικά και όχι. Προς το παρόν, μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλάμε, άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει.

0: Αυτά με τις δημοσκοπήσεις και θα πάμε τώρα μια ωραία βολτούλα που θα πάμε στην Κάσο. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Κάσο, γιατί θα πάμε να βρούμε την διευθύντρια Παύλα, υπεύθυνη Παύλα, συντονίστρια Παύλα, πολυεργαλείο του σταθμού, την κυρία Κουλαρού, που βρίσκεται στην την Ατάσα, που βρίσκεται στην Κάσο. Εχθές μιλήσαμε λίγο στο τηλέφωνο, γιατί γνώριζα που ακριβώς βρισκότανε, και την πήρα έτσι για να δω τι έγινε με το σεισμό. Αν κουνηθήκανε, πώς είναι τα πράγματα, αν είναι τίποτα ανησυχητικό κτλ. Καμία σχέση. Αλλά βγήκαν και ωραία θεματάκια, έτσι, από το τηλεφώνημα αυτό. Ως προς το κομμάτι του τουρισμού, είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, στην εισαγωγή λίγο εδώ της εκπομπής, ότι δόξα τω Θεώ, κάνουμε το σταυρό μας και με τα δύο χέρια, δόξα τω Θεώ, θα το ξαναπώ, στο κομμάτι του τουρισμού, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, είμαστε καλά. Είμαστε αρκετά καλά και δεν το λέμε εμείς, έτσι το λέει ο κόσμος, το λένε οι πολίτες. Θα μπορούσε να ήμασταν και καλύτερα, προφανώς δεν το συζητάμε, αλλά βλέποντας τη μεγάλη εικόνα και το τι συμβαίνει ακριβώς, έτσι, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε είμαστε πάρα πολύ καλά, εφόσον έχουμε και θετικά πρόσημα, έτσι, πάνω στο κομμάτι και των αφήξεων και των εσόδων και του τουρισμού. Πάμε μέχρι την Κάσο, το ωραίο μας νησάκι, πάμε να βρούμε την Νατάσα την Κουλαρού. Νατάσα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Βασιλάκη, ένα τραγούδι ήθελα από κάτω να μου βάλετε, ξέρετε εσείς.
0: Βλέπεις, η εμπειρία μιλάει εδώ, η εμπειρία μιλάει εδώ.
1: Το είπα εδώ πέρα, τώρα εγώ ήθελα λίγο να μου ανεβάσεις, περί μου έχω να ξέρω και τέσσερις μέρες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα και σε εσάς. Δεν με αφήσατε να κάνω διακοπές, η αλήθεια.
0: Δεν θα σε αφήσουμε, το ξέρεις. Εγώ τα είπα όλα στην εισαγωγή, είπα η διευθύντρια, παύλα υπεύθυνη, παύλα πολυεργαλείο.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ στην Κάσο, στην Κάσο που εγώ αγαπώ γιατί έχω πολλούς φίλους. Και πραγματικά φέτος, επειδή η κολλητή μου, κουμπάρα μου που βρίσκεται εδώ, έχει και κάτι υπέροχα δωμάτια που έχει φτιάξει φέτος τα Stravi Rooms, είναι γεμάτα παιδιά μέχρι και το Σεπτέμβρη, και όχι μόνο τα δικά της. Έχουν δημιουργηθεί πολλά καταλήμματα στην Κάσο πλέον τύπου Airbnb, και είναι όλα γεμάτα μέχρι και τον Σεπτέμβρη.
0: Φανταστικό, έτσι, δηλαδή απίστευτο. Όταν μιλήσαμε και στο τηλέφωνο χθες, λέω μπράβο ρε παιδιά, δηλαδή η Κάσος πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέει και η Νατάσα, έχει μια ανάπτυξη αυτό το νησί απίστευτη, αλλά και ένα πολύ ωραίο φυσικό κάλος, έτσι.
1: Αυτό, η Κάσος είναι, όπως είπε και ο γιος μου, μαμά, η Κάσος δεν είναι πλούσια, νοώντας ότι δεν έχει κτίρια ψηλά όπως έχει συνηθίσει να βλέπει στη Ρόπα και πολύ κόσμο. Όμως έχει τόσο ωραία ηρεμία, μου λέει, και έχει τόσο δίκιο. Είναι αυτή η ομορφιά που δεν έχει επέμβει κανείς. Έχει
0: σωστό.
1: Την άγρια ομορφιά, δεν βλέπουμε πράσινο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι γιατί. Οπότε έτσι σου δημιουργεί ένα συνέστημα, εγώ νιώθω τώρα έτσι ότι είμαι και πολλά χρόνια πίσω όσο αφορά ότι στην αρχή το αγνό, το φυσικό.
0: Μπράβο, σωστό,
1: κάτι
0: σωστό.
1: Που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, πραγματικά παιδιά, μία ηρεμία και μία ησυχία, ώρες τρομακτική, δηλαδή λέω άκου ησυχία, πίστευτο.
0: Έχει κόσμο, γενικώς βλέπεις κόσμο στο δρόμο περπατάει. Δηλαδή ο κόσμος
1: έχει. Κοίταξε, δεν έχει κόσμο τύπου ότι θα πας σε ένα μαγαζί και θα είναι γεμάτο. Αλλά από ό,τι μιλάω εδώ με ντόπιους και με τους δικούς μου ανθρώπους, τα καταλήμματα είναι γεμάτα μέχρι και το Σεπτέμβριο, που αυτό δεν υπήρχε στην Κάσο. Πέρα μέχρι το 15 Αυγούστου ερχόντουσαν και, ξέρεις, οι Αμερικάνοι κασιώτες στο νησί. 15 Αυγούστου ερήμονε.
0: Όπως και
1: τώρα μέχρι τέλης και Σεπτέμβρη είναι κλεισμένα όλα τα Airbnb, κάτι λέει.
0: Βέβαια, βέβαια κάτι λέει. Λέει πάρα πολλά και το είπαμε και πριν εμείς εδώ, Νατάσα μου, σε ένα κλίμα το οποίο είναι περίεργο σε όλη την Ευρώπη, για μην πω σε όλο τον κόσμο. Δόξα τω Θεώ, όταν έρχονται τέτοια μηνύματα, αισθάνεσαι χαρά, αισθάνονται και οι άνθρωποι του τουρισμού που τρέχουν το κομμάτι του τουρισμού, μια δικαίωση μέσα από όλο αυτό. Γιατί είναι δύσκολο. Δηλαδή, αυτός που θα το σκεφτεί, ο ξένος, δεν θα το σκεφτεί να πάει διακοπές. Θα έρθει. Εμείς δεν πάμε. Εμείς οι Έλληνες δεν πάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Και όμως, Μανώλη μου, έχει πολλούς Έλληνες.
0: Μπράβο, αυτό είναι το ωραίο.
1: Και τι βλέπω έτσι που μου αρέσει, ότι ο κόσμος ξεκινάει και επιλέγει αυτά τα νησιά τα πιο ήσυχα, τα πιο, δηλαδή ο κόσμος θέλει λίγο ηρεμία.
0: Ναι, Την έχουμε ανάγκη την ηρεμία, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι πήγες και εσύ, με αυτή την προϋπόθεση πήγες νομίζω, αλλά δεν σε αφήσαμε εμείς.
1: Εγώ με την ηρεμία μου ήρθα, Μανώλη μου, εδώ, αλλά να, μια τα οι απειλές, μια τα οι σεισμοί. Θα γυρίσω πίσω, τώρα ξαναφύγω, σας το υπόσχομαι.
0: Αυτό κι αν ήταν απειλή. Τώρα στο κομμάτι που είπες λίγο για το σεισμό, πώς ανησύχησε ο κόσμος εκεί, τον νιώσατε?
1: Εμείς εκείνη τη στιγμή ήμασταν στην παραλία, η αλήθεια. Και υπήρχαν κάποιες κυρίες έξω που λένε, παιδιά κουνιέστε, γιατί έχει σεισμό, κάνει σεισμό. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι, αλλά στην παραλία σκέψη τα κορίτσια που ήταν στις ξαπούρες το καταλάβανε. Πήρα κατευθείαν τηλέφωνο του συνεργάτη μας στο σταθμό να πω, παιδιά γράψε γρήγορα σεισμό στην Κάσο. Και μου λέει, ποια Κάσο, εδώ πέρα κουνιόμασταν και δεν σταματούσε. Οπότε από ό,τι κατάλαβα κουνήθηκε αρκετά κυρόδος, έτσι.
0: Ήταν το τόξο όλο από ό,τι είδαμε και τους ειδικούς να λένε και να το αναλύουν. Βέβαια να πούμε στον κόσμο για να μην ανησυχήσει ότι είναι μια φυσιολογική δραστηριότητα, έτσι την ονομάσανε, σε αυτό το συγκεκριμένο τόξο, οπότε εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι είναι κυλάει ομαλά η κατάσταση, έτσι δεν είναι, και εκεί. Όπως και εδώ.
1: Ναι, όχι, δεν υπήρχε πανικό. Νομίζω ότι δεν το κατάλαβαν και πάρα πολύ εδώ στην Κάσο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι το γιο σου ότι εκείνος είναι που απολαμβάνει τις διακοπές. Εσύ δυστυχώς έχεις μπλέξει μαζί μας.
1: Κοίταξε, η αλήθεια το παιδί μου λέει, ξέρεις, μαμά, ήρθαμε διακοπές, λίγο να περάσουμε χρόνο μαζί. Δεν μου έχει δώσει και πολύ λόγω κινητού και τηλέφωνα. Λέω, αγάπη μου, σήμερα σε υπόσχομαι. Οπότε τώρα μόλις κλείσουμε, θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο οι δυο μας.
0: Αυτά που λέει τώρα εδώ η Νατάσα Κούλαρου είναι μηνύματα για μας. Έτσι ελπίζω να ακούνε όλοι οι συνεργάτες για να μην ενοχλήσουν σήμερα.
1: Λοιπόν, Παρασκευή θα πάμε θάλασσα και αύριο το πρωί με το καλό επιστρέφουμε και από Δευτέρα στην καθημερινότητά μας με πολλές εξελίξεις και όλα αυτά τα ωραία μας.
0: Όλα θα τα πούμε από Δευτέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα τα αναλύσουμε όλα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Σας φιλώ.
0: Και εμείς σας φιλάμε να είσαι πάντα καλά.
1: Φιλιά
0: πολλά στο γιο σου, να είναι καλά.
1: Πέρι μου, ευχαριστούμε πολύ. Πέρι μου, μόλις κλείσουμε, περίμενα να ακούσω τραγούδια.
0: Παίζει ήδη, παίζει ήδη, να ξέρεις.
1: Σας φιλώ.
0: Και εμείς, καλημέρα, Νατάσα.
1: Καλημέρα.

0: Μου είπα να μην διακόψω καθόλου γιατί είναι το αγαπημένο τραγούδι της Νατάσας. Αφιερωμένο λέω πέρυσι. Λοιπόν, τι φοβερά μηνύματα είναι αυτά, έτσι, για τα νησιά μας. Πολύ καλά έκανε και το ρεπορτάζ η Νατασικούλαρου στην Κάσο και για τα δωμάτια που είπε μέχρι και το Σεπτέμβρη. Είναι φοβερό, έτσι, είναι φοβερό. Και πολλά μπράβο στους ανθρώπους και έτσι όπως τρέχουν το κομμάτι του τουρισμού, αλλά και εκεί στην τοπική κοινωνία που πραγματικά είναι μια αγκαλιά, είναι φιλόξενη Κάσος. Βγαίνει στο παράθυρο, παιδί μου, και είναι όλοι φίλοι, είναι όλοι γνωστοί, είναι όλοι συγγενείς, είναι όλοι κάπως έτσι έχει εκεί η κατάσταση. Βέβαια, ξέχασα να πω στην Κουλάρου, έτσι, Νατάσα. Τα ρίχνουμε στο Μητσοτάκη και στον Ανδρουλάκη για το σεισμό. Συγγνώμη, και η Κουλάρου ήταν εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Πουλάκι. Αυτά είναι τώρα.

Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Πριν μας κρύψει αυτή η νύχτα, άναψαν θες. Για να μην το αφήσω στον αέρα λίγο και ορείται όλο αυτό, είπε πριν η Νατάσα Κουλαρού για το θέμα το οποίο ήθελα να συζητήσουμε για τις διακοπές, αλλά και γιατί δεν την αφήσαμε σε ηρεμία και είπε κάτι για απειλές. Θα τα πούμε αναλυτικότατα τη Δευτέρα, έτσι, θα το αναλύσουμε το θέμα, θα τα δείτε κι εσείς. Προφανώς, έτσι, και δεν έχουμε μιλήσει εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα εδώ από το Real, διότι έχουμε αφήσει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθετε τη Δευτέρα, εδώ εννοείται, στο Real. Τα πάντα. Δεν θα σας κρύψουμε, να είστε σίγουροι, τίποτα. Απλά έτσι περιληπτικά να σας πω ότι έχει κάποιους τενεκέδες, δεν μπορώ να τους πω αλλιώς, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που δεν αλλάζουν χέρι το βράδυ. Το έχουν κουράσει το δεξί και δεν λένε να πάνε στο αριστερό, οπότε ταλαιπωρούν και εμάς τους υπόλοιπους. Και εννοώ, νοήτο έτσι.

0: φέρει ένας φίλος μας, λέει δεν ξέρει αν προλαβαίνει. Κοινός γνωστός μας, πολύ φίλος μας και κάτι παραπάνω ίσως εσένα, λέει το μακαρένα θέλει, για καλημέρα. Ο Βαγγέλης από τη Λέρο είναι αυτός. Μάνα πρωί πρωί.
1: Τα παπάκια θα σου βάλω.
0: Τα παπάκια. Ποιο φιλί
1: δεν ένιωσα ξανά και ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγελάρα, Δευτέρα έχει συνδεθεί πρωί-πρωί με μακαρένα.
2: Σύμπτωση απλή που επέζησα.
0: Άρα, σατανάδες πρωί-πρωί.
2: Τόσο

0: πίστεψα.
1: Λοιπόν, αυτά. Και από εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Φωνάζει ο Μπέρης, τελείωνε, κλείνε, λέει. Παραδίδουμε σκητάλη στη Ρενάντη Μπαυλάκη και το πρωινό Express. Αφού απαντήσω στον φίλο τον Τζαμπίκο, μηδέν ρε φίλε, μηδέν, τεχνικό πρόβλημα, μηδέν. Πέρι ρωτάει πόσα ρε φίλε, τι το απαντάς τώρα, ρε πω. Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ κλείνουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7, εννοείται εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995 με θεματάρες. Την Κυριακή το βράδυ θα σας τις πω στα social του σταθμού. Μη φύγει κανένας, έχει έρθει η Ρένα η Παυλάκη και το πρωινό Express. Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους, καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Υγεία, χαμόγελο πάνω απ' όλα. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Αφήστε και τίποτα για τη Δευτέρα, μωρέ. Εντάξει, θα περάσετε καλά το σουκού. Και τα λέμε. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπτών.

0: παραγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Που ξεκινά εδώ 8 και 10 πήγε. 8 και 10 πρώτα λεπτά τώρα. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Είστε καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια καλή μέρα, να έχετε μια εύκολη μέρα. Και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να το αξιοποιήσετε όπως

Λοιπόν, σας έχει τύχει καμιά φορά να ξυπνάτε το πρωί και να έχετε στο μυαλό σας, στα αυτιά σας ένα τραγούδι? Λοιπόν, εγώ σήμερα για κάποιο λόγο ξύπνησα με αυτό. Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο σταθμό, λέω στον Περί, λέω μόλις πω καλημέρα, μόλις πω τα προκαταρτικά, θέλω Ξυλούρι, Γεια και Χαρά σου Βενεδιά. Είναι από τα λατρεμένα μου τραγούδια, όχι απλά αγαπημένο. Τι να πεις τώρα, φωνή? Τι να πεις, μουσική? Σταύρος Καρχάκος? Τι να πεις, στίχος? Νίκος Γκάτσος? Από πού να το πιάσεις? Αλλά νομίζω ότι εκείνο που μου αρέσει πιο πολύ σε αυτό το τραγούδι και με συναρπάζει, με ρουφάει αυτό το τραγούδι πραγματικά, είναι ο αέρας. Οτιδήποτε έχει αέρα. Και το επόμενο ποιο είναι? Με αέρα. Τεστ. Σηκώθηκε αέρα, τα φώτα ανάψανε. Σαντορίνη, παιδί μου, σαν τα Ειρήνη Κατσιμιχαίη, έλα. Δεν, είναι πόσους καφέδες θέλεις ακόμα να πιεις για να συνέλθεις? Μου δείχνει το φλιτζάνι το άδειο, έχει βγει ήδη το πρώτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο πρωινό μας εξπρές. Λέω έτσι λίγο πιο χαλαρά να καταφέρουμε, ελπίζω, να το πάμε σήμερα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας και μια εβδομάδα η οποία ήταν μια επικαιρότητα τόσο γρήγορη, τόσο πυκνή, τόσος κόσμος που φιλοξενήθηκε εδώ στα μικρόφωνά μας, τόσα πράγματα που είπαμε, συζητήσαμε, σχολιάσαμε, γράψαμε, ακούσαμε. Λίγη καταλλαγή σήμερα. Και κανένα τραγουδάκι παραπάνω. Το Σάντα Ειρήνη παρακαλώ να βρεθεί στην playlist. Α, έτοιμο είναι, εντάξει.

Και μετά από τόσους αέριδες και τόσο γαλάζιο και τόσο Αιγαίο που ξεκινήσατε από νωρίς το πρωί του Αιγαίου τα μπλουζ και όλα αυτά και το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, τίποτα θυμίζεις κάτι από Εδιμβούργο μου έχεις? Έτσι, που νοστάλγησα λίγο γκρι και λίγη βροχή. Η παρέα μας είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, εδώ. Από νωρίς το πρωί έχουμε ξεκινήσει η πρωινή ενημερωτική μας ζώνη για να καταγράψουμε και σήμερα και να σχολιάσουμε τα γεγονότα, όλες τις πλευρές της ζωής και τα καλά και τα άσχημα. Είναι και αυτή η διαστροφή της επικαιρότητας, ότι η καλή είδηση δεν είναι είδηση, θεωρείται δεδομένη, το κακό, το άσχημο. Δυστυχώς και συμβαίνουν πολλά. Και πάντα λέω ότι ένας τρόπος για να κρατήσει κανείς την ισορροπία είναι να καταφύγει στην τέχνη με όλες τις μορφές της. Είτε είναι η μουσική, είτε είναι ο κινηματογράφος, είτε είναι τα εικαστικά, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Η λογοτεχνία, η ποιήση, ο καθένας όπου βρει το καταφύγιο του για να διατηρήσει την ισορροπία που χρειάζεται για να μπορεί να προχωρήσει. Σε ένα κόσμο που συνεχώς επιμένει να δείχνει τη χειρότερη του πλευρά. Εδώ λοιπόν, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Να και οι βροχές τώρα, να και οι φωτιές. Έχουμε παραδοθεί στα στοιχεία της φύσης, όπως έχετε καταλάβει. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη και Νατάσα Παμπρή. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι τις 10. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη. Έτσι θα πάμε και σήμερα Παρασκευή.

Σου έχω δύο ωραία πραγματάκια εδώ πέρα σαν σήμερα για να σε εμπνεύσω, κύριε Πέρι Βασιλάκη, για τα περαιτέρω. Θέλεις, λοιπόν, Λόρα Μπράνιγκαν, δεκαετία του 80, στις μεγάλες τις δόξες. Άντι Φρέιζερ, ο Άγγλος τραγουδιστής και μπασίστας των Free. Και Τζιμ Μόρισον. Έφυγε σαν σήμερα το 1971. The Doors. Εγώ στα είπα, πράξε τώρα εσύ τα δέοντα. Ό,τι νομίζεις κάνε από εδώ και πέρα. Η εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας, για τις προμήθειές σας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και σίγουρα θα εκδράμετε. Για τα απαραίτητα στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, πάντα τα καλύτερα μαζί μας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Εκεί βρίσκεται ό,τι μα ό,τι ζητάει η ψυχή σας. Τεράστια ποικιλία, μεγάλη γκάμα, χιλιάδες ετικέτες για όλα τα γούστα. Και ειδικές ετικέτες για ειδικές προτιμήσεις. Αν σας αρέσει, ας πούμε, η εξωτική κουζίνα, βρε παιδί μου, έτσι. Να το πω και σήμερα, το λέω συχνά πυκνά, ότι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου είναι το εξής. Η σημασία στους μικρούς παραγωγούς και των νησιών μας, εννοείται, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε, μικρή παραγωγή σημαίνει ανώτερη, ανώτατη ποιότητα. Και στήριξη βεβαίως του πρωτογενούς τομέα. Και αν το ψάξετε λίγο, βγείτε όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη από τη λογική της μεγάλης, της πασίγνωστης ετικέτας πολυεθνικών και όλα αυτά που με ευκολία πάμε στο ράφι. Ας πούμε λέμε, α, αυτό ξέρουμε, να, αυτό διαφημίζεται πάρα πολύ, αυτό. Όχι. Οι θησαυροί πραγματικά κρύβονται στις μικρές ετικέτες. Και θα σας προτρέψω να πάτε και να μην κάνετε τις αγορές σας μηχανικά. Δηλαδή βλέπω το είδος, τέλος πάντων, που θέλω, η γνωστή ετικέτα, η φίρμα, τη βάζω στο καλάθι και πάμε παρακάτω. Κάντε το λίγο σαν βόλτα και ψάξτε. Ψάξτε στα ράφια να δείτε τι θα βρείτε. Πραγματικά δηλαδή το έχω κάνει και έχω αντικαταστήσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που έπαιρνα, γιατί δεν ήξερα την εναλλακτική λύση. Τα έχω αντικαταστήσει πάρα πολλά, για να μην πω ότι σχεδόν όλα. Και όσο μικρότερη είναι, ακόμα και στα, όχι μόνο στα τρόφιμα, θα σας πω εγώ, ακόμα και στα απορρυπαντικά. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν εξαιρετική ποιότητα στα προϊόντα τους. Εξαιρετική, πραγματικά. Εγώ σας προκαλώ να το κάνετε αυτό. Να το ψάξετε. Στηρίξτε τις ελληνικές βιομηχανίες, ελληνικές βιοτεχνίες, τις μικρές παραγωγές. Σε όλη την γκάμα των προϊόντων. Σε όλη την γκάμα. Και θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε, αλήθεια σας λέω. Εκεί λοιπόν τα βρίσκετε όλα. Αυτή τη φορά λοιπόν, όταν θα βγείτε για ψώνια, σήμερα, αύριο, όποτε πάτε, δείτε το λίγο διαφορετικά. Σαν εξερεύνηση στα ράφια. Και όχι απλά ψωνίζω και φεύγω.

0: Λέω να ξεκινήσουμε όπως πάντα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, με τον καιρό, γιατί μας ενδιαφέρει. Είναι ο καιρός του τριημέρου από τον Γιάννη Μανολά. Να δούμε σήμερα και το Σαββατοκύριακο πώς θα πάει στα νησιά μας. Οι άνεμοι, οι βόρειοι, ευτυχώς θα πω εγώ, συνεχίζονται. Επιμένουν. Θα δούμε τώρα αν αυτό θα συμβεί και τις επόμενες μέρες, γιατί πρακτικά αυτό δείχνει θερμοκρασίες υποφερτές, μια και βρισκόμαστε πια στον Ιούλιο και πολύ έτσι γλυκά καλοκαιρινά βράδια. Βοριαδάκι σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η απέσια αίσθηση της υγρασίας. Να έχει ζέστη και υγρασία, χειρότερο δεν υπάρχει. Και να δούμε γενικώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά θα σας το πω για άλλη μια φορά. Προσοχή. Όταν φυσάει, προσοχή. Και σήμερα η περιοχή μας είναι στο κίτρινο, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στα νησιά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος, από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μην ξέρει τον Julian Assange. Η ζωή του, η δράση του έχει γίνει και ταινία. Είναι ο ιδρυτής της πλατφόρμας WikiLeaks, την οποία δημιούργησε το 2006. Κυνηγήθηκε όσο λίγη Assange και Snowden στην συνέχεια, και ο Snowden έγινε ταινία, η ζωή του, η δράση του. 14 χρόνια έμεινε ο Assange κρατούμενος σε φυλακές υψής της ασφαλείας και μετά από ατελείωτες δικαστικές περιπέτειες, τον Ιούνιο του 24, πριν από 2 χρόνια, ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες εναντίον του για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπίας και αφέθηκε ελεύθερος. Αν μπορούσε, ας κάνει και αλλιώς δηλαδή, από τη στιγμή που η αλήθεια είναι ότι συντάραξε το σύστημα εκ θεμελίων. Γιατί σήμερα, με την απόσταση που μπορούμε να δούμε τα γεγονότα, αυτό που μπορώ να σας πω για τον Julian Assange, κυρίες και κύριοι, και τα WikiLeaks του, είναι ότι άλλαξαν ριζικά τη σύγχρονη δημοσιογραφία και την πρόσβαση των πολιτών στην αλήθεια. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έκανε ο Julian Assange αν ήταν ενεργός όπως τότε, έτσι όπως έχουν τρέξει τα πράγματα, έτσι όπως έχουν μπει στη ζωή μας τα fakes, τα deep fakes news, όλα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Τέλος πάντων, έτσι επιγραμματικά, αν μπορούσα να σας πω με λίγες γραμμές τι προσέφερε τελικά στην αλήθεια και στη δημοσιογραφία ο Julian Assange, καταρχήν θα σας έλεγα αποκάλυψη κρατικών μυστικών και εγκλημάτων πολέμου. Video collateral murder έδειξε σε όλο τον κόσμο τη δολοφονία αμάχων και δημοσιογράφων από αμερικανικό ελικόπτερο στο Ιράκ. Ημερολόγια πολέμου αποκάλυψαν τα ημερολόγια του χιλιάδες αδήλωτους θανάτους αμάχων και περιπτώσεις βασανιστήριων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Διπλωματικά τηλεγραφήματα έφεραν στο φως το παρασκήνιο της παγκόσμιας διπλωματίας κρυφές πιέσεις διαφθορά κυβερνήσεων. Θα τον άφηναν αυτόν τον άνθρωπο ποτέ σε χλωρό κλαρί? Μέχρι που δήλωσε ένοχος και αποφυλακίστηκε, αλλιώς ακόμα θα τον είχανε και θα τον ραβολογούσαν στα δικαστήρια. Μοντέλο ψηφιακής προστασίας πηγών, ακούστε το κι αυτό, ανώνυμη διαρροή, δημιούργησε την πρώτη ασφαλή κρυπτογραφημένη ψηφιακή θηρίδα για πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε παγκόσμιο πρότυπο. Υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα του πλανήτη. Ενώ επέβαλε και την κατάργηση της λογοκρισίας. Επέβαλε τη μόνιμη αρχιοθέτηση εγγράφων, ώστε να μην μπορούν να διαγραφούν από ισχυρούς φορείς. Να μην κρυφτούν δηλαδή, να μην καταστραφούν, να μην κρυφτούν ντοκουμέντα. Μόνιμη αρχιοθέτηση εγγράφων. Και ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Καθιέρωσε τη ριζοσπαστική δημοσιογραφία. Την αρχή ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να βλέπουν τα πρωτογενή έγγραφα και όχι μόνο τις περιλήψεις των δημοσιογράφων. Πολιτικές αλλαγές επίσης έφερε. Οι αποκαλύψεις του πυροδότησαν λαϊκές αντιδράσεις κατά της διαφθοράς, επηρεάζοντας γεγονότα όπως η Αραβική Άνοιξη. Σήμερα ζει στην Αυστραλία, αφήνοντας πίσω αυτή την κληρονομιά, και σε μια εποχή που όλα αυτά παραμένουν επίκαιρα, αλλά και περισσότερο ενδεχομένως, περισσότερο όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, νομίζω ότι μια μνήμα έτσι απλή, έστω στη σημερινή μας εκπομπή, για τον Julian Assange χρειάζεται. Κάτι έχει να δώσει. Λοιπόν, να σας πω, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να το θυμίσω. Να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοχείο Ακάντια στη Ρόδο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για μαθητές και γονείς.
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις σπουδές στην Κύπρο, τις υποτροφίες και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αν λοιπόν το παιδί σας ετοιμάζεται να επιλέξει το επόμενο ακαδημαϊκό του βήμα, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες γενικότερα για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση της Δευτέρας, μπορείτε να μπείτε στο euc.ac.cy και να πάρετε τις πληροφορίες, επαναλαμβάνω, και να δηλώσετε συμμετοχή. Το ξαναλέω, είναι euc.ac.cy για να πάρετε εκεί όποια πληροφορία θέλετε για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τα προγράμματα σπουδών, υποτροφίες κτλ.

Με ρωτάτε ποια ταινία, μου στέλνετε μήνυμα, μου λέτε ποια είναι η ταινία με τον, για τον Ασάνς. Λοιπόν, είναι ένα πολιτικό θρίλερ αυτό, κυρίες και κύριοι, το 2013. Είναι ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι ο ελληνικός τίτλος βέβαια που δόθηκε στην ταινία. Είναι το Fifth Estate, είναι ο αρχικός του. Και μάλιστα τον Ασάνς υποτίθεται ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, ο Benedict Cumberbatch. Ο ίδιος βέβαια ο Ασάνς είχε επικρίνει την ταινία. Αυτή είναι όμως, και υπάρχει και μια αυστραλιανή τηλετενία, δεν ξέρω τώρα αυτή που να τη βρεις, θεωρώ είναι δύσκολο που να βρεθεί. Underground λέγεται, The Julian Assange Story, την ίδια περίοδο, το 2012 είναι και αυτή. Αυστραλιανή όμως τηλετενία που επικεντρώνεται στα νεανικά του χρόνια όταν δρούσε ως hacker, έφηβος hacker στη Μελβούρνη. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τον Julian Assange, έτσι. Μια και σας τον θύμισα σήμερα και με ρωτάτε τι μπορείτε να δείτε. Η ταινία πάντως είναι το Fifth Estate, ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο. Τώρα τον πούλησε τον κόσμο, του άνοιξε τα μάτια του κόσμου. Εξαρτάται από την οπτική που το βλέπει κανείς. Και αυτή είναι η Λόρα Μπράνιγκαν και η γλώρια της. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λόρα Μπράνιγκαν και γι' αυτό τη θυμηθήκαμε.

Στη Ρόδο χθες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο Κώστας Καραγκούνης. Η παρουσία του στο εργατικό κέντρο της Ρόδου και νωρίτερα σε σύσκεψη στα γραφεία της περιφέρειας με τον περιφερειάρχη, τα στελέχη που έφερε μαζί του από το Υπουργείο Εργασίας και βέβαια στελέχη της περιφέρειας του εργατικού κέντρου. Επισφραγίστηκε, κυρίες και κύριοι, η ίδρυση στη Δωδεκάνησο του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με έδρα τη Ρόδο. Πάγιο αίτημα όλων των φορέων του τόπου, αγώνας πολλών ετών. Και είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορείς παρά να μνημονεύσεις και να επισημάνεις την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσε όλος ο μηχανισμός. Και αποδεικνύει ότι όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, και αναφέρομαι στο κεντρικό κράτος, στην πολιτική ηγεσία, το κάνει. Όταν θέλουν να κάνουν κάτι, το κάνουν. Και το κάνουν και εν ρηπεί οφθαλμού, δηλαδή με ταχύτητες φωτός, κυριολεκτικά. Πότε ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός? 12-13 του μήνα, κάπου εκεί. Σύσκεψη στην περιφέρεια με τους φορείς για τον τουρισμό, παρόν και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Εγκλέζος. Το έθεσαν το θέμα λοιπόν, το έθεσε το θέμα, σηκώνει το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός, παίρνει ένα συνεργάτη του και μετά από 10 μέρες, ακριβώς 24 του μήνα, η ίδρυση είναι ΦΕΚ. Η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Και μετά από λίγες μέρες από την δημοσίευση του ΦΕΚ, μεγάλη μέρα ομολογουμένως για όλους τους εργαζόμενους στα Δωδεκάνησα, να σου και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ιστορική μέρα χαρακτηρίζεται και δικαίως από το εργατικό κέντρο. Και έτσι παίρνει και αυτό το θέμα το δρόμο του.

Σας θυμίζω ότι ο Παναγιώτης Εγκλέζος, με τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έγινε ΦΕΚ και μας τα είπε, μας είχε μιλήσει και αμέσως μετά την παρουσία εδώ στην Ρόδο του Πρωθυπουργού και τη σύσκεψη που έγινε. Τι μας είχε πει λοιπόν στην πρώτη συνέντευξη, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μας είχε πει ότι είχε δεχτεί τα βέλη αυτών που θεώρησαν ότι κακώς πήγε στη σύσκεψη. Με σταύρωσαν ήταν η λέξη που είπε χαρακτηριστικά και είχε δώσει και τον τίτλο τότε στο άρθρο το οποίο είχαμε αναρτήσει με τις δηλώσεις του. Ο Παναγιώτης Εγκλέζος ουδόλως έχει πτωηθεί από τα βέλη τα οποία δέχεται από μια μερίδα εργαζομένων, συνδικαλιστών, οι οποίοι πιστεύουν, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό εκφράζει τους απλούς εργαζόμενους, συνδικαλιστικό είναι το θέμα, που πιστεύουν ότι αποτέλεσμα έχεις μόνο όταν κατεβαίνεις με μαύρες σημαίες και φωνάζεις στους δρόμους και κλείνεις τις εισόδους ξενοδοχείων, λιμάνια, αεροδρόμια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ότι δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να κάθονται και να συζητούν στο ίδιο τραπέζι με την εργοδοσία. Δεν ξέρω, πιστεύει αλήθεια κανείς ακόμα σήμερα ότι αυτές οι παλαιολιθικές, οι παλαιοκομματικές αντιλήψεις λύνουν προβλήματα? Δεν λύνουν προβλήματα. Δεν διεκδικείς με μαύρες σημαίες και με επαναστατική γυμναστική. Διεκδικείς με προτάσεις και με τεκμηρίωση και με διάλογο και με συμμετοχή. Θα τους αφήσεις δηλαδή, θα τους άφηνε ο Παναγιώτης ο Εγκλέζος να συζητάνε μόνοι τους, το έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, να συζητάνε μόνοι τους σε συσκέψεις και να παίρνουν αποφάσεις που στο τέλος, εσείς που αντιδράτε γι' αυτό, για το ότι κάθεται ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου στο τραπέζι και συζητά επί ίσης όρης και εκφράζει τις δικές σας απόψεις, το κατακρίνετε, το καταδικάζετε, θα προτιμούσατε να ήτανε απόν και να αποφασίζουν λοιπόν αυτοί για αυτά που θα υλοποιήσετε εσείς χωρίς εσάς? Γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί, ποιους αφορούν εν τέλει? Ποιους αφορούν αλήθεια? Τους εργαζόμενους δεν αφορούν? Σε οποιοδήποτε επίπεδο ληφθεί ή οποιαδήποτε απόφαση, ποιος θα την φέρει εις πέρας ή και ποιος θα την υποστεί? Για να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη για να πιάσω μια μεγαλύτερη γκάμα του τι μπορεί να ενδιαφέρει τους εργαζόμενους. Όλα περνάνε μέσα από τους εργαζόμενους, ό,τι συζητείτε σε αυτές τις συσκέψεις. Θα έπρεπε να τον σταυρώνετε και να τον κρεμάτε στα μανταλάκια και να τον στείνετε στον τοίχο αν δεν συμμετείχε. Απόλυτη λοιπόν δικαίωση αυτής της λογικής και αυτής της τακτικής, που δεν ήταν μόνο στη σύσκεψη προχθές με τον Μητσοτάκη πριν από ένα μήνα περίπου, όχι, πριν από 20 μέρες. Είναι διαχρονικά αυτό. Αυτή την τακτική ο Παναγιώτης Εγκλέζος την υπερασπίζεται και την κάνει πράξη όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ηγεσία του εργατικού κέντρου. Και έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει, να μην τα ξαναπώ, και καλύτερες συμβάσεις και για χίλια δυο. Τώρα λοιπόν έρχεται και αυτό. Γιατί έτσι γίνεται η διεκδίκηση? Υπό την προϋπόθεση βέβαια, του το έλεγα και του ίδιου προθέσεις που συζητούσαμε εδώ στον αέρα, ότι ναι, κάθεσαι σε ένα τραπέζι και όντως συζητάς, αλλά βασική παράμετρος είναι και η απέναντι πλευρά να ακούει, να έχει βήκο αότα. Γιατί διαφορετικά τι να τεκμηριώνεις και τι να λες, άμα δεν θέλουνε βρε παιδιά, δεν θέλουνε. Άμα διαφορούν, να διαφορούν, τι να κάνουμε. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έφερε, ήρθε αποτέλεσμα. Σε μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Και επειδή διάφοροι τώρα βγαίνουν και λένε ο ένας το ένα, ο ένας το άλλο, γιατί ξέρετε, αυτό τώρα το να γίνει κάτι και να τρέξουν διάφοροι παρατρεχάμενοι να μπουν στο κάδρο, το έχουμε συνηθίσει και ο κόσμος το χλεβάζει, εν πάση περιπτώσει τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς. Τα βλέπουν, ο κόσμος πια τα βλέπει και μέσα από τα social κτλ. Το χλεβάζει ο κόσμος. Αυτό δεν το παίρνει στα σοβαρά. Εγώ θα κρατήσω το δελτίο τύπου, τη δήλωση μάλλον, την ανάρτηση που είχε κάνει ο Παναγιώτης Εγκλέζος όταν έγινε ΦΕΚ. Το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφαλείας. Και ποιος ευχαρίστησε? Κυβέρνηση βεβαίως, έγινε πράξη. Το ζήτησε, σηκώθηκε ένα ακουστικό ενός τηλεφώνου και μετά από 10 μέρες ήταν ΦΕΚ. Τον Περιφερειάρχη που υποστήριξε το αίτημα αυτό και
Το Γιώργο Νικητιάδη, τον βουλευτή του Πασόκ. Γιατί λέει πάνω από 30 ερωτήσεις έκανε για το θέμα αυτό στη Βουλή. Αυτούς ευχαρίστησε ο Εγγλέζος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Για να ευχαριστεί αυτούς, εντάξει ο πρωθυπουργός που το υλοποίησε, Χατζημάρκο Νικητιάδη, προφανώς εκείνος ξέρει καλύτερα που το παρακολουθούσε το θέμα. Έτσι.

Διαβάζω στην Δημοκρατική, στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων, 36 οικοδομικές άδειες για πλαστότητα στην πολεοδομία της Ρόδου. Να τα πάλι πολεοδομία μπροστά στην επικαιρότητα. Η υπόθεση της υπηρεσίας δόμησης της Ρόδου, πολεοδομία τη λέμε, η ΔΟΜ, που έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις βαρύτερες και πλέον πολυσύνθετες υποθέσεις διαφθοράς της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα, πανελλαδικά μιλάμε, μπαίνει σε νέα φάση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε νέα έρευνα με επίκεντρο την πολεοδομία της Ρόδου, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται για πλαστότητα 36 οικοδομικές άδειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιτελείς της υπηρεσίας δεν αποκλείεται να διενεργήσουν και επιτόπιο έλεγχο στο νησί, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται από την πορεία της διερεύνησης είναι ότι η έρευνα πηγαίνει σε βάθος.

Όπως φαίνεται, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Διαβάζω ότι το υπόβαθρο της νέας έρευνας για αυτές τις 34 νέες υποθέσεις παραμένει η ογκοδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, την πολεοδομία Ρόδου, και η οποία περιλαμβάνει 34 διακριτές υποθέσεις. Μάλιστα, λέει, η εικόνα η οποία έχει προκύψει δεν παραπέμπει σε σποραδικές παρεκτροπές, αλλά σε ένα οργανωμένο μοντέλο διαφθοράς με διάρκεια, με ρόλους και σταθερό τρόπο λειτουργίας. Όπως είχε αναδειχθεί, το σκάνδαλο αυτό το είχαμε καταλάβει πια με όλα τα στοιχεία τα οποία είχαν έρθει πριν από πότε ήταν, 1,5 χρόνος, πότε ήταν η υπόθεση της πολεοδομίας, το σκάνδαλο αυτό, που πραγματικά αυτή την εικόνα είχε δώσει. Ένα μοντέλο λειτουργίας, μοντέλο διαφθοράς σε βάθος χρόνου, με ρόλους, με πρόσωπα, με έναν τρόπο λειτουργίας πολύ έτσι δομημένο. Και πολλά λεφτά, παιδιά, να πηγαίνω έρχονται. Πολλά λεφτά. Μα πάρα πολλά λεφτά. Μάλιστα. Ανοίγει νέα σελίδα σε αυτή την ιστορία. Νέες 36 οικοδομικές άδειες στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων. Στο Πασόκ, παιδιά, τι κάνετε? Στο σπίτι όλα καλά, εντάξει, τα παιδιά όλα... Ηρεμία, ησυχία.

Καλά, ζωγραφίζεται μουσικά, κύριε Βασιλάκη, σήμερα. Με ένα καφέ είναι αυτά, σκέψου να πίνει και δεύτερο.

Και βλέπουν, διαπιστώνουν ότι όσο περνά ο καιρός η ψαλίδα μεγαλώνει. Όχι μόνο με το πρώτο κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία, η ψαλίδα μεγαλώνει

Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ όσο πάει μεγαλώνει. Στην εκτίμηση ψήφου, με βάση την τελευταία μέτρηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε από το ΜΕΓΑ, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,4%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 17,1% και το ΠΑΣΟΚ έχει κατρακυλήσει στο 11,4%. Και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αρνητική η αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θέλει και πολύ μεγάλη ανάλυση το πράγμα. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Το είχα πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από την αρχή. Το ΠΑΣΟΚ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία όταν έκανε ισοκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας και ξαναέβγαλε τον Ανδρουλάκη. Παιδιά, τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν τραβάει. Και όπως έχω ξαναπεί, δεν πουλάει επικοινωνιακά. Και όπως φαίνεται και πολιτικά. Ξαναβγήκε πρόεδρος γιατί είχε μηχανισμούς. Γιατί το ΠΑΣΟΚ τελικά κατάντησε ένα κόμμα μηχανισμών. Μην απορείτε λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έχασε τις εκλογές, από το 19. Ότι και για λόγους ηλικιακούς και. Προσωπική εκτίμηση. Προσωπική δημοσιογραφική εκτίμηση. Όπως τα έβλεπα. Έλεγα από τότε στις εκπομπές και αρθρογραφούσα κιόλας. Λέω, παιδιά, ό,τι και να γίνει, να δείτε που θα έρθει το πράγμα. Και αυτός θα είναι ο εκφραστής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι σε δύο, όχι σε τρία χρόνια. Αλλά θα το δείτε ότι εκεί θα πάει. Αυτός είναι η προσωπικότητά του. Είναι η φάτσα του, να το πω έτσι απλά. Πόσο πιο απλά να το πω. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι. Τα κόμματα είναι

πρόσωπο κεντρικά. Αυτός που είναι στην κορυφή τραβάει το κάρο μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, ό,τι και να έχει κάποιος να του προσάψει πολιτικά, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, να μην επαναλαμβάνομαι, έχει μία ελκυστική για τον κόσμο απλά φυσιογνωμία. Έχει λόγο, στέκεται, είναι πολύ πιο γοητευτικός, να το πω, πολιτικά, από ότι είναι ο Ανδρουλάκης. Ένα κόμμα σαν το Πασόκ, αυτό το πράγμα δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν να το δει. Και μετά τους φταίνε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όταν βγήκαν οι πρώτες και τους έδειχναν να κατρακυλούν μετά το κόμμα Τσίπρα. Τα βάλανε με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αρχίσαν να βγάζουν ανακοινώσεις και όλες αυτές οι ανοησίες. Τώρα που συνεχίζονται όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και από φίλια μέσα τους. Έτσι. Όχι φιλοκυβερνητικά, προσέξτε. Όχι φιλοκυβερνητικά μέσα, ακόμα και από φιλικά προς το Πασόκ μέσα ενημέρωσης. Άμα δεν σώζεται ρε παιδιά το πράγμα, τι να το κάνεις δηλαδή, πώς θα το σώσεις. Στο 11%. Απορείτε, να μην απορείτε. Και ένα μωρό παιδί θα το βλέπε. Είναι και θέμα ηγετικής προσωπικότητας που έχετε μπροστά. Πάρτε το χαμπάρι. Θέλατε την ίδια, πώς με το ίδιο. Πώς το ίδιο πράγμα πιστεύετε ότι θα φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και να ξέρετε ότι έρχεται και ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν, θα πάει στις εκλογές το Πασόκ σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγει. Ως τι θα βγει από τις επερχόμενες εκλογές. Θα μπει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, γύρευε πώς θα βγει. Αλλά τώρα για να τα λέμε και πώς έχουν τα πράγματα. Δεν την πήρε από τις εκλογές τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πασόκ. Την πήρε γιατί κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα εξών συνετέθη. Άλλη μία παράμετρος. Διαλύεται. Στα εξών συνετέθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορείς να πάρεις μία μονάδα. Αλήθεια, δεν μπορείς να πάρεις μία μονάδα. Και καθόμαστε τώρα να κάνουμε αναλύσεις τι συμβαίνει στο Πασόκ. Αλήθεια τώρα. Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά αυτό το πράγμα τώρα. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα για το χώρο, κρίμα για αυτή την ιστορική παράταξη. Εγώ σας το λέω, το έχω πει από το 19, θα σας το ξαναπώ και σήμερα. Η κεντροαριστερά θα εκφραστεί σε αυτή τη χώρα σε βάθος χρόνου από τον Αλέξη Τσίπρα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Κάπως με κάποιο τρόπο εκεί θα οδηγήσουν οι εξελίξεις. Πάντως εγώ αυτό βλέπω. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι η δεξιά από τη μία πλευρά, κέντρο δεξιά κτλ. Θα εκφράζεται τώρα από το Μητσοτάκη, αύριο δεν ξέρω, δεν θα είναι και αυτός ισόβιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο πόλοι θα είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Φαινότανε το πράγμα. Προσωπικά, σας λέω, το είχα πει από το 19. Τώρα, το Πασόκ πώς δεν το βλέπει, τι να σας πω. Ούτε καν αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να παραμείνει. Ούτε καν. Τώρα, υπόθεση Λίμουρα. Για να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με αυτό. Έγινε αυτό το απίστευτο. Είπε αυτά που είπε. Εχθές λέγαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει καταδίκη. Αλλά η καταδίκη δεν λέει τίποτα. Ούτε το να κατέβει μια ανάρτηση λέει τίποτα. Θα έπρεπε να καρατομηθεί εν ρηπή οφθαλμού. Την ίδια στιγμή. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό. Όχι μόνο πετάνε χαρτά ετώ εκεί πέρα στο Πασόκ, που σημαίνει ότι το Πασόκ θεωρεί ότι μέσα στους κόλπους του έχει χώρο για αυτές τις χυδαίες, τις κατάπτυξτες ηθικά πολιτικά απόψεις. Και είχε το θράσος ο Λίμουρας να βγει μετά και να κάνει καινούργιες δηλώσεις για να αιτιολογήσει τις προηγούμενες. Αν είναι δυνατόν. Και μετά αναρωτιούνται. Τίποτα. Κουβέντα για την απρέπεια του Λίμουρα. Για μια γυναίκα, γιατί ξέρετε τώρα εδώ υπάρχουν και ανθρώπινες ιστορίες από πίσω και χθες πραγματικά διάβαζα κάτι που, εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Θα μου πείτε, ένας θάνατος είναι τραγωδία, πολλοί θάνατοι είναι στατιστική, ναι, αλλά υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες. Και χθες όταν διάβασα, το διάβασα, δεν το είχα ακούσει νωρίτερα, δεν έτυχε, ότι η οικογένεια αυτή έχασε άλλο ένα κορίτσι από καρκίνο
Σε ηλικία 37 ετών, η κοπέλα αυτή όταν έφυγε από τη ζωή άφησε ένα παιδάκι, το οποίο η Βάγια Νέστορα το μεγάλωνε. Αυτό το παιδάκι δηλαδή, από κάποιους άθλιους που εμφορούνται από το μίσος, έμεινε ορφανό για δεύτερη φορά, καθώς το μεγάλωνε η γιαγιά του. Και το Πασόκ πετά χάρτα ετώ. Και αυτούς τους χιδαίους εξακολουθεί να τους έχει στους κόλπους του. Μην αναρωτιέται ούτε για το 11, ούτε για τον Πάτο, όπου με φρενήρη πορεία κατευθύνεται. Στον Πάτο και από πλευράς της πολιτικής ηθικής, έτσι. Και όχι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπικό. Δεν θα έπρεπε να σηκώνουν κουβέντα ούτε τα τοπικά στελέχη, αλλά εδώ βλέπετε η ηθική είναι μια έννοια όταν έχει να κάνει με τους δικούς μας. Οι χυδαίοι είναι μόνο οι άλλοι. Οι δικοί μας στο απειρόβλητο. Αυτοί δεν είναι χυδαίοι. Ουέ μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Κεντρικό θέμα της συνάντησης η προώθηση της ίδρυσης Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Μέδρα τη Ρόδο. Ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων για την προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Καραγκούνης είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων και κεντρικό αντικείμενο των επαφών ήταν τα ζητήματα ασφάλειας υγείας στους χώρους εργασίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για τον κόσμο της εργασίας, επισημένοντας ότι υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος του νησιού. Νέα επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Αστυπάλαια για τα εγκαίνια του Υβριδικού Ενεργειακού Σταθμού, ένα έργο πρότυπο το οποίο συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος του νησιού Νικόλας Κομινέας. Ο κ. Κομινέας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, επισημένοντας ότι το νησί καταγράφει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση των τελευταίων ετών, με την επιμήκυνση της σεζόν να αποτελεί το μεγαλύτερο κέρδος για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για την συνεχή μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Με 25% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς με 14,1% και τρίτο το Πασόκ με 9,4%. Η Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Με 25% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη

0: Στις πρωτοβουλίες Ανοιχτή Ατζέντα ανέπτυξε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, μιλώντας για σχέδιο συμμετοχή των πολιτών και ανάγκη να ξαναβρει ρόδο στην αυτοπεποίθηση και τις προσδοκίες που τις αξίζουν. Η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Στην Πάτμο θα βρίσκονται σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας αλλά και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για την παρουσίαση τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές του νησιού, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης. Με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση συναντήθηκε ο Δήμαρχος Κώ Θεοδόσης Νικηταράς για τις ελλείψεις σχολικής στέγης και τα προβλήματα. Έδωσε έμφαση ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον σταθμό μας μετά την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την υποστελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου, καθώς και τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης του ΕΚΑΒ, φέρνει στην Βουλή ο βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου σε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Κάρπαθο, Κάσο και Ρόδο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στα Δωδεκάνησα. 20 έως 26 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο το δεύτερο φόρουμ τουρισμό στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση, το οποίο θα συνδυαστεί φέτος με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Όλες οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Και από την Κυριακή αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: 26 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλή.

0: ετών 77.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: καινούριο είναι αυτό, τι ακούμε? Άστο. Στα γαλλικά. Είναι non plus belles années. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener. Grand Corps Malade. Και Kimber Rose. Μάλιστα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν new entry, έτσι. Από τα καινούργια που μας συστήνει ο Πέρης κατά διαστήματα. Λοιπόν, πρωινό Express, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο, 4 Ιουλίου, στο συνεδριακό χώρο του Ενιδρίου, θα λάβει χώρα στις 6 το απόγευμα μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εις εσπερίδα. Έχει τίτλο «Προστατεύοντας το αύριο, μεγαλώνουμε με ασφάλεια παιδιά και εφήβους σε ένα κόσμο που αλλάζει». Οργανώνεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο και έχω για μία ακόμα φορά την τιμή και τη χαρά να συντονίζω αυτήν την εκδήλωση. Για ένα πολύ σοβαρό θέμα, προστατεύοντας, επαναλαμβάνω, το αύριο, μεγαλώνουμε με ασφάλεια παιδιά και εφήβους σε ένα κόσμο που αλλάζει, με εκλεκτούς ομιλητές και με θέματα, με παρεμβάσεις και παρουσιάσεις που έχουν να κάνουν με τα παρακάτω. Θα σας διαβάσω τους τίτλους για να πάρετε μια εικόνα του τι ακριβώς θα συζητηθεί, σε ποιο επίπεδο θα κινηθεί η συζήτηση αύριο το απόγευμα στο Ενιδρίο. Παιδοψυχιατρικές προεκτάσεις και εκτίμηση, διακρίνοντας τη χρήση ουσιών σε εφήβους. Υιοθεσία και αναδοχή εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας. Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Ζητήματα νομικής παιδιών και εφήβων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη γκάμα θεμάτων τα οποία θα ανοίξουν σε αυτήν την εσπερίδα. Την οργανώνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να είμαστε όλοι εκεί, όσο γίνεται περισσότεροι εκεί, που έχουμε παιδιά στο σπίτι μας, μεγαλώνουμε παιδιά, στο περιβάλλον μας. Υπάρχουν παιδιά όλων των ηλικιών στο περιβάλλον μας. Είναι καλό λοιπόν να γνωρίζουμε σε αυτό το δύσκολο κόσμο, έτσι όπως εξελίσσεται, να γνωρίζουμε πράγματα για να μεγαλώνουμε με ασφάλεια τα παιδιά μας, παιδιά και εφήβους, σε ένα κόσμο που αλλάζει. Παράλληλες δράσεις θα υπάρχουν, βιωματικά εργαστήρια κτλ. Όλα αυτά αύριο στις 6 το απόγευμα στο Ενιδρίο, στο συνεδριακό του χώρο. Από το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου το επαναλαμβάνω. Μια και πάμε σε αυτά τα θέματα, να σας πω και κάτι ακόμη. Μιλάμε για τα παιδιά, αλλά έχουμε και τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που σήμερα αντιμετωπίζουν τη μοναξιά. Όλοι αντιμετωπίζουν μοναξιά. Κακά τα ψέματα, είναι η αρρώστια της εποχής, τις τελευταίες δεκαετίες. Υποτίθεται συνδεδεμένοι μεταξύ μας με τις συσκευές που έχουμε στα χέρια μας, αλλά πιο μόνοι από ποτέ. Γιατί? Γιατί λείπει η φυσική παρουσία. Και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που δεν έχουν και την πρόσβαση και την εξοικείωση με την τεχνολογία για να έχουν έστω μια ψευδαίσθηση, θα σας πω εγώ, αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι μια ανθρώπινη φωνή. Υπάρχει πρόγραμμα γι' αυτό. Υπάρχει το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε ηλικία». Φέρνει κοντά εθελοντές και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν τη μοναξιά, δημιουργώντας σχέσεις ουσίας μέσα από την επικοινωνία και τη συντροφιά. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας ή ενημέρωσε κάποιον που τη χρειάζεται. Η φιλία δεν έχει ηλικία. Και μερικές φορές ένα απλό τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Γιατί του προσφέρει την αίσθηση ότι είναι κάποιος εκεί, κάποιος νοιάζεται. Για το τι κάνει, πώς είναι, πώς αισθάνεται. Αν είσαι άνω των 65 ετών και νιώθεις μόνος ή αν γνωρίζεις κάποιον που χρειάζεται λίγη περισσότερη ανθρώπινη επαφή, το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε ηλικία» είναι εδώ για να προσφέρει στήριξη και συντροφιά. Καλέστε στη γραμμή για τη μοναξιά, γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, στο 210 610 1300 Να το ξαναπώ, 210-610-1300 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ή μάθε περισσότερα στο filiasekatheilikia.gr, όπως το ακούτε το γράφετε, filiasekatheilikia.gr. Με λατινικά εννοείται, γιατί η φιλία αξίζει σε κάθε ηλικία. Η φιλία δεν έχει ηλικία. Μπείτε λοιπόν στο site για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό που σας έδωσα και κάντε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Γιατί για πολλούς η ευτυχία, ξέρετε, μπορεί να είναι δίπλα τους μια ανθρώπινη παρουσία, φυσική παρουσία ή ένα τηλεφώνημα. Σε αυτούς τους βάρβαρους καιρούς της μοναξιάς. Γιατί θα πω εδώ τώρα λίγο να το ανοίξω και να το συμπληρώσω. Δεν είναι μόνο η φιλία σε κάθε ηλικία, είναι και η μοναξιά σε κάθε ηλικία. Θέλω, κυρίες και κύριοι, τώρα να πάω σε ένα θέμα, σε δύο θέματα μάλλον, τα οποία τα έχω αφήσει με άνω τελεία από την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί πολύ απλά ήταν τόσο έντονη και τόσο πυκνή η επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες που δεν πρόλαβα να σας τα πω και να δώσω την έμφαση την οποία θα ήθελα να δώσω και θα το κάνω τώρα. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι είναι, όχι ότι περίμενα βέβαια κάτι διαφορετικό, είναι πραγματικά αδιόρθωτοι και αμετανόητοι. Ακόμα και το ναι που είπανε σε κάποια θέματα, ακόμα και αυτό, έρχονται μετά με ανακοίνωση να το δικαιολογήσουν με έναν τρόπο τόσο επικριτικό. Χρύσα Καραγιάννη, έτσι, εννοείται ότι για αυτή μιλάω. Καμιά άλλη παράταξη δεν τα κάνει αυτά, δηλαδή η περίπτωσή της είναι μοναδική, έτσι, είναι case study. Ακόμα λοιπόν και εκεί που είπε ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να πει όχι, με βαριά καρδιά. Και αυτό φαίνεται από την ανακοίνωση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Για να αιτιολογήσει το ναι της, μην τυχόν και της πούνε ότι συμφώνησε με τον Χατζημάρκο. Όχι, τι λες καλέ, είναι δυνατόν? Αν είναι δυνατόν, φτούκακα, φτύστε στον κόρφο σας. Έτσι και συνέβη κάτι τέτοιο. Και να το δώσει με έναν τρόπο ότι ναι, αυτό ήρθε και έκανε, έδειξε ανοησίες. Και μιλάω για το θέμα των ανεμογεννητριών. Με βαριά καρδιά το ναι. Με χίλια ζόρια το ναι. Και αφού πια είπε ο Περιφερειάρχης, βρε παιδιά, εντάξει, διαφωνούμε. Δεν μπορούμε να πατήσουμε σε έδαφος κοινό, δεν υπάρχει ένα τετραγωνικό στα στοιχειώδη, καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά, τίποτα τέρμα, ούτε σε αυτό. Τι να κάνει πια? Αναγκάστηκε να το ψηφίσει για να δώσει μια ανακοίνωση χθες. Χριστέ μου. Και υπήρχε και το άλλο θέμα της διεκδίκησης από την περιφέρεια του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Αστρονομίας για το 2028. Ρεσιτάλ έδωσε εκεί η Καραγιάννη. Ρεσιτάλ. Για να πει ότι από την εμπειρία της από την Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια είναι ένα τίποτα, δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε τίποτα. Αλήθεια. Και πήρε μια ξεγυρισμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση, απάντηση από τον Περιφερειάρχη για το τι έδωσε και το τι έφερε στους παραγωγούς, στους μικρούς παραγωγούς. Τα τέρατα ακούστηκαν εκεί μέσα πάλι. Τα τέρατα για να δικαιολογηθεί όχι. Πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει φορέας, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει όχι ρε παιδί μου, εμείς δεν τον θέλουμε τον τίτλο της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας? Όχι. Πώς, δεν το θέλει η κυρία Καραγιάννη? Δεν το θέλει. Δεν το θέλει και ο κύριος Αγγέλου. Καλά. Το Λαϊκή Συσπήρωση λέει όχι σε όλα, ή παρόν θα πει όχι, δεν έχει συμφωνήσει ποτέ σε τίποτα. Τέλος πάντων, έχουν μια δική τους αντίληψη. Αλλά η Καραγιάννη, για τη Λαϊκή Συσπήρωση θα πω ότι είναι πολιτικό το σκεπτικό. Έχουν μια αντίληψη, ρε παιδί μου, ότι ό,τι γίνει, ό,τι υπάρχει, ό,τι πετάει, ό,τι αναπνέει είναι για το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν τους το βγάζει από το μυαλό, τέρμα, όχι σε όλα. Όχι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά η Καραγιάννη εδώ δεν είναι θέμα πολιτικού υποβάθρου. Τίποτα δεν είναι εδώ. Εδώ είναι μη τυχόν και της πουν, μη τυχόν και συμφωνήσει. Έχει θέμα, έτσι. Έχει προσωπικό θέμα τελικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Από τη στιγμή που έρχεται θέμα από την Περιφερειακή Αρχή, είναι ικανή να καταργήσει και το θεσμό των περιφερειών επειδή η περιφέρεια εκφράζεται αυτή την ώρα από τη συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή. Δεν το έχει σε τίποτα να υποτιμήσει και να υποβαθμίσει την περιφερειακή αρχή, την περιφέρεια μάλλον, το θεσμό που εκπροσωπεί, αφήστε την περιφερειακή αρχή, την περιφέρεια, προκειμένου να πλήξει την περιφερειακή αρχή. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος είναι δυνατόν να ακυρώνει το θεσμό που εκπροσωπεί και στον οποίο θέλησε να κατέβει υποψήφια? Γι' αυτό έχω πει και άλλες φορές, γιατί δεν πας παιδάκι μου να κατέβεις κάπου άλλο. Πήγαινε υποψήφια βουλευτής, πήγαινε στο Δήμο, πήγαινε οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Τι δουλειά έχεις μέσα σε ένα θεσμό που αποδεδειγμένα τον μισείς και δεν μπορείς με τίποτα να τον υποστηρίξεις, γιατί υποστηρίζεις πάντα όλους τους άλλους που καταφέρονται κατά του θεσμού του συγκεκριμένου, αντί να τον ενισχύεις? Έρχομαι λοιπόν στο θέμα, κυρίες και κύριοι, της γαστρονομικής περιφέρειας. Γιατί αυτό αφορά τους παραγωγούς, αφορά τα νησιά, αφορά αυτούς τους ανθρώπους που από το τίποτα, το πρωί σας έλεγα για τις μικρές ετικέτες, σας έλεγα, στα σούπερ μάρκετ. Πώς βρέθηκαν αυτές οι μικρές ετικέτες των ντόπιων παραγωγών, των μικρών παραγωγών? Βρέθηκαν στα σούπερ μάρκετ. Έτσι ξύπνησαν ένα πρωί. Πώς βρέθηκαν στα σούπερ μάρκετ και τις αγορές της Ευρώπης ολόκληρης? Πώς έγινε αυτό? Πώς είναι περιζήτητα τα τοπικά προϊόντα από τον κόσμο που έρχεται να κάνει διακοπές εδώ? Πώς διαπρέπουν στο εξωτερικό νέα παιδιά, οι οποίοι είναι νέοι σεφ που παίρνουν μέρος σε παγκόσμιους ή πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και διακρίνονται? Άφησε τίποτα η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης? Όχι. Στεντορία τη φωνή η Χρύσα Καραγιάννη. Όχι. Πήρα μέρος. Έχω να σας πω την εμπειρία μου. Το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Προέχει η ακύρωση. Μην τυχόν και τις πουν ότι συμφώνησε σε κάτι με την περιφερειακή αρχή και δεν έχει ούτε καν την ευαισθησία να σκεφτεί ότι πίσω από αυτό τον τίτλο είναι οι νησιώτες. Είναι οι άνθρωποι της παραγωγής, του μόχθου, κυριολεκτικά όμως. Το είχα κρατήσει αυτό λοιπόν να τα ακούσουμε σήμερα και θα αφιερώσω το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το θέμα. Γιατί η τοποθέτηση, η απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης, αυτό το θέμα το θέσανε, το εισηγήθηκε ο κύριος Ζανετίδης, υπεύθυνος του πρωτογενούς τομέα. Αλλά όταν ακούστηκαν τα τέρατα, πήρε το λόγο ο Περιφερειάρχης. Μπας και καταλάβουνε όλοι αυτοί τόσο πολιτικά μικρόψυχοι και κοντόφθαλμοι με τέτοιες παροπίδες για το προφανές, τι γίνεται εδώ? Δεν θίγεις στην περιφέρεια, αγαπητή μου Χρύσα Καραγιάννη. Δεν χτυπάς την περιφέρεια. Τους ανθρώπους χτυπάς. Τους παραγωγούς χτυπάς. Τους αλληλείς χτυπάς. Τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Αυτούς χτυπάς. Τα νέα παιδιά που κάνουν καριέρα ως young chef, που κατευθύνονται σε ένα κλάδο και διαπρέπουν, αυτούς χτυπάς. Το Χατζημάρκο χτυπάς. Ούτε αυτό πια δεν μπορείς να καταλάβεις. Διαβάζω λοιπόν και στην ανάρτηση την οποία έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης για αυτό το θέμα, που το ανακοινώνει στην ουσία: με μεγάλη περηφάνεια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε υποψηφιότητα για τον τίτλο της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας 2028. Το ταξίδι μας δεν ξεκινά σήμερα. Χρόνια πίσω, η συστηματική αξιοποίηση του γαστρονομικού μας πλούτου ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου που ακολούθως αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε και από το επιμελητήριο Κυκλάδων με τίτλο Aegean Cuisine. Το 2019 η περιφέρειά μας αναδείχθηκε γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι η γαστρονομία των νησιών δεν είναι απλώς γεύση, είναι πολιτισμός, μνήμη, ταυτότητα και τρόπος ζωής. Από τη θάλασσα και τη γη μας, από τα μπέλια, τους ελαιώνες, τα τυριά, το μέλι, τα βότανα, τα ψάρια και τα προϊόντα κάθε νησιού, γεννιέται ένας μοναδικός γαστρονομικός πλούτος. Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται άνθρωποι με γνώση, κόπο, μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους, παραγωγοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μάγειρες, επαγγελματίες της φιλοξενίας. Μια τέτοια διάκριση δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Είναι ευκαιρία για εξωστρέφεια, αναγνώριση και ανάπτυξη. Δίνει αξία στα τοπικά προϊόντα, ενισχύει τους ανθρώπους της παραγωγής, προβάλλει τα νησιά μας διεθνώς και δημιουργεί νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τις επόμενες γενιές. Το Νότιο Αιγαίο είναι ένα αρχιπέλαγος γεύσεων, παραδόσεων και εμπειριών. Συνεχίζουμε με πίστη, ενότητα και περηφάνεια αυτό που ξεκινήσαμε 2 δεκαετίες πριν και το υπηρετούμε με συνέπεια, φροντίζοντας να δίνει προστιθέμενη αξία στον τόπο μας και στους ανθρώπους του. Το κεντρικό μήνυμα που επιλέξαμε στη διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας είναι αυτό ακριβώς που δείχνει ότι είμαστε υπεύθυνοι θεματοφύλακες παράδοσης, κουλτούρας και ταυτότητας σε μια ιστορική διαδρομή ευθύνης. Νότιο Αιγαίο από την αρχαία περηφάνεια στη μελλοντική κληρονομιά. Αυτό είναι ο τίτλος. Νότιο Αιγαίο από την αρχαία περηφάνεια στην μελλοντική κληρονομιά. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μια ολόκληρη ενότητα. Είναι 18 λεπτά. 18 είναι ένα περιβασιλάκι, δες το, είναι 18 λεπτά. Θα το ακούσουμε ολόκληρο. Θα το ακούσουμε ολόκληρο. Γιατί μόνο έτσι θα αντιληφθείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάει το απόσπασμα το οποίο θα ακούσετε από την ψήφο των επικεφαλής των τριών παρατάξεων. Όλο αυτό τώρα, το project και την αξία του, φαίνεται ότι μόνο ο Νικηφόρος Παπανικόλας την αντιλήφθηκε και ψήφισε υπέρ. Εννοείται. Και το λέει ότι θα ψηφίσω υπέρ και το αιτιολόγησε. Όχι στη γαστρονομική, στην παγκόσμια γαστρονομική περιφέρεια, η Χρύσα Καραγιάννη, διότι είχε την εμπειρία της Ευρωπαϊκής και κατά την άποψή της δεν άφησε τίποτα πίσω. Ενώ όχι ψήφισε και η Λαϊκή Συσπήρωση του ΚΚΕ, διότι λέει ότι αυτή η διάκριση που διεκδικούμε και αυτή που προηγήθηκε της πρώτης ελληνικής περιφέρειας που έγινε Ευρωπαϊκή περιφέρεια, Γαστρονομική Περιφέρεια, δεν άφησε τίποτα, λέει, γιατί δεν έλυσε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Είναι μια άποψη. Αλλά τώρα σοβαρά να μιλάμε. Σοβαρά να μιλάμε, γιατί το έχουμε χάσει τελείως. Περίμενε κανείς, ή ο στόχος μάλλον αυτής της εκδήλωσης, αυτής της διεκδίκησης μάλλον αυτού του τίτλου, είναι να λύσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Αλήθεια. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Η μία επειδή είναι περιφέρεια Χατζημάρκος όχι, ο άλλος γιατί δεν έλυσε, λέει, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή τι άλλο να πω, χάνει κανείς και τα λόγια του, κάνω και σαρδάμ, δηλαδή δεν τα χωρά ο νους μου αυτά τα οποία ακούγονται. Και πήρανε βέβαια την απάντηση του τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, αναλυτικά αναλυτικότατα, για να καταλήξει το απόσπασμα το οποίο θα ακούσετε με τον πρόεδρο, τον τέος πρόεδρο, τον Σπύρο Αποστόλου, να λέει με λύπη μου ανακοινώνω το αποτέλεσμα. Υπέρ στην ψηφοφορία, υπέρ Νικηφόρος Παπανικόλας. Όχι Χρύσα Καραγιάννη, όχι παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Φοβερό. Είπανε όχι στο να διεκδικήσει η περιφέρεια τον τίτλο της παγκόσμιας, τον παγκόσμιο τίτλο της γαστρονομίας. Θα μας πείραζε? Μας πειράζει? Μας κάνει κακό σε κάτι? Θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα, έτσι? Κύριε Πέρη Βασιλάκη.
1: Θα ψηφίσουμε υπέρ. Υπέρ της δράσης φυσικά. Όχι γιατί θέλουμε να πάρουμε ένα βραβείο, να το βάλουμε στον τοίχο απλά και μόνο για να το έχουμε, αλλά γιατί πίσω από αυτή την κίνηση θεωρώ ότι κρύβεται μία αντίληψη για το τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε. Επειδή έχουμε τη στήριξη των παραγωγών, τη στήριξη των τοπικών προϊόντων, την εξωστρέφεια, πάρα πολύ βασικό, η οποία θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μέσω της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.
2: Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και καλύτερη σύνδεση από αυτή, ίσως, τελικά.
1: Ακριβώς. Οπότε, υπέρ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παπανικόλα. Κυρία Καραγιάννη, σας ακούω. Ανοίξτε το μικρόφωνο να σας δώσω λόγο.
3: Εγώ λίγο δεν σας στεναχωρήσει. Γιατί κουβαλάω την εμπειρία της προηγούμενης υποψηφιότητάς μας, που ήταν υποτιθέμενη υποψηφιότητα. Δηλαδή, η κάθε περιφέρεια κέρδιζε μία χρονιά, δύο, εκ περιτροπής. Και όποια περιφέρεια κέρδιζε, ήταν host για τις υπόλοιπες. Και γινόταν μια ανταλλαγή πληθυσμών που μοιράζονταν την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις εικόνες. Με χαρά μεγάλη, μεν, αλλά έμεινε κάτι από εκείνα την όλη διαδικασία στον πρωτογενή μας τομέα, κύριε Ζανετίδη, έμεινε κάτι σε μας. Δηλαδή, παρόλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι το κόστος προς όφελος αυτής της διαδικασίας δεν εκτιμάται σωστά. Και γι' αυτό εμείς ψηφίζουμε όχι.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Καραγιάννη. Κύριε Αγγέλου. Κύριε Αγγέλου.
4: Καταψηφίζουμε. Θέλει όμως να μιλήσει λίγο ο κύριος Στραζής, επειδή έχει μια εμπειρία πάνω στο θέμα. Τέτοιες πρωτοβουλίες, επειδή έχουμε και την εμπειρία και την προηγούμενη φορά που ήταν η περιφέρεια το 2019, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, δεν βοηθάνε τελικά τον κόσμο στα νησιά με την έξι λογική. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμού συνεχίζουν να δουλεύουν μέρα νύχτα χωρίς να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Οι μικροί επαγγελματίες, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στα εστιατόρια προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαφήμιση της γαστρονομικής της περιφέρειάς μας προς γαστρονομικής περιφέρειας, δεν ευνοείται. Και το τεκμηριώνουμε αυτό από το γεγονός ότι δυστυχώς...
5: Πάμε λίγο, συγγνώμη καταρχήν, να πω κάτι. Τι είναι η καλλιέργεια της γαστρονομίας? Ακούω τώρα τον κύριο Φραζή. Ο πρωτογενής τομέας έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο. Αποτυπώνει κάποια πράγματα. Ακριβή, λιγότερο ακριβή, συμφωνώ, διαφωνώ, αποτυπώνει κάποια πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι συμφωνώ μαζί του στο περιεχόμενο αυτό που περιέγραψε ως κατάσταση. Τι κάνει η καλλιέργεια της γαστρονομίας ως προς αυτά? Τα κάνει χειρότερα? Μεγαλώνει τα προβλήματα δηλαδή των παραγωγών? Δυσχεραίνει την κατάστασή τους? Όχι, είναι η απάντηση. Βοηθάει πολύ ή λίγο? Ναι, είναι η απάντηση. Γιατί το καταψηφίζεις? Γιατί το μεγάλο κεφάλαιο ευνοημένοι είναι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα, πώς είναι ευνοημένοι οι ξενοδόχοι? Το farm to table. Πώς είναι ευνοημένος ο ξενοδόχος? Παίρνει φήμη. Οκ, εγκακό. Η φήμη αυτή είναι εις βάρος του προορισμού? Την έκλεψε? Όχι. Τι λέει η φήμη αυτή? Ότι σε αυτό το νησί υπάρχει μια αλυσίδα ή ένα κλάστερ ξενοδοχείων που έχει συμβληθεί με 10, 20, 30, 40 αγρότες και από το χωράφι σου φέρνει το κολοκυθάκι, τη μελιτζάνα και τα λοιπά στο τραπέζι σου. Με χαρά μου ακούγεται. Ωραίο είναι για τη φήμη του προορισμού. Και κάτι άλλο ωραίο έχει. Έχει σκοτώσει το μεσάζοντα ανάμεσα στον παραγωγό και τον ξενοδόχο. Α, το κακό κι αυτό. Γιατί είναι κακό αυτό? Που κάνει κακό στον παραγωγό? Όταν καλλιεργείς την τοπική κουζίνα και βγάζεις σεφ οι οποίοι αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά, τα ταυτοτικά και γαστρονομικά και την παραγωγή ενός τόπου, δεν αυξάνεις τη ζήτηση των τοπικών προϊόντων? Μάλιστα, λύνει όλα τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι αυτή η πρωτοβουλία η οποία έρχεται και λύνει όλο το προβληματισμό και την αγωνία που έχει ένας κτηνοτρόφος? Όχι βέβαια. Βλάπτει πουθενά? Όχι βέβαια. Κάνει καλό μόνο σε ποιον πρώτα? Στον παραγωγό. Στον παραγωγό προϊόντων γης, στον κτηνοτρόφο, στον ψαρά κτλ. Μόνο καλό του κάνει. Πού του κάνει κακό? Αν αυξηθεί η ζήτηση για ένα τοπικό προϊόν, πού του κάνει κακό? Καλλιεργείται σαν κουλτούρα και από τις δύο επιχειρηματικές κοινότητες όπως αυτές εκφράζονται στα τοπικά επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μάλιστα. Υπάρχει σαν σήμα και η κουζίνα του Αιγαίου σε εκατοντάδες ταβέρνες και εστιατόρια των νησιών μας, μάλιστα. Έχει περάσει στους καταλόγους πολλών εστιατορίων που έφυγε η φωτογραφία με το pepper steak και στη θέση της μπήκε μια φωτογραφία ή ένα πιάτο το οποίο είναι τοπικό, μάλιστα. Μειώθηκε η κατανάλωση νουτέλας, μάλιστα. Νουτέλα. Δεν είναι νουτέλα τοπικό προϊόν. Κρέπα με νουτέλα. Μπήκανε και επιδόρπια και τα λοιπά. Μπήκανε. Μόνο καλό κάνει. Μόνο καλό κάνει. Ακούω πράγματα πια και λέω ένα λεπτό. Μόνο καλό κάνει. Δεν κάνει το καλό που ονειρευόμαστε. Οκ. Δεν εκτοξεύει τον παραγωγό στη σελήνη. Εντάξει, οκ. Δεν είναι. Δεν είναι πανάκια, δεν τα λύνει όλα. Ακόμα και αυτό. Γιατί κάνουμε κριτική. Κάνουμε κριτική σε όλα γιατί. Και την ψάχνουμε. Ποια είναι η βλάβη, κύριε Φράζη. Ποια είναι η βλάβη στον παραγωγό. Αυξάνεται η ζήτηση για το προϊόν του. Αύξηση της ζήτησης βελτιώνει την τιμή. Έχει αυξηθεί η τιμή. Έχει βελτιωθεί σε πάρα πολλά προϊόντα. Σε πάρα πολλά προϊόντα. Έχει βελτιωθεί η τιμή. Με ένα σύνολο δράσεων. Με ένα σύνολο δράσεων. Πόσα είναι αυτά που έγιναν ονομασίας προστατευμένης. Για πες.
6: Έχουν πάρει μέχρι τώρα 3 σήματα.
5: Και εκκρεμούν άλλοι πόσοι
6: φάκες. Και ευελπιστούμε σε άλλα 22 προϊόντα.
5: Έρχεται μια περιφέρεια της Ελλάδας, υπέροχη περιφέρεια, την αγαπάμε πολύ, όπως όλη την Ελλάδα, που έχει πολύ ισχυρή παραγωγή, πρωτογενή τομέα, είναι η Κρήτη και είναι η επόμενη περιφέρεια μετά την περιφέρεια του Αιγαίου, χρόνια μετά, 6-7 χρόνια, πόσα είναι Βάσια Παπαϊλία, 7 χρόνια μετά την περιφέρειά μας, που γίνεται περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Περήφανοι οι άνθρωποι. Καλά να είναι. Ήμασταν εκεί. Χαρήκαμε, γιορτάσαμε, πανηγυρίσαμε μαζί τους. Μας ζήτησαν λίγο από την εμπειρία μας. Με χαρά τη δώσαμε. Είδαμε τη χαρά στα πρόσωπά τους και στους συνεταιρισμούς τους, τους αγροτικούς. Λοιπόν, με χαρά θα υποστηρίξουμε και όπου αν τυχόν μπορούμε να δουλέψουμε και παρέα θα το κάνουμε. Μια υπέροχη φήμη. Μια υπέροχη φήμη. Έμεινε αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών. Έμεινε βελτίωση της εμπειρίας. Έμεινε αύξηση μεριδίου αγοράς. Έγινε βελτίωση της οικονομίας. Έγινε αύξηση του ΑΕΠ. Έγινε βελτίωση των τιμών. Και η βελτίωση της εμπειρίας και της φήμης και της βελτίωσης των τιμών έφερε τον Νότιο Αιγαίο να είναι πρώτο σε ποιοτικά στοιχεία επισκέπτη στην Ελλάδα. Η διαφορά μας από τον επόμενο δεύτερο είναι πάνω από 20 μονάδες. Τι τουρίστα φέρνετε τους μπατήριδες και τους βλακίες πια όλη μέρα. Αν δεν σας κάνει ο επισκέπτης του Νοτίου Αιγαίου στην Ελλάδα, ο επόμενος καλύτερος είναι 20% πιο κάτω σε οικονομικά μεγέθη. Ο πρόεδρος του ΙΤΕΠ είναι εδώ. Τι έμεινε από όλα αυτά. Έμειναν τρία παιδιά, νέα παιδιά, 25-26 χρονών, που έγιναν σεφ, κέρδισαν τον τίτλο του σεφ της Ευρώπης. Ντόπιοι. Μικρά παιδιά, 25 χρονών, παιδιά, σηκώσανε από τα χέρια του Χουάν Ρόχα, σηκώσανε ένα υπέροχο τρόπαιο και έγιναν σεφ της Ευρώπης. Σήμερα είναι περιζήτητοι. Τι έμεινε από όλα αυτά, τίποτα. Τους μιμούνται τώρα. Τους ακολουθούν άλλα 100 παιδιά, 200 παιδιά. Έχουν ανοίξει 4, 5, 8, 10 εστιατόρια. Μπορώ να σας τα πω με τα ονόματά τους. Δεν διαφημίζω επιχειρήσεις. Και μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη. Ναι, και πήγε ένα παιδί που πήρε ένα ντόπιο κορίτσι από ένα μικρό χωριό. Πήρε τον τίτλο του Young Chef. Πήγε μετά στο Young Chef, στο Master Chef της Ελλάδος και του ισοπαίδωσε.
7: Κακό είναι αυτό.
5: Κακό είναι και αυτό. Και εμείς είπαμε από την αρχή, όταν είδα εγώ όλους που πήγανε, λέω πήγε η δικιά μας η Ειρήνη, ναι, άντε γεια. Ο τίτλος του Master Chef χάθηκε. Δεν χάνει η Ειρήνη. Όταν η Ειρήνη μαγείρεψε στο εξωτερικό με τεράστιους σεφ στην Κρητική Επιτροπή, εντάξει, και είπανε όλοι, όπα, τι ήταν αυτό, ποιο όμως θα το πάρει. Και το πήρε η κοπέλα. Τι έκανε αυτό, τίποτα δεν έκανε γι' αυτό. Πώς δεν έκανε 10 παιδιά στο εστιατόριο της δίπλα της εκπαιδεύτηκαν. Είναι τα επόμενα 2 εστιατόρια μες στην πόλη. Μπορώ να σας πω τα ονόματά τους, καινούρια. Μπείτε να δείτε τις κριτικές τους. Με μόνο τοπική κουζίνα. Πώς βγήκανε σε μενού εστιατορίων τοπικών, βγήκανε τραχανάδες, βγήκανε υπέροχα πράγματα. Τα γεμιστά και τα λοιπά, καλά μαγειρεμένα και όλα αυτά. Λοιπόν, πήγαινε στα χωριά πάνω ταβέρνα που έχει κρατήσεις σε χωριό, έχει κρατήσεις 15 μέρες πριν, 20 μέρες πριν για να βρουν τραπέζι. Σε χωριό, λοιπόν, τι κακό είναι όλο αυτό. Και τι έμεινε και τι ξοδέψαμε. Ελάχιστα ξοδέψαμε. Ελάχιστα ξοδέψαμε. Κάνει πάρα πολύ καλό στον προορισμό, κάνει πάρα πολύ καλό στην οικονομία, κάνει καλό στον τουρισμό, κάνει καλό στον πρωτογενή τομέα, κάνει καλό στην περηφάνεια των ανθρώπων. Κάνει καλό στη φήμη του προϊόντος τους. Και η φήμη του καλού προϊόντος φέρνει αύξηση των τιμών τους. Πιστοποιήθηκαν προϊόντα. Τι θα πει, πιστοποιήθηκαν προϊόντα. Εξάγονται προϊόντα, συσκευασμένα πια και όχι σε τσουβάλια των 10 και 20 κιλών. Σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων. Πουλάνε νέα παιδιά. Αυτό έγινε λόγω της καλλιέργειας της γαστρονομίας. Της κουλτούρας της γαστρονομίας. Είναι μία από τις δράσεις αυτές. Μία από τις δράσεις είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας της γαστρονομίας. Ισοπεδώνεται τα πάντα, ακυρώνεται τα πάντα, μηδενίζεται τα πάντα, γκριζάρεται τα πάντα, δυσφημείται τα πάντα. Για ποιο λόγο υποστηρίζετε τους ανθρώπους που κερδίζουν από την καλλιέργεια της κουλτούρας της γαστρονομίας? Μόνο κακό τους κάνετε. Και επιτέλους δεν μπορεί να αφήσουμε αυτή τη ρητορική του γκρίζου να σκεπάζει τη ζωή μας συνέχεια. Είναι όλα λάθος. Είναι όλα για το μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο είναι το μεγάλο κεφάλαιο? 15, 20, 30 αγρότες που τους ξέρεις ονομαστικά, τους πούμε τα ονόματά τους, που σήμερα είναι στο πρόγραμμα Farm to Table. Και αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και χωρίς μεσάζοντα, με πάρα πολύ καλές τιμές. Για ρωτήστε τους. Για ρωτήστε τους. Τους εκπροσωπείτε? Όχι, θα τα κυρώσουμε κι αυτό, το σταματήσουμε κι αυτό. Βγαίνουμε, ευτυχώς βγαίνουμε από αυτή τη μικρομιζέρια εδώ καμιά φορά που και που ταξιδεύουμε και παίρνουμε καμιά ανάσα. Βγάζουμε λίγο το κεφάλι μας από το βαρέλι της μιζέριας. Και βλέπουμε ανθρώπους και έρχονται και μας λένε μπράβο, θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς, βοηθήστε μας ή πείτε μας, θέλουμε να το αντιγράψουμε. Σας πειράζει αυτό, αντιγράφουν τώρα το ίδιο, τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τι μένει, πολλά μένουν. Πάρα πολλά μένουν. Η ικανοποίηση του επισκέπτη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η εμπειρία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν είναι αυτό βιωσιμότητα? Εντίνα Σβήνου, δεν είναι αυτό βιωσιμότητα? Πες μας το που το μέτρησες. Πες μας το που το μέτρησες. Άστε να μιλήσεις. Πες μας το που το μέτρησες. Δώστα μας.
3: Αυτό που συζητάμε δεν είναι επιλογή μας, είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις προώθησης της γαστρονομίας. Είναι ο πλούτος μας, είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας. Συνδέεται με την υγεία, συνδέεται με την ευεξία, συνδέεται με ένα σωρό τομείς οι οποίοι ανεβάζουν ποιοτικά το τουριστικό μας προϊόν. Και για να περάσω σε δύο νούμερα μόνο θα σας πω, επειδή το μετρήσαμε και ως ΙΤΕΠ, η κατανάλωση, η δαπάνη που αφορά τα τρόφιμα στα ελληνικά ξενοδοχεία, διαχωρίζει αυτό το τομέα. Εάν προσθέσουμε και τους άλλους τομείς, ενδεχομένως το νούμερο να αυξηθεί, ήταν 73,1% η δαπάνη που αφορά αγορά ελληνικών προϊόντων. Από το οποίο νούμερο το 27,5% αφορά τοπικά προϊόντα. Αυτό κι αν είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας υποχρεώσει όλους να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις. Και ένα επιπλέον, και η Ευτυχία και η Διονυσία θα το γνωρίζουν. Στην ΚΟ αυξήσαμε την τοπική παραγωγή κατά 60% από το 2015 μέχρι και σήμερα, με οργανωμένες δράσεις που κάναμε με ένωση ξενοδόχων, με τη βοήθεια της περιφέρειας, με τη διασύνδεση με τους παραγωγούς. Και σαφέστατα βοήθησε το ότι βρεθήκαμε ως ευρωπαϊκή γαστρονομική πρωτεύουσα. Πόσο μάλλον θα βοηθήσει και αν καταφέρουμε να πάρουμε τον τίτλο της παγκόσμιας γαστρονομικής πρωτεύουσας.
5: Ένα λεπτό. Εγώ θα κλείσω λέγοντας κάτι. Μια τεράστια, τεράστια, τεράστια δράση όλη αυτή η καλλιέργεια της γαστρονομικής κουλτούρας. Δεν είναι μόνο αυτό το να πάρεις ένα τίτλο και το σήμα. Έχει πάρα πολλά και το υποστηρίζουμε με πάρα πολλές δράσεις. Με πάρα πολλές δράσεις. Ο πρωταγωνιστής σε όλο αυτό είναι, οι πρωταγωνιστές είναι δύο. Είναι κάποιο τοπικό προϊόν και κάποιος τοπικός παραγωγός ή κάποιος τοπικός μάγειρας. Και υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή τους δίνεις αξία, τους δίνεις σημασία. Τους δίνεις προοπτική. Κάποιος μπορεί να προχωρήσει 5 βήματα παρακάτω, κάποιος μπορεί 50. Ας είναι είμαστε εκεί. Να, δεν το εγγυόμαστε αυτό. Δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους. Δίνουμε ευκαιρίες σε προϊόντα. Δίνουμε ευκαιρίες σε τόπους. Κάνουμε πιο ελκυστικό το να μείνει κάποιος στη γη του. Ξέρει ότι κάπου μπορεί να πάει. Και αν παράξει κάτι διαφορετικό ή καλής ποιότητας ή ότι μπορεί να το παρουσιάσει, θα πάει σε έναν οργανισμό που θα του πληρώσει ένα περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον κόσμο. Δεν και αυτό κακό. Όλα είναι γκρίζα, όλα είναι κακά. Λοιπόν, θα τον πάει σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων του κόσμου. Είναι της Ιταλίας, είναι το Tutto Food στο Μιλάνο, είναι στο Παρίσι, πώς λέγεται η
7: εκθέση. Σιάλ.
5: Σιάλ στο
7: είναι
5: Παρίσι. Είναι η Ανούγκα στη Γερμανία, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον πλανήτη. Και πάνε προϊόντα δικά μας εκεί. Πάνε παραγωγή μας και παίρνουν βραβεία. Και όταν πάρουν βραβείο εκεί, μετά έχουν παραγγελίες. Και πήγε ένα νέο παιδί από ένα πολύ μικρό νησί στη Γαλλία και γύρισε με 11 σελίδες παραγγελίες. Και αυτό το παιδί κάνει εξαγωγές σήμερα σε 11 πόλεις της Ευρώπης. Από ένα νησί των χιλίων ανθρώπων. Σε παρακαλώ πια, όλα είναι τι έμεινε. Είναι μια οικογένεια που σήμερα αυτό το παιδί έχει 40 εργαζόμενους. Γιατί έχει παραγγελίες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Και έχει 30 εργαζόμενους σε ένα νησί χιλίων ανθρώπων. Όλα τα ξεφτελίζουμε, όλα τα μηδενίζουμε. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Κάτι κάνει καλά αυτός ο τόπος. Στη γαστρονομία κάτι κάνει καλά. Δεκαετίες τώρα έχει αναγνωριστεί το Νότιο Αιγαίο. Από όλο τον κόσμο έχει αναγνωριστεί. Και εντός και εκτός συνόρων έχει αναγνωριστεί. Εδώ πέρα πρέπει να είναι όλα ισοπεδωμένα. Όλα είναι πονηρά, όλα έχουν από πίσω κάτι. Το μεγάλο κεφάλαιο, ποιο το μεγάλο κεφάλαιο. Άνθρωποι μεροκαματιάριδες είναι, βιοπαλαιστές είναι. Αυτούς στηρίζουμε. Τα προϊόντα μας στηρίζουμε. Τα χωριά στηρίζουμε.
8: Κύριε Περιφερειάρχα, με λύπη αναφέρω ότι το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Με λύπη αναφέρω. Με μεγάλη λύπη. Κατά πλειοψηφία. Με κατάψηφους της κυρίας Καραγιάννη και της Λαϊκής Συσπήρωσης.

Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αφήνοντας όλη αυτή τη συζήτηση να την ακούσετε πώς εξελίχθηκε και όλη αυτή την επιχειρηματολογία, καταλαβαίνει κανείς. Θα κάνω όμως μία παρατήρηση μόνο, γιατί ακούσαμε στην αρχή τον κύριο Νίκο Φραζή, Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Είναι εκείνος ο οποίος κατέλαβε την θέση της Μαρίας Χατζηγιάννη όταν τον περασμένο μήνα, το Μάιο μάλλον, παραιτήθηκε από Περιφερειακή Σύμβουλος. Και ο Νίκος Φραζής, τον οποίο τον ακούσατε να λέει όχι. Όχι, γιατί δεν λύθηκαν τα προβλήματα κτλ. Ακούστε τώρα. Είναι ο πρόεδρος των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Ρόδου. Τον περασμένο Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρω, κάπου εκεί, πριν από λίγους μήνες πάντως, αναδείχθηκε σε πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου της Ρόδου. Και όμως ψήφισε αρνητικά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, όλη αυτή η επιχειρηματολογία για το τι έχει προσφέρει αυτό το ζήτημα, η ανάδειξη της γαστρονομίας στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, στις οικογένειες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, όλα όλα όλα. Ο ίδιος ο πρόεδρος τους, κτηνοτρόφων και αγροτών, έρχεται να πει όχι. Δεν είδε τίποτα καλό, γιατί δεν έλυσε η υποψηφιότητα τα προβλήματα ολόκληρου του πρωτογενούς τομέα που δεν τα έχει λύσει όλη η Ευρώπη. Με συγχωρείτε, αλλά όταν επικρατούν τέτοιες λογικές, ο ένας γιατί πρέπει να πει όχι επειδή είναι Χατζημάρκος, ο άλλος πρέπει να πει όχι γιατί όλα είναι για το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, και από εκεί και πέρα δεν μπαίνουμε καν στη συζήτηση. Καν στη συζήτηση, ούτε καν δηλαδή να σκεφτούμε μια επιχειρηματολογία, να κάνουμε μια σκέψη λίγο πιο κάτω από τον τίτλο που έχουμε βάλει στο κεφάλι μας. Τώρα τι συζητάμε, για ποια μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου μιλάμε τώρα? Όταν έχεις αποφασίσει εκ προημίου ότι θα πεις όχι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή την ώρα, σας το έλεγα και προχθές, εάν μιλάμε για μειοψηφία, παύλα αντιπολίτευση, γιατί στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει όρος της αντιπολίτευσης ως αντιπολίτευση που την ξέρουμε στο κοινοβούλιο, είναι μειοψηφία, αλλά κάνει αντιπολίτευση, έτσι. Εάν λοιπόν μπούμε στη διαδικασία, ποιος τελικά κάνει διάλογο με όρους πραγματικά μειοψηφίας, πλειοψηφίας, θεσμικής παρουσίας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πω ότι είναι η πλειοψηφία από τη μια μεριά και η μείζον μειοψηφία από την άλλη του Νικηφόρου Παπανικόλα. Εκεί οι άλλοι έχουν αποφασίσει εκ προημίου. Η Καραγιάννη όχι γιατί είναι Χατζημάρκος. Αν δεν αναγκαστεί να πει κανένα ναι στη Χάση και στη Φέξη, γιατί είναι τέτοια τα ζητήματα που σου λέει θα βγω έξω και θα με λιτζάρουνε άμα πω όχι, για να έρθει μετά με ανακοινώσεις σαν αυτή που έδωσε χθες, να δικαιολογήσει την ψήφο της, μη τυχόν και αναλάβει θαραλέα την ευθύνη ότι έκανε αυτό το ανοσιούργημα. Συμφώνησα, ρε παιδί μου, με τον Χατζημάρκο, με την Περιφερειακή Αρχή. Ανοσιούργημα, αμάρτημα. Πρέπει να μπει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να αναβαπτιστεί, γιατί είπε ναι. Και οι άλλοι γιατί είναι ΚΚΕ και έχουν πει τέρμα. Όλα είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, τελειώσαμε. Δεν το συζητάμε καν, δεν μας ενδιαφέρει τι συζητιέται μέσα εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν επιχειρήματα ή δεν υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει το τοπικό αυτό καθ' αυτό. Εμείς θα το βάλουμε στη μεγάλη εικόνα, η κατάσταση της χώρας, η κυβέρνηση, τα σκάνδαλα, το ένα τ' άλλο. Και γεια σας. Αυτό είναι συζήτηση τώρα, έτσι. Είναι συζήτηση των τοπικών θεμάτων. Η μόνη συζήτηση για τα τοπικά θέματα που γίνεται, συγκεκριμένα για τα τοπικά ζητήματα, όπως αυτά τίθενται κάθε φορά στην ημερήσια διάταξη, είναι μεταξύ πλειοψηφίας και μείζονος μειοψηφίας του Νικηφόρου Παπανικόλα. Που θα πει και ναι, θα πει και όχι, αλλά προσέξτε, και το ναι και το όχι, ο κύριος Παπανικόλας το τεκμηριώνει. Λέει, θα πω ναι γιατί θεωρώ ότι αυτό και αυτό και αυτό και θα συμφωνήσω. Θα πω όχι γιατί εκτιμώ ότι σε αυτό το σημείο 1, 2, 3 δεν με καλύπτει, δεν δίνει λύση, τέλος πάντων διαφωνώ, γεια σας. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Τίποτα.
σέβεσαι την άποψή του, όπως πρέπει να γίνεται. Αλλά την άποψη τη δουλεμένη, την τεκμηριωμένη, πώς θα σεβαστείς τη μηδενιστική λογική που δεν μπαίνει καν στη διαδικασία των επιχειρημάτων και του διαλόγου, γιατί πριν πάει εκεί μέσα έχει αποφασίσει ότι θα πει όχι. Και προσέξτε, η μελέτη των θεμάτων του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν γίνεται στη λογική «καθίστε ρε παιδιά να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε». Η μελέτη, με ή χωρίς εισαγωγικά, γίνεται σε μια λογική «καθίστε να δούμε τώρα πώς θα τα αποδομήσουμε». Πώς θα πούμε όχι και πώς θα τους πούμε ότι αυτοί εκεί μέσα δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για τους νησιώτες, που κόπτονται όλοι για τους νησιώτες, αλλά είπανε όχι στην προοπτική του πρωτογενούς τομέα των νησιωτών. Αυτοί που αγαπάνε τους νησιώτες και κόβουνε φλέβες για πάρτι τους. Το πρώτο μέρος της εκπομπής, μιλώντας για το Πασόκ, το έκλεισα με μία φράση. «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές». Και το δεύτερο μια χαρά μου έρχεται, έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση και το σκεπτικό μας. «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές». Κάθε φορά που χύνεται δάκρυα, κροκοδίλια για τους νησιώτες και την παραγωγή τους και την οικονομική τους επιβίωση και όλα αυτά. Και αυτά αλλά κάρτι είναι. Αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express. Θερμά σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Βάλτε λίγο μια δεύτερη σκέψη. Μην μένετε στους τίτλους, μην μένετε στα συνθήματα, μην μένετε στα τσιτάτα. Κάντε μια δεύτερη σκέψη κάτω από την επιφάνεια. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η προώθηση της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία με έδρα τη Ρόδο, ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων για την προστασία των εργαζομένων στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Καραγκούνης είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης και των εργαζομένων. Κεντρικό αντικείμενο των επαφών αποτέλεσαν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδο έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για τον κόσμο της εργασίας, επισημένοντας ότι υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο διεκδικούσε επί σειρά ετών την ίδρυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο νησί. Νέα επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Αστυπάλεια για τα εγγένεια του Υβριδικού Ενεργειακού Σταθμού, ένα έργο πρότυπο το οποίο συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος του νησιού Νικόλας Κομινέας. Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, επισημένοντας ότι το νησί καταγράφει, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος του νησιού Νικόλας Κομινέας. Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου, επισημένοντας

0: Η Ελλάς με 14,1% και τρίτο, το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας Ανοιχτή Ατζέντα ανέπτυξε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για σχέδιο, συμμετοχή των πολιτών και ανάγκη να ξαναβρει η Ρόδος στην αυτοπεποίθηση και τις προσδοκίες που της αξίζουν. Η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πάτμο σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για την παρουσίαση τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές του νησιού, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, καθώς και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση συναντήθηκε ο Δήμαρχος Κώ Θεοδόσης Νικηταράς για τις ελλείψεις σχολικής στέγης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές του νησιού. Συζητήθηκε η δυνατότητα συντήρησης σχολικών κτηρίων με την ένταξή τους σε πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή άλλα προγράμματα. Τη Δευτέρα θα ανανεώσει την θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, στην στήριξη των γιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας όλων των θεσμικών δυνάμεων γύρω από τα ζητήματα υγείας, έδωσε έμφαση ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Real Voice μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την υποστελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου, καθώς και τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης του ΕΚΑΒ, φέρνει στην Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. 20 έως 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο το δεύτερο φόρουμ «Τουρισμός στα χρόνια της κλιματικής κρίσης» της Οργάνωσης για την Φύση, το οποίο φέτος θα συνδυαστεί και με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό

0: ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
2: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

ωραία μουσική. Τι ωραία μουσική επιλογή από τον Πέρι Βασιλάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην επιλογή της μουσικής βεβαίως, ο μαέστρος της κομπανίας εδώ, του Real Voice. Αυτής της δυνατής ομάδας. Με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που μας ακούτε καθημερινά μέσα από την συχνότητα αυτής του 99,5 σε όλα τα 12. Δεν χρειάζεται να αποσυντονίσετε το ραδιόφωνο σας ή να ψάξετε σε ποια άλλη συχνότητα εκπέμπουμε. Μία και μοναδική, 99,5. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, η εκπομπή μαζί στις 10. Θα πάμε βεβαίως όπως καθημερινά μέχρι και τις 11. Και είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, 3 Ιουλίου, 15 και 10 δείχνει το ρολόι. Βαγγέλης Καρακατσάνης απέναντί μου, ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού που μας λέει για ενισχυμένους βοριάδες. Βοριάς είναι, γιατί δεν... Ναι, βοριάς. Είναι στα 6 μποφόρ και βεβαίως με περαιτέρω ενίσχυση από ό,τι είδα, 5 με 6 και θα πάει 6-7 την Κυριακή, με εξαίρεση βέβαια την θάλασσα της Ερόδου, της Ίμης, νομίζω και του Καστελορίζου, αλλά μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόγνωση και να τον ακούτε βεβαίως μέσα από τα δελτία ειδήσεων αμέσως μετά, ανά μία ώρα, το δελτίο καιρού. Η Νατάσα Κούλαρου αρμενίζει κάπου στο Αιγαίο, μάλλον στην Καρπαθία. Πήγε εκεί πέρα, έκανε και το σεισμό. Είχαμε τα 5,2 χθες, φαντάζομαι το νιώσατε καλά και εδώ στην Ερόδο, γιατί ήταν ιδιαίτερα αισθητή η σεισμική δόνηση. Βεβαίως όλες τις ειδήσεις, τα άρθρα και τις συνεντεύξεις μας βλέπετε και διαβάζετε ή ακούτε τα ηχητικά realvoice995.gr με όλη την επικαιρότητα 24 ώρες το 24ωρο, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Λοιπόν, είναι περίοδος σπουδών. Ξεκινάει μια νέα φοιτητική χρονιά από τον Σεπτέμβριο, όμως γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία τώρα από τους υποψήφιους φοιτητές και βεβαίως από τις οικογένειές τους, από τους γονείς τους.

0: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημερωτική στην Ρόδο την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, θα μιλήσουν για τη φοιτητική ζωή, θα δώσουν όρες στις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά και την διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Κοντά μας έχουμε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου την κυρία Εύα Χαραλάμπου, σύμβουλο εισδοχής ιατρικών επιστημών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας, κυρία Χαραλάμπου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είναι η περίοδος των σπουδών και εσείς στο πλαίσιο της ενημέρωσης της απαραίτητης που πρέπει να γίνεται στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, κυρία Χαραλάμπους, ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες φοιτητές επιλέγουν την Κύπρο για σπουδές ιατρικής. Προσωπικά γνωρίζω και πάρα πολλά παιδιά που είναι ήδη στο πανεπιστήμιό σας και η Ρόδος είναι και κοντά στην Κύπρο, οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Αλλά θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που καθιστά την Κύπρο έναν τόσο ελκυστικό και αξιόπιστο προορισμό για ιατρικές σπουδές.
1: Η Κύπρος πλέον έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο στις επιστήμες υγείας. Συνδυάζει την υψηλή ποιότητα σπουδών με τα ευρωπαϊκά στάνταρτ. Κοινή γλώσσα, κοινή κουλτούρα για τους Έλληνες φοιτητές, οπότε έχουμε μια ομαλή προσαρμογή. Πολυπολιτισμικό περιβάλλον με διεθνή εμπειρία από την πρώτη κιόλας μέρα. Και φυσικά πτυχία με διεθνή αναγνώριση και προοπτικές καριέρες στο εξωτερικό. Οπότε η Κύπρος δεν είναι απλά μία εναλλακτική, είναι μια στρατηγική επιλογή για διεθνή καριέρα.
0: Και ένα βασικό άγχος των υποψηφίων και των οικογενειών τους αφορά τη διαδικασία εισαγωγής. Θέλω να μας πείτε ποια είναι αυτά τα βασικά κριτήρια εισδοχής στην ιατρική σχολή και πόσο ανταγωνιστική είναι αυτή η διαδικασία.
1: Η εισαγωγή μας γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια και αξιολόγηση φακέλου. Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι δεν χρειαζόμαστε πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή δεν βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε μία εξέταση, αλλά γίνεται μία ολιστική αξιολόγηση του υποψηφίου. Φυσικά, όπως ανέφερα, υπάρχουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται. Mm-hmm. Όπως αυτά να είναι το απολυτήριο, η βαθμολογία του απολυτήριου, μία προσωπική δήλωση για τα αγγλόφωνα πτυχία, η τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Και αν μιλάμε για την ιατρική σχολή, τότε υπάρχει και μια δεύτερη φάση αξιολόγησης, που είναι μια συνέντευξη. Έτσι, στόχος μας είναι να επιλέξουμε φοιτητές όχι μόνο με ικανότητες, αλλά και με προσωπικότητα.
0: Ναι. Ως προς τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος φοιτητής, επειδή αναφερθήκατε στο απολυτήριο είτε στην γλώσσα την αγγλική, θα πρέπει για παράδειγμα να είναι, λέω τώρα εγώ, άνω του 18 ο γενικός βαθμός απολυτηρίου ή να έχει προφήσενση.
1: Η κάθε σχολή έχει τα δικά της κριτήρια εισδοχής. Αν μιλάμε συγκεκριμένα για την ιατρική σχολή, τότε ναι, θα πρέπει να έχουμε μια βαθμολογία, γενική βαθμολογία απολυτηρίου από 18 και πάνω. Mm-hmm. Και επειδή το πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο, τότε η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι επίπεδου προφήσενση.
0: Ναι, και φαντάζομαι γίνεται και μια συνέντευξη έτσι στον κάθε υποψήφιο.
1: Φυσικά, ναι. Η συνέντευξη θα είναι στην αγγλική γλώσσα, ναι. Όπου εκεί θα διαπιστωθεί και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής.
0: Ναι. Η πρακτική και κλινική εμπειρία παίζει καθοριστικό ρόλο βεβαίως στις σπουδές ιατρικής. Τι εμπειρίες αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ποιες διεθνείς ευκαιρίες ανοίγονται για αυτούς, κυρία Χαραλάμπους?
1: Από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους, τα παιδιά έχουν επαφή με ένα πραγματικό κλινικό περιβάλλον. Μέσα στο πανεπιστήμιο με προσομοιώσεις, εργαστήρια, πραγματικά περιστατικά και μετέπειτα με διεθνείς εργασίες, είτε αυτό είναι στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα. Φυσικά υπάρχουν και οι καλοκαιρινές κλινικές πρακτικές, τα summer externships που λέμε, όπου εκεί ολοκληρώνεται η εμπειρία τους σε κορυφαία ιδρύματα. Το δίκτυο συνεργασιών το οποίο υπάρχει ανοίγει ένα δρόμο για την ειδικότητα και φυσικά μετέπειτα για μια καριέρα διεθνώς, Οπότε οι φοιτητές δεν περιμένουν να έρθουν στα τελευταία χρόνια των σπουδών τους για να μπουν στην πράξη. Αυτό γίνεται από τα πρώτα χρόνια κιόλας των σπουδών τους.
0: Mm-hmm. Το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου έγινε το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο που ίδρυσε παράρτημα στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Φραγκφούρτη, ενώ πρόσφατα διαβάσαμε και την υποβολή αίτησης παραρτήματος και στην Αθήνα. Τι σημαίνει αυτή η διεθνής ανάπτυξη για την ποιότητα των σπουδών αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους φοιτητές ιατρικής?
1: Η διεθνής ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν αποτελεί απλώς μια γεωγραφική επέκταση. Είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι το ακαδημαϊκό μας μοντέλο και ιδιαίτερα η ιατρική σχολή πληρεί τα υψηλά διεθνή πρότυπα. Η ίδρυση του παραρτήματό μας στη Φραγκφούρτη, το πρώτο παράρτημα Κυπριακού Πανεπιστημίου στο εξωτερικό, έφερε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην καρδιά ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα υγείας και έρευνας στην Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες και διεθνείς συνεργασίες για κλινική εκπαίδευση, ερευνητικές συνεργασίες και φυσικά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, mm-hmm. η υποβολή αίτησης για την ίδρυση παραρτήματος στην Ελλάδα αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας μας στην Ελλάδα. Και έτσι γίνεται στενότερη διασύνδεση και με την ελληνική ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Για τους φοιτητές μας, βέβαια, όλο αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες διεθνείς εμπειρίες, πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών, μεγάλες δυνατότητες κινητικότητας και φυσικά ένα πτυχίο το οποίο έχει μεγάλη διεθνή αξία και αναγνωρισιμότητα. Στόχος μας δεν είναι να εκπαιδεύουμε γιατρούς που μπορούν να διακριθούν, αλλά να εργαστούν και οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Μιλάμε για...
1: Με συγχωρείτε,
0: ολοκληρώστε παρακαλώ τη φράση σας.
1: Πλέον, επειδή και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με το παράρτημά μας στη Φραγκφούρτη έχει μεγαλώσει, εκτός από το πτυχίο της ιατρικής προσφέρονται και άλλες σπουδές και άλλα προγράμματα σπουδών, όπως είναι οι βιοιατρικές επιστήμες, η διατροφή, η διαιτολογία, η φυσιοθεραπεία, μεταψυχιακό στη βιολογία του καρκίνου και φυσικά διδακτορικές σπουδές πάνω στις ιατρικές επιστήμες. Οπότε και εκεί υπάρχουν και άλλες επιλογές.
0: Ναι. Άρα μιλάμε και για προπτυχιακά προγράμματα και για μεταπτυχιακά στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά και διδακτορικά προγράμματα από αυτά που μας περιγράφετε τώρα, κυρία Χαραλάμπους.
1: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Πολύ σωστά.
0: Το πανεπιστήμιο είναι στη Λευκωσία, έτσι. Είναι και Φραγκφούρτη, όπως αναφέρατε.
1: Στη Λευκωσία, ναι.
0: Ναι. Και από ό,τι είδα και μέσα από την ιστοσελίδα σας, πραγματικά γίνεται μια εκπληκτική δουλειά. Γιατί μπήκα το πρωί και έκανα και μια περιήγηση, το είχα δει και χθες. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Νομίζω ότι πραγματικά έχετε ανεβάσει τα στάνταρ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Και περιμένουμε να σας δούμε και στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Ακάντια, στην εκδήλωση αυτή την ενημερωτική που θα γίνει. Και παρακαλώ να μας δώσετε περισσότερο πληροφορίες, γιατί μας ακούν καταρχήν σε όλα τα δωδεκάνησα μέσα από τη συχνότητα του Real Voice και όχι μόνο μέχρι την Κρήτη, αλλά επιπλέον διαδικτυακά μας ακούνε και σε όλη την Ιφίλη. Οπότε για τους δωδεκανήσιους υποψήφιους φοιτητές είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να έρθουν εδώ στην Ρόδο, αν είναι από τα κοντινά νησιά, για να ενημερωθούν από εσάς για όλα αυτά που θέλω να μας βάλετε στο κλίμα.
1: Τη Δευτέρα λοιπόν, 6 Ιουλίου, θα βρισκόμαστε στη Ρόδο στο Ακάντια ξενοδοχείο, η ώρα 7 το απόγευμα, όπου εκεί θα μιλήσουμε για όλα τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες που μπορεί να έχουν οι φοιτητές μας από τη στιγμή που θα έρθουν κοντά μας. Θα πούμε πληροφορίες για τη διαδικασία εισδοχής, για τη στέγαση και εφόσον ολοκληρωθεί το πτυχίο μπορούμε να δούμε και για το πώς μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο χώρο εργασίας. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε όλους από κοντά και να συζητήσουμε οτιδήποτε σας απασχολεί για την μετέπειτα πορεία σας στο Πανεπιστήμιο.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, ακόμη και για την στέγαση και για την φοιτητική ζωή, αλλά και το σημαντικό για την επαγγελματική προοπτική που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, και αυτό είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, έτσι, σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα. Πληροφορίες συμμετοχής και διαδικτυακά euc.ac.cy. Οπότε, αν αναζητάτε πανεπιστημιακές σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, φίλες και φίλοι, σας προσκαλεί σε αυτή την εκδήλωση ενημέρωσης στην Ρόδο, την Δευτέρα, στο Ακάντιο, στις 7 το απόγευμα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαραλάμπους, για όλη την ενημέρωση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι, και καλές σπουδές στα παιδιά. Γεια σας. Σύμβουλοι σπουδών, λοιπόν, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή αλλά και την διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Μαθητές και γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών όπως ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, κτηνιατρική. Θα έχει την ευκαιρία το κοινό να ενημερωθεί αναλυτικά για υποτροφές, φοιτητική ζωή, την διαδικασία εισαγωγής για το νέο ακαδημαϊκό έτος αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Και ακούσατε την κυρία Χαραλάμπους, τη Σύμβουλο Εισδοχής Ιατρικών Επιστημών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, να μας δίνει όλες αυτές τις λεπτομέρειες.

Σήμερα στην Πάτμο θα βρίσκονται ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Γιώργος Καλεϊτζής. Μας τα έλεγε ο δήμαρχος της Πάτμου, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, για την παρουσίαση τριών μεγάλων αθλητικών έργων προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές του νησιού. Και βεβαίως παράλληλα οι εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου και θα βάλουν τα αθλητικά τους για να συμμετέχουν στο τουρνουά, όπως μας έλεγε ο κύριος Τσαμπαλάκης και ο ίδιος, αλλά θα βάλει και τον υπουργό και τον περιφερειάρχη να παίξουν μπάλα.

0: Πάμε στην ΚΟΗ, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Θέλω να σου πω ότι έχω θέα μπροστά την πιάτα ροτόντα με την υπέροχη πλατεία και την ελιά που δεσπόζει έτσι πολύ μεγάλη, ψηλή, με μια υπέροχη σκιά. Και από πίσω μου έχω τον αρχαιολογικό χώρο το ξυστό. Έτσι, ήθελα να σε βάλω εγώ.
0: Ναι, βάλε
1: μια φορά
0: στο κλίμα.
1: Το κλίμα αντιστοιχώ, σε περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Να είσαι καλά. Ο καιρός λοιπόν, πώς είναι, φυσάει στην ΚΟΗ, γιατί εδώ πέρα έχουμε.
1: Έχει ζέστη και έχουμε και τα μελτέμια. Έχει αερά και ευτυχώς λίγο να δροσίζει, γιατί έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία.
0: Ναι, και εδώ το ίδιο. Η αλήθεια, βλέπω τουλάχιστον εδώ από τη θέα, από το στούντιο του Real Voice, ότι
1: αυτή
0: έχει αρκετό κυματάκι.
1: Και
0: λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, θες να πάμε στο πολιτιστικό πρόγραμμα που το αφήσαμε χθες στη μέση λόγω χρόνου, στα Ιπποκράτεια.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι το πολιτιστικό καλοκαίρι των Ιπποκρατίων συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο με τρεις όμορφες εκδηλώσεις σε διαφορετικές περιοχές του νησιού μας. Το Σάββατο αύριο στις 8.30 το βράδυ στο λιμάνι της Κεφάλου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο συναπάντημα Λυράριδων Νοτίων Δωδεκανήσων, μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά αφιερωμένη στη Δωδεκανησιακή Λύρα με τη συμμετοχή Λυράριδων, γλωσσοδέτης είναι αυτή η λέξη, και Λαουτιέριδων από τη Ρόδο και την Κάρπαθο σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφάλου Άγιος Νικόλαος και τον Λαογραφικό Σύλλογο Καλυθιών Τερψιχώρη. Επίσης αύριο στις 8.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας η Σχολή Χορού της Ελένης Δρόσου παρουσιάζει μια παράσταση με παραδοσιακούς λαϊκούς χορούς με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων. Και την Κυριακή μεθαύριο στις 8 το βράδυ στον Μήλο της Αντιμάχειας διοργανώνεται η καθιερωμένη πλέον γιορτή Βοσκού σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιμάχειας Υπρόδος, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της ζωής στην Κοακή Ήπεθρο, να δοκιμάσουν τοπικά εδέσματα και να διασκεδάσουν και με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Τώρα να σε πω στις μεγάλες συναυλίες που αναφέραμε πολύ επιγραμματικά χθες και να σου πω για τη Γλυκερία που έρχεται στις 10 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, είναι στο λιμάνι της ΚΟ, εκεί στο χώρο κάτω από το άγαλμα του Ιπποκράτη. Παντελής Θαλασσινός και Βιολέτα Ίκαρη, 5 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη, 9 το βράδυ στη Μαρίνα της ΚΟ. Μανώλης Μητσιάς, 7 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή, 9 το βράδυ στο λιμάνι της ΚΟ. Γρηγόρης Μπιθικότης και Διαμαντή Διονυσίου, 9 Αυγούστου ημέρα Κυριακή, 9 το βράδυ πάλι στο λιμάνι της ΚΟ. Είναι εναλλάσσονται λιμάνι, Μαρίνα,
0: ναι.
1: Είναι οι εκδηλώσεις. Γιάννης Κότσιρας, 22 Αυγούστου, Σάββατο, 9 η ώρα στη Μαρίνα. Και Ελένη Τσαλιγοπούλου, 8 Σεπτεμβρίου, πάμε λίγο μακριά, ημέρα Τρίτη, 9 η ώρα στο Μαστιχάρι αυτή τη φορά. Είναι... Mm-hmm. Έκανε την έκπληξη η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ναι. Να αναφέρουμε και για το Σάββατο 18 Ιουλίου που είναι η μουσικοαφηγηματική παράσταση Ζαΐρα, βασισμένη στο νέο μυθιστόρημα της φίλης μου, της ξεναγού, της Μαρίας της Χιούτα, με μουσική επιμέλεια της Κατερίνας Τσιρίδου, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ασφενδίου Θεόκριτος, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το νέο της μυθιστόρημα, το δεύτερο μυθιστόρημα. Στην πλατεία Ανταγόρα θα είναι στις 8 το βράδυ και η Μαρία Ισιούτα είχε μιλήσει για αυτό το βιβλίο στην πρώτη της συνέντευξη εδώ μέσα από την εκπομπή μου, οπότε έπρεπε να κάνω και την αναφορά έτσι.
1: Και να ξέρεις, Νατάσα, κάθε εκδήλωση, κάθε παρουσίαση της Μαρία Ισιούτα στέφεται πάντα με επιτυχία. Ο κόσμος είναι πολύ και εφόσον τη γνωρίζει προσωπικά καταλαβαίνει και πόσο όμορφες είναι οι διηγήσεις της και μαζί με την Κατερίνα Τσιρίδου πάντα κάνουν ένα όμορφο δίδυμο και οι εκδηλώσεις πάντα είναι φανταστικές.
0: Ναι, όχι απλά τη γνωρίζω, είναι παιδική φίλη και συμμαθήτρια η Μαρία, οπότε κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στα άλλα μας τα θέματα. Να πούμε ότι στο Υπουργείο Παιδείας βρέθηκε ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο κύριος Νικηταράς, όπου συναντήθηκε.
0: Καλά, γιατί μου βιάζεσαι, γιατί δεν συνεχίζουμε και μετά άλλα τα πολιτιστικά. Εγώ σε πήγα σε αυτό το κομμάτι που σου αρέσει και εσύ βιάζεσαι να μου πας στο Υπουργείο Παιδείας και στην επαφή του Δημάρχου. Πάμε στη γιορτή ψαριού τώρα. Η γιορτή ψαριού, και αυτή ξέρω ότι μαζεύει πολύ κόσμο αυτή η εκδήλωση. Σε συνεργασία, βλέπω, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεφάλου Άγιος Νικόλαος στο λιμάνι της Κεφάλου 26 Ιουλίου. Μία παραδοσιακή γιορτή αφιερωμένη στο ψάρι και τους ψαράδες, με αναπαράσταση του τραβήγματος των διχτυών, τοπικά εδέσματα, παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή νησιώτικη μουσική. Δες άλλα ξεχωριστά να μας πεις από τις εκδηλώσεις, πέρα από αυτά που αναφέραμε και τις μεγάλες συναυλίες.
1: Ωραία. Να σε πάω λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, στις 11 Ιουλίου το επόμενο Σάββατο, με το δεύτερο Ασθενδιανό Συνέπαρμα, που είναι και αυτό πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και ξεκίνησε πέρσι. Είναι μουσική βραδιά σε συνεργασία με τον Θεόκριτο που αναφέραμε και πριν, που θα είναι μαζί με τη Μαρία τη Σιούτα. Είναι μια διαδικασία το Συνέπαρμα που γινόταν παλιά και έφευγαν οι κόοι από την πόλη και είχαν όλοι εξοχικά σπίτια πάνω στα χωριά και το λέγανε πρέπει να συνεπάρω. Που σημαίνει ότι πρέπει να μαζέψω τα βασικά είδη, τρόφιμα, σεντόνια και να μεταφερθώ πάνω στην εξοχική κατοικία για να περάσω το καλοκαίρι. Αυτό είναι ουσιαστικά το Συνέπαρμα. Θα έχει επίσης παραδοσιακή μουσική, χορούς φυσικά και τοπική γαστρονομία.
0: Αυτό ναι. Θα είναι στα Ασφενδιού, στο Τιγκάκι, πού θα είναι?
1: Αυτό θα είναι στην πλατεία του Τιγκακίου, ναι, το Σάββατο 11 Ιουλίου. Τώρα να πούμε για μια παιδική θεατρική παράσταση, το Παιχνίδι της Χαράς, που έρχεται και στη Ρόδο με την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι μέσα στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Νεραβιάς, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Είναι νομίζω η πρώτη έτσι, παράσταση που θα πραγματοποιηθεί στο κάστρο έπειτα από τον μεγάλο σεισμό του 17. Περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί εκεί μέσα στο κάστρο οι εκδηλώσεις έχουν πραγματικά προσφέρουν μια άλλη μαγεία.
0: Ναι, βέβαια, και από τα Ιπποκράτη έτσι κάθε χρόνο γίνονταν εκεί. Ήταν πολύ όμορφες οι εκδηλώσεις σε αυτό το μοναδικό τοπίο, σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Νερατζιάς. Μικρές περιπλανήσεις βλέπω.
1: Αυτό θα έλεγα. Ακριβώς την ακριβώς επόμενη μέρα, 5η 16 Ιουλίου, στο Μεσαιωνικό Κάστρο πάλι, 9 η ώρα το βράδυ, συναυλία με τις μικρές περιπλανήσεις. Νομίζω θα ήθελες να είσαι πάρα πολύ σε αυτή τη συναυλία.
0: Θα βρεις και ένα τραγούδι περί μικρές περιπλανήσεις μετά, γιατί όταν κλείσουμε θα βάλουμε έτσι κάποια τραγούδια από τους μεγάλους καλλιτέχνες που θα δώσουν αυτές τις μεγάλες συναυλίες στην ΚΟ, όπως η Γλυκερία, ο Γιάννης Μητσιάς. Οπότε να εντάξεις το μουσικό σου στο Music Box, κύριε Πέρι μου, και τις μικρές περιπλανήσεις, ένα συγκρότημα που είχε κάνει θράψη τη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000. Στην Ελλάδα ακούγονταν τότε τα τραγούδια πολύ δυνατά και μέσα από τα ραδιόφωνα, από τις συναυλίες που έδιναν, έτσι όμορφες αναμνήσεις. Περιπλανήσεις.
1: Να σε πάω στις 30 Ιουλίου, που είναι η έκθεση ζωγραφικής της ομάδας Κόνερας Τεχνών, Ζωγράφων και Καλλιτεχνών υπό την αιγίδα του Φιλιτά. Στην Έγλη, το απόγευμα τα εγγένεια θα γίνουν την 3η 28 Ιουλίου. Έχει τόσες εκδηλώσεις, δεν ξέρω πραγματικά ποια να σου πρωτοπώ και ποια να αφήσω έξω. Ναι. Σάββατο 1η Αυγούστου, γιορτή καλοκαιριού. Ναι. Και αυτή είναι μια γιορτή που έχει καθιερωθεί πλέον τα τελευταία χρόνια. Σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Αντίμαχος, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο μας στη Χαρίου. Σάββατο λοιπόν 1η Αυγούστου στις 8 το βράδυ, κλασικά ζωντανή μουσική, τοπική χορή, κρασί και τοπικά εδέσματα. Λύκειο Ελληνίδων ΚΟ ακριβώς την επόμενη μέρα, Κυριακή 2 Αυγούστου, στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχολείου με χορούς και τραγούδια από τη Χίο, τη Λέσβο και τη Λίμνο. Είναι τόσες πολλές εκδηλώσεις, πραγματικά Ένωση Γυναικών Ελλάδος, Δευτέρα 3 Αυγούστου, μουσική παράσταση For Women, για τις γυναίκες.
0: Βλέπω στις 4 Αυγούστου παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σταμάτη Αλαχιώτη Βαβελιάδα, έτσι, στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Τι άλλο έχουμε από βιβλία, να πάω πιο κάτω. Νομίζω ότι έχει ακόμα ένα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στον Αύγουστο, σε αρχές Αυγούστου. Ναι, 10 Αυγούστου. Παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου, κριτικού, κινηματογράφου και συγγραφέα Ηλία Κανέλη. Και αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό μας το ανέφερες, νομίζω, υπό την αιγίδα του Πνευματικού Ομίλου Κόνο Φιλιτάς.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. Όχι. Ο Φιλιτάς γενικά είναι πολύ δραστήριος μέσα στη Ιπποκράτη. Έχει πολλές παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Και πάω την επόμενη μέρα, 11 Αυγούστου, επειδή έχω και εγώ το πρόγραμμα τώρα μπροστά, παρουσίαση του βιβλίου «Πολιτική ιστορία της ΚΟ Δωδεκανήσου» του Ανδρέα Χατζημιχαήλ. Και την παρουσίαση θα κάνουν ο συμπατριώτης, ο ΚΟΟΣ, τέος υπουργός, ο Κώστας Κανδαλίδης, και ο κοινωνιολόγος Βασίλης Μανιάς, στο θερινό κινηματογράφο Ορφέας στις 7 το απόγευμα.
1: Και η Καζέρμα, η θεατρική παράσταση, που είναι ακριβώς την επόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι έργο του Δημήτρη Κασίου Βοναπάρτη, υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτη Μακό, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο ΚΟ. Νομίζω, Νατάσα, τον ξέρει τον κύριο Βοναπάρτη, πόσο δραστήριος είναι και με τις θεατρικές παραστάσεις.
0: Και το επόμενο πάλι, πάμε και στο επόμενο, η παρουσίαση του τόμου του Ακοακά.
1: έκδοση του Πνευματικού Ομίλου Κόνο Φιλιτάς και του Δημουκό με γλωσσολογική, αρχαιολογική, ιστορική, λαογραφική, λογοτεχνική και λοιπή επιστημονική θεματολογία. Πλούσια θεματολογία. Νομίζω δεν έμενε τίποτα έξω. Ναι. Στο Χάνι, στις 8 το βράδυ, στη Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ακολουθεί, είδες, ο Φιλιτάς είναι με τη σειρά εκδηλώσεις του Φιλιτά, γιατί ναι. Και στις 17 του Αυγούστου πάλι εκδήλωση στη μνήμη του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή, εδώ από την ΚΟ. Γιάννης Κότσιρας τον αναφέραμε 22 ναι. Αυγούστου. Άτομα στη Χάρη Δράσης, 22 Αυγούστου ημέρα Σάββατο. Έκθεση λαογραφίας και παραδοσιακή χορή υπό την αιγίδα του Συλλόγου μας στη Χάρη Δράσης, το οποίο φέτος θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις στα Ιπποκράτεια, γιατί είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση, αν μπορούμε να το πούμε, του χωριού και έχουν πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Γιορτή Μελιού, καθιερωμένη γιορτή χρόνια, Νατάθε, Κυριακή 23 Αυγούστου, στη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιμάχια στην Πρόοδο, συναυλία με τη Μαρία Αναματερού επίσης.
0: Και σε ωραίο σημείο, έτσι, ωραίο σημείο, Μήλος Αντιμάχιας, 8 το βράδυ, οπότε άλλη μια πολύ όμορφη εκδήλωση.
1: Και αξίζει να πούμε, Νατάθε, και για τα δεύτερα Αλικαρνάσια της ΚΟΜ, μια εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών, ο Ηρόδοτος, η οποία ξεκίνησε πέρσι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια εκδήλωση που γίνεται πάντα σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη ΚΟ και Νησίρου, το Δήμο της ΚΟ, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Σύλλογο Μικρασιατών Ρόδου. Είναι τριήμερο, είναι από Τετάρτη 26 Αυγούστου μέχρι και Παρασκευή 28 Αυγούστου, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται στην Πλατεία Ελευθερίας, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αλικαρνασσού, στην πνευματική εστία της Μητροπόλεως και στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κοχάνη.
0: Ναι. Οπότε, όποιος θέλει, ενδιαφέρεται να δει αναλυτικότατα το πρόγραμμα με όσα μας είπε η Κλεοπάτρα και συμπλήρωσα κι εγώ, μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr θα πατήσετε στην κατηγορία Πολιτισμός και θα δείτε αναλυτικά όλες εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στην ΚΟ μέχρι και τον Σεπτέμβρη, έτσι μέχρι με ένα λεπτό να δω μέχρι πόσο του μήνα είναι, εσύ το έχεις μπροστά σου. Νομίζω μέχρι και Οκτώβρη. Νοέμβρη. Νομίζω μέχρι τον Σεπτέμβρη.
1: Μία εκδήλωση έχει τον Νοέμβρη.
0: Τέλος πάντων, μέχρι Οκτώβρη είναι τα πολλά-πολλά και η μία εκδήλωση που μας είπες, μία τιμητική εκδήλωση.
1: Είναι 6-11, ναι, η τελευταία.
0: Λοιπόν, οπότε πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Μπείτε, δείτε αναλυτικά. Αν ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε.
1: Μπείτε και να μας επισκεφτείτε.
0: Και πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Αφήνουμε τα Ιπποκράτεια και το πρόγραμμα αυτό των εκδηλώσεων. Πάμε στα άλλα.
1: Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα πριν. Στο Υπουργείο Παιδείας βρέθηκε ο Δήμαρχος της ΚΟΠ, εδώ στην Κιτάρας, όπου και συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Παναγιώτη Χατζηχριστοφή και Αλέξανδρο Χρυσόπουλο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σημαντικές ελλείψεις στη σχολική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές του νησιού, ενώ συζητήθηκε επίσης και η δυνατότητα συντήρησης των σχολικών κτηρίων μέσω προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ενώ ο κ. Νικηταράς υπογράμμισε ότι η ΚΟΣ καταγράφει σύμφωνα με την τελευταία απογραφή τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στη χώρα την τελευταία δεκαετία, γεγονός που δημιουργεί και αυξημένες ανάγκες για νέες εκπαιδευτικές υποδομές από νηπιαγωγεία και δημοτικά μέχρι γυμνάσια και λύκεια.
0: Ναι.
1: Τώρα να θυμίσουμε πως σε ειδική δημόσια συνεδρίαση συνέρχεται τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων με αντικείμενο της συνεδρίασης την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου, καθώς και την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Αυτά τα νέα.
0: Ωραία. Ναι. Σου εύχομαι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Παρασκευή την επόμενη εβδομάδα η συναυλία με την Γλυκερία και με αυτό το τραγούδι, έτσι αμέσως μετά το κλείσιμο της τηλεφωνικής μας γραμμής θα ακούσουμε. Προτρέποντας και τον κόσμο να ακολουθήσει βεβαίως εκδηλώσεις σε όλα τα νησιά. Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις και στην Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από ό,τι είδα έχει και η Κάλυμνος και η Σίμη. Ο κόσμος έχει πολλές επιλογές, οι επισκέπτες μας το ίδιο και εμείς οι ντόπιοι. Να σε καλά, Κλεοπάτρα μου, ραντεβού τη Δευτέρα και πάλι την ίδια ώρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Αυτή η υπέροχη φωνή της Γλυκερίας και βεβαίως άπειρες φορές έχει εμφανιστεί όχι μόνο στην ΕΚΟ αλλά και στην Ρόδο με πολλές συναυλίες. Και από τη Γλυκερία στις μικρές περιπλανήσεις με το χαρακτηριστικό τραγούδι που ήταν η μεγάλη τους επιτυχία. Ένα συγκρότημα από την ΚΟ που έκανε θράψη, σας λέω, την δεκαετία του 90, όσοι θυμάστε, και στις αρχές του 2000.

0: Δημιουργήθηκαν το 1985 στην ΚΟ από μια παρέα μουσικών. Νίκος Αμπελιάς, Χρήστος Γαμβρέλης, Σταυρούλα Παπαηλία, Λεωνίδας Κουλίτσης, Ελένη Κολετζάκη και Μάνθος Αρμπελιάς. Και έγιναν ευρύτερα γνωστοί με την βοήθεια του Νίκου Παπάζογλου.
1: Της πρώτης μου αγάπης, της ωραίες της στιγμές.
0: Ξεχώρισαν αμέσως, τράβηξαν το ενδιαφέρον του Νίκου Παπάζογλου, ο οποίος τους στήριξε και τους βοήθησε να ηχογραφήσουν τις πρώτες τους δουλειές από το θρυλικό στούντιο Αγροτικών. Με μια διαδρομή δεκαετιών, με επιτυχημένες εμφανίσεις ή μικρές περιπλανήσεις σε γνωστές μουσικές σκηνές όπως Γραμμές, Φεντόνα, Μετρό και Φεστιβάλ, διατηρώντας, με συγχωρείτε, αναλύωτο το έντεχνο και λαϊκό τους στίγμα. Ο Χρήστος Γαμβρέλης, που τον έχω εικόνα τώρα στο μυαλό μου, όπως τότε, με το ακορντεόν, και τον είχα και δάσκαλο εκπαιδευτικό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο τότε. Ήταν στα πρώτα χρόνια όταν είχε διοριστεί εκπαιδευτικός. Και σε αυτό το σχολείο, νομίζω, εκεί έγινε διευθυντής τα τελευταία χρόνια.

Λοιπόν, τη Δευτέρα έχουμε την ανανέωση των επάρχων, όπως ήδη έχει δηλώσει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Την Δευτέρα έχουμε και ανάδειξη του νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου και εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η ειδική συνεδρίαση για το νέο Προεδρείο και την εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα.

Λοιπόν, με Κότσιρα συνεχίζει το μουσικό πρόγραμμα του Πέρι Βασιλάκη με βάση αυτές τις συναυλίες που είπαμε ότι θα γίνουν στην ΚΟ, με Γλυκερία, Μικρές Περιπλανήσεις, Κότσιρα, και θα κλείσουμε με Γιάννη Μητσιά. Με την συναυλία που θα δώσει στο λιμάνι της ΚΟ στις 7 Αυγούστου.

0: Σήμερα προσοχή σε όλα τα 12 άνισα, γιατί λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικρατούν αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών είναι και πολύ υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς στα 12 άνισα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης εκτίμησης επικινδυνότητας για φωτιά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τα μάτια σας, όχι 14, 104.
1: Όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει.
0: Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο γενικώς, και νέες δημοσκοπήσεις και κόντρες και δηλώσεις, και βέβαια με αφορμή και το τραγικό περιστατικό με την δολοφονία της άτυχης γυναίκας και την εμπριστική τρομοκρατική επίθεση, με τοποθετήσεις, δηλώσεις από όλα τα κόμματα. Πάνω από τρεις οι δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο μηχανές και τα στοιχεία που εξετάζει πλέον η αντιτρομοκρατική. Είχαμε και την ντροπιαστική δήλωση Λίμουρα, και βεβαίως χθες φαντάζομαι ότι είδατε μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995 τα σχετικά άρθρα.

βεβαίως και το άρθρο της Ρένας Παυλάκη με τίτλο «Το Πασόκ θα διαγράψει τον Τακιλίμουρα», διότι άλλο η αντιπολίτευση, άλλο η πολιτική την Βορυχία. Αν το Πασόκ δεν αντιδράσει κεντρικά και τοπικά με συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες, τότε σημαίνει ότι υπάρχει χώρος για τέτοιες απόψεις μέσα στο κόμμα. Θα υπερισχύσει το κομματικό ένστικτο ή η ανθρώπινη και πολιτική αξιοπρέπεια, τονίζει η Ρένα. Και βεβαίως ήταν η μοναδική παραφωνή αυτή, έτσι, μέσα σε καταδίκη αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Παραφωνία λοιπόν από το κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με τον πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τα όσα δήλωσε αμέσως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και έτσι με αυτή την μοναδική φωνή του Γιάννη Μητσιά σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και θα ανανεώσουμε την Δευτέρα 6 Ιουλίου την ίδια ώρα 10 και 10 εδώ με την εκπομπή μαζί στις 10. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η προώθηση της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία με έδρα τη Ρόδο, ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων για την προστασία των εργαζομένων στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Καραγκούνης είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης και των εργαζομένων. Κεντρικό αντικείμενο των επαφών αποτέλεσαν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδο έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για τον κόσμο της εργασίας, επισημένοντας ότι υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο διεκδικούσε επί σειρά ετών την ίδρυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο νησί. Νέα επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Αστυπάλεια για τα εγκαίνια του Υβριδικού Ενεργειακού Σταθμού, ένα έργο πρότυπο το οποίο συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος του νησιού Νικόλας Κομινέας. Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου, επισημένοντας ότι το νησί καταγράφει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση των τελευταίων ετών, με την επιμήκυνση της σεζόν να αποτελεί το μεγαλύτερο κέρδος για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, εξέφρασε και τον έντονο προβληματισμό του για την μείωση των αεροπορικών δρομολογίων προς το νησί. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Με 25% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας Ανοιχτή Ατζέντα ανέπτυξε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για σχέδιο, συμμετοχή των πολιτών και ανάγκη να ξαναβρει η Ρόδος στην αυτοπεποίθηση και τις προσδοκίες που της αξίζουν. Η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πάτμο σήμερα, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για την παρουσίαση τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές του νησιού, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, καθώς και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση συναντήθηκε ο Δήμαρχος Κοθεοδόσης Νικηταράς για τις ελλείψεις σχολικής στέγης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές του νησιού. Συζητήθηκε η δυνατότητα συντήρησης σχολικών κτηρίων με την ένταξή τους σε πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή άλλα προγράμματα. Τη Δευτέρα θα ανανεώσει την θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, στην στήριξη των γιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας όλων των θεσμικών δυνάμεων γύρω από τα ζητήματα υγείας, έδωσε έμφαση ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Real Voice μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την υποστελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου, καθώς και τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης του ΕΚΑΒ, φέρνει στην Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. 20 έως 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο το δεύτερο φόρουμ τουρισμό στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση, το οποίο φέτος θα συνδυαστεί και με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Υψηλότερα στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μουσκούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόρης Οπάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά. Λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να ταυτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή, προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κεραιών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε.
0: Μακάρι. Το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Χρυσογοήδης και καλά έκανε, και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε μια γυναίκα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει.

0: τη δουλειά της, μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω να φτάσει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω
1: δεν
0: να
1: σε
0: φτάσει.
1: Βλέπω και σένα πολύ σίγουρο πάντως.
0: Όχι, όχι, υπάρχουν στοιχεία, Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ, ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι
1: στοιχεία
0: από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω.
1: Κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν.
0: Την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν τρία χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με δύο άτομα, δύο αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτησε τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, πιστεύω ότι θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Με μηχανάκι πάλι. Που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να σε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητοί φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να σε καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται. Και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές, και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στο Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Διονύση εκτάκτο σήμερα την καθιστώ του συναδέλφου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνη Σαμαρά στι εσωκομματικέ εκλογέ, στι εσωκομματικέ διαδικασίε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτό ο πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, αλλά ο Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Είναι σωστή επισήμανση σου. Πράγματι ο Αντώνη Σαμαρά. Στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα, έχουν τον βγάλουν να δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητα στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα, Γιάννη, του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα, οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. City... Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο καστρό που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη, καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα και στο Σταύρο. Καλημέρα Γιάννη, σαν πολύ δεν δίνεται, λέει, σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, είχε πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι είχε άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα το Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις, απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεκκλήματος σε βάρος τεσσάρων πολύ γνωστών προσώπων, πολύ γνωστών influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ, πολύ γνωστό τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Είχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το και από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεκκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα. Θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως. Χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Να έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνει χρήματα από το Υπουργείο που...
0: Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνη, προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη. Ο Έλληνας είναι ένας ξεχωριστός λαός και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το μυαλό του νόμιμα και σε σωστές κατευθύνσεις.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει, θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφουγκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, η F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσουκαλή, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες θα αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άναντροι, ούτε καν. Δεν θέλω, δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούμε.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι, και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαφρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Το πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαφρά αφηγήματα σαφρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Real FM.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Perigro Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρεία σύσκεψη αυτή την ώρα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στο επίκεντρο η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Απέχουν από την εργασία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία παράνομη. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι τα μέλη της οποίας προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές εξαπατώντας πολίτες άνω του 1,5 εκατομμυρίου ηλία τους. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τα Κτέλια ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλία Σταδίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εκτάκτως εδώ και σήμερα, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο. Αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος, κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email, στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@3lfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη,

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του, έρμος, στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβά, ζει του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το κόμμα, μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπος τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι σήμερα η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το κόμμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνει εσωστρέφειας και εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 16 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφειας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που το στήριζαν πάντα. Και ναι, η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς την πλάση του Αλέξη.
0: Βέβαια εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάς, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του. Σίγουρα δεν είναι όλοι, όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και τέταρτο με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνο, ότι δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι, και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αγόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράει αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα, τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στο νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιώμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση, τι απαντά η κυβέρνηση. Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπείο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
14: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες ή ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε, Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ, την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάει και ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το, πολύ δυνατό το, το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

0: Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας. Για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN, οργανωμένων δικτύων ανδρών, οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικιά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαχναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού, όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites, τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών και τα θύματα δεν γνώριζαν καν ότι έχουν υποστεί την επίθεση αυτή, αν είναι δυνατόν. Πόσοι εμπλέκονται? Ολόκληρη Ακαδημία Βιαστών, πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η προώθηση της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία με έδρα τη Ρόδο, ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων για την προστασία των εργαζομένων στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Καραγκούνης είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης και των εργαζομένων. Κεντρικό αντικείμενο των επαφών αποτέλεσαν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδο έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για τον κόσμο της εργασίας, επισημένοντας ότι υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο διεκδικούσε επί σειρά ετών την ίδρυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο νησί. Νέα επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Αστυπάλεια για τα εγκαίνια του Υβριδικού Ενεργειακού Σταθμού, ένα έργο πρότυπο το οποίο συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος του νησιού Νικόλας Κομινέας. Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου, επισημένοντας ότι το νησί καταγράφει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση των τελευταίων ετών, με την επιμήκυνση της σεζόν να αποτελεί το μεγαλύτερο κέρδος για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, εξέφρασε και τον έντονο προβληματισμό του για την μείωση των αεροπορικών δρομολογίων προς το νησί. Η ψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το ΜΕΓΑ. Με 25% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας Ανοιχτή Ατζέντα ανέπτυξε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, μιλώντας για σχέδιο, συμμετοχή των πολιτών και ανάγκη να ξαναβρει η Ρόδος στην αυτοπεποίθηση και τις προσδοκίες που της αξίζουν. Η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πάτμο σήμερα, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για την παρουσίαση τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές του νησιού, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, καθώς και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση συναντήθηκε ο Δήμαρχος Κοθεοδόσης Νικηταράς για τις ελλείψεις σχολικής στέγης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές του νησιού. Συζητήθηκε η δυνατότητα συντήρησης σχολικών κτηρίων με την ένταξή τους σε πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή άλλα προγράμματα. Τη Δευτέρα θα ανανεώσει την θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, στην στήριξη των γιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας όλων των θεσμικών δυνάμεων γύρω από τα ζητήματα υγείας, έδωσε έμφαση ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Real Voice μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την υποστελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου, καθώς και τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης του ΕΚΑΒ, φέρνει στην Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. 20 έως 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο το δεύτερο φόρουμ τουρισμό στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση, το οποίο φέτος θα συνδυαστεί και με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο κ. Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή έθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. ή δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων

0: Μήλοι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1 και 15. Βαλμά, τυρί φέτα pop, από εγωπρόβιο γάλα, 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρομοκρατία, γκαζάκια, φόνοι, ενδοοικογενειακή βία, γυναικοκτονίες, σπήρες, συμμορίες, εγκλήματα, συμπλοκές ανηλίκων, τοξικότητα, βία παντού. Πώς γίναμε έτσι ρε παιδιά? Τι κατάρα μας δέρνει? Τι έχουμε πλέον μέσα στο μυαλό μας?

Είναι η εκπομπή Real Blonde κάθε μεσημέρι στις 12. Παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τις 2 σήμερα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε συνέντευξη με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Αν μπορέσει να βγει από αυτό το μπάχαλο που λέγεται Βουλή.

0: Και αυτό είναι το ζήτημα. Στο τέλος θα το πάρει το μερτικό το καθένας από αυτούς που το έχει κάνει μπάχαλο μπα. Αλλά και να το πάρει έχει καμιά σημασία. Κοιτάξτε πώς έχουμε γίνει. Αντί να χαιρόμαστε που είναι Παρασκευούλα, που είναι καλοκαίρι, που είναι θάλασσα, ήλιος, βρισκόμαστε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Κοιτάξτε πώς έχουμε κάνει τη ζωή μας. Σαν να περιμένουμε το, όχι σαν, χωρίς το σαν, περιμένουμε το χειρότερο κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Παναγιά μου τι θα μας ξημερώσει σήμερα. Δεν πάει καλά ο άνθρωπος, είναι το συμπέρασμα στο οποίο προέβη πριν από λίγο ο Παρής Βασιλάκης και βεβαίως έχει δίκιο, δεν πάμε καθόλου καλά. Ο άλλος ο τύπος που πήρε στο λαιμό του τη μάνα και την κόρη, την Μαρία τη Χατζημανουήλ και την κόρη της, κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα, λέει, αφαίρεσης του εγκεφάλου του αυτοκινήτου του μετά από το τροχαίο αυτό που στήχησε τη ζωή στις δύο γυναίκες. Πήγε σε Λαμογιά να βγάλει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου να μην φανεί πόσο έτρεχε, τι έκανε, τι έγινε κτλ. Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Για όλα η θολούρα στο μυαλό μου.
0: Την ακούσατε την είδηση πριν από λίγο. Υπάρχει ακαδημία βιαστών στον κόσμο, τουλάχιστον σε 7 χώρες. Άντρες τώρα είναι μόδα, υποχρεώνουν τις γυναίκες τους, τις ναρκώνουν και τις υποχρεώνουν να κάνουν σεξ με άλλους άντρες. Ρε περί ρίχτο, ρίχτο. Ρίχτο γαμώτο. Τι είναι αυτά που συμβαίνουν ρε παιδιά. Όχι γυναίκες ξένες, τη γυναίκα τους λέει. Τη γυναίκα τους, τη φίλη τους, την κολλητή τους, τη σύντροφό τους. Τις ναρκώνουν και τις υποχρεώνουν να κάνουν σεξ με άνδρες. Σπήρα σε όλο τον κόσμο. Τίποτα δεν κρύβει.

0: Και τώρα...
1: Βγήκε ο άνθρωπος από το νοσοκομείο, άντρας της αδικοχαμένης γυναίκας εκεί και είπε: «Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα». Τι να πω εγώ, άμα ήμουν στη θέση του, δεν θα είχα αυτή την ψυχραιμία. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα είχα κάνει, ρε παιδιά.

Δεν ξέρω αν θα εντοπιστούν οι δράστες. Έχω μείνει με την εικόνα της Μαρφίν ακόμα, που ακόμα για τη Μαρφίν δεν έχει πληρώσει κανένας. Κανένας όμως τόσα χρόνια μετά. Ελπίζω η ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της έτσι όπως πρέπει και αυτή τη φορά να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρομοκράτες που σπέρνουν το θάνατο.

0: Δεν περιμένω θαύματα.
1: Πες το ρε φίλε, μη φοβάσαι, εδώ ακούγονται τέρατα, πες το κι εσύ. Γνωστός τράπερ, διάσημο μοντέλο, επιχειρηματίας και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Μιλάμε για εκατομμύρια έτσι που κερδίζουν. Δικογραφία για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών. Πασίγνωστο μοντέλο. Τώρα αρχίζουμε. Ποιος είναι ο τράπερ, ποιος είναι το μοντέλο, ποιος είναι ο επιχειρηματίας. Στο Χαλάνδρη συνέλαβαν υπάλληλο περιπτέρου, ακούτε, η περιπτερούχη που πούλησε αλκοόλ σε 17χρονο. Σε ποιον 17χρονο όμως? Στο 17χρονο που έπεσε από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου. Το οποίο παλικάρι από την Αγγλία, ο 17χρονος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Και ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές πώς συνέβη το ατύχημα. Βέβαια, όταν έχεις πάει στο περίπτερο, είσαι 17 χρονών και έχεις πάρει αλκοόλ, θα πέσεις και από τον μπαλκόνι. Είχανε πάρει από ένα περίπτερο αλκοόλ μαζί με ένα φίλο του. Έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης σύμφωνα με τις πληροφορίες. Συνέλαβαν τώρα τον άνθρωπο. Τώρα θα μου πεις, ο άλλος θα ελέγξει αν είναι πλαστό ή όχι? Πόσο περιπτερούχος θα ελέγξει αν είναι πλαστό το δίπλωμα που δείχνουν? Τι γίνεται ρε παιδιά? Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω. Και ξαφνικά πέφτει στο κενό από τον μπαλκόνι ο 17χρονος. Τύφλα. Οι περιπτεράδες είναι υποχρεωμένοι να ζητάνε τις ταυτότητες στοιχεία πριν δώσουν αλκοόλ, έτσι δεν είναι? Αν δεν είναι Έλληνας, όλος ήταν άγνωστοι, πρέπει να ζητήσει διαβατήριο. Τι να πω ρε παιδιά, έχουμε γίνει δηλαδή μπάχαλο κυριολεκτικά. Ο Κώστας Ζαχαριάδης αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι δεν έχει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Ένα fuel pass, κάτι, τίποτα έτσι για να τονωθεί, όχι, έφυγε. Είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Πώς θα τα αλλάξει τα δεδομένα? Εδώ έχει αλλάξει τα φώτα σε εμάς. Πάμε με ένα ικαριώτικο ρε φίλε να πάρουμε τα πάνω μας. Δεν μπορώ να τους ακούω, να τους βλέπω πια, δεν μπορώ. Χαμό στη Βουλή αυτή την ώρα, σύγκρουση για τη δολοφονία της γυναίκας αυτής της Βάγιας Νέστορα. Τόλμησαν και βγήκαν άνθρωποι, ένας ο χλωρός, πώς τον λένε αυτόν εδώ του Πασόκ, Τζίμπουλα, Βίμπουλα, δεν ξέρω πώς τον λένε, ο οποίος τόλμησε να πει αυτό που είπε, ότι κρύβεται η Νέα Δημοκρατία και ότι ήταν προβοκάτσια. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός, κυρίες και κύριοι. Την Κωνσταντοπούλου την ακούσατε, που είπε ότι ήταν προβοκάτσια, που βολεύει την κυβέρνηση η δολοφονία της γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη. Ρε πάτε καλά. Τοξικότητα. Πιο πολύ τοξικότητα πεθαίνεις, αν δεν είσαι νεκρός ήδη δηλαδή. Αυτές οι χυδαίες επιθέσεις, οι χυδαίες επιχειρήσεις εργαλειοποίησης, τι είναι αυτά ρε?

Δεν ξέρω αν μας έχει μείνει πια φιλότιμο. Δεν ξέρω αν μας έχει μείνει πέτσα, αυτό που λέμε πέτσα, με τέτοια χοντροπετσίαση που έχουμε πάθει όλοι. Αυτή η γυναίκα, ρε, που σκοτώσατε, δολοφόνοι άνανδροι, σκουλίκια κυριολεκτικά, εκτός το ότι ήταν μια αθώα γυναίκα που έκανε το λάθος, τι, να είναι η μάνα ενός κοριτσιού μιας άλλης γυναίκας που πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό της καταλογίζεται. Ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα μεγάλωνε επίσης ένα κοριτσάκι που έχανε, είχε χάσει τη μάνα του από καρκίνο και τώρα έχασε και αυτή τη γυναίκα. Δεν ντρέπεστε, ρε. Τέρατα όλοι.

φύγουμε να πάμε, γιατί δεν πάνε, ψάξε να μου βρεις αυτόν τον τύπο που θα πάει, τον Έλληνα, που θα πάει αστροναύτης. Θα φύγει, να πάμε μαζί του. Τι να κάνουμε εδώ ρε φίλε, τι να κάνουμε εδώ πραγματικά. Και έχεις όλο αυτό από τη μία πλευρά και έχεις από την άλλη πλευρά το σκηνικό της τελετής υπερπαραγωγής για τα 250 χρόνια από την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Που μου έρχεται δηλαδή πραγματικά, δες την αντίθεση με οικοδέσποινα την Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία παρεπιπτόντως με 40 βαθμούς ντύθηκε με ζιβάγκο και τέτοια, παιδιά, η γυναίκα λίγο κάπου το έχει χαμένο, δεν έχει να κάνει. Με καλεσμένους, με αυτό, με ένα χαμό να πηγαίνουν όλοι περιχαρείς. Έχει γίνει ο χαμός στην Ελλάδα και κάνουμε υπερπαραγωγή για τα 250 χρόνια από την ημέρα ανεξαρτησίας. Είδαμε πώς έχει καταντήσει, πώς έχουν καταντήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανεξαρτησία τους. Πηγαίνετε λίγο στη συναυλία του Μόμπι στην Αθήνα, τι έγινε. Τουλάχιστον υπάρχει και ένας άνθρωπος εκεί με φιλότιμο, ο οποίος, Μόμπι ο μουσικός, εξέφρασε από μικροφόνου την έντονη αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ και τον χαρακτήρισε ως το χειρότερο πρόεδρο που είχαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούς, Κιμπερλί. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι καλλιτέχνες, γιατί αν περιμένεις από τους πολιτικούς να πάρουν τη σωστή θέση σύμφωνα με αυτό το μέτρο που έχει ο καθένας στο μυαλό του, τι να πω. Εδώ μεταξύ κράτησα επίτηδες, δεν με είδες που έχω κρατήσει αυτό σήμερα, δεν είδες γιατί ήρθα με αυτό. Δεν είχα καταλάβει, μου το επεσήμανε ο Τζιοβάνι. Πήγα και έβαλα 30 ευρώ βενζίνη σήμερα το πρωί. Κάθε δύο μέρες θέλουμε 20 ευρώ, το ξέρεις αυτό. Κάθε δύο μέρες 20-30 ευρώ βενζίνη. Ξέρεις πόσα από αυτά που δίνουμε, από τα 30 ευρώ, ξέρεις ποια είναι η αξία του καυσίμου και πόσο πληρώνουμε στο κράτος? 13 ευρώ λοιπόν είναι η αξία του καύσιμου και το υπόλοιπο 17 ευρώ είναι, πάει στο κράτος φόρος. Το καταλαβαίνετε ότι σε κάθε 30 ευρώ βενζίνη που βάζετε, η αξία που έχει βενζίνη που βάζουμε είναι 13 ευρώ και το υπόλοιπο το 17 ευρώ πάνε φόροι στο κράτος. Με τις υγείες μας όλοι. Γι' αυτό σου λέω, πάμε σε άλλο πλανήτη, δεν ακούς. Έλα μαζί και δεν θα θες ποτέ να φυγείς. Τα ακούς, έλα μαζί και δεν θα θες ποτέ να... Δηλαδή μέχρι και τα τραγούδια μιλάνε ρε φίλε. Όταν χαράζεις το Αιγαίο είναι όμορφο. Τι του λέει το μυαλό του του 17χρονου, είτε είναι αγγλάκι είτε ελληνάκι, το οτιδήποτε, να πάει να δώσει πλαστό δίπλωμα, πλαστή ταυτότητα για να πάρει αλκοόλ και να πάει να γίνει ντύρλα και να πέσει από τον μπαλκόνι. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για τους νέους ανθρώπους σήμερα γύρω μας ρε παιδιά. Στη Μεσσηνία, άλλη τραγωδία. Πνιγμός εξάχρονου σε πισίνα. Η μάνα του εργαζότανε στον πάνω όροφο και το παιδάκι έφυγε. Πώς έφυγε έτσι, ένα αγγελούδι. Εργαζόταν καθαρίστρια η γυναίκα σε ένα σπίτι και πήγε στην πισίνα το παιδάκι να κάνει μπάνιο και γεια σας. Στη Θεσσαλονίκη φορτηγό ξύλωσε δοκάρια από τη γέφυρα του Πανοράματος. Πήρε, πέρασε και πήρε τα δοκάρια από τη γέφυρα, εντάξει.

Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αυτό το παλικάρι, το 17χρονος που έπεσε τελικά από τον μπαλκόνι που σας έλεγα, είναι κλινικά νεκρός. Αχ, Παναγία μου, Χριστέ μου. Βγήκε ο Ανδρουλάκης και έκανε δηλώσεις φωτιά πάλι. Λέει ότι εδώ, λέει, ο Τσίπρας πήγε με τον Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη? Κάτι ξέρει αυτός ο Ανδρουλάκης για να το λέει αυτό. Φαντάζεστε, θέλω να σκεφτείτε λίγο το μετεκλογικό σκηνικό. Μπορείτε να φανταστείτε πρώτο με δεύτερο, αν όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πάει δεύτερος ο Τσίπρας, να συνεργάζεται Μητσοτάκης με Τσίπρα. Πάμε λίγο, θα μου πεις είσαι τρελή. Όχι ρε φίλε, γιατί αν σας έλεγα πριν λίγα χρόνια αυτά που συμβαίνουν σήμερα, πάλι θα μου λέγατε ότι είμαι τρελή. Και όμως συμβαίνουν. Τίποτα δεν αποκλείεται σε αυτό που λέγεται πολιτική. Ο καύσωνας του Ιουνίου άφησε πίσω του τουλάχιστον 2.025 νεκρούς και έχουμε αύξηση κατά 91% των θανάτων στα σπίτια από ζέστη. Είναι Παρασκευή και θέλετε να σας πω χαρούμενες ειδήσεις? Δεν έχω ρε παιδιά. Μόνο ο Πέρης μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση με αυτά τα τραγούδια. Μόνο ο Πέρης. Ρωτήσε τον κοιτάω, του λέω βάλε κανένα χαρούμενο και μου λέει και με κοιτάει και μου λέει αφού μιλάς για θανάτους, τι να βάλω? Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά, τα έχουμε χαμένα όλοι.

Πάμε σε μια κασιώτικη σούστα. Στην Κάσο αφιερωμένη. Νατασάκι, Νατασάκι, για σένα η σούστα. Πέφτουν και τα τηλέφωνα, πέφτουν και τα κομπιούτερ. Θα πέσουμε και εμείς σε λίγο. Όλα καλά, όλα καλά. Ακούγοντας την κασιώτικη σούστα, λοιπόν, να σας κάνω μια αναφορά που θα ήθελα να τη βάλετε λίγο έτσι στην καρδιά σας πρώτα και μετά στο μυαλό σας. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι μια συντροφιά, μια ανθρώπινη φωνή έστω, φωνή. Το πρόγραμμα λοιπόν Φιλία σε κάθε ηλικία φέρνει κοντά εθελοντές και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν τη μοναξιά δημιουργώντας σχέσεις ουσίας μέσα από επικοινωνία και συντροφιά. Αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέρος αυτής της όμορφης, πολύ όμορφης προσπάθειας ή να ενημερώσεις κάποιον που τη χρειάζεται, γιατί ρε παιδιά, η φιλία δεν έχει ηλικία. Μερικές φορές ένα τηλέφωνο σε έναν ηλικιωμένο μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητά του, να του φτιάξει τη μέρα. Το έχω βιώσει, το ξέρω και το ξέρετε κι εσείς. Αν λοιπόν εσείς που μας ακούτε είστε πάνω από 65 ετών και νιώθετε μόνοι, ή αν γνωρίζετε κάποιον 65, 70, 75, 80 που χρειάζεται λίγο περισσότερο ανθρώπινη επαφή, υπάρχει το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία και προσφέρει και στήριξη και συντροφιά. Καλέστε στη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-610-1300. Θα το ξαναπώ και να το σημειώσετε σας παρακαλώ, γιατί δεν κοστίζει τίποτα σε εμάς, κοστίζει όμως, αξίζει όμως τα πάντα για αυτούς που θα πάρεις τηλέφωνο και θα τους κάνεις παρέα και θα πει τον πόνο του ένα στον άλλον. 210-610-1300 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 το πρωί με 10 το βράδυ και Σαββατοκύριακα, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, έτσι. 210-610-1300. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτή τη φιλία σε κάθε ηλικία? Το πατάτε με λατινικά, φιλία σε κάθε ηλικία.gr. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η φιλία, η συντροφιά, δύο λόγια αγάπης αξίζουν σε κάθε ηλικία, πόσο μάλλον στους μεγάλους ανθρώπους.

0: Ακούς και πυροσβεστικές σιρήνες τώρα στο μυαλό σου? Να, εντάξει. Τον βλέπω ξαφνικά να ταράζεται τον Μπέρτου, λέω τι έγινε, μου λέει νόμιζα ότι άκουσα πυροσβεστική. Σταμάτα, χαλάρωσε, είναι Παρασκευή, ρέμιζε.
1: Ναι, αλλά είμαστε στο κίτρινο και φυσάει πάρα πολύ έξω.
0: Παιδιά, το ξαναλέω γιατί το είπε ο Πέρης και έχει πάρα πολύ δίκιο. Είμαστε στο κίτρινο και φυσάει πάρα πολύ έξω. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Προσέξτε πολύ, υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. Τι έγινε, Βαγγέλη, έχουμε κανένα θέμα, σοβαρό, τίποτα? Όχι.

Έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω, γρήγορο. Έρχεται ο Βαγγέλης, μου φτιάχνει τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Ο άλλος ξαφνικά το τζιμπίζει, το τζιμπάει μίγα, πετάγεται στον αέρα, φοβερό. Λοιπόν, στον Εύρο συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με φορτηγό γεμάτο όπλα φαντάσματα, λέει. Ωραία. Διακίνηση παράνομου οπλισμού από Τουρκία στην Ελλάδα. Με σκοπό, τι άλλο, τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Μας έρχονται από την Τουρκία εισαγόμενη η εγκληματικότητα. Από την Τουρκία αυτή τη φορά. Έλα πάμε.

Δεν μπορούμε να συνέλθουμε από τον απόϊχο του δραματικού αυτού γεγονότος του το θανάτου μιας αθώας γυναίκας. Και ενώ γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθούν και να συλληφθούν οι δράστες, που μη φαντάζεστε, φαντάζομαι εγώ δεν είναι τίποτα μεγάλα κεφάλια της τρομοκρατίας. Είναι αυτοί οι συνήθεις ύποπτοι που μπαινοβγαίνουν στα πανεπιστήμια, στις φοιτητικές εστίες, στα στέκια αναρχικών. Καταλαβαίνετε, έτσι. Οι οποίοι συλλαμβάνονται και μετά από λίγες ώρες αφήνονται ελεύθεροι. Να το πούμε και αυτό.

Σε αυτό έχω να καταλογίσω πάρα πολλά στην κυβέρνηση που έχει αφήσει ανεξέλεγκτο αυτό το αναρχοαυτόνομο παρακράτος των τρομοκρατών που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι γουστάρουν. Και όταν αρχίζει και φωνάζει η αριστερά αντιπολίτευση ότι αν γίνει με ένα βήμα φύλαξης ή μεγαλύτερης έτσι προσοχής και σύλληψης όλων αυτών, κινδυνεύει η δημοκρατία. Τι λέτε μωρέ τα γάρια, τι λέτε? Μη θίξουμε την αριστερά και όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις που μεμονωμένα ή πώς το λένε, συντονισμένα σπέρνουν το θάνατο. Κατά τα άλλα απειλεί τη δημοκρατία αν τους μαντρώσουμε κάπου, αν τους συλλάβουμε, αν τους κλείσουμε μέσα. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε αυτό το πλανήτη. Ο Σαμαράς θα κάνει, κόμμα δεν θα κάνει, θα κάνει, δεν θα κάνει. Δηλαδή εντάξει, αποφασίστε όμως έτσι. Αυτή η περίφημη στρατηγική κατά της βίας, αυτή η στρατηγική κατά της βίας, πού πήγε? Εγώ τη θυμάμαι να είναι σημαία προεκλογικά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αντιεξουσιαστές και καλά, αντιεξουσιαστές. Με κεφάλια γεμάτα, μην το πω τώρα στο μικρόφωνο ότι έχουν τα κεφάλια τους μέσα. Έγινε συγκέντρωση με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε» με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει και δεύτερη στην Αθήνα. Ούτε εμείς φοβόμαστε κανέναν. Εσύ φοβάσαι τίποτα, Πέρι?

Ψάχνω να βρω μια έτσι ωραία είδηση, ρε παιδάκι μου, και βρήκα μια. Ένας ιερέας από το Ναύπλιο κατέκτησε τη διεθνή μουσική σκηνή με βυζαντινό μέταλ. Ναι, ο Γλυκούλης. Η ιστορία του πατέρα Διονύσιου, λοιπόν, ένας 53χρονος ιερέας από το Ναύπλιο, Διονύσιος Ταμπάκης λέγεται, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Paradise Metal, Θεούλης, συνδυάζοντας τη βυζαντινή μουσική με είδη όπως metal, rap και techno. Και το μουσικό περιοδικό Pitchfork βαθμολόγησε το έργο με 7,6, αναγνωρίζοντας την πρωτοτυπία της δουλειάς που δημιουργήθηκε με πολύ απλά μέσα και με την παρέα του εκεί γύρω στο Ναύπλιο.

0: Ο ιερέας αυτός, πολύ προχώ, υποστηρίζει ότι η μουσική δημιουργικότητα και η πίστη συνυπάρχουν, απορρίπτοντας τις προκαταλήψεις για τη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων στη θρησκευτική έκφραση και παρά τη διεθνή του αναγνώριση, παραμένει προσιλωμένος στην ιερατική του αποστολή και διατηρεί, πώς να σας πω έτσι, χαμηλούς τόνους απέναντι στη δημοσιότητα. Υπέροχος. Να ακούς τώρα ότι υπερμάχο σε metal. Όλα θα τα κάνουμε. Έλενα, δεν ξέρω αν ακούς, σου προετοιμάζουμε το κλίμα. Λες στην Ιταλία τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα από εδώ, από αυτά που βιώνουμε, ρε φίλε. Για να δούμε τι έχει να μας πει η Έλενα Κανάρη. Είναι Παρασκευή σήμερα, κάθε Παρασκευή έχουμε την ανταπόκριση από την Ιταλία και την Έλενα Κανάρη.
1: Είμαι από την Ιταλία σήμερα, Παρασκευή. Τα νέα έχουν ως εξής. Η πρώτη είδηση φυσικά είναι η ζέστη, η οποία υποχώρησε σχετικά και η οποία προφανώς θα γυρίσει μετά το Σαββατοκύριακο. Η Ευρώπη έχει πραγματικά γονατίσει. 1.300 είναι οι νεκροί, από ό,τι λέγεται από τα μέσα σε όλη την Ευρώπη, που πεθάναν από τη ζέστη, αλλά σίγουρα είναι πολύ παραπάνω, γιατί στα έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία και στην Ιταλία υπήρξαν πάρα πολλές εισαγωγές ανθρώπων που δεν ήταν ηλικιωμένοι όλοι, με συμπτώματα θερμοπληξίας. Και ειδικά η Λομβαρδία είχε τουλάχιστον 3.000 περιστατικά. Σε σημείο που απαγορεύτηκε να υπάρχουν εισαγωγές στα έκτακτα, εάν δεν έρχονται με ασθενοφόρα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχίσει τόσο πολύ ζέστη, γιατί σε συνδυασμό με την υγρασία και τις λίγες βροχές που έριξε μαζί με χαλάζι, και μετά από αυτό η θερμοκρασία φυσικά γινόταν ανυπόφορη, δηλαδή υπάρχει αυτό που λένε, είναι ένα φαινόμενο φούρνου. Κατεβαίνει η υγρασία και κλείνει όλη τη ζέστη. Υπάρχουν θέματα αναπνευστικά μετά, πολύ σοβαρά. Κάνουμε λοιπόν την προσευχή να έρθει μια βροχή, να τα σπάσει όλα και να μην ξανέβει θερμοκρασία κατά τη

έκανε αναφορά σε αυτή την είδηση που κάνει επίσης το γύρο του κόσμου για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό η Έλενα για την Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα. Αυτή είναι η γυναίκα που καταζητείται από την Ιντερπόλ, διεθνές ένταλμα, σήμα αναζήτησης. Η 39χρονη λοιπόν Ουκρανή μένει στη Γερμανία και αυτή η τύπισσα βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας που έχει ανοίξει το Μονακό με κατηγορίες που περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Ουκρανού ολιγάρχη και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση. Οι καταναλωτές, αχ, οι καταναλωτές, όλο και περισσότεροι στρέφονται, στρεφόμαστε στις προσφορές. Πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά η ακρίβεια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα πας στο σούπερ μάρκετ με ένα φόβο και λες Παναγιά μου τι θα δω σήμερα. Και ψάχνεις προσφορές και ψάχνεις και ψάχνεις τα εκπτωτικά προϊόντα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Περιμένουμε να δούμε τι έγινε σε εκείνη, ξαναλέω, κάθε μέρα θα το λέω, σε εκείνη τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εκείνη τη συμφωνία που κάνατε πίνοντας το καφεδάκι προχθές επάνω, το θυμόσαστε ή το ξεχάσατε? Συμφωνία κυρίων, λέει. Ναι. Τουλάχιστον ακούς και κάποιες ειδήσεις. Taylor Swift και ο σύζυγος ο Travis Kelce έκαναν δωρεά 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή το γάμο τους. Μοίραζαν χρήματα σε 20 φορείς που εδρεύουν σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται το ζευγάρι, έχει ζήσει στο παρελθόν, και έδωσαν λεφτά σε φιλανθρωπίες. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Το ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, πρόσεξε τι σου λέω, έχει σημασία, το ξαναλέω, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του δικού μας Πρωθυπουργού, έπεσε θύμα φάρσας από δύο Ρώσους που προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους, πώς το βλέπεις? Είναι αλήθεια, αλήθεια είναι. Έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θάνος Ντόκος. Νόμιζε ότι μιλούσε με συνεργάτη του Ζελένσκι. Του μίλησε για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας και του έλεγε για την ΕΕΠ και τις επιπτώσεις του νέου συμβάντος στα ελληνικά δίκτυα κτλ. Εξέφρασε την ανησυχία του για τα ουκρανικά ντρόουν κτλ. Τους προειδοποίησε, έλεγε. Και τελικά ήταν Ρώσοι φαρσέρ που του κάνανε πλάκα. Εθνικής ασφάλειας σύμβουλος, καταλαβαίνεις τι μιλάμε τώρα. Αχ. Οι φαρσέρ είναι ο Βόβαν και ο Λέξος, προσποιήθηκαν λέει τους Ουκρανούς αξιωματούχους και δημοσίευσαν κιόλας σε βίντεο τη τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Ντόκο.

αφιερωμένο. Για να δω ποιο είναι το Black Pepper σήμερα στο Real Voice News 99,5. Είναι ούτε να τους φτύσεις κάποιοι. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο άλλο. Τουλάχιστον άλλη μια καλή είδηση έρχεται από τα Δωδεκάνησα και από την περιφέρεια.

σε ανησύχησε το 5,2 χθες στην Κάρπαθο, το κατάλαβες, το σεισμό στην Κάρπαθο. Την καλημέρα μας στην Κάρπαθο, μην μου ανησύχετε. Οδηγούσες, ναι. Να του στείλουμε μια ζεστή καλημέρα εκεί. Παιδιά, ψυχραιμία. Σεισμός ήταν και πέρασε.

Καλή είδηση που σας έλεγα από την περιφέρεια είναι η υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για την Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια 2028. Είναι μια επένδυση για το μέλλον των νησιών εδώ, πολύ μεγάλη σημασία. Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια 2028.

0: Είχαμε φωτιά, κάθε μέρα είναι και αυτά πάλι. Φωτιά σε ταχύπλο σκάφος ανοιχτά της Βουλιαγμένης. Πάλι φωτιά εδώ. Εντάξει, όπου και να κοιτάξεις, δηλαδή, πραγματικά, πιάνε την ψυχή σου. Αλλά ειδικά αυτό το, με το διεθνές κύκλωμα βιαστών που έχει πάνω από, από 270 μέλη, πραγματικά μας έχει δημιουργήσει έκρηξη στο μυαλό μας σήμερα. Ρε, συνάρκωναν τις γυναίκες και οργάνωναν επιθέσεις σεξουαλικά κίνητρα να βιάζουν τις γυναίκες τους. Τι διαστροφή είναι αυτή, ρε, τι διαστραμμένα μυαλά υπάρχουν. Διεθνές δίκτυο οργανωμένης σεξουαλικής κακοποίησης. Νάρκωναν τα θύματα, τις γυναίκες τους, και τις κακοποιούσαν φέρνοντας και άλλους να τις βιάζουν. Είχανε μάλιστα και διαδικτυακά φόρουμ, λέει, για να οργανώνουν αυτά, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να βιντεοσκοπούν τις πράξεις κτλ. Αυτό από το 2023 γίνεται. Οι υποθέσεις πέφτουν σαν το χαλάζι, μία και μία. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαστροφή εκεί έξω. Λυπάμαι και στεναχωριέμαι για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά, ειλικρινά. Γι' αυτό σου λέω: δεν πάμε να φύγουμε, να πάμε στους λειψούς. Αυτό που έκανε ένα ζευγάρι που επέλεξε να μείνει στο νησί, το διαβάζω σήμερα στο travel.gr. Για το ένα ζευγάρι που επέλεξε να μείνει στο νησί, άνοιξε ταβέρνα και περνάει ζωή και κότα μια χαρά. Υπέροχα, υπέροχα. Από τις Σέρες τα παιδιά, και είπαν: εμείς θα πάμε να ζήσουμε στους λειψούς. Τι ωραία. Γι' αυτό σου λέω, πάμε και εμείς στο διάστημα, δεν θες.
1: Είμαστε και δύο ούφο.
0: Είμαστε ό,τι πρέπει, θα εγκληματιστούμε αμέσως.

Στην πλατεία Συντάγματος γίνεται εκδήλωση κατά της πλαστικής σακούλας. Όλα τα είχαμε, η πλαστική σακούλα μας. Εντάξει και αυτό, να μου πεις. Πες τα ρε Δούκα, για να τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε, ο Δούκας. Πολιτική αλλαγή χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί.

στο Μουντιάλ δεν παίρνω και ένα τηλέφωνο τον πατέρα μου να μάθω τι γίνεται στο Μουντιάλ, ρε παιδιά. Τι γίνεται, η Πορτογαλία πήρε την πρόκριση κόντρα στην Κροατία για τους 16 του Μουντιάλ. Η μεγάλη νικήτρια στην αναμέτρηση με την Κροατία, 2-1. Πρόκριση λοιπόν για την Πορτογαλία. Ποιος μας είχε πει, και ο Σουγλέρης και η... ο Ρονάλντο δεν είναι εκεί στην Πορτογαλία. Τώρα δεν θα πάρει την πρόκριση αλίμονο. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ έντονα φορτισμένο αυτό το κλίμα, γιατί ο Ρονάλντο αφιέρωσε την πρόκριση στο Ζώτα ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζώτα. Πολύ συγκινημένος ο Ρονάλντο, φορούσε τη φανέλα του Ζώτα και του είπε: Ζώτα, αυτή η νίκη είναι για σένα.

Δεν ξέρω αν αυτή η τοξικότητα για την οποία λέμε όλοι ξεκινάει από την κοινωνία έξω και φτάνει στη Βουλή ή φεύγει από τη Βουλή και διοχετεύεται προς την κοινωνία. Πάντως και στην κοινωνία και στη Βουλή υπάρχει τρομερή τοξικότητα και πολιτική και κόσμος είναι θύματα αυτής της τοξικότητας και θύτες παράλληλα. Αυτό είναι το φοβερό.

Παυλίνα Βουλγαράκη είναι η κόρη του Γιώργου Βουλγαράκη, τραγουδίστρια η Παυλίνα, το ξέρεις, έτσι, η οποία τώρα το κορίτσι αυτό με αφορμή την ιστορία στη Θεσσαλονίκη, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, τη δολοφονία αυτής της γυναίκας, της Βάγιας Νέστορα, θυμήθηκε όταν ήμουν, λέει, 13 χρονών, το 2003 είχα ζήσει ένα αντίστοιχο περιστατικό, επίθεση με γκαζάκι έξω από το σπίτι του πατέρα της, τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σταμάτησα, λέει, να κοιμάμαι πριν 23 χρόνια. Τρομοκρατία και τα αποτελέσματά της.

Βγήκε με κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις ο Σαμαράς και φάγανε. Κρίνεις τίποτα υποπτό? Ένα μεζέ πήρανε, ρε παιδιά, αυτό λέω κι εγώ. Χαράλαμπος Αθανασίου, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Γιώργος Καρασμάνης. Επιχείρησαν να κλείσουν τη συζήτηση για τις πολιτικές προεκτάσεις του δείπνου αυτού και είπαν, ρε παιδιά, εμείς τον τιμούμε τον αυτό. Μιλήσαμε για την ενότητα της παράταξης, θέματα εθνικής σημασίας κτλ. Σε ταμάς τώρα, σε ταμάς. Ναι, αλλά αποφασίστε ποιος θα πάει με ποιον, να ξεμπερδεύουμε, έτσι, μην μας μπερδεύετε κι εμάς.

She's crazy like a fool. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Και περιμένουμε, πως περιμένουμε, η αλήθεια είναι, να βγει από τη Βουλή ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος για να έχουμε τη συνομιλία που έχουμε προαναγγείλει από χθες. Σε λίγο μαζί σας με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η προώθηση της ίδρυσης τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία με έδρα τη Ρόδο, ένα πάγιο αίτημα των τοπικών φορέων για την προστασία των εργαζομένων στα Δωδεκάνησα. Ο κ. Καραγκούνης είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης και των εργαζομένων. Κεντρικό αντικείμενο των επαφών αποτέλεσαν τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδο έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για τον κόσμο της εργασίας, επισημένοντας ότι υλοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο διεκδικούσε επί σειρά ετών την ίδρυση της συγκεκριμένης υπηρεσίας στο νησί. Νέα επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται το επόμενο διάστημα στην Αστυπάλεια για τα εγκαίνια του Υβριδικού Ενεργειακού Σταθμού, ένα έργο πρότυπο το οποίο συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος του νησιού Νικόλας Κομινέας. Παράλληλα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου, επισημένοντας ότι το νησί καταγράφει την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση των τελευταίων ετών, με την επιμήκυνση της σεζόν να αποτελεί το μεγαλύτερο κέρδος για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, εξέφρασε και τον έντονο προβληματισμό του για την μείωση των αεροπορικών δρομολογίων προς το νησί. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Με 25% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς με 14,1% και τρίτο το Πασόκ με 9,4%. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Τους βασικούς άξονες της πρωτοβουλίας Ανοιχτή Ατζέντα ανέπτυξε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, μιλώντας για σχέδιο, συμμετοχή των πολιτών και ανάγκη να ξαναβρει η Ρόδος στην αυτοπεποίθηση και τις προσδοκίες που της αξίζουν. Η Ρόδος δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το αρκετό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα πραγματοποιηθούν αύριο τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου στις 11 το πρωί. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Πάτμο σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, για την παρουσίαση τριών μεγάλων αθλητικών έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν τις αθλητικές υποδομές του νησιού, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης, καθώς και τις εκδηλώσεις του 12ου τουρνουά 3x3 που συνδιοργανώνουν ο Δήμος και ο Αθλητικός Σύλλογος Ξάνθος Πάτμου. Με τον Υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση συναντήθηκε ο Δήμαρχος Κώ Θεοδόσης Νικηταράς για τις ελλείψεις σχολικής στέγης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υφιστάμενες σχολικές υποδομές του νησιού. Συζητήθηκε η δυνατότητα συντήρησης σχολικών κτηρίων με την ένταξή τους σε πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή άλλα προγράμματα. Τη Δευτέρα θα ανανεώσει την θητεία των 10 επάρχων με τις ίδιες αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, στην στήριξη των γιατρών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στην ανάγκη συνεργασίας όλων των θεσμικών δυνάμεων γύρω από τα ζητήματα υγείας, έδωσε έμφαση ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, μιλώντας στον Real Voice μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την υποστελέχωση του τομέα ΕΚΑΒ Ρόδου, καθώς και τα αντίστοιχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά που υπάγονται στο παράρτημα Μυτιλίνης του ΕΚΑΒ, φέρνει στην Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κάρπαθο, την Κάσο και τη Ρόδο. 20 έως 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο το δεύτερο φόρουμ τουρισμό στα χρόνια της κλιματικής κρίσης της Οργάνωσης για την Φύση, το οποίο φέτος θα συνδυαστεί και με την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πολιτικής προστασίας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Ανέμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σίμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σίμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στη Σίμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: 26 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στη Ρόδο τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστροφή στο στούντιο, εκπομπή Real Blonde, κυρίες και κύριοι. Νατά Σαράγη στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης στα κουμπιά. Περιμένουμε να βγει από την Βουλή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τεταμένο κλίμα στην Βουλή αυτή τη στιγμή ο κύριος Βελόπουλος, γιατί έχουμε ραντεβού στη 1:15. Περιμένουμε να βγει λοιπόν από την Βουλή για να έχουμε την κουβέντα που έχουμε ορίσει μαζί του. Μέχρι τότε να σας πω ότι τι ψυχικές δυνάμεις, τι αποθέματα μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, ο άντρας της γυναίκας που χάθηκε από τους ύπουλους δολοφόνους, τους τρομοκράτες, τους συνήθεις ύποπτους, που είπε ότι να τους έχει, λέει, ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο. Άκου τώρα.

Είχαμε μια τραγωδία, τι άλλο θα είχαμε, στο Πακιστάν με 40 νεκρούς από πτώση λεωφορείου σε Χαράδρα. Ένα δρομολόγιο που εκτελούσε το λεωφορείο από την περιφερειακή πρωτεύουσα προς την πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, από την Κουέτα προς το Ισλαμαμπάντ, και ξαφνικά πέφτει λεωφορείο με 40 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους όταν έπεσε στον γκρεμό. Σεισμοί πάρα πολύ δυνατοί και στην Ινδονησία, 6,2 βλέπω. Όλοι φοβούνται τσουνάμι όταν ακούμε σεισμούς στην Ινδονησία. Η ειδική είναι καθησυχαστική, δεν υπάρχει απειλή, λέει, για τσουνάμι.

0: ξέρω τι βλέπεις. Υπάρχει μια ακρατουτάφου σιωπή από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό σκεφτόσουνα, τι. Και να ακούγεται τίποτα, σαν ήταν μια φούσκα που ξαφνικά ξεφούσκωσε ένα πράγμα. Και δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
1: Ίσως το προσπαθούν να μαζέψουν ότι... Γιατί γίνεται πολλά στη χώρα, βασικά.
0: Ναι.
1: Και για αγορές, ακινήτων, αγορές...
0: Πάντως, ξέρεις κάτι, το γεγονός ότι μεταξύ τους έχουν αυτές, δηλαδή το γεγονός ότι ο Κυριάκος Τόμπρας, που ήταν πρωταγωνιστής στο κίνημα των Τεμπών, δεν θέλει ούτε να τη βλέπει. Και βγαίνει και λέει διάφορα ότι σκάει σαν φούσκα όλο αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή οι εκ των έσω διαφορές νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο για ένα κόμμα που έχει τέτοιους ορίζοντες, που βγήκε τώρα είπε η Καριστιανού ότι θα είναι η πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Γιατί, δηλαδή ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά και κάνει όπισθεν νομίζω.
1: Επενδύστε
0: και να την φούσκα μετά. Ναι.

Διάβασα κάτι πολύ ωραίο, ότι μέχρι στιγμής κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί, λέει, να μπει με αξιώσεις στην κοινότητα των κανονικών και λογικών ανθρώπων αυτής της χώρας, η οποία, πρόσεξε πως είναι, υπολογίζεται οι κανονικοί και λογικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, 40% του εκλογικού σώματος. Φαντάσου τι είναι το υπόλοιπο 60, ρε φίλε. Το 40% είναι οι κανονικοί, οι λογικοί και οι κανονικοί άνθρωποι. Και μιλάμε για αυτό το 40% του κομματιού που ποτέ δεν παρασύρθηκε από τους λαϊκιστές, είτε ακροδεξιούς, είτε ακροαριστερούς, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ανένταχτο. Κάποιοι συνεχίζουν να στηρίζουν τον Μητσοτάκη, έστω και με επιφυλάξεις, με αξιολόγηση αυστηρή όλων των ενεργειών του. Εν πάση περιπτώσει, το 40-60, αυτό το πράγμα δεν ξέρω τι να σας πω.

Αλλά σκέψου το λίγο τώρα. Το 60% σημαίνει δεν είναι λογική και σοβαρή η ψηφοφόρη και το 40% είναι αυτής της χώρας. Πάρ' το λίγο σε εικόνα. Τι, ποιοι ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Το καθαρό, το παρθένο, ελά και το νοθευμένο. Είναι κάπως έτσι. Στα μυαλά πάει αυτό, όχι στο λέω. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής, ότι διαβάζω ότι ο Σαμαράς έχει μια ανησυχία για το ότι έχει περισσότερες συμπάθειες σε ψηφοφόρους από άλλα κόμματα παρά από αυτούς της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ότι σκέφτονται θετικά για ένα κόμμα.

Σαμαρά, κάποιοι που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι που κινούνται στα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί είναι ο κόσμος που ψαρεύει, ας πούμε, το υποσύσταση, θέλω να φαντάζομαι, κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Στο Ζεφύρι είχαμε συλλήψεις 7 μαϊμού τεχνικών του ΔΔΕ. Αυτή η μαϊμού τεχνική του ΔΔΕ, δηλαδή, είναι φοβερό. Με παράνομο όφελος πάνω από 1,6 εκατομμύρια, παιδιά. Δηλαδή, εντοπίστηκε, προσέξτε, τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι. Ξέρουμε τι είναι το Ζεφύρι. Αφροδίτη, ξέρεις κι εσύ, Λατινοπούλου. Λοιπόν, μέσω του οποίου γινόντουσαν απάτες με μαϊμού τεχνικούς του ΔΔΕ. Υπήρχαν και οι τηλεφωνητές και τα αρχηγικά μέλη. Παίρνανε και λέγανε στον κόσμο, ξέρετε, να μαζέψει κοσμήματα, λεφτά, να τα βάλει σε ασφαλές σημείο κλπ. Κλπ. Πόσος κόσμος, δεν ξέρω από το 40%, μάλλον από το 60% είναι αυτός ο κόσμος, που πιάνεται κορόιδο από τέτοιες απάτες.

Υπάρχει ένας κωμικός Τούρκος που λέγεται Ντενίς Γιοκτάς, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για προσβολή του Ισλάμ, λέει, στα social media. Δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών που υιοθετεί τμήμα της κοινωνίας. Βάλτε χειροπέδες λοιπόν. Αν εμείς βάζαμε χειροπέδες σε όλους αυτούς που θεωρούμε ότι προσβάλλουν τα ιερά και τα όσια, δεν θα φτάνανε φυλακές, παιδιά, το ξέρετε, έτσι.

Λοιπόν, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο περιστατικό με την 92χρονη Ρουβίτσα. 92 χρονών, πήγε κρυφά από την οικογένειά της σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Του είπε, ήρθα για σένα, αλήθεια ήταν. Ήτανε φοβερό, παιδιά, αυτό το πράγμα. Και κατέβηκε ο Σάκης και τη φίλησε. Ήτανε πολύ τρυφερό αυτό το στιγμιότυπο που έγινε χτες το βράδυ, όταν ο τραγουδιστής ξαφνικά εντοπίζει μέσα στο κοινό μια 92χρονη θαυμάστρια, την κυρία Κατερίνα, καθόταν στην πρώτη σειρά. Είχε πάει στη συναυλία χωρίς να το γνωρίζουν οι δικοί της άνθρωποι. Σηκώθηκε 92χρονη και πήγε στη συναυλία του Ρουβά. Την πλησιάζει ο Σάκης, της δίνει το μικρόφωνο. Διακόπτει βεβαίως το πρόγραμμά του, πολύ συγκινημένος από την παρουσία. Της έδωσε και ένα μπουκαλάκι νερό, σου λέει 92 χρονών η γυναίκα. Έχουμε, λέει, και μια μικρή Ρουβίτσα εδώ. Ξέσπασε σε χειροκροτήματα φυσικά το κοινό. Είπε ότι μένει κοντά στο σημείο που γινόταν η συναυλία και αποφάσισε να πάει κρυφά για να τον απολαύσει από κοντά. Πήρε το μικρόφωνο λοιπόν και είπε: Είμαι 92 χρονών και δεν ξέρουν ότι έχω έρθει. Ήρθα για σένα. Έχει 3 παιδιά, 6 εγγόνια και 2 δισέγγωνα και είναι Ρουβίτσα. Τέλος.

Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο. Τελικά δεν ήταν στη Βουλή όπως νόμιζα. Είναι στο Ορλή, νομίζω, κάπου. Θα μας πει σε λίγο, σε 5 λεπτά θα είναι μαζί μας. Να σας πω στο μεταξύ, όσο περιμένουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ότι στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ο λιμενάρχης για ενδοοικογενειακή βία. Τι πρωτότυπο, θα μου πεις, επειδή είναι ο λιμενάρχης? Συνελήφθη χθες μεσημέρι ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης, παιδιά, για ενδοοικογενειακή βία. Μετά από την καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του, υπηκό Βουλγαρίας, η οποία τον κατηγόρησε για άσκηση σωματικής βίας. Με χτύπησε, λέει, μου πήρε το κεφάλι και μου το χτύπησε στον μπάγκο της κουζίνας με δύναμη. Ο λιμενάρχης της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα.

0: Με λίγη καθυστέρηση έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Μία ώρα καθυστέρηση στο αεροπλάνο και εγώ νόμιζα ήσασταν στη Βουλή, κύριε Βελόπουλε.
1: Όχι, κύριε Ραγιού, ήμουν από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τα έχουμε αυτά τα μάτια.
0: Τα έχουμε, λέει. Πάντως δεν φταίει ο Μητσοτάκης και γι' αυτό νομίζω.
1: Τώρα αυτή ο Μητσοτάκης, εγώ ξέρω ότι αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης είναι όλα λάθη. Οπότε,
0: να σας πω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Μιλάμε για την Ελληνική Λύση, ένα κόμμα που όλοι χαρακτηρίζουν και είναι το πατριωτικό κόμμα. Έτσι λένε. Και όταν μιλάνε για το
1: ΒΕΛΟ. Είναι.
0: Έτσι είναι, μάλιστα. Και όταν μιλάνε, το σύνθημα πλέον που διαβάζω και ακούω καθημερινά όταν αναφέρονται σε εσάς, είναι Βελόπουλε, δώσε πόνο.
1: Ίσως γιατί πονάνε από τις επιλογές των κυβερνώντων, γιατί δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Μητσοτάκη, τα τελευταία 15 χρόνια οι Έλληνες, και είναι λογικό αυτό, γιατί δεν πέραν και λίγα και δεν περάσαμε και λίγα και δεν περνάμε και λίγα.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ο μόνος που μπορεί να δώσει πόνο σε αυτό το σύστημα που με πονάει είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Το δέχομαι θετικά.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι κακό.
0: Να το δεχτούμε θετικά.
1: Το να ακουμπάει επάνω στο πολίτης και να ζητάει από σένα να κάνεις κάτι για αυτόν, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό.
0: Ωραία. Να αρχίσουμε όμως λίγο από τα αυτονόητα, που δυστυχώς για κάποιους δεν είναι και τόσο αυτονόητα, την θέση σας για τις τρομοκρατικές παύλα δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Ράγκη, δεν χρειάζεται τώρα θέση. Κάθε άνθρωπος.
0: Όχι, χρειάζεται, κύριε Βελόπουλε, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πάρει θέση και το ξέρετε.
1: Κύριε Ράγκη, για να είμαστε τουλάχιστον συνεπείς με όσα πιστεύει ο καθένας για τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται καμία θέση και δεν υπάρχει λόγος να καταδικάζουμε τα αυτονόητα.
0: Τρομοκρατικές
1: ενέργειες να αφήσεις κάποιες αποκρώσεις ενδείξεις ότι συμφωνείς με αυτό το πράγμα. Υπάρχει και η άλλη όψη, βέβαια, κύριε Ράγκη, τα λέμε όλα έτσι. Η εργαλειοποίηση από την Δημοκρατία, η οποία με ενόχλησε εμένα.
0: Δεν σας ενόχλησε ότι βγήκαν και είπαν η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι και στελέχοι του Πασόκ ότι κρύβεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από αυτό και ότι είναι προβοκάτσια?
1: Δυστυχώς για την κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε μετά αυτό. Μην βιαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια ευκολία και έναν παρορισμό να χαρακτηρίζει πράγματα, ανθρώπους και πολλές φορές να μην το αποδεικνύει. Έτσι, δεν θα πω προβοκάτσια αυτές ανοησίες χωρίς επιβεβαίωση. Θεωρώ ανοησία να λες κάτι ως σενάριο, αν δεν έχεις επιβεβαιώσει αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Είσαι πολιτικός αρχηγός, δεν είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι πολίτης.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, να κάτσει 3-4 ώρες, κύριε Ράγκη μου, να πάει σε μια κηδεία ή να κάνει δηλώσεις στο Ιπποκράτειο για την νεκρή και καλώς έκανε, και 5 χιλιόμετρα μακριά πριν από λίγες ώρες να έχει καεί ένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Και η μάνα του, και να μην πάει να τους επισκεφθεί, δείχνει ότι ο κομματικός νεκρός είναι παραπάνω από οποιοδήποτε πολίτη. Ήταν λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Απόψη μου.
0: Να το δεχθώ.
1: Και γύρισε το βράδυ, και γύρισε το βράδυ στην Αθήνα και έκανε δεξίωση. Δείπνω στην κυρία Γκυλφόλη και στους υπόλοιπους διπλωμάτες. Αυτά δείχνουν ότι το κάναμε για να το κάνουμε, όχι για να το πιστεύουμε.
0: Ναι, σας πω.
1: Και η εργαλειοποίηση ξεκίνησε με τη δήλωση Κυριακή.
0: Ωραία. Μισό λεπτό.
1: Ο οποίος μας γύρισε στο Γλάμμα και στο Βίτσι και στο Μελιγαλά.
0: Μισό λεπτό. Σας πω πολύ γρήγορα για να προλάβουμε το χρόνο που έχουμε χάσει λόγω της καθυστέρησης.
1: Όσο θέλετε.
0: Εκλογές εδώ και τώρα ζητάτε συνέχεια, όμως δεν θα γίνουν τώρα, όπως ξέρετε έχει πει ότι θα γίνουν.
1: Η χώρα.
0: Ναι. Για να σωθεί η χώρα. Εσείς τι προσδοκάτε από τις επερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, όπως λέμε?
1: Να μας τιμήσει ο ελληνικός λαός και με σοφροσύνη να ψηφίσει αυτό που έχει σχέδιο και πρόγραμμα. Δηλαδή, ζητώ συγγνώμη, όταν έβγα τη Ρόδο έλεγα, φαντάζομαι το μάθατε, όχι ανεμογεννήτριες στα καμένα, μου έλεγα δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Μετά μπήκαν ανεμογεννήτριες στα καμένα, δεν κάνω λάθος. Έχουν μπει ανεμογεννήτριες. Όταν έλεγα θα πλημμυρίσει ο τόπος όταν κάει και το δάσος, αν το φτιάξετε και αν δεν κάνετε τα αντιπλημμυρικά, πλημμυρίσαμε για τις πόλεις.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα οι ανεμογεννήτριες και πόσο...
1: Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Στο καμένο επάνω δεν πατάει τίποτα και δεν βάζεις τίποτα, όχι ανεμογεννήτριες. Και αν είναι τόσο καλές οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν έχουμε φθηνό ρεύμα? Πάμε παρακάτω, εμπάσχε τόσο, μας περνάμε γι' αυτό.
0: Πάμε και σε αυτό. Πάμε στις δημοσκοπήσεις, τις πιστεύετε, σας φέρνουν...
1: Πάμε στην ουσία.
0: Τι?
1: Σήμερα το
0: Τι?
1: Πρωί, ο αντιπεριφερειάρχης από την Κρήτη, Αδικαλώφης Ηρακλείου, με μαύρο δάκρυ κλαίει λέγοντας ότι ναι, μεν έχουμε τουρίστες και γεμάτα αεροπλάνα, αλλά έχουμε ένα δις κάτω στον τζίρο τον πρώτο μήνα.
0: Στο Ηράκλειο αυτό?
1: Στην Κρήτη, ναι, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι μαζεύουμε ό,τι τουρισμό θέλουμε, οτιδήποτε υπάρχει για να έχουμε νούμερα σε επίπεδο επιβατών και όχι ποιοτικό τουρισμό. Αδιανόητο να βουλιάζει η Ρόδος, το λέω ευθέως, ή η Κος ή η Κρήτη, ακόμη να μιλάμε για ΦΠΑ μειωμένο κτλ. Τώρα πάει μηδενικό στο ΦΠΑ ή ελάχιστο στο ΦΠΑ για να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν μας και να μην το έχουμε συνδέσει με τον πρωτογενή τομέα. ναι. με τα κοινοκομεία μας, με τις συσκευασίες σε μαρμελάδες μας, με τα φρούτα μας και να κάνουμε εισαγωγές προϊόντων.
0: Ναι, από την άλλη, με συγχωρείτε κύριε Βελόπουλε, από την άλλη, διάβασα κάπου αυτό που είπατε σε μια συνέντευξη, θα δώσουμε δωρεάν σπίτι σε κάθε πολίτη. Αυτό τώρα τι είναι?
1: Είναι η επανενεργοποίηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδωσε τις τελευταίες δεκαετίες, δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά, 3 εκατομμύρια σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια. Σε οικογένειες. 3 εκατομμύρια βρήκα σπίτια από τον ΟΕΚ. Τι είναι ο ΟΕΚ? Είναι ένας οργανισμός κρατικός, αλλά δεν πληρώνει το κράτος. Από τις φορές των εργαζομένων μπαίνουν τα λεφτά και με αυτά τα λεφτά έδωσε σε 3 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια.
0: Θεωρείτε ότι με έτσι θα λυθεί το στεγαστικό με το να επανενεργοποιήσουμε τις εργατικές κατοικίες?
1: Υπάρχει και άλλη λύση, ξέρετε. Ναι. Γιατί να πληρώνει ο ιδιοκτήτης ο κακομοίρης φόρο 15 έως 50% σε ένα ακίνητο που είναι δικό του και να έχει, να το πω διαφορετικά, συνειδιοκτήτη το κράτος? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Έχετε ένα ακίνητο, κύριε Ράγκο, σε ένα, βέβαια, να το νοικιάσετε σε έναν άνθρωπο. Ναι. Γιατί να έρθει το κράτος, σου πει, αδερφέ, πώς το νοικιάζεις? 2 χιλιάρικα, ωραία, θέλω τα 600 ευρώ. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Ναι. Μαζί το χωράσαμε.
0: Καλά,
1: το
0: μην το... Εδώ, κοιτά... Εδώ βάζουμε βενζίνη 30 ευρώ και τα 17 πάνε στο
1: καρέκλα. Τώρα τι συζητάμε τώρα?
0: Για τα ενίκια μου λέτε. Αλλά...
1: Που είπατε για τα ενίκια, ναι. εσείς και σε απάντησα του κύριο. Γιατί δεν μπορώ να σα πω και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η χνηλάτηση για την πάταξη του λατρεμπορίου. Υπάρχει και αυτό το παράνομο ειδικό φόρο. Αλλά δεν βλέπετε τα ενίκια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, ρε παιδιά.
0: Η ακρίβεια πώς θα χτυπηθεί στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Εσείς τι λύση έχετε γι' αυτό?
1: Δεν είναι ακρίβεια, είναι σχροκέρδια. Άλλο ακρίβεια. Ακρίβεια είναι και στην Ευρώπη που ταξιδεύω συχνά κι εγώ. Εδώ στην Ελλάδα είναι σχροκέρδια. Ναι. Και την σχροκέρδια.
0: Μα κάνανε, λέει, συμφωνία κυριών προχτές που είχαν σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου και θα πέσουν οι τιμές στα ράφια.
1: Καλά, από το φράτο φίλησε και το λέμε, αλλά δεν τρώμε τίποτα. Ακούστε με λίγο. Ναι. Η σχροκέρδια χτυπιέται με έναν τρόπο. Πιάνω ένα βενζινά στη Ρόδο που κάνει λατρεμπόριο. Την επόμενη μέρα αυτός ο βενζινάς έτσι βάζει άλλο διαχειριστή στο μαγαζί του και ξανανοίγει το μαγαζί. Θα κλείσει ο χώρος επί 3 χρόνια. Ας σε πιάσω για λατρεμπόριο, για κάνουλα που δίνει λιγότερη βενζίνη. Σούπερ μάρκετ. Αν εσκροκερδίσεις αποδεδειγμένα δεύτερη φορά, σου κλείνω το σούπερ μάρκετ. Δρακόντιος νόμος. Να ξανακλέψουν οι υπόλοιποι. Ναι. Και τα κλείνω μαγαζιά τους.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει οι κράτες προστατεύει τον πολίτη. Τους βάζουν ένα πρόστιμο, 1 εκατομμύριο, βγαίνει ο υπουργός, το δηλώνει, πάνε στο δικαστήριο. Αυτοί πληρώνουν 5 χιλιάρικα, όλο και όλο μειώνεται το πρόστιμο.
0: Έχετε μιλήσει ξεκάθαρα για καρτέλ που κυβερνάνε και το λέτε και το επαναλαμβάνετε συνέχεια.
1: Μα δεν το λέω εγώ. Ακούστε λίγο, το 70-80% της τροφοδοσίας της βιομηχανίας τροφίμων είναι σε 5 άτομα. 5 άτομα το έχουν. Αυτό σημαίνει καρτέλ. Δεν είναι περίεργο, καρτέλ. 5 άτομα καρτέλ κάνουν, δεν χρειάζεται. Μια εταιρεία τροφοδοτεί 60% του σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τι να συζητάμε.
0: Για τις δημοσκοπήσεις σας ρώτησα, κύριε Βελόπουλε.
1: Δεν σχολιάσε ποτέ, κύριε Αράγιο, από τότε που
0: έκανα το 6-7% που σας δίνουν όλες, σας βρίσκει σύμφωνο, το αποδέχεστε, βαδίζετε με οδηγό αυτό, ότι είμαι στο 7%.
1: Δεν ξέρω τι εννοείται όλες. Από ό,τι ξέρω εγώ, η GPO μας έδωσε 9,8. Πάμε παρακάτω.
0: Λέω το μέσο όρο εγώ.
1: Δεν είναι μέσο όρο, αυτό είναι πολύ πιο πάνω, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, 10.
1: Χρειάζονται δημοσκοπήσεις. Δεν σχολιάζω δημοσκοπήσεις,
0: ναι.
1: γιατί είναι εργαλεία εκλογικής επιρροής και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αν ο πελάτης βοηθάνε το ράδιο, αν ο Βελόπουλος βοηθά το Βελόπουλο. Απλά τα πράγματα.
0: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, ωστόσο...
1: Πάντως η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βρει τον Λούσερ τον Τσίπρα για να τον βάλει ως φτιάχτρα απέναντί της και να συμπληρώσει
0: το κομμάτι. Ο Μητσοτάκης τον έβαλε τον Τσίπρα απέναντι.
1: Τον βολεύει μια χαρά. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου με τον Τσίπρα.
0: Γιατί με το 15%, συγγνώμη, με το 15% είναι ευχαριστημένη του Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία?
1: Με τον Μπαμπίλα, με τον Μπαμπούλα. Να, θα έρθει ο Τσίπρας, παιδιά, συμπληρωθείτε για την Νέα Δημοκρατία, για τον Μητσοτάκη.
0: Εκτός αν συμμερίζεστε την άποψη, κύριε Βελόπουλε, ότι θα υπάρξει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Τσίπρα μετά.
1: Συγγνώμη, ήμουν ο πρώτος που το είπαμε στη Βουλή κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ο Τσίπρας, πού διαφέρει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα?
0: Θέλω να σας πω ότι υπάρχει πολιτικός που δεν θέλω να τον ονομάσω. Πριν από χρόνια μου είπε: θα συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα και νόμιζα ότι είναι τρελός.
1: Γιατί άμα αν το λέγαμε το 1989 ή 1995 ή 2000, όταν σε ρωτώ το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία το 12, το πιστεύαμε?
0: Όχι, βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Αφού τον είδατε τον κύριο Τσίπρα, πήγε στην Κλειφόηλ, εκεί φωτογραφία, σαν τον Κακομοίρη, τον επαρχιώτη, το μικρομέγαλο.
0: Εντάξει τώρα, επειδή πήγε και φωτογραφήθηκε, τι θα κάνει, είναι η Αμερικανίδα πρέσβης, τι να κάνουμε τώρα.
1: Παρέλαση κάνουν όλοι στον Νιάρχος για να του κάνουν για χειραψία. Και εμένα με κάλεσαν, δεν πήγα. Σιγά μην πάω.
0: Μάλιστα. Η Ελληνική Λύση είναι ένα δεξιό πατριωτικό κόμμα. Γιατί λένε κάποιοι δε συμπράττει και με άλλα κόμματα, π.χ. Λατινοπούλου που βρίσκονται στα δεξιά, για να υπάρχει προοπτική κυβέρνηση, ενώ κυβερνησιμότητα. Λέω, ορίστε, ακούω.
1: Δεν είναι και ούτε δεξιό κόμμα, ούτε ακροδεξιό, ούτε αριστερό, ούτε ακροαριστερό. Ποιο είπε ότι είμαι δεξιό κόμμα εγώ. Όπα.
0: Πού τοποθετήστε
1: τον πατριωτισμό μόνο στου δεξιού? Πατριώτε είναι και αριστεροί.
0: Ναι.
1: Πατριώτε είναι οι Έλληνε που αγαπάνε την Ελλάδα. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Ναι.
1: Ούτε μπορώ να πω ότι είναι φιλοργατικά μέτρα που μπορεί να πάρει μόνο μια αριστερή κυβέρνηση. Μάλιστα, μπορεί να πάρει μια δεξιά κυβέρνηση.
0: Τοποθετήστε στο κέντρο, δηλαδή. Έχουμε
1: τοποθετούμε στην Ένωση των Ελλήνων, ζω στον 21ο αιώνα. Το δίπολο πλέον είναι φτωχοί και πλούσιοι.
0: Μάλιστα.
1: Καρτέλ και φτωχοί. Αυτό είναι το δίπολο. Δεν υπάρχει. Οι πλουτοκράτες που υπηρετούνται και υπηρετούν οι βουλευτές και οι υπουργοί και τα ακίνητα που αγοράζουν από τα φαντς, πολιτικοί αρχηγοί και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές και έχουν αποκτήσει ένα σωρό ακίνητα και οι φτωχοί που κάνουν τα ακίνητά τους. Αυτό είναι το δίπολο τώρα.
0: Τι εννοούσατε, κύριε Βελόπουλε, όταν είπατε ότι αφήνετε τους Τούρκους να κλέβουν τον πλούτο των Ελλήνων? Τι εννοούσατε?
1: Να ρωτήσουμε τις ψαράδες στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα που πηγαίνουν και οι Τούρκοι αλλιεύουν όπου θέλουν, ό,τι ώρα θέλουν, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, έχει τελειώσει η αλλιευτική περίοδος, αυτοί μπαινοβγαίνουν, κλέβουν τον πλούτο αλλιευτικό των Ελλήνων ψαράδων, τον πηγαίνουν στην Τουρκία και μας το στέλνουν εδώ και τον αγοράζουμε εμείς. Ναι. Απλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό λύνεται μόνο με την ανακήρυξη ΑΟΣ μονομερός.
0: Ναι.
1: Και λέμε, ανακηρύσω μονομερό στην ΑΟΣ. Δεν οριοθετώ, ανακηρύσω.
0: Πάντως αυτή η εικόνα, όλα τα κόμματα να είναι κάθε μέρα με αυτή την τοξικότητα στη Βουλή, να αλληλοκατηγορούνται και να βρίζονται, κύριε Βελόπουλε, δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι σε αυτή τη χώρα να κάτσουν οι πολιτικοί αρχηγοί και να συμφωνήσουν σε 3-5 βασικά πράγματα. Είναι όνειρο θερινής νυχτός αυτό. Δηλαδή,
1: τώρα,
0: πραγματικά ο κόσμος έχει επιβδίσει.
1: Να συμφωνήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη που χθες στον κύριο Χατζηνικολάου είπε ψέματα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Είπε ψέματα, συνειδητά. Είπε ότι τα εξοπλιστικά μόνο το Πασόκ συμφώνησε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό, για ένα πολιτικό αρχηγό, ή σημαίνει ότι δεν ξέρει τι ψηφίζει, ή σημαίνει ότι λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Είτε το ένα, είτε το άλλο, τον εκθέτω ανεπανόρθωτα. Πώς θα κάτσω εγώ με ψεύτες να μιλήσω? Δεν ψεμπιστεύομαι.
0: Ναι. Στα εθνικά θέματα δεν θα έπρεπε ωστόσο να υπάρχει μια σύμπνοια πολιτική για το καλό της χώρας, ρε παιδί μου. Αυτό
1: μα
0: λέω.
1: Για να υπάρχει σύμπνοια πολιτική και εθνική πρέπει να υπάρχει και εθνικό σχέδιο. Έχετε ακούσει κανένα σχέδιο από κανέναν? Εγώ σου προτείνω κάτι και λέω ανακήρυξη ΑΟΣ που είναι μονομερές δικαίωμα και δεν είναι πόλεμος, έτσι. Ανακήρυξω την ΑΟΣ μου.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα. Έχει πει κανένα ακόμα αυτό πράγμα? Όχι.
0: Μου στέλνει ένας ακροατής τώρα ένα ερώτημα. Ζητάτε, κύριε Βελόπουλε, από τους πολίτες να σας εμπιστευτούν σε πολύ σοβαρά εθνικά θέματα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να καταλάβει αν η πολιτική σας είναι πατριωτική? Πώς το έγραψε όλο αυτό, στρατηγική ή απλώς εμπορία φόβου, πίστης και θυμού έναντι του καθεστώτος?
1: Με έχει μπερδεύσει τελείως. Το καθεστώς τρομοκρατεί και φοβίζει τον κόσμο και όχι ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Αν μου πει κάτι συγκεκριμένο που το φοβίζω και γιατί το φοβίζω, εγώ του λέω ότι μόνο με δουλειά μπορεί ο Έλληνας να προκόψει, μόνο με δουλειά μια κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που εργάζομαι ακόμη και τώρα και για μένα είναι πλεονέκτημα αυτό, γιατί όταν εργάζεσαι σημαίνει ότι σχεδιάζεις. Δεν πας τα τυφλά.
0: Ναι, αλλά συμμετέχετε κι εσείς ένα κομμάτι σε αυτή την τοξικότητα. Βγήκατε και είπατε βαριές κουβέντες. Είστε γαλάζιοι, λαγοκέφαλοι και θα σας βάλω φυλακή.
1: Δεν είπα και καχαρίες τώρα. Μα είναι λαγοκέφαλοι. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, ξέρετε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλέβουν ακόμα και τώρα λεφτά. Δεν έχουν
0: πώς, αφού καταδικάζονται, πώς κλέβουν λεφτά? Υπάρχουν καταδίκες.
1: Ελεύθεροι κυκλοφορούν. Χθες, ναι. 57 καταδικάστηκαν την κλιματική οργάνωση, παρακαλώ. Αδίκημα εγκληματικής οργανώσεως και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Βγήκανε. Είπανε 5 μήνες, 6 μήνες, 12 μήνες και φύγε. Φάγανε τα δισεκατομμύρια και είναι έξω. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι καταδίκες. Καταδίκες σε παίρνω, σου δημεύω την περιουσία, παίρνω τα λεφτά και σε χώνω μέσα φυλακή. Εγώ αυτό θέλω.
0: Καλά, η φυλακή στην Ελλάδα
1: που
0: είναι.
1: Σας είπα, ναι, το πρωί. Ναι. Και τώρα το πρωί που σας είπα, όχι, το φυλακή αν θέλετε μην το βγάζετε μέσα. Ναι. Τα λεφτά θέλω να μου φέρουν πίσω. Τους κανονικούς αγρότες.
0: Ναι.
1: Ακούστε
0: σωστό,
1: λίγο.
0: Σωστό.
1: Το πρωί είπα στο Open, το έγγραφο παρουσίασα, και την,
0: ναι,
1: γιατί με μίλησα από Βεξέλλες,
0: ναι,
1: ότι και τώρα που μιλάμε η Ελλάδα παρανομεί γιατί δεν έχει αναρτήσει ακόμα τις επιδοτήσεις που δίνει το κράτος του 23, του 24 και του 25 στους αγρότες. Είναι υποχρεωμένη τα αναρτή αυτά. Δεν τα ανήρτησε.
0: Η Ελλάδα ακόμα παρανομεί στο θέμα του Πεκεπέλετε.
1: Βεβαιότατα, ακόμη και τώρα που μιλάμε. Ρωτήστε τον κύριο, τον κύριο Κακαδά και τους ανθρώπους που ασχολούνται, τον κύριο Ψαρόπουλο. Τα λένε οι άνθρωποι, είναι γεωτεχνικοί. Αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι.
0: Να σας πω τώρα, ωραία, ωραία όλα αυτά. Εγώ βλέπω μετά τις εκλογές, χωρίς να υπάρχει αυτοδυναμία, να πηγαίνουμε σε κυβερνησία, σε συνεργασίες.
1: Εσείς ναι, και τον Τσίπρα, εκεί έχουμε τον Τσίπρα κοντά στο Μαξίμου, είναι, μην αγχώνεστε.
0: Αλήθεια τώρα το λέτε, το είστε σίγουρος, δηλαδή ότι θα υπάρχει...
1: Πιστεύω, ναι. Ως βρε ο άνθρωπος που έκοψε μισθούς και συντάξεις. Ναι. Ταλαπάτησε την αξιοπρέπεια
0: ναι,
1: των Ελλήνων.
0: Αυτός αυτό το 15, οι 15 στους 100 Έλληνες που παρόλα αυτά λοιπόν τον ψηφίζουν.
1: Δεν είναι 15, είναι 7,5 εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ψηφίζουν τον
0: και 7,5 πολύ είναι, κύριε Βελόπουλε.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ακούστε με λίγο. Ναι. Αυτό το 15% έφυγε από την πολιτική με 17,5% ως αποτυχημένος.
0: Ναι.
1: Το 15% είναι τραγικό και το συζητάμε.
0: Ναι, είναι τραγικό. Ωστόσο, υπάρχει και ένας να υπάρχει που δεν σκέφτηκε ότι πήγε στη χώρα, τη χώρα στα βράχια παρά λίγο να καταστραφούμε και θέλουν να τον ξαναψηφίσουν. Αυτό δηλαδή πώς το εξηγείτε.
1: Έχει πάει στα βράχια, κυρία Ράγκη μου, κάνετε λάθος. Είμαστε στα βράχια.
0: Είμαστε,
1: και όσοι
0: ναι.
1: με το επιχειρήν, όσοι ναι. ξέρουν από επιχειρήσεις όπως εγώ, ξέρουν ναι. ότι η χώρα είναι στα βράχια. Με τέτοιο τεράστιο ιδιωτικό χρέος, με τέτοιο δημόσιο χρέος, με τέτοιο τραπεζικό χρέος, μια χώρα καταχρεωμένη, έτσι, είναι στα βράχια, τέλος.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και ένα πολιτικό σκηνικό. Πάει ο ένας. Αυτή η μεταπίδηση βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο έχει καταντήσει θέατρο παραλόγου πια.
1: Α,
0: κύριε Βελόπουλε.
1: Γίνονται οι μεταγραφές των ποδοσφαιριστών, γίνονται.
0: Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πάω εδώ, πάω σε άλλο. Δεν μ' αρέσει. Ξαναγυρνάω, ξαναπάω.
1: Είναι οριζόντια η διάχυση των ψευτοειδεολογιών. Γιατί ναι. Η πολιτική που ασκούν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ είναι πανομοιότυπη του κ. Τσίπρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι του Κασελάκη.
0: Η διάλυση, να σας πω, η διάλυση της αριστεράς είναι κάτι που είναι οργανωμένο ή είναι
1: δεν
0: απλώς ένα μπάχαλο.
1: Αριστερά, παιδιά, ναι. Δεν υπήρχε αριστερά στην Ελλάδα ποτέ.
0: Τώρα, πώς,
1: το μόνο αριστερό κόμμα είναι το ΚΚΕ. Ναι. Όλοι οι άλλοι είναι γυαλατζοί αριστεροί. Ή βολεμένοι στο κράτος είναι και κάνουν δουλίτσες με το κράτος. Ή κάτι πλούσιοι με Louis Vuitton από τα βόρεια προάστια που δηλώνουν αριστεροί γιατί έτσι πρέπει, έτσι νομίζουν ότι είναι trendy, γιατί ο αριστερός ο πραγματικός είναι ο κομμουνιστής. Δεν γελάτε κύριε Ράγιο μου, αυτός είναι ο αριστερός. Ο κομμουνιστής με τον οποίο διαφωνώ, δογματικός κτλ. Αλλά...
0: Ναι, με τη σημαία της αριστεράς κινούνται όμως ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, Νέα Αριστερά από εδώ και από εκεί όλοι.
1: Να σου πω κάτι, το σημαία της αριστεράς δεν υπάρχει. Σημαία του αφεμιλισμού υπάρχει. Όπου έχει όφελος πηγαίνουν τους, βλέπετε. Εδώ είναι η ξεφτύλα τους, είναι ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και συζητάνε να πάει στον Τσίπρα. Τους είπε παρατηθείτε για να έρθετε. Μετά τους είπε μην έρχεστε. Μετά έπαιρνατε ένας και παρακαλάνε σαν τα εικόσιτα. Πας και τους καλέσει ποιος ο loser, ο αποτυχημένος.
0: Στην
1: το δεκανίκη του Μητσοτάκη.
0: Στην δεκανίκη του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας.
1: Η ύπαρξή του είναι η επιβίωση και η αυτοσυντήρηση του Μητσοτάκη, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι κάθετος σε αυτό.
0: Ωραία. Η Καριστιανού.
1: Δεν ασχολούμαι για Καριστιανού. Δεν θέλω. Εγώ κυνηγάω τα φάντζετ κι αλλιώς.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Κυνηγάω τα φάντζετ.
0: Κατάλαβα. Πάντως, εκείνο που πριν την τελευταία ερώτηση που έχω να σας κάνω και να σας ευχαριστήσω, έχω εντυπωσιαστεί και γιατί έχω δει πολλές εικόνες, σας παρακολουθώ από τον τρόπο που σας υποδέχονται στις λαϊκές αγορές που πάτε συχνά πυκνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έχω πάθει σοκ με αυτό το. Γιατί συνήθως υπάρχουν και ζαρζαβατικά εκεί. Κινδυνεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί εκεί, να ξέρετε. Εσείς δεν κινδυνεύετε.
1: Εμένα με τιμά το γεγονός ότι με νιώθουν ως άνθρωπο δικό τους, από σάρκα από τη σάρκα τους και ταξικά είμαι ισότιμός τους γιατί προέχουμε αυτή την τάξη
0: ναι.
1: των απλών ανθρώπων. Ναι, όντως, γιατί πηγαίνω κάθε εβδομάδα και αύριο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη στη Λαϊκή,
0: ναι.
1: πηγαίνω στις Λαϊκές. Εκεί είναι ο κόσμος ο φτωχός, αυτούς θέλω να υπηρετώ, να βοηθήσω και τους μικρομεσαίους, αλλά και τους πλουσιότερους ακόμα, να κάνουμε την Ελλάδα περίπου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σας πω, ότι έχετε ξαφνικά σαν να έχετε απέναντί σας τους πλούσιους, ότι είναι αμαρτία να είναι κανείς πλούσιος και δεν είναι με μένα.
1: Εγώ είμαι οικονομικά, είμαι ευκατάστατος.
0: Ναι.
1: Θέλω ο Έλληνας να γίνει κάτι σαν και εμένα, ρε παιδί μου, να είναι καλά οικονομικά. Να έχει
0: ναι.
1: το μαξάκι του το ωραίο, να έχει τα πεζικού καταθέσεις, τη δουλίτσα του την ωραία, την αξιοπρέπειά του και να μπορεί να διαβιώνει, όχι επιβιώνει. Η επιβίωση είναι άλλο πράγμα και η διαβίωση είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι,
1: να
0: βέβαια.
1: Διαβιώνει λοιπόν.
0: Γιατί μέχρι στιγμής επιβιώνουμε με τα βίας, λέτε.
1: Και ούτε επιβιώνουμε δυστυχώς.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν η τελευταία ερώτηση, πολλοί είναι οι πολίτες σήμερα που νιώθουν απογοήτευση από όλα αυτά που βλέπουν, δυσκολεύονται
1: τους
0: να εμπιστευτούν ξανά.
1: Λύση και
0: θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πράγμα που θέλετε εσείς να ακούσει ένας απλός πολίτης ώστε να πει ναι, ο Βελόπουλος είναι μια επιλογή που αξίζει να την ακούσω σοβαρά. Τι πρέπει να του πείτε.
1: Όταν σας ρωτάνε ή όταν ζητάνε να τους ψηφίσετε, θα τους ρωτάτε τι δουλειά κάνουν.
0: Ναι.
1: Όταν ο άλλος δεν δουλεύει και είναι άεργος, άνεργος κατ' επιλογή όπως ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ο βουλευτής σας είναι λίγο, ξέρω εγώ, γυρολόγος από το κράτος λεπτά παίρνει. Μην τους ψηφίζετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν δουλέψει ο άλλος, μην τον ψηφίζετε. Ο Βελόπουλος δουλεύει.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πλεονέκτημα για μένα ότι εργάζομαι. Οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν.
0: Ναι, θα βγει τώρα κάποιος και θα πει, βγαίνουν και λένε κατά καιρού σας καταλογίζουν αυτό με τις επιστολές του Ιησού. Δεν σας κυνηγάει αυτό το πράγμα όλη την ώρα.
1: Αυτό το λένε οι δημοκράτες. Να πας στον Άδωνη Γεωργιάδη που τα παρουσίαζε δύο χρόνια νωρίτερα, αλλά εγώ είχα ποιότητα. Ακούστε ποια είναι η ποιότητα του Βελόπουλου σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έλεγε για τις επιστολές του Ιησού το 23, από κάτω ο Άδωνης Γεωργιάδης χειροκροτούσε, ηρωνευόμενος για μένα.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ δεν βγήκα που είχα το βίντεο του 12-13 του Άδωνη Γεωργιάδη να πω αυτός είναι ο αντιπρόεδρός σας, γιατί δεν τον παραδείτε τώρα. Δεν μίλησα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά του πολιτικού που δεν χτυπάει βρώμικα σε σχέση με τον Μητσοτάκη που χτυπάει βρώμικα.
0: Οι αναποφάσιστοι πάντως αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί η δουλειά του, είναι δουλειά του, ακούστε λίγο, είναι δουλειά του.
0: Ναι.
1: Το επάγγελμά του.
0: Ναι.
1: Και όταν χτυπάς το επάγγελμά του, χτυπάς το ψωμί που τρώει η οικογένειά του. Εγώ δεν το έκανα ποτέ μου.
0: Σωστή.
1: Ο Μητσοτάκης το κάνει, γιατί το ψωμί που βρήκε, το βρήκε έτοιμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτοιμα τα βρήκε όλα, δεν δούλεψε πουθενά.
0: Κύριε Βελόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ έντονη και ενδιαφέρουσα κουβέντα. Καλώς ήρθατε, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Την αγάπη μου στα δωδεκάνησα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

Δεν έχω να δηλώσω τίποτα μετά από αυτή τη χυμαρώδη συνέντευξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Κυρίες και κύριοι, όσοι πιστοί προσέλθετε, είναι το μήνυμά του στο κόμμα του, την Ελληνική Λύση. Τα λέει χύμα και τσουκαλά. Τι λέει τσουκαλάτα, τι λέω μωρέ, και τσικουράτα, ό,τι να είναι. Μα με ζάλισες, δεν μπορώ. Λοιπόν, χαιρετώ, θα διαβάσετε στο Real Voice News 99,5 τι είπε αύριο ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί και σήμερα, και θα έχουμε και το ηχητικό για όσους θέλουν να τον ακούσουν. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας και χαρά σας, να προσέχετε, υπάρχει κίτρινο συναγερμός, κίτρινο σήμα για φωτιά, πολύ προσοχή, γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα. Με την αναζήτηση των δραστών που πραγματοποίησαν τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και με το νέο πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και ζήτησε Επιτροπή Ελέγχου για τους Πόρους. Άρνηση της πραγματικότητας καταλόγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
0: Σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες. Στα εργαστήρια εξετάζεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και υπολείμματα από μονοτική ταινία, ενώ οι αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο πρόσωπο στις επιθέσεις. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του συζύγου της Βάγιας Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτιο. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Διαμαρτύρονται για τα μέτρα ασφαλείας. Μια ακτοπλοϊκή εταιρεία μετέφερε τα δρομολόγια της στο Λαύριο.
0: Την ενοχή των δύο πρώην ανωτάτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέπα για τους χειρισμούς στους ελέγχους αγροτικών ενισχύσεων αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών. Παράλληλα, αναβάθμισε σε κακούργημα την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο.
1: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα επιτρέπεται η κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ενώ θα απλοποιηθεί η διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων.
0: Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρει σε ανάρτησή του: ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνελήφθη 50χρονο στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος.
0: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι που επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας. Οι αρχές εντόπισαν δύο φορτηγά που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές και πέρασαν από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου. Τα πιστόλια που δεν είχαν συριακούς αριθμούς ήταν καλά κρυμμένα.
1: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος ή ως λογιστές, πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ ηλία της.
0: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης Mini Market, ο οποίος φέρεται να πούλησε αλκοόλ στο νεαρό και σε ένα φίλο του.
1: Στα αθλητικά, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου.
1: Και νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Ανέμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με μπόρες, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω πρόσκουρσης γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Ελληνικό. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Με ένταση κλείνει η εβδομάδα για το κοινοβουλευτικό έργο, καθώς η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει το κόμμα του για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέβασε τους τόνους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με την πολιτική αλλαγή η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξει έλεγχος, θα ελεγχθεί μέχρι που πήγε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης.

0: όλους τους διεθνείς δείκτες. Το Πασόκ δεν μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράψει τα αποτελέσματα.
1: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
2: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
3: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το Πασόκ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
1: Αργά χθες, Γιώργο, είχαμε άγρια κόντρα στο κοινοβούλιο με αιχμή τις τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Ο υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης απίθυνε σκληρή προειδοποίηση στην αντιπολίτευση για τις συνέπειες της ακραίας πολιτικής ρητορικής, λέγοντας ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
0: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας. Μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Καραγκούνης, ο υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ενωπό. Και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επισούσαψε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κυρίου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυλοπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται. Ενώ τις δηλώσεις του κύριου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.
4: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία και η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνο.
5: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με επιφύλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν

0: κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν μπει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δίθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα, και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ. Είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως, δεύτερη, τρίτη μέρα, είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα, το βιντεοληπτικό.
1: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό, Θεοδόση, πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
0: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μία διαδρομή. Τους δίνει μία διαδρομή που, για να μπορούσαν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το πού κατέληξαν, σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν.
1: Υποθέτοντας ότι
0: τα
1: είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής, όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα.
0: Καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχει παρακολουθήσει δηλαδή το στόχος του έστω και για μία-δύο ώρες. Γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μία εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία δηλαδή. Ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις και εκεί θα μπορέσουν να έρχουν να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στις περιπτώσεις της προσταφέρης. Αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτήσει και την ενοχή συγκεκριμένων ανθρώπων. Πλην όμως θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά στοιχεία για να οδηγήσουν αυτούς τους ανθρώπους στο δικαστήριο με τις σοβαρές κατηγορίες της δολοφονίας από πρόθεση.
1: Τελευταία ερώτηση, Θεοδόση. Έχει βρεθεί κάποια από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις?
0: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό. Ας κρατήσουμε όμως μια πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
1: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
0: Ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
2: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
1: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
4: Οι Βασίλοι ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
5: Η απεργία της ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Κηρύσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Στο επικίνδυνο το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
4: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην καλοκαιρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
6: Πραγματικά η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, οι ηθήνοντες στο Υπουργείο Ναυτιλίας σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκαναν ναυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξανασυμπηθούν. Γιατί το λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου παρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
3: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
4: Ναι, η SeaJet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαυρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τους ναυτεργάτες, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα.
1: Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Ανακανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του τριμελούς πλημελίου δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Άνα.
7: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν και ποιες ήταν αυτές, ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
1: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
7: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
1: Ναι, κόντευε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
7: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις. Πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενωθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά. Όπως είπε ο Υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η υνοποίηση, πρώτον είναι η υνοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθ' ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
1: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
7: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων. Σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν. Οπότε αυτό μπλοκάρεται. Τώρα όμως με τις ρυθμίσεις που έρχονται θα ξεμπλοκαριστεί και αυτό.
1: Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν ώστε να γίνουν και πιο αρμονικές οι σχέσεις και η συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις αλλαγές που έρχονται. Ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη.
8: Μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με 1000 παρεμβάσεις. 1000 δηλαδή πρόσθετες παρεμβάσεις. Αυτό θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Mm. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό. Μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάσει οπτική κίνα, όταν πάει να βάλει μια διαθερμότητα. Ή αν δεν πληρώνει τα κοινόχρηση, τι θα γίνεται εκεί πέρα.
9: Εδώ τι γίνεται με τα κοινόχρηση, για πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή εδώ στο κομμάτι αυτό. Δεν
8: θα έχει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο ώστε και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν, ή αν δεν πληρώνουν να μπορεί να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Θα διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δουν δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους λόγους αυτούς να αποφύγουν τυχόν μελλοντικές περιορισμούς. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό αλλά έχει και κατάλληλη προστασία των συνδιοκτών.
3: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος, ενώπιος στον Αντένα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από αυτά που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπε επίσης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί, καθώς βιώσαμε τις κλειστές τράπεζες και την υπόθεση των υποκλοπών.
10: Πάρα πολύ σωστά. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόμματός του υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαθέτει. Ο αγώνας, μου είπε, δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ, θυμίζοντας πως ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με αγώνα και πως υπέγραψε δύο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής, υπονοώντας πως εξελέγει δύο φορές πρόεδρος του κόμματος. Επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, να διαχωρίζει τον εαυτό του από τους πολιτικούς αντιπάλους, αφού όπως υποστήριξε ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα υποστήριξε ότι αν ο Κώστας Κανδαλίδης που έγραψε τη διακήρυξη του κόμματος είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η υπογραφή του καλωδίου διασύνδεσης θα είχε γίνει σεισμός στη χώρα, κάτι που υποστήριξε ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αναφερόμενος στην υπογραφή του του Καλωδίου, κάτι που υποστήριξε ότι έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι συντάκτης του Μανιφέστου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Χιακαντάρης είχε με ανάρτησή του συμφωνήσει με όσα είχε πει νωρίτερα ο Νίκος Μπίστης. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του Πασόκ είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή και πάντως είναι στο χέρι των πολιτών. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είναι τάχα πιο ρεαλιστικό στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% των σημερινών δημοσκοπήσεων στο 41%, ή αν είναι πιο ρεαλιστικό στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, τη στιγμή που έχει πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε ότι οι αφότεροι έχουν κρυφτεί στο παρελθόν, τα είδαμε, είπε, είδαμε κλειστές τράπεζες και πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές και διαφθορά από την άλλη, επιχειρώντας να αποδομήσει εν τη γενέση το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα. Αναφερόμενος στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στην απόφαση του συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία μπορεί να πάει στο κόμμα όποιος θέλει, αρκεί να πιστεύει στο πρόγραμμα και τον αγώνα του για πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι θέλουν συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθύνονται σε κάθε ψηφοφόρο, όμως απευθύνονται και σε αυτούς τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφιχτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Μάλιστα, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει προσωπικά καμία κυβερνητική προϊστορία, ώστε να μπορεί κανείς να πει ότι με αυτά που έκανε δεν θα τον επιλέξει ξανά. Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι αυτό στην πραγματικότητα φοβάται η Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ, μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τελικά η κυβερνώσα παράταξη σήμερα επιτρέψει ή επιλέξει να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Τέλος, απέδωσε την όλη σκηνοθεσία του σκηνικού που έβγαλε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 και την επιλογή της να επαναληφθεί στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, εκτιμώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει τον κύριο Τσίπρα, επειδή το έχει ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Όσο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το περιέγραψε περίπου ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας, εξηγώντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από κόμματα με κυβερνητικό πρόγραμμα. Βασίλη.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ενώπιο.
11: Αλλά ακούγοντάς σας να λέτε το δίδυμο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, περνάει από το μυαλό σας ότι υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι δύο να συνεργαστούν?
12: Και τι όχι, η ζωή. Προσέξτε, μα πει έτοιμο, τον καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με κύριο Μητσοτάκη? Αυτά, ξέρετε, στην πολιτική πολλά αλλάζουν. Κάποιος μπορούσε να πει και το ΠΑΣΟΚ κάποτε συνεργάζει με τη ΔΗΜΑ, την Δημοκρατία. Και τώρα λέω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί πραγματικά θέλω πολιτική αλλαγή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει τρίτη θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου με ό,τι έχουν κάνει στον τόπο μας.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συνεχίζονται οι αναταράξεις. Σήμερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
13: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την
1: ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
13: Ακριβώς. Καθώς μετά την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και βολές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, λοιπόν, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν έχουν σκεπτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας, που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ακόμη αποχώρηση, μια ακόμη αποχώρηση που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία, εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Λίγο νωρίτερα, βέβαια, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξη του στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα αυτοδικείο, καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομωτινή. Επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
15: Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
24: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Σαββατοκύριακο με ενισχυμένα μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές αστάθεια στις ηπειρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Ισχυρές βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα Πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς και των ανέμων. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείεται και κάποια καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Με λιπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται το μελτέμι?
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου, παρακαλώ, να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδός Ισπάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των εξωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο, για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπολ, μάλιστα, για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαφίας. Από αυτό το εργοστάσιο, λοιπόν, προέρχονται τα 50 ολοκένουργια και αεροστεγό συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν. Όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγούσε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι. Επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Βλόκαραν τις δύο ταλίκες στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το λαβράκι. Εν προκειμένου τα 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγώς, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες. Ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας, πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. Εξάχρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συναδελφό μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκλονίζει από χθες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το 6χρονο αγόρι βρισκόταν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου η μητέρα του, την 3χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν, χωρίς να χάσουν χρόνο, κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ορό ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακός για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες όπως ανέφερες να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη η υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτς στο 53 ανοίξει το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο των καθυστερήσεων, ο Γκοζάλο Ράμος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος. Μία τα ξημερώματα, Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι. Στις 4.30 το πρωί, Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα αποψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο,
1: νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός. Όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια, το νέο Καραϊσκάκι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γιώργιος Καραϊσκάκι.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια.
7: Υπολογίζεται. Ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε 2 φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σωκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
7: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορούν να χωράνε οι οπαδοί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει προαθλήματα. Οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
7: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα παίζει στα Νολιώσια με την Πορτογαλία. Θέλει φυσικά μόνο νίκη για να προκριθεί, για να είναι σίγουρη στην υπόθεση πρόκληση στην επόμενη φάση. Στον άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε εκτός έδρας 72-68 την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς, το Μαυροβούνιο 8, η Πορτογαλία 7 και η Ρουμανία 7 βαθμούς. Φανερά απογοητευμένος ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
9: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείωσε το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κανένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
7: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου τροφλέκα Πλάτσα Πόποβιτς που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική Μπέβερεν. Ο Ρώσος Σέντερφορ υπέστη ρήξη μηνίσκου. Στο Γουίμπλετον, εντυπωσιακή εμφάνιση από την Μαρία Σάκαρη μετά από έναν δραματικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε 2-1 σετ την 24χρονη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Αύριο στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίνη Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024. Τέλος, στην Εθνική Γερμανίας, άλλος ένας προπονητής από αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν, φεύγουν από την χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Ήλιαν Νέκλεσμαν ανακοίνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ελήφθηκε η συνεργασία. Επίσης, ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει διαδικασίες πρόληψης. Πρόσληψη, συγγνώμη, του ομοσπονδιακού τεχνικού με τον Γιούργεν Κλοπ, που αποτελεί τον πρώτο στόχο ο πρώην προπονητής Λίβερπουλ να είναι στην Εθνική Γερμανία. Είναι ο στόχος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, τράπερ και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών. Και στην Καρδίτσα, πυρκαγιά πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Μουζάκι.
3: Και στο enikos.gr, στο παιδόν Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζουμε υποδομές του ΕΣΥ, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καύσωνα στην Ευρώπη, 1.200 επιπλέον θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία, φόβοι για αύξηση των θυμάτων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
5: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
6: Real FM.
7: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω!
6: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Real FM. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αν ήταν η Λουκία εδώ, γιατί σήμερα είπαμε να τη δώσουμε μια μικρή άδεια να πάρει ανάσα, δεν θα με ρωτούσε γιατί το έβαλα, γιατί καταλαβαίνετε. Γιατί, για ποιον άλλον λόγο να βάλω το. Αν ήταν η Λουκία εδώ, γιατί σήμερα είπαμε να τη δώσουμε μια μικρή άδεια.

Ως τώρα, ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου είναι κλασική καλοκαιρινή. Καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ βλέπω τα νέα στοιχεία και στο ενικός.gr και στο real.gr. Μιλάμε για 3.700 επιπλέον θανάτους σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία μόνο κατά τη διάρκεια του καύσωνα από 20 ως 28 Ιουνίου. Ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ευρώπης και μάλιστα Ιούνιο, προσέξτε. Κάθε μέρα βγαίνουν τέτοιοι αριθμοί. 1000 νεκροί, 1200 νεκροί. Δεν είναι στραγάλια, είναι ανθρώπινες ζωές. Κάθε μέρα. Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία. Προσέξτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ.

Όχι, και όχι μόνο είναι εδώ, προσέξτε, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φαινόμενο Ελνίνιο, γιατί προημερών ρωτούσα τον καθηγητή για το περιβάλλον, τον κύριο Καρτάλη, λέω πώς γίνεται αυτό, μου λέει είναι ο Ελνίνιο, είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό, μόνο Τραμπ δεν το καταλαβαίνει. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, έρχεται όλο και πιο έντονο Ιούλιο με Σεπτέμβριο. Άρα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Αναμένεται, λέει, να προκαλέσει ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα παγκοσμίως, κύματα καύσωνα, ξηρασίες, ισχυρές βροχοπτώσεις, γιατί υπάρχει και άλλη πτυχή. Είδατε ότι στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική, μετά τον καύσωνα, ήρθαν ισχυρές καταιγίδες. Άνοδος θερμοκρασίας των ωκεανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υψηλή πιθανότητα να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα, για την ανθρωπότητα και τις συνέπειες. Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα φτάσει, λέει, στην Τρίτη από τις 4 βαθμίδες κλίμακας ο Ελνίνιο των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Άρα είναι μπροστά μας. Προς το παρόν το γλιτώνουμε στην Ελλάδα. Μου έλεγαν από το πρωί μετεωρολόγοι ότι όσο βλέπουν μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα πάμε κλασικό καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα θα έχουμε, σήμερα έχει βροχές στην ηπειρωτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Αύριο θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Θα έχουμε κυρίως βροχές στα νότια και τα ανατολικά περισσότερο. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Το ίδιο και την Κυριακή. Ενισχυμένα μελτέμια ως 8-4. Κλασικό καλοκαίρι δηλαδή και 34 βαθμοί. Όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τις απώλειες, βλέπετε τις προβλέψεις. Άρα, ένα στοιχείο, πάμε εκεί που ξεκινήσαμε. Στον καιρό όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και άγριο καλοκαίρι, όχι στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Και έβλεπα μάλιστα ότι έχει προβλήματα ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμπτάνη, διότι είπε για οικονομία και για την προστασία του περιβάλλοντος στη Νέα Υόρκη: βάλτε τα κλιματιστικά όχι πιο κάτω από 25,5 βαθμούς. Και υπήρξε επανάσταση εναντίον του. 25,5 βαθμοί, λένε, είναι θέρμανση όταν έχουμε έξω 40. Λοιπόν, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι. Μέχρι εκεί όμως, γιατί από εκεί και πέρα η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Εκεί δεν μοιάζει καλοκαίρι, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι εκεί έχουμε ανεμία. Τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εκεί μοιάζει με βαρύ χειμώνα και νομίζω με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει είναι αυτό που είχε τραγουδήσει ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

0: Σαν να το έχει γράψει ο αξέχαστος Λαβρέντης για τη νύχτα που πέρασε. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Διότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο debate. Ομολογώ, μεσάνυχτα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίος του Αντένα και δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal. Επομένως, είχαμε debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εφόλης της ύλης, μεσάνυχτα, νύχτα. Και ξέρετε, με την την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ακόμα εδώ. Με θύμα τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Κώστα Κυρανάκη, ότι δηλαδή ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και με τα όσα έχει πει όσο διάστημα κυβέρνηση, αλλά και μετά, μέσα στο 23, δημιουργεί ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, άρα στρώνει χαλή για τέτοιες επιθέσεις, ήρθε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και ήρθε να πει ακόμα χειρότερο κατά τη γνώμη μου, λέει, στην αρχή το λέει πιο ήπια, λέει υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν οι πολιτικοί χώροι, κυρίως η αριστερά, η οποία στο παρελθόν έχει δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Άρα, ξανά πε του Κυρανάκη ότι ανέχει την τρομοκρατία η αριστερά. Μετά όμως, ακούστε τι είπε, ανοίγω παρένθεση λέει. Ο ίδιος ο Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές, ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι, αν μια Μολότοφ είναι καλή. Ακούσατε τι θύμισε ο Πρωθυπουργός. Και μετά αφηγήθηκε, εδώ να δείτε κόκκινο και λάδι στη φωτιά, το πολιτικό σκηνικό λέει αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο. Ακούστε λέει τι γίνεται, μια πρωτοφανής δυσαρμονία μεταξύ των αποτελεσμάτων των καλπών το 23 και της κατάστασης στη Βουλή. Λέει, βγήκε ένα κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό είναι τώρα τρίτο στη τάξη, αλλά στη δημοσκοπήση μετριέται στο ένα, επειδή οι περισσότεροι έχουν πάει στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκατέλειψε και πήγε στην Ελλάς, που είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Και τώρα αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις. Ακούσατε περιγραφή που έκανε ο Πρωθυπουργός, δηλητηριώδη για το ΠΑΣΟΚ, και κατέληξε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει ότι ο στόχος είναι νίκη με μια ψήφο διαφορά. Πρέπει, λέει κάποιος, να είναι ρεαλιστής στην πολιτική, διότι ναι, κι εγώ μπορεί να θέλω να καρφώνω ανάποδα σαν τον Τζόρνταν, ας πούμε. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να το κάνω, όμως λίγο δυσκολεύομαι. Πω, πω, πω, πω, πω, δηλητήριο. Και διεκδικώ την αυτοδυναμία και παρακάτω για το Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός, τα παίρνουμε ένα-ένα τώρα. Λέει, θεωρώ ότι η διαγραφή Σαμαρά κατέστη αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά που λέει δικαιώνομαι απόλυτα. Άρα κόβονται και τελευταίες γέφυρες, τα είχε πει εξάλλου και στον Νίκο Χατζηνικολάου ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά, καμία γέφυρα όσοι το λένε, απλώς δεν μιλούν και δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούνε τον Πρωθυπουργό. Ούτε εκείνος θέλει να γυρίσει, φούλια ακόμα. Και βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν την ίδια ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για μένα η δήλωση η απόλυτη είναι εκεί γύρω στη 1:15, γιατί σημείωνα για την τηλεόραση 1:20 την ώρα που μεταδόθηκε η συνέντευξη, μέχρι τις 2 και πήγε, που λέει δεν αποκλείω ακόμα και συνεργασία Μητσοτάκη Τσίπρα. Ναι, το είπε. Εδώ λέει ήταν ο Τσίπρας με τον Καμένο. Γιατί να με συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι η νίκη. Πολιτική αλλαγή λέει δεν μπορεί να έρθει χωρίς νίκη του ΠΑΣΟΚ. Δεν συζήτησε για την επόμενη μέρα. Για μένα λέει δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Μόνο η μάχη της Κυριακής. Τίποτα άλλο. Δεν είμαι λέει ασανσέρ να εκτιναχθώ κατευθείαν. Υπέγραψα για το 21 συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ότι θα κερδίσουμε και κερδίσαμε. Και κερδίσαμε χωρίς εξαρτήσεις. Ενώ ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει οθετήσει Μητσοτάκη και ένα άλλο το Τσίπρα. Άρα λέει του αβαντάρει το σύστημα Μητσοτάκη-Τσίπρα και εγώ είμαι απέναντι. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ως προς την οικονομία που του λέει η κυβέρνηση ότι κύριε θες να πάρεις την υπεραπόδοση για να τη μοιράσεις. Λέει ποια υπεραπόδοση. Η υπεραπόδοση είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας και των φόρων. Δεν είναι η υπεραπόδοση της οικονομίας. Όσο γι' αυτό που ξανά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, εγώ να σηκώνω το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, σιγουριά λέει. Λέει ο Πρωθυπουργός, είπε το αμίμητο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης του Νίκου Χατζηνικολάου. Αν φύγει αυτός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί. Το θέμα του λαού δεν είναι να έχει τηλεφωνητή Πρωθυπουργό 3 η ώρα το πρωί, αλλά Πρωθυπουργό που να χειρίζεται αποτελεσματικά αυτά τα θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα. Έχει πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι στην Κάσο, ήταν εκεί στην Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν και αναδεικνύει το θέμα του καλωδίου συνεχώς. Για το οποίο επίσης μίλησε ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα, λέγοντας ότι εγώ δεν πάω για πόλεμο με την Τουρκία, αλλά απ' την άλλη δεν θα τη ρωτήσω για να ισχυροποιήσω τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως θέλω να έχω ανοιχτούς διάβλους, αλλά τους έχω για να συζητώ αυτό που θέλω. Και είναι ένα, οι θαλάσσιες ζώνες, τίποτα άλλο. Και όχι και ένα μελενενδοτικό, προηγουμένως μιλούσε για Σαμαρά και Καραμαλή. Όχι ένα μελενενδοτικό, εγώ λέει πήγα και μίλησα και έδωσα το κάζους μπέλι τέτα τέτ με τον Ερντογάν μέσα στην Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και όλα αυτά γίνονται με φόντο τη νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, που επιβεβαιώνει το σκηνικό το οποίο λέγαμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 30,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο 2 μονάδων και κρατήστε το αυτό. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, με 17,1, επίσης με άνοδο 2 μονάδων. Τρίτο το Πασόκ, σταθερό, είχε 11,2, πήγε 11,4, μια πολύ μικρή άνοδο. Και ακολουθεί με πτώση σημαντική η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, στο 7,5 είχε 10,4. Άρα έχουμε 2 μονάδες πάνω τη Νέα Δημοκρατία, 2 μονάδες πάνω το Τσίπρα, 3 μονάδες κάτω τη Μαρία Καριστιανού και σταθερό το Πασόκ. 30, 17, 11, 7. Αυτό δεν μοιάζει να είναι μαχητό και αναστρέψιμο. Πάρα πολύ δύσκολα, είμαστε πολύ μακριά φυσικά. Αλλά από το 17 στο 30 είναι 13 μονάδες. Από το 17 στο 11 είναι 6. Και από το 7 στο 11 είναι 4. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα αντιστραφεί αυτή η διαφορά. Αν και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι είναι νωρίς ακόμα και να στις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε τόσο και μπορούμε την αυτοδυναμία. Λογαριάζει χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί αν βγει ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο η ίδια δημοσκόπηση για το πώς θα το ψηφίζατε, μάλλον η σίγουρα είναι 13. Το σίγουρα είναι 5. Άρα και 5 να πάρει, πού θα πάρει το 5, από το ΚΚΕ, από το Τσίπρα. Α, Τσίπρας, ο οποίος Σαμαράς λέει Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο στα εθνικά θέματα και το λέει και το Πασόκ το ίδιο. Και το είπα το πρωί στον κύριο Τσουκαλά και λέει εκείνους αντέγραψε εμάς και όχι εμείς εκείνους. Άρα αν πάρει ο Σαμαράς 5-6 το 30 της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν γινόταν 35 θα ξαναγίνει 30. Άρα αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Και αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας με 20, ας πούμε 17 και τρίτο το Πασόκ, εκεί πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα? Όχι. Μητσοτάκης Σαμαρά? Όχι. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, εκεί να δείτε, όχι, είναι και ψηφισμένο από το Πασόκ. Άρα τι θα γίνει, θα μείνει ακυβέρνητη? Λέει ο Πρωθυπουργός, ακούω λέει κάποιους να λένε ότι αν εγώ είμαι πρώτος, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος θα κάνουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι για να βγει αυτό το σενάριο θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάτω από 25%. Να μην πάρει δηλαδή τον πόνους του 25%. Και αυτό μου φαίνεται απίθανο. Επομένως, έχουμε ένα τελείως ρευστό σκηνικό. Είτε γίνουν εκλογές, όπως εμένα είναι η γνώμη μου, το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη άνοιξη. Είναι αδύνατο να έχουμε εκλογές στην πρώτη κυβέρνηση. Θα πάμε σε δεύτερη κυβέρνηση, σε πόλωση, σε όξυνση του κλίματος, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με την κυβέρνηση να επιμένει ότι εγώ δίνω μισθούς, αυξήσεις, συντάξεις, μειώνω φόρους. Θα κάνει και άλλες εξαγγελίες ο Μητσοτάκης. Αλλά να μην απαντά στο ερώτημα η ακρίβεια. Διότι σας είπα χθες την έρευνα του ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, είναι από το 19 ως το 25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους 0,8%. Το άλλο το φαγεί ακρίβεια. Άρα μήπως είναι καλύτερο αντί να δίνεις, να ενισχύεις τα εισοδήματα για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, να καταπολεμήσεις το πρόβλημα που είναι η ακρίβεια. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι χρειάζεται ένας Τραμπ. Δεν εννοώ να έρθει εδώ ένας Τραμπ, εννοώ μια λογική Τραμπ να μας αποτελειώσει στην τρέλα. Τι έκανε, λέτε, ο Τραμπ? Ο Τραμπ, που χρησιμοποιεί συχνά το AI, ντύθηκε με τη βοήθεια του AI γιατρός και εμφανίστηκε να θεραπεύει διάσημους με την μπλούζα, το στιθοσκόπιο. Κανονικά φοράει άσπρη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο, του πάει και πάρα πολύ, και γαλάζια γραβάτα με ρίγες, για να καταλάβετε, και τα πορτοκαλί μαλλιά. Ο Τραμπ λοιπόν με ένα στιθοσκόπιο αρχίζει και γιατρεύει αυτούς που πάσχουν από το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Μην νομίζετε ότι αναγνωρίζει ο Τραμπ ότι είναι άρρωστος. Όχι. Λέει ότι οι άλλοι είναι άρρωστοι. Τι είναι το σύνδρομο διαταραχής Τραμπ? Πάρα πολύ απλά. Όσοι επικρίνουν τον Τραμπ πάσχουν από αυτό το ιδιότυπο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Απίθανο. Και ποιος θεραπεύει με το βίντεο του? Θεραπεύει τον Ρόμπερτ Ντενίρο, την Τζούλια Ρόμπερτς, που έχουν ασκήσει στο παρελθόν πολύ έντονη κριτική στον ίδιο. Φυσικά όλα αυτά είναι AI, δεν υπάρχει. Και προτείνει στο τέλος τους πολίτες, ο Τραμπ, να κλείσουν, αυτός ο ψηφιακός, ο AI Τραμπ, ο τεχνητής νοημοσύνης, να κλείσουν, λέει, τα fake news που επηρεάζουν τον κόσμο εναντίον του, να προσευχηθούν και να καταναλώσουν Diet Coke. Γι' αυτό σας λέω, ένας γιατρός Τραμπ μας χρειάζεται να μας αποτρελάνει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Φτάσαμε ίσως 26 λεπτά μετά τις 3 και λίγο καθυστέρησε γιατί είχε μια τρομακτική κίνηση η Αττική Οδός, όπως κάθε Παρασκευή. Γιατί ξέρετε, φεύγει ο κόσμος για τριήμερο και φεύγει από Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και ακόμα δεν έχουν γίνει τα έργα και πίζει η Αττική Οδός ως την Ανθούσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ χωρίς τη Λουκία Γκάτσου. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μην ανησυχείτε. Όλο τον Ιούλιο μαζί θα είμαστε, μέχρι και 31 Ιουλίου και η Λουκία και εγώ, με εξαίρεση 2-3 μέρες. Εδώ λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή. Η Βάσια Κούντρα τα φροντίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 τηλεφωνήστε. Στείλτε μήνυμα στο studio@realfm.gr. Όλη την επικαιρότητα θα συζητήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, που έφυγε από το Πασό και πήγε στην Ελλάς. Τότε συζητήθηκε αυτή η μετακίνηση. Είναι στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης προστασίας του πολίτη, άρα και σχετικός με το αντικείμενο, την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και 5:25, Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, για όσα συμβαίνουν και είναι πολύ σημαντικά στη γειτονική Τουρκία, στα ελληνοτουρκικά, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα, όπου θα έχουμε και Τραμπ και Ερντογάν και Μητσοτάκη. Έχω πολλά να σας πω. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά και τι είπε ο Φιντάν, εμφανιζόμενος σε κλίμα έτσι στρώνοντας χαλί. Εντάξει, ένα όνειρο του Ερντογάν είναι ότι μπορεί και να έχει ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Την ώρα που ο Ερντογάν είχε στείλει αντιπροσωπεία του κόμματός του στον Εχίνο της Ξάνθης για να συνομιλήσει εκεί με κατοίκους και μιλούσε το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για τουρκικό χωριό στη Θράκη. Πάμε.
1: FM. Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο παραμένει κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλεία Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης και από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος. Υβριδική επίθεση με χρήση AI δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες, διαβεβαιώνουν κυβερνητικές πηγές για τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τανουντόκου με Ρώσους Φαρσέρ. Συνεχίζουν την απεργία έως αύριο το πρωί ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του δικαστηρίου που την έκρινε παράνομη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δυσπρόσιτη περιοχή στο Μουζάκι Καρδίτσας.
16: Real FM.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα, εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
19: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
18: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, ζήτησα 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Σας έδωσα την εικόνα του πολιτικού σκηνικού στο ξεκίνημα, αλλά κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας είναι αυτό που συνέβη το απίθανο με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον γνωστό, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, λοιπόν, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από πασίγνωστους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους. Είναι πολύ γνωστοί, είναι ο Βόβαν και ο Λέξους. Είπαν, γεια σας, είμαστε Ουκρανοί αξιωματούχοι, είμαστε ουσιαστικά εκπροσωπούμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ζελένσκι, το Ρουστέμ Ουσμέροφ, και θέλουμε να μιλήσουμε για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν. Ξέρετε, βγήκε ακυβέρνητο και παλέγουν να εκραγεί στη Λευκάδα με ανοιχτή μηχανή, έκανε βόλτες, ήταν μια κινούμενη βόμβα. Εκεί λοιπόν υπάρχει βίντεο, οι φαρσέρ χρησιμοποίησαν, μάλλον δημοσιοποίησαν το βίντεο από την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Ντόκο. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, η συνομιλία. Οι φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό με τον ντρόν κοντά σε ελληνικά νησιά, διότι δήθεν διαφωνούν το γραφείο του Ζελένσκι με το γραφείο του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων. Υποτίθεται ότι αυτό το ντρόν ήθελαν να το ρίξουν οι Ουκρανοί σε ρωσικό πλοίο που περνούσε το Ιόνιο, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε ακυβέρνητο στα βράχια στη Λευκάδα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Ντόκος λέει, κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους με εσάς, με την Ουκρανία. Αυτές τις μέρες, λέει, είναι ο διοικητής της ΕΙΠ, της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο Κίεβο. Αυτοί που υποδίονται τους Ουκρανούς λένε, ανησυχούμε για το περιστατικό. Αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και εγώ ανησυχώ, διότι ξέρετε, είναι καλοκαίρι, είναι κατάμεστα τα ελληνικά νησιά, περίοδος τουρισμού, αυξημένη λευτηλιακή κίνηση, έχετε πόλεμο. Αλλά δεν θέλουμε να μεταφέρετε τον πόλεμο στα δικά μας νερά. Παρακάτω πάμε στο Πολιτζής. Ο κύριος Ντόκος λέει ότι εδώ δεν είναι μόνο ότι έχουμε τουριστική περίοδο, πάμε και σε εκλογές. Όπα, εκλογές δεν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πάμε, λέει, σε εκλογές στους επόμενους μήνες. Μήνες είναι από τότε που μιλάει, Ιούνιος μέχρι φθινόπωρο. Το άλλο είναι χρόνος, δεν είναι μήνες. Πάμε λοιπόν, λέει, κάτι θα ξέρει, ίσως, λέω εγώ, πάμε σε εκλογές τους επόμενους μήνες. Αυτό το, αν συνέβαινε, λέει, ξανά τέτοιο περιστατικό, μας θέλετε ένα ντρόουν βόμβα, θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια, είναι πολύ συχνά στα νερά, θα επηρέαζε τον τουρισμό, την ασφάλεια της ψυχολογίας και τα υπόλοιπα. Επίσης, λέει, αξίζει να βυθίσετε ένα ρωσικό πλοίο και να χάσετε τη στήριξη της Ελλάδας. Αποφασίστε. Προσέξτε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Βγαίνει ανακοίνωση πριν από λίγο από την ελληνική κυβέρνηση, στην οποία αναφέρεται ότι ήταν υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, και ότι έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα για αναβάθμιση ασφαλείας των επικοινωνιών, ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας στη διάρκεια της συνομιλίας και έχουν ξαναγίνει σε Ευρωπαίους αξιωματούχους τέτοιες επιθέσεις. Δεν σταματάει εδώ το θέμα. Μάλιστα, θυμίζει η κυβέρνηση πόσοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα τέτοιων επιθέσεων. Το περιστατικό παραμένει, και πριν από λίγο το Πασόκ με ανακοίνωσή του ζητεί από τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον κύριο Ντόκο ή από τον κύριο Ντόκο να παραιτηθεί, λέγοντας ότι υπάρχει το βίντεο αυτό με τους Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί, φαρσέρ είναι. Λέει ότι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάνοντας ανάλυση του αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος και μοιράζεται πληροφορίες για αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Απαιτούνται απαντήσεις. Είναι γνήσιο το οπτικοακουστικό υλικό. Γιατί η κυβέρνηση δεν λέει τι έχει συμβεί? Η κυβέρνηση σιωπά για το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση Ντόκου είναι μονόδρομος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ σοβαρό. Διότι, εάν πρόκειται ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού να συνομιλεί με κάποιον που εμφανίζεται ως σύμβουλος του Ζελένσκι και να μοιράζεται απόρριτες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό, για το που είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, για το πότε θα γίνουν εκλογές, και αυτό να μαγνητοσκοπείται και να δημοσιοποιείται, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση στηρίζει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Λέει ότι έχει ξαναγίνει ακόμα και Ευρωπαίους ηγέτες, ότι υπάρχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, το θέμα παραμένει. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλησπέρα, έμαθα είστε μόνο σήμερα,
1: Ναι, ανησυχείτε, η Λουκία είναι διακοπές.
2: Πού, πού είναι η Λουκία, καλά να περάσει.
1: Να τη στείλαμε να πάρει μια ανάσα, γιατί και εκείνη είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βουλή, κόντρα.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα από ένα καινούριο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, αλλά το ΠΑΣΟΚ ζητεί την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου, συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, διότι έπεσε θύμα πασίγνωστον Ρώσων Φαρσέρ και άρχισε να μιλάει σε μάλιστα συνομιλία που μαγνητοσκοπείτο και δημοσιοποιήθηκε για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα και να λέει από το που είναι ο διοικητής της ΕΕΠ μέχρι ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες.
2: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Ναι, το έχω ακούσει επειδή ήμουνα μέχρι πριν λίγη ώρα στη Βουλή
1: κοινοβουλευτικός
2: εκπρόσωπος. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Υπάρχει κυβερνητική ανακοίνωση ότι είναι υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, ότι γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα ώστε να αποτρέπονται τις επιθέσεις, ότι έχουν γίνει σε κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
2: Ας περιμένουμε λίγο ακόμη.
1: Περιμένουμε πάντως. Εγώ θα σταθώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ο κύριος Ντόκος.
2: Ναι, ξέρετε, εγώ και στα λεπτά
1: και εθνικό θέμα. Πέρα. Ναι.
2: Όχι.
1: Θέλω να σα πω κάτι όμω που μπορείτε να πάρετε
2: θέση. Θέλω να ενημερωθώ.
1: Ναι.
2: Ενημερωθώ.
1: Επειδή υπάρχει το βίντεο, στο βίντεο εμφανίζεται ο κύριο Ντόκο, που κάτι τα ξέρει δίπλα στον Πρωθυπουργό, να λέει πάμε και για εκλογέ τώρα σε λίγου μήνε. Μα κρύβεται κάτι. Μαθαίνουμε τον κύριο Ντόκο μέσω Ρώσων Φαρσέρ ότι πάμε για εκλογέ στο φθινόπωρο.
2: Τυχαίνει λόγω τη θέση που έχω τώρα να είμαι και σε κάποιε
1: συχνέ
2: συσκέψει. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά τι να σα πω. Βέβαια, για το αν θα γίνουν εκλογές ή όχι,
1: ναι.
2: Είναι θέμα και συγκυριών. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι και παραμένει απόλυτος να γίνει την άνοιξη του 27 και μάλιστα ανήκω σε αυτούς που λένε ότι μήπως γίνουν και τον Ιούνιο.
1: Ναι. Είπατε όμως κάτι πολύ σωστό, συγκυριών. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι κάνοντας το ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να θέλει να γίνουν την άνοιξη, αλλά θα συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες μετά το καλοκαίρι εκεί, προς τα μέσα Αυγούστου, πριν πάρει την τελική απόφαση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από ότι διεθνείς παράγων, οικονομία, φωτιές, γενικότερο συμφέρον της χώρας, η Προεδρία που είναι μπροστά.
2: Είναι πολύ λεπτό το πολιτικό σκηνικό. Αλλά μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι αυτό που λέει το κάνει. Τώρα, αν αλλάξουν εντελώς οι συνθήκες, τι να σας πω. Πάντως, λέω συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στην συνταγματική μεταρρύθμιση να προβλεφθεί ότι οι εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια εκτός αν η κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Και να τελειώνουμε από αυτό το γαϊτανάκι.
1: Θα μας θερίσετε το αγαπημένο μας θέμα, τις εκλογές. Ότι αρχίζουμε συζήτηση από το 6ο μήνα των εκλογών, ότι θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην το θερίσετε.
2: Αυτό το έλεγα, κύριε Στραβελάκη, και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Τώρα το λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, το καταλαβαίνετε.
2: Άρα δικαιούμαι να το λέω.
1: Βέβαια, δικαιούμαι.
2: Γιατί το έλεγα και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Το θυμάμαι. Τώρα, πάμε στο θέμα το μεγάλο. Και επειδή είστε από Θεσσαλονίκη, άρα έχετε ένα λόγο παραπάνω να έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως όλη η Ελλάδα άλλωστε, που έχει συγκλονιστεί από την δολοφονία, θα έλεγα, της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα σήμερα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Αδίστακτη την Βορύχη. Και βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός, το ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα ότι εκείνος έχει την μπαγκέτα, μιλώντας στο Λίμπεραλ τη νύχτα, πιο προχωρημένα και από τον κύριο Κυριανάκη, μιλά για κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές τρομοκρατίας και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε στο παρελθόν πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση για να στοχοποιήσει τον κύριο Τσίπρα και να θυμίσει το παρελθόν του?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε την δολοφονία ουσιαστικά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Ουσιαστικά έχουμε... ή δολοφονία, κανονική δολοφονία.
2: Ναι. Έχουμε ταυτόχρονα τις καταδίκες, ας πούμε από το σύνολο της αντιπολίτευσης, να μην πούμε στο τμήμα της αντιπολίτευσης, το οποίο λέει ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια. Δεν μπαίνω σε αυτή.
1: Αυτό το είπε σε μια αναφορά του λόγου η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μίλησε χθες και στον Νίκο Κατζηνικολάου.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να πούμε με ψυχραιμία τα πράγματα πώς ήταν. Υπάρχουν στελέχη που είναι και σήμερα κοινοβουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν και έλεγαν ότι οι καταλήψεις είναι όχι καταπάτηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά φυτώρια πολιτισμού. Υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία λένε ότι είχε φέρει νομοθετική ρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον ακουβαλά στο σακίδιό σου τη Μολότοφ, είχε διαφορετική ποινική μεταχείριση
1: ναι, ναι.
2: από το να τη ρίξεις. Είχαμε τη μείωση των ποινών. Ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-19 ή αν θέλετε του 12-19 σε αυτές τις ακτιβιστικές ενέργειες, ας τις πούμε γιατί έχουμε και καλή διάθεση, έκλειναν το μάτι. Εγώ αυτό το οποίο λέω και συνεχώς είναι να μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά αν θεωρούν τα τρικάκια από κουκουλοφόρους, αν θεωρούν τις μπογιές στα σπίτια, αν θεωρούν τα συνθήματα σε σπίτια ανθρώπων και γραφεία ότι είστε δολοφόνοι, ακτιβιστικές ενέργειες ή εγκληματικές ενέργειες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι και αυτές είναι τρομοκρατικές ενέργειες, χωρίς βέβαια να τις συγκρίνω με μια δολοφονία. Αλλά αν δεν αρχίσουμε από το α, δεν μπορούμε να πάμε στο ω. Δεν μπορεί λοιπόν να ακούω κροκοδίλια δάκρυα από την αριστερά και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος καταδίκασε τη δολοφονία, αλλά όταν τους ρωτάμε ακόμη και στη Βουλή ή σε δημόσιο λόγο τι γνώμη έχουν για τα τρικάκια, για τους κουκουλοφόρους, για τις μπογιές, για όλα αυτά, να μην απαντούν.
1: Προσέξτε.
2: Γιατί θεωρώ ότι η αρχή είναι οι καταλήψεις και όλα αυτά. Είναι η αρχή της παραβατικότητας που ορισμένες φορές οδηγεί και στη δολοφονία, χωρίς να λέω.
1: Ακούστε
2: ότι
1: τώρα.
2: Ο αντιεξουσιαστικός χώρος είναι όλοι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι συμμετέχουν στις καταλήψεις καταλήγουν να είναι δολοφόνοι, έτσι.
1: Αλλά ακούστε λέω τώρα ότι τον είναι αντίλογο, φυτόρια. Κύριε Σημόπουλε. Πρώτον, η ίδια η Ελλάς, που τώρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι επιλέγεται το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.
2: Αυτή είναι
1: όλη η αντιπολίτευση. Και η Ελλάς, ακούστε με για να απαντήσετε. Ναι. Όλη η αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε γιατί θυμίζεται ο Τσίπρας, λέει τώρα, λένε τα στελέχη της Ελλάς σήμερα από το πρωί που μιλάμε μαζί τους. Ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί εσείς μένετε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα τον 2000, περιμένετε, 15-19. Ο Τσίπρας
2: Σωστό.
1: Βγήκε από το 23 και μετά δεν έχει μιλήσει.
2: Ναι,
1: καταδίκασε
2: ναι.
1: ρητά αυτή τη δολοφονική επίθεση.
2: Και μάλιστα εγώ
1: άρα, τι κάνετε, λένε, για να απαντήσετε.
2: Ναι, ναι.
1: Βρίσκεται αφορμή, επειδή έχετε επιλέξει ως βασικό και βολικό αντίπαλο τον Τσίπρα, να θυμίσετε ποιος ήταν. Να, πρωθυπουργός είπε τα ξημερώματα τώρα στο Liberal, ότι ποιος Τσίπρας. Ίδιος και απαράδεκτος. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και λένε, δεν είναι ίδιος ο Τσίπρας, είναι άλλος Τσίπρας. Άρα το πρώτο μου ερώτημα είναι ίδιος Τσίπρας ή είναι άλλος Τσίπρας.
2: Δεν είναι 100% ίδιος Τσίπρας, αλλά ίδιος ο λόγος.
1: Άλλο κόμμα, άλλοι συνεργάτες,
2: εγώ ρωτάω,
1: άλλη ρητορική.
2: Από το πρωί ρώτησα σε άλλο σταθμό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσα το θέμα στη Βουλή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απάντησε. Μάλλον απέφυγε να απαντήσει. Όταν τους ρωτώ, είναι παράνομη ενέργεια, είναι ενέργεια τρομοκρατική, βέβαια, έχοντας άλλη βαρύτητα, τον άρχονται στο σπίτι μου κουκουλοφόροι με τρικάκια ή να έρχονται και να με λένε δολοφόνο στο γραφείο μου, από αυτούς οι οποίοι στο τέλος δολοφονούν, είναι και αυτή μια τρομοκρατική ενέργεια? Δεν απαντούν. Τι γνώμη τους λέω έχετε για τις καταλήψεις? Είναι παράβαση, παραβίαση ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας? Απαντήστε. Δεν απαντούν. Κλείνουν το μάτι λοιπόν και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν τις καταλήψεις, τους μπαχαλάκηδες στον αντιεξουσιαστικό χώρο και τα αιτήματά τους, και κλείνουν το μάτι και στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Έχετε ακούσει από τότε που έγινε η Ελλάς και ανέλαβε την ηγεσία της ο κ. Τσίπρας τέτοια ρητορική από κάποιο στελεχός? Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Ακούστε.
1: Εσείς λέτε
2: πρωί,
1: ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς και Τσίπρας είναι το ίδιο. Εγώ σας είπα για τον Τσίπρα.
2: Ωραία, όχι. Ένα λεπτό. Εγώ μέσα στη Βουλή αυτά τα οποία σας λέω τα έθεσα.
1: Ναι.
2: Ο κατά τα άλλα σεβαστός και για μένα με εκτίμηση κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι Ελλάς. Είναι άλλο κόμμα.
2: Να πούμε λοιπόν την κυρία Αντωνοπούλου, από, την, από την Ελλάδα. Έλα. Σήμερα στο Sky. Στο Sky. Στο Sky. Την πίεσα λοιπόν να καταδικάσει και τις επισκέψεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων, όχι με γκαζάκια, με τους άλλους τρόπους που περιέγραψα. Δεν το κατεδίκασε. Δεν το καταδίκασε, κύριε Στραβελάκη. Το λέω επώνυμα, η κυρία Αντωνοπούλου στο Sky το πρωί. Είναι κάτι που παίζει στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν κλείνουν το μάτι παντού και μπορούμε να πούμε ότι είναι κροκοδίλια τα δάκρυα, χωρίς να κάνω βουτιά στο παρελθόν.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας καταδίκασε την επίθεση με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
2: Και χαιρέτησα προχθές από άλλο κανάλι αυτή την καταδίκη. Αλλά καταδίκασε τη δολοφονία, τα γκαζάκια. Δεν καταδικάζουν το τι οδηγεί σε αυτά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά μας σήμερα.
1: Τώρα, πάμε και στο δεύτερο θέμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για τρίτο θέμα. Στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα, στο βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή εσείς καμαρώνετε ότι έχει υπεραπόδοση η ελληνική οικονομία και μιλάω για το θέμα που καίει τον κόσμο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είπε, τι υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οι υψηλοί φόροι υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα άδικο μοντέλο σε βάρος των πολιτών. Απάντηση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν, ναι, το ότι υπάρχει μια, λόγω του πληθωρισμού υπάρχουν αυξημένες τιμές. Άρα αυξημένα έσοδα για το κράτος ισχύει. Από την άλλη όμως, ας πούμε, η κάρτα ανεργίας, η οποία αυτή τη στιγμή σε μια περίμετρο πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, ακουμπά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έφερε λοιπόν μείωση της φοροδιαφυγής. Άρα αυτά είναι έσοδα για το κράτος. Η μείωση της φοροδιαφυγής έφεραν έσοδα στο κράτος. Δεν μας τα λέει λοιπόν απολύτως καλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, ένα μέρος από τα υπερέσοδα είναι και αυτό που λέει. Αλλά η ανάπτυξη της οικονομίας και αυτά τα οποία σας λέω είναι
1: τι
2: ένα μεγάλο μέρος
1: κύριε των υπερεσόδων. Η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά ξέρετε, όταν στους συνταξιούχους οι μισθός βλέπουν τηλεόραση και ακούνε εσάς να λέτε ή ραδιόφωνο ή διαβάζουν εφημερίδες ανακοινώσεις για την ανάπτυξη, λένε πολύ ωραία. Λέτε πόσες μειώσεις φόρων έχουμε, πόσες αυξήσεις μισθών και συντάξεων έχουμε. Στην τσέπη τι μου μένει, τίποτα. Είδατε την έρευνα για τις συντάξεις που δείχνει 19-25 του ΙΟΒΕ είναι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ το ΙΟΒΕ, ούτε ΠΑΣΟΚ. Το που δείχνει ότι 19-25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους ήταν 0,8%. Την υπόλοιπη την έφαγε ακρίβεια. Βλέπετε, ξέρετε ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι στο ναδύρ της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Τι θέλω να πω.
2: Εγώ ακούω συνεχώς. Δεν ήμασταν Λουξεμβούργο.
1: Ακούω, ναι, εντάξει, αλλά είστε κυβερνάτε 7 χρόνια. Ακούω συνεχώς ότι δίνετε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Εγώ θα προτιμούσα να λέτε πώς θα χτυπήσετε την ακρίβεια, να πέσουν οι τιμές για να μην πηγαίνουν τα χρήματα στη μαύρη τρύπα. Γιατί αν δίνετε χρήματα και εμένα μου τα παίρνει η ακρίβεια ή στο συνταξιούχο μισθωτό, τι θα τα κάνει. Από τη μία τσεμπαίνουν στην άλλη βγαίνουν. Χτυπήστε την ακρίβεια. Βρείτε έναν τρόπο, το ρίζει στα μάλγαρα εκεί πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, που άκουγα χθες τον παραγωγό. Ξεκινάει 25 λεπτά και φτάνει 3 ευρώ και στο κουτί.
2: Μην μου το λέτε. 10
1: φορές πάνω.
2: Θα διαφωνήσω εντελώς. Όχι ότι δεν συμβαίνει.
1: Αλλά
2: ποτέ δεν παίρνουμε υπόψη την αλυσίδα την εφοδιαστική. Ποτέ δεν παίρνουμε
1: 10 φορές πάνω.
2: Από πού το αγοράζουμε.
1: 10 φορές πάνω.
2: Αν αποθηκεύεται. Αν για κάποιο
1: είπε
2: λόγο
1: ο άνθρωπος να πάει 5 φορές πάνω, 10 φορές
2: είναι,
1: πάνω.
2: Δεν, όχι, όχι.
1: Αυτή μα 10 φορές, τα όσπρια 10 φορές πάνω.
2: Αν άνθρωπο της ελεύθερης αγοράς, ναι, μπορεί να είναι και 10. Δεν λέω ότι πρέπει να ζητήσει.
1: Και δηλαδή, γιατί ένα προϊόν
2: δεν
1: έχει εδώ 5
2: αυτό
1: και στην υπόλοιπη Ευρώπη πωλείται 3. Είναι το
2: δεν
1: ελληνικό.
2: Είναι
1: υπάρχει
2: δεν
1: λίστα το πόσο κάνει
2: αυτό
1: ελληνικών προϊόντων που πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη όπου εξάγονται. Το θεωρείτε κανονικό αυτό?
2: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Και να το δούμε και να πω ότι μπορεί στον τομέα αυτό να έχετε δίκιο, αλλά το ότι το μισό λεπτό γίνεται 3, μπορεί η εφοδιαστική αλυσίδα να το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι επιχείρημα για μένα. Έτσι όπως βλέπω την ελεύθερη οικονομία, ναι, μπορεί να περνάνε.
1: Δεν αρνήθηκε την ακρίβεια,
2: χέρια,
1: φαντάζομαι. Δεν αρνήθηκε την ακρίβεια.
2: Εγώ
1: ότι
2: αυτό
1: ότι
2: το
1: έχουμε ένα σωρευτικό πληθωρισμό από το 19 μέχρι σήμερα,
2: ναι,
1: αύξηση του κόστου ζωής πάνω από, ναι, 40%. Επομένως αυτό είναι δεδομένο.
2: Αλλά και ο κατώτατος μισθός ανέβηκε.
1: Μα
2: 40%.
1: Τι να το κάνω, να ανέβει 40 και η ακρίβεια 40 είναι 0 για μένα.
2: Συμφωνώ ότι τρώει, ότι η ακρίβεια τρώει ένα μέρος.
1: Αυτό λοιπόν σας λέει η αντιπολίτευση. Ότι διαφημίζεται η υπεραπόδοση που έρχεται από ακρίβεια και από πληθωρολόγηση.
2: Εργασία, τι έχετε να πείτε? 500.000.
1: Στο συνταξιούχο που μας ακούει, μας στέλνει τώρα μήνυμα, τελειώνουν τα χρήματα στις 15. Τι έχετε να πείτε εσείς? Πώς θα περάσει την
2: πρώτη? Αυτό το έχουμε πει στο τέλος. Κάποιοι άνθρωποι θα πούν ότι τελειώνουν και την πρώτη μέρα.
1: Όχι, θέλω δεν είναι
2: να
1: έτσι,
2: πω ότι σε κάποιους ανθρώπους, ναι, μπορεί να
1: με 800 αυτό. Ευρώ, ελάτε να
2: δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι
1: όχι,
2: η πλειοψηφία.
1: Όχι, είναι. Οι μισοί συνταξιούχοι έχουν παίρνουν. Όχι. Οι μισοί συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα ζήσει κάποιος με 1.000 ευρώ.
2: Άρα μου λέτε ότι είναι θέμα των συνταξιούχων, όχι όλων.
1: Και η μισθούτη, γιατί εσείς μπορείτε να μου πείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά πόσα θέλει για να ζήσει για ένα μήνα. Πόσα θέλει και πού να τα βρει.
2: Μια οικογένεια με δύο παιδιά, αν έχει ένα μισό και ενίκιο, ναι.
1: Ναι.
2: Έχει πρόβλημα.
1: Δεν θα έχει ενίκιο, ιδάνιο, κάτι
2: αλλά,
1: θα έχει.
2: Αλλά αν δεν έχει ενίκιο, αν έχει δύο μισθούς, δεν ισχύει αυτό που λέτε, ότι είναι σε 15 μέρες δεν έχουν.
1: Γιατί ξεκινήσαμε με 20,
2: πήγαμε σε 15, σε λίγο η αντιπολίτευση, όχι εσείς, θα μας πείτε ότι με το που τα παίρνουν τα λεφτά δεν έχουν για να ζήσουν. Η κοινωνία έξω δεν είναι κατεστραμμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Συμφωνώ. Αλλά αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 7 χρόνια από ένα κράτος
1: που ουσιαστικά η οικονομία
2: ήταν κατεστραμμένη,
1: ναι. Στο είναι σύστημα εξαιρετικά. Ήλιος, στο σύστημα ήλιος, το 58,75% των συνταξιούχων έχουν συνταξή κάτω από 1.000 ευρώ.
2: Ναι, μιλάτε για είναι... τους συνταξιούχους. Λέω ναι. Αν είναι δύο συνταξιούχοι και
1: ένας
2: δεν έχουν ενίκιο
1: παίρνει
2: και παίρνουν έως 500 ευρώ,
1: ένα στου πέντε παίρνει ω 500 ευρώ.
2: Εγώ δεν λέω ότι γίναμε Λουξεμβούργο ή Ελβετία. Εγώ λέω από εκεί που αρχίσαμε είμαστε καλύτερα παρά το ότι είχαμε COVID, παρά το ότι είχαμε δύο κρίσεις. Αυτό λέω. Και βέβαια αναγνωρίζω τα προβλήματα που έχουν κάποια νοικοκυριά εκεί έξω. Αλίμονο.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη, Μαρίνο Σκανδάμη, που είναι το μεάρχης προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και...
21: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Που ξεκινά εδώ 8 και 10 πήγε. 8 και 10 πρώτα λεπτά τώρα. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 3 Ιουλίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Είστε καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια καλή μέρα, να έχετε μια εύκολη μέρα. Και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να το αξιοποιήσετε όπως μπορείτε καλύτερα και όσο βέβαια υποχρεώσεις οι επαγγελματικές που καταλαβαίνω ότι προέχουν αυτή την περίοδο που διανύουμε σας το επιτρέπουν.

Λοιπόν, σας έχει τύχει καμιά φορά να ξυπνάτε το πρωί και να έχετε στο μυαλό σας, στα αυτιά σας ένα τραγούδι? Λοιπόν, εγώ σήμερα για κάποιο λόγο ξύπνησα με αυτό. Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο σταθμό, λέω στον Περί, λέω μόλις πω καλημέρα, μόλις πω τα προκαταρτικά, θέλω Ξυλούρι, Γεια και Χαρά σου Βενεδιά. Είναι από τα λατρεμένα μου τραγούδια, όχι απλά αγαπημένο. Τι να πεις τώρα, φωνή? Τι να πεις, μουσική? Σταύρος Καρχάκος? Τι να πεις, στίχος? Νίκος Γκάτσος? Από πού να το πιάσεις? Αλλά νομίζω ότι εκείνο που μου αρέσει πιο πολύ σε αυτό το τραγούδι και με συναρπάζει, με ρουφάει αυτό το τραγούδι πραγματικά, είναι ο αέρας. Οτιδήποτε έχει αέρα. Και το επόμενο ποιο είναι? Με αέρα. Τεστ. Σηκώθηκε αέρας, τα φώτα ανάψανε. Σαντορίνη, παιδί μου, σαν τα Ειρήνη Κατσιμιχαίη, έλα. Δεν, είναι. Πόσους καφέδες θέλεις ακόμα να πιεις για να συνέλθεις? Μου δείχνει το φλιτζάνι το άδειο, έχει βγει ήδη το πρώτο. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο πρωινό μας εξπρες. Λέω έτσι λίγο πιο χαλαρά να καταφέρουμε, ελπίζω, να το πάμε σήμερα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας και μια εβδομάδα η οποία ήταν μια επικαιρότητα τόσο γρήγορη, τόσο πυκνή, τόσος κόσμος που φιλοξενήθηκε εδώ στα μικρόφωνά μας, τόσα πράγματα που είπαμε, συζητήσαμε, σχολιάσαμε, γράψαμε, ακούσαμε. Λίγη καταλλαγή σήμερα. Και κανένα τραγουδάκι παραπάνω. Το Σάντα Ειρήνη παρακαλώ να βρεθεί στην playlist. Α, έτοιμο είναι, εντάξει.

Και μετά από τόσους αέριδες και τόσο γαλάζιο και τόσο Αιγαίο που ξεκινήσατε από νωρίς το πρωί του Αιγαίου τα μπλουζ και όλα αυτά και το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, τίποτα θυμίζεις κάτι από Εδιμβούργο μου έχεις? Έτσι που νοστάλγησα λίγο γκρι και λίγη βροχή. Η παρέα μας είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, εδώ. Από νωρίς το πρωί έχουμε ξεκινήσει η πρωινή ενημερωτική μας ζώνη για να καταγράψουμε και σήμερα και να σχολιάσουμε τα γεγονότα, όλες τις πλευρές της ζωής και τα καλά και τα άσχημα. Είναι και αυτή η διαστροφή της επικαιρότητας, ότι η καλή είδηση δεν είναι είδηση, θεωρείται δεδομένη, το κακό, το άσχημο. Δυστυχώς και συμβαίνουν πολλά. Και πάντα λέω ότι ένας τρόπος για να κρατήσει κανείς την ισορροπία είναι να καταφύγει στην τέχνη με όλες τις μορφές της. Είτε είναι η μουσική, είτε είναι ο κινηματογράφος, είτε είναι τα εικαστικά, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Η λογοτεχνία, η ποίηση, ο καθένας όπου βρει το καταφύγιο του για να διατηρήσει την ισορροπία που χρειάζεται για να μπορεί να προχωρήσει. Σε ένα κόσμο που συνεχώς επιμένει να δείχνει τη χειρότερη του πλευρά. Εδώ λοιπόν, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Να και οι βροχές τώρα, να και οι φωτιές.

Και υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη. Έτσι θα πάμε και σήμερα Παρασκευή.

σου έχω δύο ωραία πραγματάκια εδώ πέρα σαν σήμερα για να σε εμπνεύσω, κύριε Πέρι Βασιλάκη, για τα περαιτέρω. Θέλεις, λοιπόν, Λόρα Μπράνιγκαν, δεκαετία του 80 στις μεγάλες τις δόξες. Άντι Φρέιζερ, ο Άγγλος τραγουδιστής και μπασίστας των Free. Τζιμ Μόρισον. Έφυγε σαν σήμερα το 1971. The Doors. Εγώ στα είπα, πράξε τώρα εσύ τα δέοντα. Ό,τι νομίζεις κάνε από εδώ και πέρα. Η εκπομπή μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας, για τις προμήθειές σας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο και σίγουρα θα εκδράμετε. Για τα απαραίτητα στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, πάντα τα καλύτερα μαζί μας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Εκεί βρίσκεται ό,τι μα ό,τι ζητάει η ψυχή σας. Τεράστια ποικιλία, μεγάλη γκάμα, χιλιάδες ετικέτες για όλα τα γούστα. Και ειδικές ετικέτες για ειδικές προτιμήσεις. Αν σας αρέσει, ας πούμε, η εξωτική κουζίνα, βρε παιδί μου, έτσι. Να το πω και σήμερα, το λέω συχνά πυκνά, ότι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου είναι το εξής: η σημασία στους μικρούς παραγωγούς και των νησιών μας, εννοείται, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε, μικρή παραγωγή σημαίνει ανώτερη, ανώτατη ποιότητα και στήριξη βεβαίως του πρωτογενούς τομέα. Και αν το ψάξετε λίγο, βγείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμη, από τη λογική της μεγάλης, της πασίγνωστης ετικέτας πολυεθνικών και όλα αυτά που με ευκολία πάμε στο ράφι. Ας πούμε, λέμε, α, αυτό ξέρουμε, να, αυτό διαφημίζεται πάρα πολύ, αυτό. Όχι. Οι θησαυροί πραγματικά κρύβονται στις μικρές ετικέτες. Και θα σας προτρέψω να πάτε και να μην κάνετε τις αγορές σας μηχανικά. Δηλαδή βλέπω το είδος, τέλος πάντων, που θέλω, η γνωστή ετικέτα, η φίρμα, τη βάζω στο καλάθι και πάμε παρακάτω. Κάντε το λίγο σαν βόλτα και ψάξτε. Ψάξτε στα ράφια να δείτε τι θα βρείτε. Πραγματικά δηλαδή, το έχω κάνει και έχω αντικαταστήσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που έπαιρνα, γιατί δεν ήξερα την εναλλακτική λύση. Τα έχω αντικαταστήσει πάρα πολλά, για να μην πω ότι σχεδόν όλα. Και όσο μικρότερη είναι, ακόμα και στα, όχι μόνο στα τρόφιμα, θα σας πω εγώ, ακόμα και στα απορρυπαντικά, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν εξαιρετική ποιότητα στα προϊόντα τους. Εξαιρετική, πραγματικά. Εγώ σας προκαλώ να το κάνετε αυτό, να το ψάξετε. Στηρίξτε τις ελληνικές βιομηχανίες, ελληνικές βιοτεχνίες, τις μικρές παραγωγές σε όλη την γκάμα των προϊόντων, σε όλη την γκάμα, και θα με θυμηθείτε, θα με θυμηθείτε, αλήθεια σας λέω. Εκεί λοιπόν τα βρίσκετε όλα. Αυτή τη φορά λοιπόν, όταν θα βγείτε για ψώνια σήμερα, αύριο, όποτε πάτε, δείτε το λίγο διαφορετικά, σαν εξερεύνηση στα ράφια, και όχι απλά ψωνίζω και φεύγω.

0: Να δούμε σήμερα και το Σαββατοκύριακο πώς θα πάει στα νησιά μας. Οι άνεμοι, οι βόρειοι, ευτυχώς θα πω εγώ, συνεχίζονται. Επιμένουν. Θα δούμε τώρα αν αυτό θα συμβεί και τις επόμενες μέρες, γιατί πρακτικά αυτό δείχνει θερμοκρασίες υποφερτές, μια και βρισκόμαστε πια στον Ιούλιο και πολύ έτσι γλυκά καλοκαιρινά βράδια. Βοριαδάκι σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή η απέσια αίσθηση της υγρασίας. Να έχει ζέστη και υγρασία, χειρότερο δεν υπάρχει. Και να δούμε γενικώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά θα σας το πω για άλλη μια φορά. Προσοχή. Όταν φυσάει, προσοχή. Και σήμερα η περιοχή μας είναι στο κίτρινο, που σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στα νησιά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με γενικά αίθριο καιρό τελειώνει η εβδομάδα στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη μέχρι 34 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 33, στο Καστελόριζο μέχρι 32 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς επίσης. Δροσερότερα νησιά μας θα είναι η Αστιβάλια και η Κάσος, από 22 μέχρι 28 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα ενισχυθούν και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 29, οι υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 33, στη Λίνδο μέχρι 32 και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς. Για την Κυριακή, αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ, με εξαίρεση στα νοτιοανατολικά τμήματα, κυρίως στη Ρόδο, τη Σύμη, την Τήλο, τη Χάλκη και το Καστελόριζο, καθώς εκεί το Μελτέμι θα είναι πιο εξασθενημένο και θα φτάνει τα 4 με δυσκολία τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερα στη Σύμη μέχρι 33 βαθμούς, στη Λίνδο μέχρι 33 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!

Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μην ξέρει τον Julian Assange. Καθώς τραβούσε σκεπτικό. Η ζωή του, η δράση του έχει γίνει και ταινία. Είναι ο ιδρυτής της πλατφόρμας WikiLeaks, την οποία δημιούργησε το 2006. Κυνηγήθηκε όσο λίγοι Assange και Snowden στην συνέχεια, και ο Snowden έγινε ταινία, η ζωή του, η δράση του. 14 χρόνια έμεινε ο Assange κρατούμενος σε φυλακές υψίστης ασφαλείας και μετά από ατελείωτες δικαστικές περιπέτειες, τον Ιούνιο του 24, πριν από 2 χρόνια, ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες εναντίον του για παραβίαση του νόμου περί κατασκοπίας και αφέθηκε ελεύθερος. Αν μπορούσε, ας κάνει και αλλιώς δηλαδή, από τη στιγμή που η αλήθεια είναι ότι συντάραξε το σύστημα εκ θεμελίων. Γιατί σήμερα, με την απόσταση που μπορούμε να δούμε τα γεγονότα, αυτό που μπορώ να σας πω για τον Julian Assange, κυρίες και κύριοι, και τα WikiLeaks του, είναι ότι άλλαξαν ριζικά τη σύγχρονη δημοσιογραφία και την πρόσβαση των πολιτών στην αλήθεια. Σήμερα δεν ξέρω τι θα έκανε ο Julian Assange αν ήταν ενεργός όπως τότε, έτσι όπως έχουν τρέξει τα πράγματα, έτσι όπως έχουν μπει στη ζωή μας τα fakes, τα deep fakes news, όλα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Τέλος πάντων, έτσι επιγραμματικά, αν μπορούσα να σας πω με λίγες γραμμές τι προσέφερε τελικά στην αλήθεια και στη δημοσιογραφία ο Julian Assange, καταρχήν θα σας έλεγα αποκάλυψη κρατικών μυστικών και εγκλημάτων πολέμου. Βίντεο collateral murder έδειξε σε όλο τον κόσμο τη δολοφονία αμάχων και δημοσιογράφων από αμερικανικό ελικόπτερο στο Ιράκ. Ημερολόγια πολέμου αποκάλυψαν τα ημερολόγια του χιλιάδες αδήλωτους θανάτους αμάχων και περιπτώσεις βασανιστήριων στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Διπλωματικά τηλεγραφήματα έφεραν στο φως το παρασκήνιο της παγκόσμιας διπλωματίας κρυφές πιέσεις διαφθορά κυβερνήσεων. Θα τον άφηναν αυτόν τον άνθρωπο ποτέ σε χλωρό κλαρί? Μέχρι που δήλωσε ένοχος και αποφυλακίστηκε, αλλιώς ακόμα θα τον είχανε και θα τον αρβολογούσανε στα δικαστήρια. Μοντέλο ψηφιακής προστασίας πηγών, ακούστε το κι αυτό, ανώνυμη διαρροή δημιούργησε την πρώτη ασφαλή κρυπτογραφημένη ψηφιακή θηρίδα για πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος. Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε παγκόσμιο πρότυπο. Υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα του πλανήτη. Ενώ επέβαλε και την κατάργηση της λογοκρισίας. Επέβαλε τη μόνιμη αρχιοθέτηση εγγράφων, ώστε να μην μπορούν να διαγραφούν από ισχυρούς φορείς. Να μην κρυφτούν δηλαδή, να μην καταστραφούν, να μην κρυφτούν ντοκουμέντα. Μόνιμη αρχιοθέτηση εγγράφων. Και ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Καθιέρωσε τη ριζοσπαστική δημοσιογραφία. Την αρχή ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να βλέπουν τα πρωτογενή έγγραφα και όχι μόνο τις περιλήψεις των δημοσιογράφων. Πολιτικές αλλαγές επίσης έφερε. Οι αποκαλύψεις του πυροδότησαν λαϊκές αντιδράσεις κατά της διαφθοράς, επηρεάζοντας γεγονότα όπως η Αραβική Άνοιξη. Σήμερα ζει στην Αυστραλία, αφήνοντας πίσω αυτή την κληρονομιά, και σε μια εποχή που όλα αυτά παραμένουν επίκαιρα, αλλά και περισσότερο ενδεχομένως, περισσότερο όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, νομίζω ότι μια μνήμα έτσι απλή, έστω στη σημερινή μας εκπομπή, για τον Julian Assange χρειάζεται. Κάτι έχει να δώσει. Λοιπόν, να σας πω, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να το θυμίσω. Να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοχείο Ακάντια στη Ρόδο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για μαθητές και γονείς.
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις σπουδές στην Κύπρο, τις υποτροφίες και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αν λοιπόν το παιδί σας ετοιμάζεται να επιλέξει το επόμενο ακαδημαϊκό του βήμα, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάντια. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες. Γενικότερα για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση της Δευτέρας, μπορείτε να μπείτε στο euc.ac.cy και να πάρετε τις πληροφορίες, επαναλαμβάνω, και να δηλώσετε συμμετοχή. Το ξαναλέω, είναι euc.ac.cy για να πάρετε εκεί όποια πληροφορία θέλετε για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τα προγράμματα σπουδών, υποτροφίες κτλ.

ρωτάτε ποια ταινία, μου στέλνετε μήνυμα, μου λέτε ποια είναι η ταινία με τον, για τον Ασάνζ. Λοιπόν, είναι ένα πολιτικό θρίλερ αυτό, κυρίες και κύριοι, το 2013. Είναι ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι ο ελληνικός τίτλος βέβαια που δόθηκε στην ταινία. Είναι το Fifth Estate, είναι ο αρχικός του. Και μάλιστα τον Ασάνζ υποτίθεται ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς, ο Benedict Cumberbatch. Ο ίδιος βέβαια ο Ασάνζ είχε επικρίνει την ταινία. Αυτή είναι όμως, και υπάρχει και μια αυστραλιανή τηλετενία, δεν ξέρω τώρα αυτή που να τη βρεις, θεωρώ είναι δύσκολο που να βρεθεί, Underground λέγεται, The Julian Assange Story, την ίδια περίοδο, το 2012 είναι και αυτή, αυστραλιανή όμως τηλετενία που επικεντρώνεται στα νεανικά του χρόνια όταν δρούσε ως hacker, έφηβος hacker στη Μελβούρνη. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τον Julian Assange, έτσι, μια και σας τον θύμισα σήμερα και με ρωτάτε τι μπορείτε να δείτε. Η ταινία πάντως είναι το Fifth Estate, ο άνθρωπος που πούλησε τον κόσμο. Τώρα, τον πούλησε τον κόσμο, του άνοιξε τα μάτια του κόσμου, εξαρτάται από την οπτική που το βλέπει κανείς. Και αυτή είναι η Λόρα Μπράνιγκαν και η γλώρια της. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Λόρα Μπράνιγκαν και γι' αυτό τη θυμηθήκαμε.

Ρόδο χθες ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο Κώστας Καραγκούνης. Η παρουσία του στο εργατικό κέντρο της Ρόδου και νωρίτερα σε σύσκεψη στα γραφεία της περιφέρειας με τον Περιφερειάρχη, τα στελέχη που έφερε μαζί του από το Υπουργείο Εργασίας και βέβαια στελέχη της περιφέρειας του εργατικού κέντρου. Επισφραγίστηκε, κυρίες και κύριοι, η ίδρυση στη Δωδεκάνησο του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία με έδρα τη Ρόδο. Πάγιο αίτημα όλων των φορέων του τόπου, αγώνας πολλών ετών. Και είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορείς παρά να μνημονεύσεις και να επισημάνεις την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσε όλος ο μηχανισμός και αποδεικνύει ότι όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι και αναφέρομαι στο κεντρικό κράτος, στην πολιτική ηγεσία, το κάνει. Όταν θέλουν να κάνουν κάτι, το κάνουν. Και το κάνουν και εν ρηπεί οφθαλμού, δηλαδή με ταχύτητες φωτός, κυριολεκτικά.

Πότε ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός? 12-13 του μήνα, κάπου εκεί. Σύσκεψη στην περιφέρεια με τους φορείς για τον τουρισμό, παρόν και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Εγκλέζος. Το έθεσαν το θέμα λοιπόν, το έθεσε το θέμα, σηκώνει το τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός, παίρνει ένα συνεργάτη του και μετά από 10 μέρες, ακριβώς 24 του μήνα, η ίδρυση είναι ΦΕΚ, η ίδρυση του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Και μετά από λίγες μέρες, από την δημοσίευση του ΦΕΚ, μεγάλη μέρα, ομολογουμένως, για όλους τους εργαζόμενους στα Δωδεκάνησα, να σου και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ιστορική μέρα χαρακτηρίζεται και δικαίως από το εργατικό κέντρο. Και έτσι παίρνει και αυτό το θέμα το δρόμο του.

Σας θυμίζω ότι ο Παναγιώτης Εγκλέζος, με τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έγινε ΦΕΚ και μας τα είπε, μας είχε μιλήσει και αμέσως μετά την παρουσία εδώ στην Ρόδο του Πρωθυπουργού και τη σύσκεψη που έγινε. Τι μας είχε πει λοιπόν στην πρώτη συνέντευξη, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μας είχε πει ότι είχε δεχτεί τα βέλη αυτών που θεώρησαν ότι κακώς πήγε στη σύσκεψη. Με σταύρωσαν ήταν η λέξη που είπε χαρακτηριστικά και είχε δώσει και τον τίτλο τότε στο άρθρο το οποίο είχαμε αναρτήσει με τις δηλώσεις του. Ο Παναγιώτης Εγκλέζος ουδόλως έχει πτωηθεί από τα βέλη τα οποία δέχεται από μια μερίδα εργαζομένων, συνδικαλιστών, οι οποίοι πιστεύουν, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό εκφράζει τους απλούς εργαζόμενους, συνδικαλιστικό είναι το θέμα, που πιστεύουν ότι αποτέλεσμα έχεις μόνο όταν κατεβαίνεις με μαύρες σημαίες και φωνάζεις στους δρόμους και κλείνεις τις εισόδους ξενοδοχείων, λιμάνια, αεροδρόμια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ότι δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να κάθονται και να συζητούν στο ίδιο τραπέζι με την εργοδοσία. Δεν ξέρω, πιστεύει αλήθεια κανείς ακόμα σήμερα ότι αυτές οι παλαιολιθικές, οι παλαιοκομματικές αντιλήψεις λύνουν προβλήματα? Δεν λύνουν προβλήματα. Δεν διεκδικείς με μαύρες σημαίες και με επαναστατική γυμναστική. Διεκδικείς με προτάσεις και με τεκμηρίωση και με διάλογο και με συμμετοχή. Θα τους αφήσεις δηλαδή, θα τους άφηνε ο Παναγιώτης ο Εγκλέζος να συζητάνε μόνοι τους, το έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, να συζητάνε μόνοι τους σε συσκέψεις και να παίρνουν αποφάσεις που στο τέλος, εσείς που αντιδράτε γι' αυτό, για το ότι κάθεται ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου στο τραπέζι και συζητά επί ίσης όρης και εκφράζει τις δικές σας απόψεις, το κατακρίνετε, το καταδικάζετε, θα προτιμούσατε να ήτανε απόν και να αποφασίζουν λοιπόν αυτοί για αυτά που θα υλοποιήσετε εσείς χωρίς εσάς? Γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί, ποιους αφορούν εν τέλει? Ποιους αφορούν αλήθεια? Τους εργαζόμενους δεν αφορούν? Σε οποιοδήποτε επίπεδο ληφθεί ή οποιαδήποτε απόφαση, ποιος θα την φέρει εις πέρας ή και ποιος θα την υποστεί? Για να χρησιμοποιήσω και αυτή τη λέξη για να πιάσω μια μεγαλύτερη γκάμα του τι μπορεί να ενδιαφέρει τους εργαζόμενους. Όλα περνάνε μέσα από τους εργαζόμενους, ό,τι συζητείτε σε αυτές τις συσκέψεις. Θα έπρεπε να τον σταυρώνετε και να τον κρεμάτε στα μανταλάκια και να τον στείνετε στον τοίχο αν δεν συμμετείχε. Απόλυτη λοιπόν δικαίωση αυτής της λογικής και αυτής της τακτικής, που δεν ήταν μόνο στη σύσκεψη προχθές με τον Μητσοτάκη πριν από ένα μήνα περίπου, όχι, πριν από 20 μέρες. Είναι διαχρονικά αυτό. Αυτή την τακτική ο Παναγιώτης Εγκλέζος την υπερασπίζεται και την κάνει πράξη όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην ηγεσία του εργατικού κέντρου. Και έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει, να μην τα ξαναπώ, και καλύτερες συμβάσεις και έχει 1002. Τώρα λοιπόν έρχεται και αυτό. Γιατί έτσι γίνεται η διεκδίκηση? Υπό την προϋπόθεση βέβαια, του το έλεγα και του ίδιου προθέσεις που συζητούσαμε εδώ στον αέρα, ότι ναι, κάθεσαι σε ένα τραπέζι και όντως συζητάς, αλλά βασική παράμετρος είναι και η απέναντι πλευρά να ακούει, να έχει βίκο αότα. Γιατί διαφορετικά τι να τεκμηριώνεις και τι να λες, άμα δεν θέλουνε βρε παιδιά, δεν θέλουνε. Άμα διαφορούν, να διαφορούν, τι να κάνουμε. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έφερε, ήρθε αποτέλεσμα. Σε μια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Και επειδή διάφοροι τώρα βγαίνουν και λένε ο ένας το ένα, ο ένας το άλλο, γιατί ξέρετε, αυτό τώρα το να γίνει κάτι και να τρέξουν διάφοροι παρατρεχάμενοι να μπουν στο κάδρο, το έχουμε συνηθίσει και ο κόσμος το χλεβάζει, εν πάση περιπτώσει τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς. Τα βλέπουν, ο κόσμος πια τα βλέπει και μέσα από τα social κτλ. Το χλεβάζει ο κόσμος. Αυτό δεν το παίρνει στα σοβαρά. Εγώ θα κρατήσω το δελτίο τύπου, τη δήλωση μάλλον, την ανάρτηση που είχε κάνει ο Παναγιώτης Εγκλέζος όταν έγινε ΦΕΚ. Το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφαλείας. Και ποιος ευχαρίστησε? Κυβέρνηση βεβαίως, έγινε πράξη. Το ζήτησε, σηκώθηκε ένα ακουστικό ενός τηλεφώνου και μετά από 10 μέρες ήταν ΦΕΚ. Τον Περιφερειάρχη που υποστήριξε το αίτημα αυτό και
τον Γιώργο Νικητιάδη, τον βουλευτή του Πασόκ. Γιατί λέει πάνω από 30 ερωτήσεις έκανε για το θέμα αυτό στη Βουλή. Αυτούς ευχαρίστησε ο Αγγλέζος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Για να ευχαριστεί αυτούς, εντάξει, ο πρωθυπουργός που το υλοποίησε, Χατζημάρκο Νικητιάδη, προφανώς εκείνος ξέρει καλύτερα που το παρακολουθούσε το θέμα.

Διαβάζω στην Δημοκρατική, στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων, 36 οικοδομικές άδειες για πλαστότητα στην πολεοδομία της Ρόδου. Να τα πάλι πολεοδομία μπροστά στην επικαιρότητα. Η υπόθεση της υπηρεσίας δόμησης της Ρόδου, πολεοδομία τη λέμε, η ΔΟΜ, που έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις βαρύτερες και πλέον πολυσύνθετες υποθέσεις διαφθοράς της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα, πανελλαδικά μιλάμε, μπαίνει σε νέα φάση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε νέα έρευνα με επίκεντρο την πολεοδομία της Ρόδου, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται για πλαστότητα 36 οικοδομικές άδειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιτελείς της υπηρεσίας δεν αποκλείεται να διενεργήσουν και επιτόπιο έλεγχο στο νησί, ενώ το μήνυμα που εκπέμπεται από την πορεία της διερεύνησης είναι ότι η έρευνα πηγαίνει σε βάθος.

Όπως φαίνεται, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Διαβάζω ότι το υπόβαθρο της νέας έρευνας για αυτές τις 34 νέες υποθέσεις παραμένει η ογκοδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, την Πολεοδομία Ρόδου, και η οποία περιλαμβάνει 34 διακριτές υποθέσεις. Μάλιστα, λέει, η εικόνα η οποία έχει προκύψει δεν παραπέμπει σε σποραδικές παρεκτροπές, αλλά σε ένα οργανωμένο μοντέλο διαφθοράς με διάρκεια, με ρόλους και σταθερό τρόπο λειτουργίας. Όπως είχε αναδειχθεί, το σκάνδαλο αυτό το είχαμε καταλάβει πια με όλα τα στοιχεία τα οποία είχαν έρθει πριν από πότε ήταν, ενάμιση χρόνο, πότε ήταν η υπόθεση της πολεοδομίας, το σκάνδαλο αυτό, που πραγματικά αυτή την εικόνα είχε δώσει. Ένα μοντέλο λειτουργίας, μοντέλο διαφθοράς σε βάθος χρόνου, με ρόλους, με πρόσωπα, με έναν τρόπο λειτουργίας πολύ έτσι δομημένο. Και πολλά λεφτά, παιδιά, να πηγαίνω έρχονται. Πολλά λεφτά. Μα πάρα πολλά λεφτά. Μάλιστα, ανοίγει νέα σελίδα σε αυτή την ιστορία. Νέες 36 οικοδομικές άδειες στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων. Πασόκ, παιδιά, τι κάνετε, στο σπίτι όλα καλά, εντάξει, τα παιδιά όλα, ηρεμία, ησυχία.

Και βλέπουν, διαπιστώνουν ότι όσο περνά ο καιρός η ψαλίδα μεγαλώνει. Όχι μόνο με το πρώτο κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία. Η ψαλίδα μεγαλώνει και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πλέον αντίπαλος πόλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς του Τσίπρα.

Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στο κόμμα Τσίπρα και το Πασόκ όσο πάει μεγαλώνει. Στην εκτίμηση ψήφου, με βάση την τελευταία μέτρηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε από το Μέγκα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,4%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 17,1% και το Πασόκ έχει κατρακυλήσει στο 11,4%. Και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Αρνητική η αξιολόγηση του Πασόκ. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θέλει και πολύ μεγάλη ανάλυση το πράγμα. Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά. Το είχα πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, από την αρχή. Το Πασόκ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία όταν έκανε ισοκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας και ξαναέβγαλε τον Ανδρουλάκη. Παιδιά, τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν τραβάει. Και όπως έχω ξαναπεί, δεν πουλάει επικοινωνιακά. Και όπως φαίνεται και πολιτικά. Ξαναβγήκε πρόεδρος. Γιατί είχε μηχανισμούς. Γιατί το Πασόκ τελικά κατάντησε ένα κόμμα μηχανισμών. Μην απορείτε λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που έχασε τις εκλογές, από το 19. Ότι και για λόγους ηλικιακούς και. Προσωπική εκτίμηση. Προσωπική δημοσιογραφική εκτίμηση. Όπως τα έβλεπα. Έλεγα από τότε στις εκπομπές και αρθρογραφούσα κιόλας. Λέω, παιδιά, ό,τι και να γίνει, να δείτε που θα έρθει το πράγμα. Και αυτός θα είναι ο εκφραστής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι σε δύο, όχι σε τρία χρόνια, αλλά θα το δείτε ότι εκεί θα πάει. Αυτός είναι η προσωπικότητά του, είναι η φάτσα του, να το πω έτσι απλά. Πόσο πιο απλά να το πω. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι. Τα κόμματα είναι προσωποκεντρικά. Αυτός που είναι στην κορυφή τραβάει το κάρο μπροστά. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, ό,τι και να έχει κάποιος να του προσάψει πολιτικά, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, να μην επαναλαμβάνουμε, έχει μία ελκυστική για τον κόσμο απλά φυσιογνωμία. Έχει λόγο, στέκεται, είναι πολύ πιο γοητευτικός, να το πω, πολιτικά, από ότι είναι ο Ανδρουλάκης. Ένα κόμμα σαν το Πασόκ, αυτό το πράγμα δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν να το δει. Και μετά τους φταίνε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όταν βγήκαν οι πρώτες και τους έδειχναν να κατρακυλούν μετά το κόμμα Τσίπρα. Τα βάλανε με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αρχίσαν να βγάζουν ανακοινώσεις και όλες αυτές οι ανοησίες. Τώρα που συνεχίζονται όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και από φίλια μέσα τους. Έτσι. Όχι φιλοκυβερνητικά, προσέξτε. Όχι φιλοκυβερνητικά μέσα. Ακόμα και από φιλικά προς το Πασόκ μέσα ενημέρωσης. Άμα δεν σώζεται, ρε παιδιά, το πράγμα, τι να το κάνεις δηλαδή, πώς θα το σώσεις. Στο 11%. Απορείτε. Να μην απορείτε. Και ένα μωρό παιδί θα το βλέπε. Είναι και θέμα ηγετικής προσωπικότητας που έχετε μπροστά. Πάρτε το χαμπάρι. Θέλατε την ίδια. Πώς το ίδιο πράγμα πιστεύετε ότι θα φέρει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και να ξέρετε ότι έρχεται και ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν, θα πάει στις εκλογές το Πασόκ σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν ξέρω πώς θα βγει. Ως τι θα βγει από τις επερχόμενες εκλογές. Θα μπει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, γύρευε πώς θα βγει. Αλλά τώρα για να τα λέμε και πώς έχουν τα πράγματα. Δεν την πήρε από τις εκλογές τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πασόκ. Την πήρε γιατί κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα εξών συνετέθη. Άλλη μία παράμετρος. Διαλύεται. Στα εξών συνετέθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορείς να πάρεις μία μονάδα. Αλήθεια, δεν μπορείς να πάρεις μία μονάδα. Και καθόμαστε τώρα να κάνουμε αναλύσεις τι συμβαίνει στο Πασόκ. Αλήθεια τώρα. Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά αυτό το πράγμα τώρα.
Κρίμα. Πραγματικά κρίμα για το χώρο. Κρίμα για αυτή την ιστορική παράταξη. Εγώ σας το λέω, το έχω πει από το 19, θα σας το ξαναπώ και σήμερα. Η κεντροαριστερά θα εκφραστεί σε αυτή τη χώρα σε βάθος χρόνου από τον Αλέξη Τσίπρα. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Κάπως με κάποιο τρόπο εκεί θα οδηγήσουν οι εξελίξεις. Πάντως εγώ αυτό βλέπω. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι η δεξιά από τη μία πλευρά, κέντρο δεξιά κτλ. Θα εκφράζεται τώρα από το Μητσοτάκι, αύριο δεν ξέρω, δεν θα είναι και αυτός ισόβιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι δύο πόλοι θα είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Φαινότανε το πράγμα. Προσωπικά, σας λέω, το είχα πει από το 19. Τώρα, το Πασόκ πώς δεν το βλέπει, τι να σας πω. Ούτε καν αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να παραμείνει. Ούτε καν. Τώρα, υπόθεση Λίμουρα. Για να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με αυτό. Έγινε αυτό το απίστευτο. Είπε αυτά που είπε. Εχθές λέγαμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει καταδίκη. Αλλά η καταδίκη δεν λέει τίποτα. Ούτε το να κατέβει μια ανάρτηση λέει τίποτα. Θα έπρεπε να καρατομηθεί εν ρηπή οφθαλμού. Την ίδια στιγμή. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό. Όχι μόνο πετάνε χαρτά ετώ εκεί πέρα στο Πασόκ, που σημαίνει ότι το Πασόκ θεωρεί ότι μέσα στους κόλπους του έχει χώρο για αυτές τις χυδαίες, τις κατάπτυξτες ηθικά πολιτικά απόψεις. Και είχε το θράσος ο Λίμουρας να βγει μετά και να κάνει καινούργιες δηλώσεις για να αιτιολογήσει τις προηγούμενες. Αν είναι δυνατόν. Και μετά αναρωτιούνται. Τίποτα. Κουβέντα για την απρέπεια του Λίμουρα. Για μια γυναίκα, γιατί ξέρετε τώρα εδώ υπάρχουν και ανθρώπινες ιστορίες από πίσω. Και χθες πραγματικά διάβαζα κάτι που, εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Θα μου πείτε, ένας θάνατος είναι τραγωδία, πολλοί θάνατοι είναι στατιστική. Ναι, αλλά υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες. Και χθες όταν διάβασα, το διάβασα, δεν το είχα ακούσει νωρίτερα, δεν έτυχε, ότι η οικογένεια αυτή έχασε άλλο ένα κορίτσι από καρκίνο σε ηλικία 37 ετών. Η κοπέλα αυτή όταν έφυγε από τη ζωή άφησε ένα παιδάκι, το οποίο η Βάγια Νέστορα το μεγάλωνε. Αυτό το παιδάκι δηλαδή, από κάποιους άθλιους που εμφορούνται από το μίσος, έμεινε ορφανό για δεύτερη φορά, καθώς το μεγάλωνε η γιαγιά του. Και το Πασόκ πετά χάρτα ετώ. Και αυτούς τους χυδαίους εξακολουθεί να τους έχει στους κόλπους του. Μην αναρωτιέται ούτε για το 11, ούτε για τον Πάτο, όπου με φρενήρη πορεία κατευθύνεται. Στον Πάτο και από πλευράς της πολιτικής ηθικής, έτσι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπικό. Δεν θα έπρεπε να σηκώνουν κουβέντα ούτε τα τοπικά στελέχη, αλλά εδώ βλέπετε η ηθική είναι μια έννοια. Όταν έχει να κάνει με τους δικούς μας, οι χυδαίοι είναι μόνο οι άλλοι. Οι δικοί μας στο απειρόβλητο. Αυτοί δεν είναι χυδαίοι. Ουέ μην γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.

καινούριο είναι αυτό, τι ακούμε? Άστον. Στα γαλλικά. Είναι non plus belles années. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener. Grand Corps Malade. Και Kimber Rose. Μάλιστα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν new entry, έτσι. Από τα καινούργια που μας συστήνει ο Πέρης κατά διαστήματα. Λοιπόν, πρωινό Express, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο, 4 Ιουλίου, στο συνεδριακό χώρο του Ενιδρίου, θα λάβει η χώρα στις 6 το απόγευμα μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εις εσπερίδα. Έχει τίτλο «Προστατεύοντας το αύριο, μεγαλώνουμε με ασφάλεια παιδιά και εφήβους σε ένα κόσμο που αλλάζει». Οργανώνεται από το Μητροπολιτικό Κολέγιο και έχω για μία ακόμα φορά την τιμή και τη χαρά να συντονίζω αυτήν την εκδήλωση. Για ένα πολύ σοβαρό θέμα, προστατεύοντας, επαναλαμβάνω, το αύριο, μεγαλώνουμε με ασφάλεια παιδιά και εφήβους σε ένα κόσμο που αλλάζει, με εκλεκτούς ομιλητές και με θέματα, με παρεμβάσεις και παρουσιάσεις που έχουν να κάνουν με τα παρακάτω. Θα σας διαβάσω τους τίτλους για να πάρετε μια εικόνα του τι ακριβώς θα συζητηθεί, σε ποιο επίπεδο θα κινηθεί η συζήτηση αύριο το απόγευμα στο Ενιδρίο. Παιδοψυχιατρικές προεκτάσεις και εκτίμηση, διακρίνοντας τη χρήση ουσιών σε εφήβους. Υιοθεσία και αναδοχή εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας. Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Ζητήματα νομικής παιδιών και εφήβων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλη γκάμα θεμάτων τα οποία θα ανοίξουν σε αυτήν την εσπερίδα. Την οργανώνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να είμαστε όλοι εκεί, όσο γίνεται περισσότεροι εκεί, που έχουμε παιδιά στο σπίτι μας, μεγαλώνουμε παιδιά στο περιβάλλον μας. Υπάρχουν παιδιά όλων των ηλικιών στο περιβάλλον μας. Είναι καλό λοιπόν να γνωρίζουμε σε αυτό το δύσκολο κόσμο, έτσι όπως εξελίσσεται, να γνωρίζουμε πράγματα για να μεγαλώνουμε με ασφάλεια τα παιδιά μας, παιδιά και εφήβους, σε ένα κόσμο που αλλάζει. Παράλληλες δράσεις θα υπάρχουν, βιομετρικά εργαστήρια κτλ. Όλα αυτά αύριο στις 6 το απόγευμα στο Ενιδρίο, στο συνεδριακό του χώρο. Από το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου, το επαναλαμβάνω. Και πάμε σε αυτά τα θέματα. Να σας πω και κάτι ακόμη. Μιλάμε για τα παιδιά, αλλά έχουμε και τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που σήμερα αντιμετωπίζουν τη μοναξιά. Όλοι αντιμετωπίζουν μοναξιά. Κακά τα ψέματα, είναι η αρρώστια της εποχής, τις τελευταίες δεκαετίες. Υποτίθεται συνδεδεμένοι μεταξύ μας με τις συσκευές που έχουμε στα χέρια μας, αλλά πιο μόνοι από ποτέ. Γιατί? Γιατί λείπει η φυσική παρουσία. Και στους μεγαλύτερους ανθρώπους που δεν έχουν και την πρόσβαση και την εξοικείωση με την τεχνολογία για να έχουν έστω μια ψευδαίσθηση, θα σας πω εγώ, αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι μια ανθρώπινη φωνή. Υπάρχει πρόγραμμα γι' αυτό. Υπάρχει το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία. Φέρνει κοντά εθελοντές και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν τη μοναξιά, δημιουργώντας σχέσεις ουσίας μέσα από την επικοινωνία και τη συντροφιά. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της όμορφης προσπάθειας ή ενημέρωσε κάποιον που τη χρειάζεται. Η φιλία δεν έχει ηλικία. Και μερικές φορές ένα απλό τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Γιατί του προσφέρει την αίσθηση ότι είναι κάποιος εκεί, κάποιος νοιάζεται. Για το τι κάνει, πώς είναι, πώς αισθάνεται. Αν είσαι άνω των 65 ετών και νιώθεις μόνος ή αν γνωρίζεις κάποιον που χρειάζεται λίγη περισσότερη ανθρώπινη επαφή, το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία είναι εδώ για να προσφέρει στήριξη και συντροφιά. Καλέστε στη γραμμή για τη μοναξιά, γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, στο 210 610 1300
Να το ξαναπώ, 210-610-1300 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα ή μάθε περισσότερα στο filiasekatheilikia.gr, όπως το ακούτε το γράφετε, filiasekatheilikia.gr. Με λατινικά εννοείται, γιατί η φιλία αξίζει σε κάθε ηλικία. Η φιλία δεν έχει ηλικία. Μπείτε λοιπόν στο site για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στον τηλεφωνικό αριθμό που σας έδωσα και κάντε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Γιατί για πολλούς η ευτυχία, ξέρετε, μπορεί να είναι δίπλα τους μια ανθρώπινη παρουσία, φυσική παρουσία ή ένα τηλεφώνημα. Σε αυτούς τους βάρβαρους καιρούς της μοναξιάς. Γιατί θα πω εδώ τώρα λίγο να το ανοίξω και να το συμπληρώσω. Δεν είναι μόνο η φιλία σε κάθε ηλικία, είναι και η μοναξιά σε κάθε ηλικία. Θέλω, κυρίες και κύριοι, τώρα να πάω σε ένα θέμα, σε δύο θέματα μάλλον, τα οποία τα έχω αφήσει με άνω τελεία από την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί πολύ απλά ήταν τόσο έντονη και τόσο πυκνή η επικαιρότητα τις προηγούμενες μέρες που δεν πρόλαβα να σας τα πω και να δώσω την έμφαση την οποία θα ήθελα να δώσω και θα το κάνω τώρα. Και επειδή βλέπω ότι κάποιοι είναι, όχι ότι περίμενα βέβαια κάτι διαφορετικό, είναι πραγματικά αδιόρθωτοι και αμετανόητοι. Ακόμα και το ναι που είπανε σε κάποια θέματα, ακόμα και αυτό, έρχονται μετά με ανακοίνωση να το δικαιολογήσουν με έναν τρόπο τόσο επικριτικό. Χρύσα Καραγιάννη, έτσι, εννοείται ότι για αυτή μιλάω. Καμιά άλλη παράταξη δεν τα κάνει αυτά, δηλαδή η περίπτωσή της είναι μοναδική, έτσι, είναι case study. Ακόμα λοιπόν και εκεί που είπε ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να πει όχι, με βαριά καρδιά. Και αυτό φαίνεται από την ανακοίνωση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Για να αιτιολογήσει το ναι της, μην τυχόν και της πούν ότι συμφώνησε με τον Χατζημάρκο. Όχι, τι λες καλέ, είναι δυνατόν? Αν είναι δυνατόν, φτούκακα, φτύστε στον κόρφο σας. Έτσι και συνέβη κάτι τέτοιο. Και να το δώσει με έναν τρόπο ότι ναι, αυτός ήρθε και έκανε, έδειξε ανοησίες. Και μιλάω για το θέμα των ανεμογεννητριών. Με βαριά καρδιά το ναι. Με χίλια ζόρια το ναι. Και αφού πια είπε ο Περιφερειάρχης, βρε παιδιά, εντάξει, διαφωνούμε. Δεν μπορούμε να πατήσουμε σε έδαφος κοινό. Δεν υπάρχει ένα τετραγωνικό στα στοιχειώδη. Καμία ανεμογεννήτρια στα νησιά. Τίποτα τέρμα. Ούτε σε αυτό. Τι να κάνει πια. Αναγκάστηκε να το ψηφίσει. Για να δώσει μια ανακοίνωση χθες. Χριστέ μου. Και υπήρχε και το άλλο θέμα της διεκδίκησης από την περιφέρεια του τίτλου της Παγκόσμιας Περιφέρειας Αστρονομίας για το 2028. Ρεσιτάλ έδωσε εκεί η Καραγιάννη. Ρεσιτάλ. Για να πει ότι από την εμπειρία της από την Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια είναι ένα τίποτα, δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε τίποτα. Αλήθεια. Και πήρε μια ξεγυρισμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση, απάντηση από τον Περιφερειάρχη για το τι έδωσε και το τι έφερε στους παραγωγούς, στους μικρούς παραγωγούς. Τα τέρατα ακούστηκαν εκεί μέσα πάλι. Τα τέρατα για να δικαιολογηθεί όχι. Πείτε μου σας παρακαλώ, υπάρχει φορέας, υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει όχι ρε παιδί μου, εμείς δεν τον θέλουμε τον τίτλο της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας. Όχι. Πώς, δεν το θέλει η κυρία Καραγιάννη. Δεν το θέλει. Δεν το θέλει και ο κύριος Αγγέλου. Καλά, το Λαϊκή Συσπήρωση λέει όχι σε όλα, ή παρόν θα πει όχι, δεν έχει συμφωνήσει ποτέ σε τίποτα. Τέλος πάντων, έχουν μια δική τους αντίληψη. Αλλά η Καραγιάννη, για τη Λαϊκή Συσπήρωση θα πω ότι είναι πολιτικό το σκεπτικό. Έχουν μια αντίληψη, ρε παιδί μου, ότι ό,τι γίνει, ό,τι υπάρχει, ό,τι πετάει, ό,τι αναπνέει είναι για το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν τους το βγάζει από το μυαλό, τέρμα, όχι σε όλα. Όχι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά η Καραγιάννη, εδώ, δεν είναι θέμα πολιτικού υποβάθρου. Τίποτα δεν είναι εδώ. Εδώ είναι, μη τυχόν και τις πουν, μη τυχόν και συμφωνήσει. Έχει θέμα, έτσι. Έχει προσωπικό θέμα τελικά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Από τη στιγμή που έρχεται θέμα από την Περιφερειακή Αρχή, είναι ικανή να καταργήσει και το θεσμό των περιφερειών
επειδή η περιφέρεια εκφράζεται αυτή την ώρα από τη συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή. Δεν το έχει σε τίποτα να υποτιμήσει και να υποβαθμίσει την περιφερειακή αρχή, την περιφέρεια μάλλον, το θεσμό που εκπροσωπεί, αφήστε την περιφερειακή αρχή, την περιφέρεια, προκειμένου να πλήξει την περιφερειακή αρχή. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος είναι δυνατόν να ακυρώνει το θεσμό που εκπροσωπεί και στον οποίο θέλησε να κατέβει υποψήφια? Γι' αυτό έχω πει και άλλες φορές, γιατί δεν πας παιδάκι μου να κατέβεις κάπου άλλο. Πήγαινε υποψήφια βουλευτής, πήγαινε στο Δήμο, πήγαινε οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Τι δουλειά έχεις μέσα σε ένα θεσμό που αποδεδειγμένα τον μισείς και δεν μπορείς με τίποτα να τον υποστηρίξεις, γιατί υποστηρίζεις πάντα όλους τους άλλους που καταφέρονται κατά του θεσμού του συγκεκριμένου, αντί να τον ενισχύεις. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα, κυρίες και κύριοι, της γαστρονομικής περιφέρειας. Γιατί αυτό αφορά τους παραγωγούς, αφορά τα νησιά, αφορά αυτούς τους ανθρώπους που από το τίποτα, το πρωί σας έλεγα για τις μικρές ετικέτες, σας έλεγα, στα σούπερ μάρκετ. Πώς βρέθηκαν αυτές οι μικρές ετικέτες των ντόπιων παραγωγών, των μικρών παραγωγών? Βρέθηκαν στα σούπερ μάρκετ. Έτσι ξύπνησαν ένα πρωί. Πώς βρέθηκαν στα σούπερ μάρκετ και τις αγορές της Ευρώπης ολόκληρης? Πώς έγινε αυτό? Πώς είναι περιζήτητα τα τοπικά προϊόντα από τον κόσμο που έρχεται να κάνει διακοπές εδώ? Πώς διαπρέπουν στο εξωτερικό νέα παιδιά οι οποίοι είναι νέοι σεφ από τον κόσμο που έρχεται να κάνει διακοπές εδώ? Πώς διαπρέπουν στο εξωτερικό νέα παιδιά οι οποίοι είναι νέοι σεφ που παίρνουν μέρος σε παγκόσμιους ή πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και διακρίνονται?

Και δεν έχει ούτε καν την ευαισθησία να σκεφτεί ότι πίσω από αυτό τον τίτλο είναι οι νησιώτες. Είναι οι άνθρωποι της παραγωγής, του μόχθου, κυριολεκτικά όμως. Το είχα κρατήσει αυτό λοιπόν να τα ακούσουμε σήμερα και θα αφιερώσω το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το θέμα. Γιατί η τοποθέτηση, η απάντηση που έδωσε ο Περιφερειάρχης, αυτό το θέμα το θέσανε, το εισηγήθηκε ο κύριος Ζανετίδης, υπεύθυνος του πρωτογενούς τομέα. Αλλά όταν ακούστηκαν τα τέρατα, πήρε το λόγο ο Περιφερειάρχης. Μπας και καταλάβουνε όλοι αυτοί τόσο πολιτικά μικρόψυχοι και κοντόφθαλμοι με τέτοιες παροπίδες για το προφανές, τι γίνεται εδώ. Δεν θίγει στην περιφέρεια, αγαπητή μου Χρύσα Καραγιάννη. Δεν χτυπάς την περιφέρεια. Τους ανθρώπους χτυπάς. Τους παραγωγούς χτυπάς. Τους αλληλείς χτυπάς. Τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους. Αυτούς χτυπάς. Τα νέα παιδιά που κάνουν καριέρα ως young chef, που κατευθύνονται σε ένα κλάδο και διαπρέπουν, αυτούς χτυπάς. Το Χατζημάρκο χτυπάς. Ούτε αυτό πια δεν μπορείς να καταλάβεις. Διαβάζω λοιπόν και στην ανάρτηση την οποία έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης για αυτό το θέμα, που το ανακοινώνει στην ουσία. Με μεγάλη περηφάνεια, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε υποψηφιότητα για τον τίτλο της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας 2028. Το ταξίδι μας δεν ξεκινά σήμερα. Χρόνια πίσω, η συστηματική αξιοποίηση του γαστρονομικού μας πλούτου ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του επιμελητηρίου που ακολούθως αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε και από το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τίτλο Aegean Cuisine. Το 2019 η περιφέρειά μας αναδείχθηκε γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι η γαστρονομία των νησιών δεν είναι απλώς γεύση, είναι πολιτισμός, μνήμη, ταυτότητα και τρόπο ζωής. Από τη θάλασσα και τη γη μας, από τα μπέλια, τους ελαιώνες, τα τυριά, το μέλι, τα βότανα, τα ψάρια και τα προϊόντα κάθε νησιού, γεννιέται ένας μοναδικός γαστρονομικός πλούτος. Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται άνθρωποι με γνώση, κόπο, μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους. Παραγωγοί, αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μάγειρες, επαγγελματίες της φιλοξενίας. Μια τέτοια διάκριση δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Είναι ευκαιρία για εξωστρέφεια, αναγνώριση και ανάπτυξη. Δίνει αξία στα τοπικά προϊόντα, ενισχύει τους ανθρώπους της παραγωγής, προβάλλει τα νησιά μας διεθνώς και δημιουργεί νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τις επόμενες γενιές. Το Νότιο Αιγαίο είναι ένα αρχιπέλαγος γεύσεων, παραδόσεων και εμπειριών. Συνεχίζουμε με πίστη, ενότητα και περηφάνεια αυτό που ξεκινήσαμε 2 δεκαετίες πριν και το υπηρετούμε με συνέπεια, φροντίζοντας να δίνει προστιθέμενη αξία στον τόπο μας και στους ανθρώπους του. Το κεντρικό μήνυμα που επιλέξαμε στη διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας είναι αυτό ακριβώς που δείχνει ότι είμαστε υπεύθυνοι θεματοφύλακες παράδοσης, κουλτούρας και ταυτότητας σε μια ιστορική διαδρομή ευθύνης. Νότιο Αιγαίο από την αρχαία περηφάνεια στη μελλοντική κληρονομιά. Αυτό είναι ο τίτλος. Νότιο Αιγαίο από την αρχαία περηφάνεια στην μελλοντική κληρονομιά. Θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μια ολόκληρη ενότητα. Είναι 18 λεπτά. 18 είναι περί Βασιλάκη, δες το. Είναι 18 λεπτά. Θα τα ακούσουμε ολόκληρο. Θα το ακούσουμε ολόκληρο. Γιατί μόνο έτσι θα αντιληφθείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάει το απόσπασμα το οποίο θα ακούσετε από την ψήφο των επικεφαλής των τριών παρατάξεων. Όλο αυτό τώρα, το project και την αξία του, φαίνεται ότι μόνο ο Νικηφόρος Παπανικόλας την αντιλήφθηκε και ψήφισε υπέρ. Εννοείται. Και το λέει ότι θα ψηφίσω υπέρ και το αιτιολόγησε. Όχι στη γαστρονομική, στην παγκόσμια γαστρονομική περιφέρεια, η Χρύσα Καραγιάννη, διότι είχε την εμπειρία της Ευρωπαϊκής και κατά την άποψή της δεν άφησε τίποτα πίσω. Ενώ όχι ψήφισε και η Λαϊκή Συσπήρωση του ΚΚΕ, διότι λέει ότι αυτή η διάκριση που διεκδικούμε και αυτή που προηγήθηκε της πρώτης ελληνικής περιφέρειας που έγινε Ευρωπαϊκή περιφέρεια, Γαστρονομική Περιφέρεια, δεν άφησε τίποτα, λέει, γιατί δεν έλυσε τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Είναι μια άποψη. Αλλά τώρα σοβαρά να μιλάμε. Σοβαρά να μιλάμε, γιατί το έχουμε χάσει τελείως. Περίμενε κανείς, ή ο στόχος μάλλον αυτής της εκδήλωσης, αυτής της διεκδίκησης μάλλον, αυτού του τίτλου, είναι να λύσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα? Αλήθεια? Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Η μία
επειδή είναι περιφέρεια.

0: Κέρια Χατζημάρκος όχι.
1: Ο άλλος γιατί δεν έλυσε, λέει, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Λέει, χάνει κανείς και τα λόγια του. Κάνω και σαρδάμ. Δηλαδή, δεν τα χωρά ο νους μου αυτά τα οποία ακούγονται. Και πήρανε βέβαια την απάντηση του τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, αναλυτικά αναλυτικότατα, για να καταλήξει το απόσπασμα το οποίο θα ακούσετε με τον πρόεδρο, τον τέος, πρόεδρο, τον Σπύρο Αποστόλου, να λέει με λύπη μου ανακοινώνω το αποτέλεσμα. Υπέρ στην ψηφοφορία. Υπέρ Νικηφόρος ο Πανικόλας. Όχι Χρύσα Καραγιάννη. Όχι παράταξη της λαϊκής συσπήρωσης. Φοβερό. Είπανε όχι στο να διεκδικήσει η περιφέρεια τον τίτλο της παγκόσμιας, τον παγκόσμιο τίτλο της γαστρονομίας. Θα μας πείραζε. Μας πειράζει. Μας κάνει κακό σε κάτι. Θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα, έτσι. Κύριε Πέρι Βασιλάκη.
2: Θα ψηφίσουμε υπέρ. Υπέρ της δράσης φυσικά. Όχι γιατί θέλουμε να πάρουμε ένα βραβείο, να το βάλουμε στον τοίχο απλά και μόνο για να το έχουμε, αλλά γιατί πίσω από αυτή την κίνηση θεωρώ ότι κρύβεται μία αντίληψη για το τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε. Επιδιώκουμε τη στήριξη των παραγωγών, τη στήριξη των τοπικών προϊόντων, την εξωστρέφεια, πάρα πολύ βασικό, η οποία θεωρώ ότι μπορεί να γίνει μέσω της διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.
3: Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και καλύτερη σύνδεση από αυτή, ίσως, τελικά.
2: Ακριβώς. Οπότε, υπέρ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Παπανικόλα. Κυρία Καραγιάννη, σας ακούω. Ανοίξτε το μικρόφωνο να σας δώσω λόγο.
4: Εγώ λίγο θα σας στεναχωρήσω. Γιατί κουβαλάω την εμπειρία της προηγούμενης υποψηφιότητάς μας, που ήταν υποτιθέμενη υποψηφιότητα. Δηλαδή, η κάθε περιφέρεια κέρδιζε μία χρονιά, δύο εκ περιτροπής. Και όποια περιφέρεια κέρδιζε ήταν host για τις υπόλοιπες. Και γινόταν μία ανταλλαγή πληθυσμών που μοιράζονταν την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις εικόνες. Με χαρά μεγάλη, μεν, αλλά έμεινε κάτι από εκείνα την όλη διαδικασία στον πρωτογενή μας τομέα, κύριε Ζανετίδη. Έμεινε κάτι σε μας. Δηλαδή, παρόλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι το κόστος προς όφελος αυτής της διαδικασίας δεν εκτιμάται σωστά. Και γι' αυτό εμείς ψηφίζουμε όχι.
3: Ευχαριστούμε, κυρία Καραγιάννη. Κύριε Αγγέλου. Κύριε Αγγέλου.
5: Καταψηφίζουμε. Θέλει όμως να μιλήσει λίγο ο κύριος Στραζής, επειδή έχει μια εμπειρία πάνω στο θέμα.
6: Τέτοιες πρωτοβουλίες, επειδή έχουμε και την εμπειρία και την προηγούμενη φορά που ήταν η περιφέρεια το 2019, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, δεν βοηθάνε τελικά τον κόσμο στα νησιά με την έξι λογική. Οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμού συνεχίζουν να δουλεύουν μέρα νύχτα χωρίς να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Οι μικροί επαγγελματίες, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στα εστιατόρια προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαφήμιση της γαστρονομικής της περιφέρειας μας ως γαστρονομικής περιφέρειας, δεν ευνοείται. Και το τεκμηριώνουμε αυτό. Από το γεγονός ότι δυστυχώς.
7: Πάμε λίγο. Συγγνώμη καταρχήν. Να πω κάτι. Τι είναι η καλλιέργεια της γαστρονομίας? Ακούω τώρα τον κύριο Φραζή. Ο πρωτογενής τομέας έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο. Αποτυπώνει κάποια πράγματα. Ακριβή, λιγότερο ακριβή, συμφωνώ, διαφωνώ, αποτυπώνει κάποια πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι συμφωνώ μαζί του στο περιεχόμενο αυτό που περιέγραψε ως κατάσταση. Τι κάνει η καλλιέργεια της γαστρονομίας ως προς αυτά? Τα κάνει χειρότερα? Μεγαλώνει τα προβλήματα δηλαδή των παραγωγών? Δυσχεραίνει την κατάστασή τους? Όχι, είναι η απάντηση. Βοηθάει πολύ ή λίγο? Ναι, είναι η απάντηση. Γιατί το καταψηφίζεις? Γιατί το μεγάλο κεφάλαιο ευνοημένοι είναι οι ξενοδόχοι. Μάλιστα, πώς είναι ευνοημένοι οι ξενοδόχοι? Το farm to table. πώς είναι ευνοημένος ο ξενοδόχος. Παίρνει φήμη. Οκ, εν κακό. Η φήμη αυτή είναι εις βάρος του προορισμού. Την έκλεψε. Όχι. Τι λέει η φήμη αυτή, ότι σε αυτό το νησί υπάρχει μια αλυσίδα ή ένα κλάστερ ξενοδοχείων που έχει συμβληθεί με 10, 20, 30, 40 αγρότες και από το χωράφι σου φέρνει το κολοκυθάκι, τη μελιτζάνα και τα λοιπά στο τραπέζι σου. Μια χαρά μου ακούγεται. Ωραίο είναι για τη φήμη του προορισμού. Και κάτι άλλο ωραίο έχει. Έχει σκοτώσει το μεσάζοντα ανάμεσα στον παραγωγό και τον ξενοδόχο. Α, το κακό κι αυτό. Γιατί είναι κακό αυτό? Που κάνει κακό στον παραγωγό? Όταν καλλιεργείς την τοπική κουζίνα και βγάζεις σεφ οι οποίοι αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά, τα ταυτοτικά και γαστρονομικά και την παραγωγή ενός τόπου, δεν αυξάνεις τη ζήτηση των τοπικών προϊόντων? Μάλιστα, λύνει όλα τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι αυτή η πρωτοβουλία η οποία έρχεται και λύνει όλο τον προβληματισμό και την αγωνία που έχει ένας κτηνοτρόφος? Όχι βέβαια. Βλάπτει πουθενά? Όχι βέβαια. Κάνει καλό μόνο σε ποιον πρώτα? Στον παραγωγό. Στον παραγωγό προϊόντων γης, στον κτηνοτρόφο, στον ψαρά κτλ. Μόνο καλό του κάνει. Πού του κάνει κακό? Αν αυξηθεί η ζήτηση για ένα τοπικό προϊόν, πού του κάνει κακό? Καλλιεργείται σαν κουλτούρα και από τις δύο επιχειρηματικές κοινότητες, όπως αυτές εκφράζονται στα τοπικά επιμελητήρια, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μάλιστα. Υπάρχει σαν σήμα και η κουζίνα του Αιγαίου σε εκατοντάδες ταβέρνες και εστιατόρια των νησιών μας, μάλιστα. Έχει περάσει στους καταλόγους πολλών εστιατορίων που έφυγε η φωτογραφία με το pepper steak και στη θέση της μπήκε μια φωτογραφία ή ένα πιάτο το οποίο είναι τοπικό, μάλιστα. Μειώθηκε η κατανάλωση νουτέλας, μάλιστα. Νουτέλα. Δεν είναι νουτέλα τοπικό προϊόν. Κρέπα με νουτέλα. Μπήκανε και επιδόρπια και τα λοιπά. Μπήκανε. Μόνο καλό κάνει. Μόνο καλό κάνει. Ακούω πράγματα πια και λέω ένα λεπτό. Μόνο καλό κάνει. Δεν κάνει το καλό που ονειρευόμαστε. Οκ. Δεν εκτοξεύει τον παραγωγό στη σελήνη. Εντάξει, οκ. Δεν είναι. Δεν είναι πανάκια. Δεν τα λύνει όλα. Ακόμα και αυτό. Γιατί κάνουμε κριτική? Κάνουμε κριτική σε όλα γιατί. Και την ψάχνουμε. Ποια είναι η βλάβη, κύριε Φράζη? Ποια είναι η βλάβη στον παραγωγό? Αυξάνεται η ζήτηση για το προϊόν του. Αύξηση της ζήτησης βελτιώνει την τιμή. Έχει αυξηθεί η τιμή. Έχει βελτιωθεί σε πάρα πολλά προϊόντα. Σε πάρα πολλά προϊόντα. Έχει βελτιωθεί η τιμή. Με ένα σύνολο δράσεων. Με ένα σύνολο δράσεων. Πόσα είναι αυτά που έγιναν ονομασίας προστατευμένης? Για πες.
8: Έχουμε πάρει μέχρι τώρα 3 σήματα.
7: Και εκκρεμούν άλλοι
8: προσεφάκια. Και ευελπιστούμε σε άλλα 22 προϊόντα.
7: Ναι. Έρχεται μια περιφέρεια της Ελλάδας, υπέροχη περιφέρεια, την αγαπάμε πολύ, όπως όλη την Ελλάδα, που έχει πολύ ισχυρή παραγωγή, πρωτογενή τομέα, είναι η Κρήτη και είναι η επόμενη περιφέρεια μετά την περιφέρεια του Αιγαίου, χρόνια μετά, 6-7 χρόνια, πόσα είναι Βάσια Παπαϊλία, 7 χρόνια μετά την περιφέρειά μας, που γίνεται περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Περήφανοι οι άνθρωποι. Καλά να είναι. Ήμασταν εκεί. Χαρήκαμε, γιορτάσαμε, πανηγυρίσαμε μαζί τους. Μας ζήτησαν λίγο από την εμπειρία μας. Με χαρά τη δώσαμε. Είδαμε τη χαρά στα πρόσωπά τους και στους συνεταιρισμούς τους, τους αγροτικούς. Λοιπόν, με χαρά θα υποστηρίξουμε και όπου αν τυχόν μπορούμε να δουλέψουμε και παρέα θα το κάνουμε. Μια υπέροχη φήμη. Μια υπέροχη φήμη. Έγινε αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών. Έμεινε βελτίωση της εμπειρίας. Έμεινε αύξηση μεριδίου αγοράς. Έγινε βελτίωση της οικονομίας. Έγινε αύξηση του ΑΕΠ. έγινε βελτίωση των τιμών. Και η βελτίωση της εμπειρίας και της φήμης και της βελτίωσης των τιμών έφερε τον Νότιο Αιγαίο να είναι πρώτο σε ποιοτικά στοιχεία επισκέπτης στην Ελλάδα. Η διαφορά μας από τον επόμενο δεύτερο είναι πάνω από 20 μονάδες. Τι τουρίστα φέρνετε τους μπατήριδες και τους βλακίες πια όλη μέρα. Αν δεν σας κάνει ο επισκέπτης του Νοτίου Αιγαίου στην Ελλάδα, ο επόμενος καλύτερος είναι 20% πιο κάτω σε οικονομικά μεγέθη. Ο πρόεδρος του ΙΤΕΠ είναι εδώ. Τι έμεινε από όλα αυτά. Έμειναν τρία παιδιά, νέα παιδιά, 25-26 χρονών, που έγιναν σεφ, κέρδισαν τον τίτλο του σεφ της Ευρώπης. Ντόπιοι. Μικρά παιδιά, 25 χρονών παιδιά, σηκώσανε από τα χέρια του Χουάν Ρόχα, σηκώσανε ένα υπέροχο τρόπαιο και έγιναν σεφ της Ευρώπης. Σήμερα είναι περιζήτητοι. Τι έμεινε από όλα αυτά, τίποτα. Τους μιμούνται τώρα, τους ακολουθούν, αλλά 100 παιδιά, 200 παιδιά. Έχουν ανοίξει 4, 5, 8, 10 εστιατόρια. Μπορώ να σας τα πω με τα ονόματά τους, δεν διαφημίζω επιχειρήσεις. Και μέσα στην πόλη και έξω από την πόλη. Ναι, και πήγε ένα παιδί που πήρε ένα ντόπιο κορίτσι από ένα μικρό χωριό, πήρε τον τίτλο του Young Chef, πήγε μετά στο Young Chef, στο Master Chef της Ελλάδας και του σωπαίωσε.
9: Τι κακό είναι αυτό.
7: Κακό είναι και αυτό. Και εμείς είπαμε από την αρχή, όταν είδα εγώ όλους που πήγαν, λέω πήγε η δικιά μας, η Ειρήνη, ναι, άντε γεια. Ο τίτλος του Master Chef λέω χάθηκε. Δεν χάνει η Ειρήνη. Όταν η Ειρήνη μαγείρεψε στο εξωτερικό με τεράστιους σεφ στην κριτική επιτροπή. Εντάξει. Και είπανε όλοι, όπα, τι ήταν αυτό, ποιος θα το πάρει. Και το πήρε η κοπέλα. Τι έκανε αυτό, τίποτα δεν έκανε γι' αυτό. Πώς δεν έκανε, 10 παιδιά στο εστιατόριο της δίπλα της εκπαιδεύτηκαν. Είναι τα επόμενα. 2 εστιατόρια μες στην πόλη. Μπορώ να σας πω τα ονόματά τους, καινούρια. Μπείτε να δείτε τις κριτικές τους. Με μόνο τοπική κουζίνα. Πώς βγήκανε σε μενού εστιατορίων τοπικών, βγήκανε τραχανάδες, βγήκανε υπέροχα πράγματα. Τα γεμιστά και τα λοιπά, καλά μαγειρεμένα και όλα αυτά. Λοιπόν, πήγαινε στα χωριά πάνω ταβέρνα που έχει κρατήσεις σε χωριό, έχει κρατήσεις 15 μέρες πριν, 20 μέρες πριν για να βρουν τραπέζι. Σε χωριό, λοιπόν, τι κακό είναι όλο αυτό. Και τι έμεινε και τι ξοδέψαμε, ελάχιστα ξοδέψαμε. Κάνει πάρα πολύ καλό στον προορισμό, κάνει πάρα πολύ καλό στην οικονομία, κάνει καλό στον τουρισμό, κάνει καλό στον πρωτογενή τομέα, κάνει καλό στην περηφάνεια των ανθρώπων, κάνει καλό στη φήμη του προϊόντος τους. Και η φήμη του καλού προϊόντος φέρνει αύξηση των τιμών τους. Πιστοποιήθηκαν προϊόντα, τι θα πει πιστοποιήθηκαν προϊόντα, εξάγονται προϊόντα, συσκευασμένα πια και όχι σε τσουβάλια των 10 και 20 κιλών, σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων, πουλάνε νέα παιδιά. Αυτό έγινε λόγω της καλλιέργειας της γαστρονομίας, της κουλτούρας της γαστρονομίας. Είναι μία από τις δράσεις αυτές. Μία από τις δράσεις είναι η καλλιέργεια της γαστρονομικής κουλτούρας της γαστρονομίας. Ισοπεδώνεται τα πάντα, ακυρώνεται τα πάντα, μηδενίζεται τα πάντα, γκριζάρεται τα πάντα, δυσφημείται τα πάντα. Για ποιο λόγο υποστηρίζεται τους ανθρώπους που κερδίζουν από την καλλιέργεια της κουλτούρας της γαστρονομίας? Μόνο κακό τους κάνετε. Και επιτέλους δεν μπορεί να αφήσουμε αυτή τη ρητορική του γκρίζου να σκεπάζει τη ζωή μας συνέχεια. Είναι όλα λάθος. Είναι όλα για το μεγάλο κεφάλαιο. Ποιο είναι το μεγάλο κεφάλαιο? 15, 20, 30 αγρότες που τους ξέρεις ονομαστικά, τους πούμε τα ονόματά τους, που σήμερα είναι στο πρόγραμμα Farm to Table. Και αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και χωρίς μεσάζοντα, με πάρα πολύ καλές τιμές. Για ρωτήστε τους. Τους εκπροσωπείτε? Όχι, θα τα κυρώσουμε κι αυτό, το σταματήσουμε κι αυτό. Βγαίνουμε, ευτυχώς βγαίνουμε από αυτή τη μικρομιζέρια εδώ καμιά φορά που και που ταξιδεύουμε και παίρνουμε λίγα μια ανάσα. Βγάζουμε λίγο το κεφάλι μας από το βαρέλι της μιζέριας. Και βλέπουμε ανθρώπους και έρχονται και μας λένε μπράβο, θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς. Βοηθήστε μας ή πείτε μας, θέλουμε να το αντιγράψουμε. Σας πειράζει αυτό? Αντιγράφουνε τον οτέγιο, τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά είναι. Τι μένει? Πολλά μένουνε. Πάρα πολλά μένουνε. Η ικανοποίηση του επισκέπτη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η εμπειρία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν είναι αυτό βιωσιμότητα? Εντίνα Σμήνου, δεν είναι αυτό βιωσιμότητα? Πες μας το που το μέτρησες. Πες μας το που το μέτρησες. Άστε να μιλήσεις.
9: Να δώσει να...
7: Πες μας το που το μέτρησες. Δώσ' τα μας.
4: Αυτό που συζητάμε δεν είναι επιλογή μας, είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις προώθησης της γαστρονομίας. Είναι ο πλούτος μας, είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας. Συνδέεται με την υγεία, συνδέεται με την ευεξία, συνδέεται με ένα σωρό τομείς οι οποίοι ανεβάζουν ποιοτικά το τουριστικό μας προϊόν. Και για να περάσω σε δύο νούμερα μόνο θα σας πω, επειδή το μετρήσαμε και ως ΙΤΕΠ, η κατανάλωση, η δαπάνη που αφορά τα τρόφιμα στα ελληνικά ξενοδοχεία, διαχωρίζω αυτό το τομέα. Εάν προσθέσουμε και τους άλλους τομείς, ενδεχομένως το νούμερο να αυξηθεί, ήταν 73,1% η δαπάνη που αφορά αγορά ελληνικών προϊόντων. Από το οποίο νούμερο το 27,5% αφορά τοπικά προϊόντα. Αυτό κι αν είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας υποχρεώσει όλους να στηρίξουμε αυτές τις δράσεις. Και ένα επιπλέον, και η Ευτυχία και η Διονυσία θα το γνωρίζουν. Στην ΚΟ αυξήσαμε την τοπική παραγωγή κατά 60% από το 2015 μέχρι και σήμερα, με οργανωμένες δράσεις που κάναμε, με ένωση ξενοδόχων, με τη βοήθεια της περιφέρειας, με τη διασύνδεση με τους παραγωγούς. Και σαφέστατα βοήθησε το ότι βρεθήκαμε ως ευρωπαϊκή γαστρονομική πρωτεύουσα. Πόσο μάλλον θα βοηθήσει και αν καταφέρουμε να πάρουμε τον τίτλο της παγκόσμιας γαστρονομικής πρωτεύουσας.
7: Ένα λεπτό. Εγώ θα κλείσω λέγοντας κάτι. Είναι τεράστια, τεράστια, τεράστια δράση όλη αυτή η καλλιέργεια της γαστρονομικής κουλτούρας. Δεν είναι μόνο αυτό το να πάρεις ένα τίτλο και το σήμα. Έχει πάρα πολλά και το υποστηρίζουμε με πάρα πολλές δράσεις. Με πάρα πολλές δράσεις. Ο πρωταγωνιστής σε όλο αυτό είναι, οι πρωταγωνιστές είναι δύο. Είναι κάποιο τοπικό προϊόν και κάποιος τοπικός παραγωγός ή κάποιος τοπικός μάγειρας. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό για αυτούς τους ανθρώπους? Ας τους δίνεις αξία, τους δίνεις σημασία, τους δίνεις προοπτική. Κάποιος μπορεί να προχωρήσει 5 βήματα παρακάτω, κάποιος μπορεί 50. Ας δεν είμαστε εκεί. Δεν το εγγυόμαστε αυτό. Δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους. Δίνουμε ευκαιρίες σε προϊόντα. Δίνουμε ευκαιρίες σε τόπους. Κάνουμε πιο ελκυστικό το να μείνει κάποιος στη γη του. Ξέρει ότι κάπου μπορεί να πάει. Και αν παράξει κάτι διαφορετικό ή καλής ποιότητας ή ότι μπορεί να το παρουσιάσει, θα πάει σε έναν οργανισμό που θα του πληρώσει ένα περίπτερο στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον κόσμο. Δεν είναι και αυτό κακό? Όλα είναι γκρίζα, όλα είναι κακά. Λοιπόν, θα τον πάει σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων του κόσμου. Είναι της Ιταλίας, είναι το Tutto Food στο Μιλάνο, είναι στο Παρίσι, πώς λέγεται η
9: έκθεση? Σιάλ.
7: Σιάλ στο Παρίσι. Είναι η Ανούγκα στη Γερμανία, μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων στον πλανήτη. Και πάνε προϊόντα, δικά μας εκεί. Πάνε παραγωγή μας και παίρνουν βραβεία. Και όταν πάρουν βραβείο εκεί, μετά έχουν παραγγελίες. Και πήγε ένα νέο παιδί από ένα πολύ μικρό νησί στη Γαλλία και γύρισε με 11 σελίδες παραγγελίες. Και αυτό το παιδί κάνει εξαγωγές σήμερα σε 11 πόλεις της Ευρώπης. Από ένα νησί των 1000 ανθρώπων. Σε παρακαλώ πια, όλα είναι τι έμεινε. Είναι μια οικογένεια που σήμερα αυτό το παιδί έχει 40 εργαζόμενους. Γιατί έχει παραγγελίες σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Και έχει 30 εργαζόμενους σε ένα νησί 1000 ανθρώπων. Όλα τα ξεφτελίζουμε, όλα τα μηδενίζουμε. Φτάνει πια. Κάτι κάνει καλά αυτός ο τόπος. Στη γαστρονομία κάτι κάνει καλά. Δεκαετίες τώρα έχει αναγνωριστεί το Νότιο Αιγαίο. Από όλο τον κόσμο έχει αναγνωριστεί. Και εντός και εκτός συνόρων έχει αναγνωριστεί. Εδώ πέρα πρέπει να είναι όλα ισοπεδωμένα. Όλα είναι πονηρά, όλα έχουν από πίσω κάτι. Το μεγάλο κεφάλαιο, ποιο το μεγάλο κεφάλαιο? Άνθρωποι μεροκαματιάριδες είναι, βιοπαλαιστές είναι. Αυτούς στηρίζουμε. Τα προϊόντα μας στηρίζουμε. Τα χωριά στηρίζουμε.
10: Κύριε Περιφερειάρχα, με λύπη αναφέρω ότι το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Με λύπη αναφέρω, με μεγάλη λύπη. Κατά πλειοψηφία, με κατάψηφους της κυρίας Καραγιάννη και της Λαϊκής Συσπήρωσης.

Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι αφήνοντας όλη αυτή τη συζήτηση να την ακούσετε πώς εξελίχθηκε και όλη αυτή την επιχειρηματολογία, καταλαβαίνει κανείς. Θα κάνω όμως μία παρατήρηση μόνο, γιατί ακούσαμε στην αρχή τον κύριο Νίκο Φραζή, Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Είναι εκείνος ο οποίος κατέλαβε την θέση της Μαρίας Χατζηγιάννη όταν τον περασμένο μήνα, το Μάιο μάλλον, παραιτήθηκε από Περιφερειακή Σύμβουλος. Και ο Νίκος Φραζής, τον οποίο τον ακούσατε να λέει όχι, όχι, γιατί δεν λύθηκαν τα προβλήματα κτλ. Ακούστε τώρα. Είναι ο πρόεδρος των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Ρόδου. Τον περασμένο Μάρτιο, Απρίλιο, δεν ξέρω, κάπου εκεί, πριν από λίγους μήνες πάντως, αναδείχθηκε σε πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου της Ρόδου. Και όμως ψήφισε αρνητικά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, όλη αυτή η επιχειρηματολογία για το τι έχει προσφέρει αυτό το ζήτημα, η ανάδειξη της γαστρονομίας στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, στις οικογένειες, κτηνοτρόφους, παραγωγούς, όλα όλα όλα. Ο ίδιος ο πρόεδρος τους, κτηνοτρόφων και αγροτών, έρχεται να πει όχι, δεν είδε τίποτα καλό, γιατί δεν έλυσε η υποψηφιότητα τα προβλήματα ολόκληρου του πρωτογενούς τομέα που δεν τα έχει λύσει όλη η Ευρώπη. Με συγχωρείτε, αλλά όταν επικρατούν τέτοιες λογικές, ο ένας γιατί πρέπει να πει όχι επειδή είναι Χατζημάρκος, ο άλλος πρέπει να πει όχι γιατί όλα είναι για το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, και από εκεί και πέρα δεν μπαίνουμε καν στη συζήτηση. Καν στη συζήτηση, ούτε καν δηλαδή να σκεφτούμε μια επιχειρηματολογία, να κάνουμε μια σκέψη λίγο πιο κάτω από τον τίτλο που έχουμε βάλει στο κεφάλι μας. Τώρα τι συζητάμε, για ποια μειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου μιλάμε τώρα? Όταν έχεις αποφασίσει εκ προημίου ότι θα πεις όχι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή την ώρα, σας το έλεγα και προχθές, εάν μιλάμε για μειοψηφία, παύλα αντιπολίτευση, γιατί στην αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει όρος της αντιπολίτευσης ως αντιπολίτευση που την ξέρουμε στο κοινοβούλιο, είναι μειοψηφία, αλλά κάνει αντιπολίτευση, έτσι. Εάν λοιπόν μπούμε στη διαδικασία, ποιος τελικά κάνει διάλογο με όρους πραγματικά μειοψηφίας, πλειοψηφίας, θεσμικής παρουσίας μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πω ότι είναι η πλειοψηφία από τη μια μεριά και η μείζον μειοψηφία από την άλλη του Νικηφόρου Παπανικόλα. Εκεί οι άλλοι έχουν αποφασίσει εκ προημίου. Η Καραγιάννη όχι γιατί είναι Χατζημάρκος. Αν δεν αναγκαστεί να πει κανένα ναι στη Χάση και στη Φέξη, γιατί είναι τέτοια τα ζητήματα που σου λέει θα βγω έξω και θα με λιτζάρουνε άμα πω όχι, για να έρθει μετά με ανακοινώσεις σαν αυτή που έδωσε χθες, να δικαιολογήσει την ψήφο της, μη τυχόν και αναλάβει θαραλέα την ευθύνη ότι έκανε αυτό το ανοσιούργημα. Συμφώνησα, ρε παιδί μου, με τον Χατζημάρκο, με την Περιφερειακή Αρχή. Ανοσιούργημα, αμάρτημα. Πρέπει να μπει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ να αναβαπτιστεί, γιατί είπε ναι. Και οι άλλοι γιατί είναι ΚΚΕ και έχουν πει τέρμα. Όλα είναι για το μεγάλο κεφάλαιο, τελειώσαμε. Δεν το συζητάμε καν, δεν μας ενδιαφέρει τι συζητιέται μέσα εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν επιχειρήματα ή δεν υπάρχουν. Δεν μας ενδιαφέρει το τοπικό αυτό καθ' αυτό. Εμείς θα το βάλουμε στη μεγάλη εικόνα, η κατάσταση της χώρας, η κυβέρνηση, τα σκάνδαλα, το ένα τ' άλλο. Και γεια σας. Αυτό είναι συζήτηση τώρα, έτσι. Είναι συζήτηση των τοπικών θεμάτων. Η μόνη συζήτηση για τα τοπικά θέματα που γίνεται, συγκεκριμένα για τα τοπικά ζητήματα, όπως αυτά τίθενται κάθε φορά στην ημερήσια διάταξη, είναι μεταξύ πλειοψηφίας και μείζονος μειοψηφίας του Νικηφόρου Παπανικόλα. Που θα πει και ναι, θα πει και όχι, αλλά προσέξτε, και το ναι και το όχι, ο κύριος Παπανικόλας το τεκμηριώνει. Λέει, θα πω ναι γιατί θεωρώ ότι αυτό και αυτό και αυτό και θα συμφωνήσω. Θα πω όχι γιατί εκτιμώ ότι σε αυτό το σημείο 1, 2, 3 δεν με καλύπτει, δεν δίνει λύση, τέλος πάντων διαφωνώ, γεια σας. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Τίποτα.
Σέβεσαι την άποψή του, όπως πρέπει να γίνεται. Αλλά την άποψη τη δουλεμένη, την τεκμηριωμένη, πώς θα σεβαστείς τη μηδενιστική λογική που δεν μπαίνει καν στη διαδικασία των επιχειρημάτων και του διαλόγου, γιατί πριν πάει εκεί μέσα έχει αποφασίσει ότι θα πει όχι. Και προσέξτε, η μελέτη των θεμάτων του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν γίνεται στη λογική «καθίστε ρε παιδιά να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε». Η μελέτη με ή χωρίς εισαγωγικά γίνεται σε μια λογική «καθίστε να δούμε τώρα πώς θα τα αποδομήσουμε». Πώς θα πούμε όχι και πώς θα τους πούμε ότι αυτοί εκεί μέσα δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για τους νησιώτες που κόπτονται όλοι για τους νησιώτες, αλλά είπανε όχι στην προοπτική του πρωτογενούς τομέα των νησιωτών. Αυτοί που αγαπάνε τους νησιώτες και κόβουνε φλέβες για πάρτι τους. Το πρώτο μέρος της εκπομπής, μιλώντας για το Πασόκ, το έκλεισα με μία φράση. «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές». Και το δεύτερο μια χαρά μου έρχεται, έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση και το σκεπτικό μας. «Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές». Κάθε φορά που χύνεται δάκρυα, κροκοδίλια για τους νησιώτες, για την παραγωγή τους και την οικονομική τους επιβίωση και όλα αυτά. Και αυτά αλλά κάρτι είναι. Αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express. Θερμά σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Βάλτε λίγο μια δεύτερη σκέψη. Μην μένετε στους τίτλους, μην μένετε στα συνθήματα, μην μένετε στα τσιτάτα. Κάντε μια δεύτερη σκέψη κάτω από την επιφάνεια. Να είστε όλες και όλοι καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: 6 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. 20 χρόνια κοινή διαδρομή. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Έχουν κάνει χρήση κλενβουτερόλης που αποδίδεται στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος κατά την παραμονή του στο Μεξικό, κάτι που όμως δεν συνιστά λόγο για την τιμωρία τους. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρες ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι η κορυφαία της γενιάς της. Είναι όμορφη απ' έξω, πανέμορφη από μέσα. Είναι Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι, παιδί μου?
1: Ό,τι θες εσύ είμαι.
0: Είσαι Ολυμπιακάρα.
1: Ό,τι θες. Τι θες να είμαι.
0: Και είναι εδώ, να πας από φίλου.
1: Λοιπόν, χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Όχι μόνο γιατί είσαι αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος, είσαι σημαντικός για όλους εμάς, αλλά και γιατί είσαι αυτό το αλάνι και λέμε τα δικά μας πριν βγούμε στον αέρα, το οποίο δεν πρέπει ποτέ κανείς να ακούσει. Πρέπει να μείνουν
0: τι είναι
1: εκτός
0: αυτό
1: αέρα.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι με το φάμελο.
1: Αυτό είναι με το φάμελο. Φτιάξαμε πέρυσι, με το Μανώλη είμαστε πολύ φίλοι. Και είναι, και πολύ, είναι μια βαθιά φιλία και μια βαθιά σχέση, πέραν από τον τεράστιο σεβασμό και την αγάπη που του έχω ως καλλιτέχνη, γιατί με μεγάλωσε με έναν τρόπο και με καθόρισε το ρεπερτόριό του, γιατί μας έφερε κοντά ένας αγώνας και μια προσπάθεια να είμαστε έντιμοι απέναντι στα κοινωνικά θέματα. Και είμαστε μαζί στο συνδικαλιστικό, είμαστε μαζί στα σωμάτια, είμαστε μαζί στην Ερατό. Οπότε οι άνθρωποι όταν δένονται σε μια τέτοια αξία, δένονται καλά-καλά. Και έπρεπε αυτό κάπως να αποτυπωθεί και καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Και φτιάξαμε αυτό το mini album με τα 7 κομμάτια. Ταξίδεψαν πολύ όμορφα μέσα στο χρόνο, αυτόν το χρόνο που βγήκανε. Το όλο μπροστά ήταν το κερασάκι σε αυτήν την τούρτα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Πολύ όμορφα μέσα στο χρόνο, αυτόν το

0: Κοίτα, το σπίτι μας είναι το σπίτι μας. Θέμης Καρμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, είναι ο προπομπός του άλμπουμ που έρχεται. Μετά το Κάτι Καίγεται, θέλαμε να φτιάξουμε ξανά, να πούμε τα καινούργια πράγματα που νιώθουμε. Έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται αυτός ο δίσκος αβίαστα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που φτιάξαμε και θέλαμε να το μοιραστούμε. Το παίρνουμε έτσι και οδηγό, το έχουμε πάρει σε όλη την περιοδία, στις συναυλίες μας. Και είναι ένα πρώτο δείγμα από το άλμπουμ που έρχεται.
1: Έχουμε να τα πούμε πριν από τις παραστάσεις για το Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις λοιπόν τώρα, που καταλάγιασε όλο αυτό, πώς το ζήσες.
0: Το ζήσα ως μία από τις κορυφαίες, δηλαδή αν έχω στα δάχτυλα του χεριού του ενός πέντε μεγάλες στιγμές που θυμάμαι για τη ζωή μου, όχι μόνο για την καλλιτεχνική μου ζωή, είναι σίγουρα μία από αυτές. Δηλαδή το λέω τώρα και μου έρχεται να βουρκώνω, ας πούμε. Και το νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν μέσα σε αυτό. Και αυτό συνέβη και γιατί μπήκαμε καθαρή και ανοιχτή και με φοβερό δέος. Αυτό συνέβη γιατί ανακατευτήκαμε με αυτό το μεγάλο έργο που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά σε κάνει ξανά να νιώθεις την ιστορία. Ζήσαμε όσο καιρό δουλεύαμε αυτό το project και ζήσαμε ξανά μια ολόκληρη. Ζήσαμε ένα παρελθόν.
1: Μια Ελλάδα.
0: Ζήσαμε όλη την. Ακριβώς. Μια Ελλάδα και δυστυχώς και τη διαπίστωση γιατί πόσο έχουμε απομακρυνθεί από τις μεγάλες στιγμές που είχαμε ως λαός, πόσο όλο και απομακρυνόμαστε από αυτό. Βέβαια, φεύγοντας, νιώθω ότι όλοι μας πήραμε τέτοια δύναμη. Και είπαμε θα συνεχίσουμε πιο δυνατά τώρα. Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Και απόδειξε ότι ως ομάδα συνεχίσαμε, παίζουμε στα κινηματικά μαζί, είχαμε κάνει αυτό το project που είχαμε παρουσία στον Περιστό, δεν θυμάμαι αν ήσουν, με το πολιτικό τραγούδι. Θέλαμε να μας έδωσε φόρα για άλλα ακόμη πράγματα.
1: Αυτή την παράσταση υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες που ήμασταν τυχεροί, την είδαμε. Υπάρχουν όμως εκατομμύρια άνθρωποι, μπορούν να τη βρουν πια.
0: Μπορούν
1: έτσι
0: να τη βρουν, είναι στο YouTube αναρτημένη ολόκληρη από την αρχή μέχρι το τέλος και στο Spotify. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό για να σου πω μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτό που φτιάξαμε. Δεν έχει αλλάξει στο στούντιο ούτε νότα. Γι' αυτό και αν το ακούσει κάποιος, ακούει ακόμα και το λιγμό που είχαμε όλοι μας. Όποιος το είδε το καταλαβαίνει γιατί είχαμε αυτό το λιγμό. Δεν έχει κοπεί τίποτα από τις αντιδράσεις του κόσμου, από τα λευτεριά στην Παλαιστίνη, από την. Δεν αλλάξαμε ούτε μία νότα, δεν ξαναγράψαμε. Συνήθως ένα live μπορεί να γίνουν πολλά. Και πηγαίνεις στο στούντιο όταν βγάζεις ένα live δίσκο, κάνεις κάποιες ελάχιστες διορθώσεις. Δεν πειράξαμε απολύτως τίποτα. Θέλαμε να μείνει, να αποθηκευτεί στον χρόνο η στιγμή.
1: Και πώς το βρίσκει ο κόσμος, Μποφίλιο.
0: Μίκης Θεοδωράκης, μέσα στους ανθισμένους κήπους, Μποφίλιο Καραμουρατίδης. Και όλα φυσικά τα υπέροχα, οι υπέροχοι συντελεστές.

0: Εδώ είναι ένας νέος καλλιτέχνης μαζί σου.
1: Ναι, είναι ένα παιδάκι που ήθελα έτσι να το βγάλω, να το δείξω στον κόσμο. Είναι η καψούρα μου, ο πατέρας μου. Η αδερφή μου με λέει μπαμπάκια. Εντάξει, είναι ο δάσκαλός μου. Δηλαδή, και ξέρεις, όσο μεγαλώνω, βλέπω όλο και πιο συχνά πόσα πράγματα έχω υιοθετήσει υποσυνείδητα από τον μπαμπά μου, που δεν το ήξερα ότι το έχω. Αυτό που δεν κατάφερα να, και δεν το έκανε κι αυτός, είναι αυτή του την ετοιμότητα. Ο πατέρας μου τον βάζει εδώ, παίρνει την κιθάρα και θυμάται 1000 τραγούδια, του στίχους, τη μουσική, μπορεί να φτιάξει. Εγώ δεν έχω αυτή την ετοιμότητα. Όχι απλώς, ούτε καν αυτή. Έχω το 1.000.000. Δεν μου το έμαθα αυτό. Αυτό του λέω. Δεν μπορούσες. Αφού δεν καθόσουνα, μου λέει, ρε μαλακισμένο. Αφού δεν καθόσουνα.
0: Στις παρέες οικογενειακές είσαι η κόρη του Νικού.
1: Παντού είμαι.
0: Παντού είσαι η κόρη του Νικού.
1: Ειδικά όπου υπάρχει κάτι
0: το
1: κόκκινο.
0: Το ξέρετε, το κορίτσι είναι η κόρη του Νικού.
1: Ναι, ότι όπου υπάρχει κοκκινιά, λένε, εδώ η κόρη του Νικού. Του λέω καμιά φορά, έχει ένα τόσο κόπο να γίνω ένα τάσο μποφίλιο και είμαι κόρη σου, ρε φίλε. Αλλά δεν είναι η μεγαλύτερη μου τιμή να είμαι κόρη του Μποφίλιου και της Κατερίνας.
0: Γυρίζω στην παράσταση για το Μίκη. Θέλω να μου πεις εσείς με τα παιδιά, με το Θέμη, γίνατε γέφυρα στην πραγματικότητα. Τα τραγούδια αυτά να περάσουν σε μια άλλη γενιά. Αυτό το εισπράττεις, το βλέπεις?
1: Δεν το κάναμε συνειδητά. Πήγαμε απλώς όπως πας, αυτά που θεωρείς ιερά, είναι ο δικός μας ναός αυτός. Δεν το κάναμε συνειδητά, αλλά αυτό που συνέβη και το αντιμετωπίσαμε έπειτα, μας έκανε και τους δύο τρομερά περήφανους και νιώσαμε μια, δεν είναι σωστή λέξη ανακούφιση, αλλά όταν κάνεις κάτι ωραίο και λες πω, απίστευτο το έκανα, αυτή μας γέμισε πάρα πολύ. Το ότι έρχονται τα πιτσίρικα
0: λοιπόν,
1: και λένε...
0: Άρα λοιπόν αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, αυτό το αίσθημα δεν είναι παλιακά.
1: Είναι, είναι η αλφαβήτα για μένα. Είναι η αλφαβήτα μας και υπάρχει σε όλους DNA-κά. Ακόμη και κάποιος που... Γι' αυτό και η πρόσβαση, όταν έχει, πρέπει να ανοίξεις την πρόσβαση σε αυτό. Γιατί όταν κάποιος έρχεται σε επαφή, τον καθυλώνει. Τα μεγάλα έργα, τους ανθρώπους τους κάνουν... καλό συνειδητά και ασυνείδητα. Γι' αυτό είναι τόσο θλιβερό η πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη, η πρόσβαση σε όλα αυτά, σε πράγματα φωτεινά, μεγάλα πνευματικά, να καθορίζεται από τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος. Και να πρέπει να... Για να μπορέσει να πας σε ένα μουσείο, θα πρέπει κάποιος... Δεν θα σε πάει το σχολείο που είναι υποχρεωτικό να σε πάει να σου ανοίξει αυτό το δρόμο, αλλά θα πρέπει να το βρεις μόνος σου ή να έχεις μια δυνατότητα από πίσω για να μπορέσεις να το κάνεις. Γι' αυτό είναι τόσο... Είναι και κάτι άλλο που πρέπει να παλέψουμε.
0: Τώρα που είπες σχολείο, γιατί άλλαξες 7 σχολεία?
1: Γιατί ήμουν πολύ... ήμουν ατίθαση. Αλλά ατίθαση γιατί δεν θεωρώ... Σε αυτά που δεν θεωρούσα ότι... Πώς να σου το πω. Δεν δεχόμουν να μην με αφήσεις να είμαι ο εαυτός μου. Δεν το δεχόμουν αυτό. Το θεωρούσα παράλογο. Αυτό ήταν ο λόγος. Δεν μπορούσα να συμβιβαστώ και ειδικά, δεν ξέρω βέβαια πια πώς είναι, αλλά νομίζω ότι στα δικά μας χρόνια, σε ένα ακόμη, που σε λίγο μεγαλύτερος μου, ακόμη χειρότερα, δεν υπήρχε και το περιθώριο, υπήρχε ένα, όλοι πρέπει να είναι, πώς να σου το πω, όλοι πρέπει να είναι ίδιοι, να είναι σε μια γραμμή.
0: Και υπάρχει μια, υπήρχε μια πισιστράτια λογική, τα στάχια όλα.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που πειθαρχώ, απλά πρέπει να μου... Να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν έχω πρόβλημα να πειθαρχήσω. Ούτε είμαι εγωίστρια, τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει όμως να με κάνεις να το καταλάβω. Δεν το καταλάβαινα. Ρωτούσα. Άμα δεν μου απαντήσει, δεν υπάρχει για μένα το γιατί έτσι. Έλεγα, ας πούμε, στον τάδε. Μα γιατί να γίνει αυτό, γιατί έτσι. Δεν ήταν αδύνατο να το αντέξω. Και εντάξει, επειδή είμαι και από αυτό το σπίτι, όταν γυρνούσα και έλεγα το γεγονός ή κάτι αυτό, μου λέγει η μάνα μου, έχεις φύγει. Θα μου χαλάσουν εμένα όλη τη δουλειά που έχω κάνει. Τόσα χρόνια μες στο σπίτι. Αυτό έλεγε μάλλον. Δεν μας χαλάσουν τα παιδιά, Νικό. Και εντάξει. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αν κάνανε σωστά. Αλλά τουλάχιστον νιώθουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Νομίζω μεγαλώσανε ελεύθερους ανθρώπους.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί. Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε νέα ενίσχυση των δυνάμεών της προχώρησε η πυροσβεστική για τη δασική πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν συνολικά 12 αεροσκάφη, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Αχαρνές Αττικής. Περισσότερα στο real.gr. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΗΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στις 8 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων. Στο Μεγάλο Θέατρο, στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θεωρώ επίσης ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, Εξαρχάκος.
1: Εννοείται. Νομίζω, πέραν από τη σχέση μου με τα παιδιά που είναι, εντάξει, η ζωή μου ολόκληρη και το κομικό σημείο της ζωής μου, το επόμενο μεγάλο πράγμα που συνέβη είναι αυτό. Και νιώθω και πολύ ευλογημένη και πολύ τυχερή, γιατί το ζήσαμε με το Γιάννη μαζί.
0: Το Χαρούλι.
1: Με το Γιάννη το Χαρούλι, δύο πάρα πολύ νέα παιδιά. Ήμασταν τότε και γείτονες ακριβώς απέναντι μπαλκόνια. Και φεύγαμε μαζί πραγματικά χέρι-χέρι με δέος και μπήκαμε μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ήταν τρομερή στιγμή.
0: Για πες τη στιγμή που...
1: 2010 τώρα, έτσι μιλάμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Θέλω να το πω αυτό, ότι εδώ ο Ξαρχάκος έχει εντοπίσει δύο παιδιά, μία Νατάσα και ένα Γιάννη. Δεν ήσασταν τότε ούτε Υποφίλιο ούτε ο Χαρούλης ήσασταν.
1: 5 χρόνια ήμασταν που είχαμε βγει, ας πούμε.
0: Και αυτό δείχνει και την ευρυχωρία αλλά και την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που έχει μπροστά του. Πες μου τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Γεια σου, είμαι ο Ξαρχάκος».
1: Εντάξει, είχα πάθει σοκ. Δεν θυμάμαι. Κάπως το αυτί μου. Και πήρα κατευθείαν τον Γιάννη και μίλαγε το τηλέφωνο. Λέω, ρε, τον έπαιρνα. Είχαμε και μια συζήτηση εκείνες τις μέρες. Τον πετυχαίνω, του λέω, έλα, με πήρε ο Ξαρχάκος, μου λέει, και εμένα. Και αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό. Εντάξει, και μετά όταν τον γνώρισα πρώτη φορά, η πρώτη πρόβα, αυτό το απίστευτο δέος. Αλλά είναι και επειδή είναι γεννημένος εκτός από αυτό το Τιτάνα που είναι ως συνθέτης και ως προσωπικότητα, είναι και δάσκαλος με έναν τρόπο. Δηλαδή, ό,τι έχεις, ξέρει ακριβώς πώς θα στο βγάλει και θα το κάνει, θα το μεγιστοποιήσει. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ικανότητα και δεν πάει μαζί με το ταλέντο. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, φοβερά ταλαντούχους, πολύ σημαντικούς, αλλά με ανικανότητα να εμπνεύσουν κάτι σε κάποιον άλλον. Αυτό δεν πάει με το καλλιτεχνικό μέγεθος. Ο Ξαρχάκος είναι τόσο εμπνευστικός. Σου βγάζει το καλύτερο, σου βγάζει πράγματα που δεν ήξερες ότι υπάρχουν μέσα σου. Είναι
0: στάδιο ειρήνης και φιλίας. Μιλάω για αυτή την συγκλονιστική βέβαια συναυλία.
1: Ναι, και αυτή η συγκλονιστική συναυλία που, να πούμε και τώρα που ήταν και επίκαιρο όλο αυτό το θέμα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παράγει πολιτισμό και είναι
0: δεν
1: ο πολιτισμός.
0: Δεν συμφωνεί ο Φωτήλας με αυτό.
1: Ναι, και είναι ο πολιτισμός. Δεν πειράζει.
0: Ο Φωτήλας, για όσους δεν ξέρετε, διότι και γιατί να τον ξέρετε, είναι υφυπουργός πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Φωτήλας για τον Υπουργό Πολιτισμού. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Φωτήλα. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι για το κουκουέ λέει η τέχνη και ο πολιτισμός είναι αστικά κατάλοιπα.
1: Ναι, και αυτό όμως μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν υπάρχει ιστορία που μιλάει.
0: Υπάρχει ένα θέμα, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε κομμουνιστής ούτε κουκουέ.
1: Όχι, πρέπει
0: χρειάζεται να είσαι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις να μετράς, ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις τι σημαίνει ρίτσος, ξέρεις τι σημαίνει Θοδωράκης, ξέρεις τι σημαίνει Κατράκης, ξέρεις τι σημαίνει να κάνεις συναυλία ως πολιτικός φορέας, ακόμα και για έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο Ξαρχάκος. Τι σημαίνει να ανοίγεις το συνέδριό σου με συναυλία αφιέρωμα στον και δεξιό, όπως τον λένε, Χατζηδάκη, αν τα ξέρεις αυτά τα στοιχειώδη, στη χώρα του Καρούζου, στη χώρα του Λιβαδίτη, όταν λες αυτό που είπε ο Φωτήλας, το επόμενο που κάνεις την επόμενη μέρα είναι να πεις «Α, τώρα πληροφορήθηκα σε ποια χώρα ζω και πάω να κάνω μια άλλη δουλειά από αυτή του υφυπουργού πολιτισμού», διότι ο πολιτισμός για μένα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
1: Το κουκουέ όμως μπορεί να κάνει για τον πολιτισμό και κάνει σε όλη του τη διαδρομή και κάνει χωρίς διακρίσεις σε κανέναν. Τιμά μόνο τους ανθρώπους που είναι και τους μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά όχι μόνο τους μεγάλους καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί ναι, στον Ξαρχάκο αλίμονο, εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έκανε αυτό το αφιέρωμα, και το λέω αλίμονο γιατί όλοι όσοι ξέρουμε τι είναι το κουκουέ, ξέρουμε και ότι θα το έκανε. Και θα έδινε αυτή την ευκαιρία σε όλους αυτές τις χιλιάδες ανθρώπους που ήταν εκεί να ζήσουν κάτι το ανεπανάληπτο. Και για μένα, που ήμουν ένας νέος καλλιτέχνης, να ζήσω αυτό το ανεπανάληπτο, να είμαι στη σκηνή με όλους αυτούς τους θρύλους. Όμως το κάνει και για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί πάρα πολλοί νέοι καλλιτέχνες που δεν είναι ούτε κομμουνιστές, ούτε ψηφοφόροι του κόμματος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, έχουν βρει χώρο να δείξουν την τέχνη τους, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που θα κομμουνιστούν κάθε χρόνο στο φεστιβάλ της ΚΝΕΑ και γενικά στις δράσεις που κάνει, να δείξουν την τέχνη τους, να παίξουν σε τόσο μεγάλο κοινό, αυτό το πράγμα είναι, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το διατηρήσουμε, είναι η φεστιβαλάρα, είναι το πιο σημαντικό γεγονός που γίνεται σταθερά όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό. Αυτή είναι, εντάξει, η προσωπική μου γνώμη, αλλά δεν είναι μόνο για τους μεγάλους καλλιτέχνες, είναι και για πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες και είναι και για πάρα πολλά είδη, λαϊκό, ραπ, το έντεχνο και πολλά άλλα, pop καλλιτέχνες. Έχουν περάσει όλοι από εκεί. Το αναφέρω γιατί ήταν τα γεγονότα έτσι που το σήκωσαν.
0: Όσο μίλαγες και επειδή ασχολήθηκα με αυτόν τον κύριο όταν έκανε αυτή τη δήλωση, μου έρχονταν ονόματα στο μυαλό μου. Λοΐζος.
1: Και το ότι δεν θέλαν να δώσουν το Λεοντής, για το φεστιβάλ, βέβαια. Ναι. Αυτό να μην το πούμε. Ότι αντιμετωπίσαμε και αυτό φέτος.
0: Στην Πανεπιστημίου πολύ.
1: Ναι, δεν αντιμετωπίσαμε και αυτό.
0: Σου λέω, μου έρχονταν στο μυαλό ονόματα. Ξεκίνησε φέτος, μιας και μιλάς για το φεστιβάλ, θα είσαι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ φέτος. Λοιπόν, φέτος ας πούμε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη ξεκίνησε με αφιέρωμα σε έναν τεράστιο, σε έναν από τους πυλώνες του ελληνικού πολιτισμού, τον Χρήστο το Λεοντή. Έτσι. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν αφιερώματα στον Λεοντή και σε όλους αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, και από την άλλη είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με υπουργούς τους Φωτήλες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Με release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις. Θέσεις στο Vodafone.gr.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα με αφορμή ότι λέγαμε πριν τα κομμουνιστικά, να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχουν πει Νατάσα, εντάξει, σταμάτα τώρα να μιλάς λίγο, γιατί εδώ πουλάμε και ποτά και πίνουν όλοι ποτά. Δηλαδή θυμάμαι έλεγαν στον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Είναι φοβερός ο παραλληλισμός. Πώς το γέννησε αυτό, το ύψος μου παράδειγμα.
0: Α, θα πω και μετά για το ύψος, ναι, για τον Μπαρτζόκα, εκείνη τη φωτογραφία. Αλλά λέγανε στο Μάικλ Τζόρνταν ότι αυτός δεν έπαιρνε θέση, δεν πήρε θέση ποτέ. Μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας, εν πάση περιπτώσει, των αιώνων. Και λέγε, τα Nike, λέει, τα παπούτσια τα αγοράζουν και οι λευκοί. Εκείνος το είχε αποδεχτεί.
1: Κοίτα να δεις. Πια, επειδή ένας άνθρωπος που θα με φιλοξενήσει, ας πούμε, και θα συνεργαστούμε, παράδειγμα στο μαγαζί του, δεν μπορεί να μου το πει αυτό. Δοκίμασε να μου το πει ένας επιχειρηματίας, κάναμε 5 παραστάσεις και φύγαμε. Γιατί ήταν κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να το δεχτεί κανένας από εμάς. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που έχω μια στάση απέναντι στη ζωή, που η στάση δεν έχει, άσχετα από τις απόψεις μου, έχει να κάνει με το ότι είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στο δίκαιο, πιστεύουμε ότι ο καθένας μπορεί να είναι δικαίωμά του να εκφράζεται, να εκφράζει αυτό που πιστεύει, πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με ανθρωπιστικές, ας πούμε, γιατί εγώ δεν εκφράζω την, πώς να σου πω, άσχετα που ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζω. Εγώ συνήθως οι θέσεις που παίρνω είναι κοινωνικού περιεχομένου και αφορούν σε θέματα τα οποία είναι πραγματικά ζωής και θανάτου σημαντικά. Και είναι, υπάρχει μια πλευρά της κοινωνίας που δέχεται μια κατάφορη αδικία, το λέω έτσι απλά και λαϊκά, γιατί αυτό είναι η ιδεολογία, αυτό είναι. Με ποιον είσαι, αν είσαι με το δίκαιο ή με το άδικο, είναι τόσο απλό. Μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Οπότε είναι όλος ο κόσμος, είναι το γραφείο μας, είναι η μουσική μας, είναι πιο σημαντικές οι πεπιθήσεις και οι αξίες που έχουμε στη ζωή.
0: Έχεις παρά διαλέξει, τα ποτά. Έχεις διαλέξει κοινό.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή με τα χρόνια και το κοινό ξέρει που έρχεται, και ακόμη και άνθρωποι που έρχονται, μπορεί να είναι προοδευτικοί άνθρωποι, άνθρωποι που διαφωνούν, αλλά δεν θεωρούν ότι απαγορεύεται να εκφράζεται μια άλλη σκέψη. Οπότε και διαλέγεις με έναν τρόπο το κοινό σου και σιγά σιγά βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να δουλεύεις, αλλά είναι και μια βαθιά προσωπική σου απόφαση, την οποία την παίρνεις, χρειάζεται να την πάρεις πολύ νωρίς. Δηλαδή τώρα και να έρθει κάποιος να μου το πει, είναι πια αργά. Γιατί μέσα στο δική μου το μυαλό και τη δική μου την ψυχή έχει παγιωθεί τι καλλιτέχνης θέλω να είμαι. Κάποια στιγμή είχε πει ο Θανάσης Παπακουσταντώνης σε μια συναυλία κάτι συγκλονιστικό. Αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Είχα πάει να τον δω και εντάξει. Είναι και αυτό μέσα από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής μου. Με χαιρέτησε από το μικρόφωνο και είπε έτσι κάποια λόγια πολύ συγκινητικά και πολύ σημαντικά για μένα, αλλά κρατάω κάτι Ευαγγέλιο. Είπε ότι γιατί, αν δεν είμαστε τα τραγούδια που γράφουμε, τι είμαστε. Και μου φάνηκε αυτό τόσο βαθύ και σημαντικό. Μου έδωσε τέτοια δύναμη, γιατί πραγματικά πρέπει να είσαι, και όταν είσαι καλλιτέχνης, και η τέχνη που παράγεις. Και αυτό έχει κάποιες. Πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Θα είσαι η τέχνη που παράγεις, ή θα παράγεις μια αλφα τέχνη και μετά θα είσαι κάτι άλλο. Όταν εμείς λέμε στα τραγούδια μας, αν ήταν όλα δίκαια, τα αδέρφια μου και εγώ θα φυτεύαμε κρινάκια στα στρατόπεδα, και το έχουμε δισκογραφήσει αυτό και το έχουμε τραγουδήσει, αν δεν το πιστεύουμε και δεν το βιώνουμε και δεν μαχόμαστε γι' αυτό, τι σκατά κάνουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Η ζημία εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, αναλυτικά στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαγωγή εγγράφου και παράβαση καθήκοντος. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να πνίξει το παιδί με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά από την εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ την 21η Ιουνίου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Σέντρα σε μία ώρα στο παιχνίδι Αυστραλίας-Αιγύπτου για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στη μία τα ξημερώματα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather.
11: Σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είπαμε, είμαστε με την κορυφαία φωνή της γενιάς της. Ολυμπιακάρα. Τι ομάδα είσαι στο Μουντιάλ, παιδί μου?
1: Μουντιάλ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ό,τι μου πεις.
0: Είναι ποδόσφαιρο. 22 μαντράχαλοι τρέχουν από ένα στρογγυλό πράγμα πίσω.
1: Με κορόιδεψες γιατί είπα στον Μπαρτζόκα. Έχεις μάθει. Ήσουν μπροστά.
0: Για πες τι του είπες στον Μπαρτζόκα.
1: Γιατί του λέω, κοίταξε, εγώ από μπάλα του λέω δεν ξέρω, αλλά ξέρω άλλα πολύ σημαντικά για σένα. Και γυρίζουν όλοι και με κοιτάνε. Μπάσκετ! Και λέω, το ξέρω, αλλά μπάλα δεν λέγεται γι' αυτό. Τι λες, μου λένε, ρε άσχετη. Μπάλα λέει είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Okay.
0: Θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα.
1: Αυτό. Και μετά βγήκε αυτή η θρυλική φωτογραφία.
0: Και τι έγραφες από κάτω? Δεν με λυπήθηκε κανείς.
1: Δεν με λυπήθηκε κανείς. Δηλαδή και την έβγαλε και την έδωσε κάπου τη φωτογραφία. Τρομερό.
0: Λοιπόν, μου λέγες.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή.
1: Πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Κορυφαία μορφή. Μου έλεγες πριν για τον καλλιτέχνη. Αν δεν είμαι ο καλλιτέχνης.
1: Αυτό που ποθανάσεις, ότι αν δεν είσαι τα τραγούδια που γράφεις, τι είσαι?
0: Είναι όμως. Όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Δεν είναι.
1: Όχι, γιατί και αυτό είναι μια απόφαση. Αλλά και πάλι στη συζήτηση αυτή. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που το έργο τους είναι πιο μεγάλο από τους ίδιους. Και αυτό που μένει
0: είναι
1: το έργο. Γιατί το σώμα, ο άνθρωπος είναι φθαρτός. Το έργο μένει στην αιωνιότητα και το έχουμε δει πολλές φορές τα μεγάλα έργα να συνεχίζουν να θεραπεύουν, να αφυπνίζουν τους ανθρώπους με έναν τρόπο υψηλό, παρότι ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να ήταν πιο λίγος από όλο αυτό. Και τελικά αυτό δεν μένει. Στη συζήτηση του δεν μπορώ να, ας πούμε, είχα μια συζήτηση με τον αδερφό μου, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορεί να ακούσει, ας πούμε, κάτι το οποίο
0: δεν του πάει,
1: δεν
0: αυτός
1: του πάει ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορεί. Και είχαμε αυτή την κουβέντα. Τελικά αυτό που μένει είναι το έργο. Και τι, βασικά το αντίκτυπο του έργου. Αυτό μένει. Το αντίκτυπο του έργου. Ούτε καν το έργο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα ονόματα. Ας πούμε ένα που δεν μας ακούει. Ο Ηλίας Καζάν ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Τι να κάνουμε τώρα. Το λιμάνι της αγωνίας είναι ένα αριστούργημα.
1: Ναι, άμα έτσι είναι. Και γιατί αυτό που
0: δεν αναιρεί ότι ήταν ένας προσκυνημένος του Μακάρθη. Το τι να κάνουμε που είπα.
1: Όχι, αλλά
0: θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το λιμάνι της αγωνίας.
1: Όταν περνάει ο χρόνος και μένει αυτό το αριστούργημα, οι επόμενες γενιές που το βλέπουν με το αριστούργημα ταυτίζονται. Από το αριστούργημα περνάει ο χρόνος και μένει αυτό το αριστούργημα,

0: Για πες μου, με Θέμη και Γεράσιμο, τι είναι τώρα αυτό? Είναι ένα τέριαγμα, είναι μια ασφάλεια, είναι και τα δύο μαζί?
1: Είναι ζωή.
0: Είστε είναι 25 ζωή. Χρόνια, πάνω από 20 χρόνια.
1: Είμαστε 22 χρόνια φίλοι. Με το Γεράσιμο είμαστε 24. 24 χρόνια φίλοι με το Γεράσιμο, 22 με το Θέμη και 20 χρόνια χωρίς σταματημό γράφουμε δίσκους μαζί και κάνουμε παραστάσεις. Αλλά το σημαντικό είναι έξω από αυτό, που είναι ότι ζούμε μαζί, είμαστε αδέρφια, είμαστε χέρι-χέρι, είμαστε... δεν έχω τι να πω. Και δεν κουνήθηκε αυτό ποτέ μέσα στα χρόνια. Δεν αφήσαμε και έχει να κάνει για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτή τη χημεία που είχαμε. Αναγκαστικά γίναμε καλύτεροι. Δηλαδή τα κουσούρια μας έπρεπε να τα διορθώσουμε, έπρεπε να κοιτάξουμε πολύ νωρίς μέσα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε αυτό που είχαμε. Και αυτό και μας οδήγησε σε αυτό που ζούμε, που είναι η αγάπη, η αποδοχή, η ευλογία να κάνουμε τη μουσική μας, αλλά κυρίως μας έκανε καλύτερους ανθρώπους και για τους άλλους, γιατί έπρεπε να υπάρξουμε οι τρεις μας.
0: Ετοιμάζεις, από όσο ξέρω τώρα, μέσα στο καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, είμαστε... έτσι.
0: Θα είσαστε μαζί.
1: Θα είμαστε μαζί η άλλη μια χρονιά.
0: Είναι και πολύ είναι η παράσταση. Τώρα,
1: είναι, όχι, ναι, είναι πολύ η σταθμή. Να πούμε τα δύο βασικά. Καταρχάς να πούμε κάτι, ότι φέτος έχουμε την πρώτη μας μεγάλη γιορτή. Γιατί φέτος είναι 20 χρόνια μέτρημα. Αυτή είναι η περιοδία.
0: Α, κλείνεται 20 χρόνια.
1: Οπότε είναι το 20 χρόνια μέτρημα. Είναι η παράστασή μας μια ρετροσπεκτίβα όλων των μεγάλων μας στιγμών. Είμαστε πολύ απελευθερωμένοι και πολύ ευτυχισμένοι, γιατί έχουμε κάνει πολύ focus στη μουσική. Και αυτό, ζούμε σε μια εποχή που έχει πάρα πολύ σημασία η εικόνα, τα streams, το hype, η τάση, και δεν το απαξιώνω και δεν το μειώνω καθόλου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να το βλέπεις, να το αφουκράζεσαι και να προσπαθείς να ενσωματώνεσαι μέσα σε αυτό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο ακόμη πιο σοβαρό, που ειδικά στους καλλιτέχνες στη δική μας ηλικία, και αυτό είναι που πρέπει να μας τραβάει όλη μας την προσοχή. Η μουσική. Πάνω απ' όλα, αυτό που κάνουμε είναι μουσική. Οπότε με αφορμή τα 20 χρόνια, δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέγεται μουσική, στη μουσική μας. Και θεωρώ ότι ο κόσμος το αισθάνεται, γιατί έχει δείξει... Έρχονται όλοι και λένε από τα πιο συγκινητικά σας live. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συγκινείτε. Που ξαναπερνάει και αυτός μαζί του, θυμάται τις στιγμές και όλο αυτό το μέτρημα έχει αυτό. Μετράμε στιγμές, μετράμε ανθρώπους, μετράμε λάθη, μετράμε πληγές. Είναι πολύ, πολύ ωραία.
0: Πρόχειρα το

0: όσο θυμάμαι. Τώρα 18 του μήνα, θυμάμαι Νήσιρο.
1: Ναι, παίζουμε. Έχουμε πολλές πόλεις. Μπορεί να τα βρούνε όλοι, τα έχουμε αναρτημένα. Θέλω να θυμίσουμε 18-19 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Βράχων και 14 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Γης. Γιατί αυτές είναι οι δυνατές μας. Ναι, ερχόμαστε, ξέρεις, θα είναι
0: κάπου
1: το φινάλε.
0: Είδα και μια Πάτρα. Πάλι
1: έχουμε
0: Σεπτέμβρη.
1: Πάτρα, πάλι Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη παίζουμε στην Πάτρα. Γενικά πάμε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Κέρκυρα, Σάμο, Νήσιρο, Ρόδο, Κρήτη εννοείται. Έχουμε πολύ. Μυτιλίνη, Θέατρο Δίων, Πρέσπες. Έχουμε πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάμε Πρέσπες τέλη Αυγούστου. Έλα, έχεις κάτι γνωριμίες εκεί.
0: Έχω, ναι.

0: Είστε καλά και ευχαριστώ, μα δεν θα σκύψω εκατοστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολιτικό στίχος.
1: Ναι, έχουμε αρκετούς πολιτικούς κοινωνικούς στίχους που μέσα στα τραγούδια μας, πολλούς. Και ο τελευταίος μας δίσκος ήταν και πολύ το «Κάτι καίγεται». Είχε αυτή την... Γιατί, ξέρεις και εμείς, μας βγαίνει να φτιάξουμε αυτό που βιώνουμε. Ήταν ένας δίσκος
0: και
1: πολύ...
0: Και η εποχή του θερισμού.
1: Και η εποχή του θερισμού, αυτό ακόμη πιο πολύ. Το «Κάτι καίγεται» ήταν ακόμη πιο σκληρό. Δεν γίνεται να μην αποτυπώνεται στους στίχους οι σκέψεις που έχεις και όλα αυτά που σε βασανίζουν. Και ο Γεράσιμος είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο, γιατί από αυτόν ξεκινάει όλο. Είναι ένα βαθιά σκεπτόμενο άτομο που, επειδή έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα του, αφού γράζεται πράγματα πιο βαθιά, και τα γράφει με έναν τρόπο που μας αγγίζει.
0: Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι και ως χώρα και ως πολιτικό γίγνεσθε είμαστε στην ορθή πλευρά της ιστορίας.
1: Βέβαια, είστε δυο σωστοί.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρη προς Χαραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Περισσότερα στο real.gr.

ζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: λοιπόν, λέγαμε για τα 20 χρόνια. Αυτό είναι 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι 20 χρόνια από τη μέρα που γράφτηκε.
0: Αυτό είναι που σε κράτησε στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι που, ναι, γιατί είχα πάρει μια υποτροφία για να φύγω και θα έφευγα να κάνω μουσική. Και πάω, ένα βράδυ, ναι, και πάω ένα βράδυ στο σπίτι του Θέμη και μου λέει: έχουμε γράψει ένα τραγούδι με τον Γεράσιμο. Αλλά κάπως είναι ιδιαίτερο. Πες μου τη γνώμη σου. Μάλιστα μου είχε πει: δεν έχει πολλά ακόρντα, μήπως είναι λίγο βαρετό. Και μου βάζει το εν λευκό. Κανείς από τους δύο δεν είχε καταλάβει τι είχε γράψει. Και μου βάζει το εν λευκό και έπαθα σοκ. Και του λέω: Θέμη, αυτό το τραγούδι είναι κάτι. Κάτι είναι σημαντικό. Δεν το καταλαβαίνω, εντάξει, ποτέ δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Γιατί το έχουν γεννήσει και δεν. Και το δώσανε σε διάφορους, το έστειλε ο παραγωγός τότε σε κάποιους γνωστούς ήδη καλλιτέχνες. Και δεν το πρόσεξε κάποιος, δεν το κατάλαβε. Και μου λένε τα παιδιά, θες να το πεις εσύ. Και φυσικά ακύρωσα το ταξίδι και είπα θα μείνω, γιατί ήμουν σίγουρη ότι αυτό το τραγούδι είναι διαβατήριο. Διαβατήριο για κάτι, δεν ήξερα τι, αλλά ήξερα ότι πρέπει να το πω. Και από εκεί ξεκίνησε και ήρθαν τα 20 χρόνια, γιατί είναι και η πρώτη συνεργασία που έκανα με το Θέμη. Και από εκείνη τη στιγμή μετράμε 20.
0: Και μετά άρχισες να πηγαίνεις στις συναυλίες ειρήνης, άρχισες να φοράς κάτι ρούχα κτλ. Γιατί είσαι λοκαρισμένη, γιατί σε έχουν λοκαρισμένη, τι φοράς, που πας, που τραγουδάς?
1: Δεν ξέρω, Ρενικό, αλήθεια. Καμιά φορά το σκέφτομαι πραγματικά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς που είναι τόσο έτσι προκλητικό και ερθιστικό πάνω μου και τόσο πολύ, ας πούμε, τους τσιμπάει κάποιους ανθρώπους και θέλουν να βγάλουν τέτοιου είδους, να πετάξουν τέτοιου είδους λάσπη. Γιατί είναι χωρίς, πώς να το πω, χωρίς φίλτρο. Είναι για όλα. Έβλεπα προχθές, με έκραζε κάποιος, τραγούδουσε ένα τραγούδι μας και με έκραζε και έλεγε φοβερό τραγούδι, πώς το λέει έτσι αυτή, και του γράφει από κάτω ένας: ρε φίλε, είναι δικό της τραγούδι, θες να κράξεις? Μα δεν τουλάχιστον ότι η κοπέλα το λέει το τραγούδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολλές φορές χωρίς κανένα. Okay, βέβαια είναι μέρος της δουλειάς. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικό. Δεν νιώθω ότι το στέλνει κάποιος πραγματικά σε μένα. Το στέλνει ίσως σε αυτά που πρεσβεύω, στον τρόπο που ζω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι προσωπικό. Και επίσης το βλέπω παντού. Έτσι. Είναι, ειδικά τα social media, είναι μια λάσπη που προσπαθούμε να επιπλέψουμε και να, χωρίς να γίνει καθοριστικό για τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς φίλους που από τη στιγμή που τους συνέβη αυτό, κλείστηκαν στο καβούκι τους, φοβήθηκαν, και είναι απολύτως λογικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βιώνεις. Δεν σε αφήνει, δεν περνάει ανέγγιχτα. Είναι πολύ βαρύ. Και είναι πολύ θλιβερό ότι μερικές φορές καταφέρνουν και νικάνε. Αυτή η λάσπη καταφέρνει να νικήσει. Γι' αυτό πρέπει να αντιστέκεσαι και να μην το αφήνεις να σε νικήσει.
0: Τον θερμοσύμφωνα τον κλείσατε?
1: Τον έχω κλείσει τελευταία φορά που ήταν πάρα πολύ, και όταν έγινε
0: εγώ
1: όλο αυτό.
0: Εγώ γέλαγα και μετά.
1: Μα γιατί να μην γελάσεις, ρε?
0: Και μετά είδα αυτό
1: εγώ
0: που έγινε.
1: Είναι η πιο... Μα με ρώτησε...
0: Πόσο ανόητος μπορείς να είσαι,
1: και πάρα πολλούς μήνες μετά από όταν είχα δώσει τη συνέντευξη. Ναι. Γιατί προφανώς κάποιος έψαχνε. Είναι μία από τις πιο αστείες φοιτητικές ιστορίες που έχουμε με τις φίλες μου. Και εμείς είμαστε και πολύ περήφανες που έχουμε υπάρξει. Έχουμε κάνει τόσες πολλές γκάφες. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ευχαριστή παρέα να μας έχει κάποιος φίλες. Γιατί θα πούμε τόσα πολλά αστεία πράγματα και θα διασκεδάσει κάποιος μαζί μας και θα θέλει να ξαναβγεί μαζί μας. Οπότε όλες αυτές. Και η αδερφή μου λέει: ευτυχώς που δεν είπα όλα τα υπόλοιπα. Είναι από τις light. Και όταν έγινε αυτό, ήταν αστείο, γιατί αυτό που ανέβασε ήταν ένα story που πήγα και έκλεισα με πολύ δραματική μουσική του θερμοσύμφωνα του σπιτιού.
0: Α, το έκλεισε δηλαδή.
1: Ναι, κάνω.
0: Το πτυχίο θα το πάρεις?
1: Δεν γίνεται, ρε. Πια έχω
0: σε
1: πάρει.
0: Σε διαγράψανε, τελειωσές.
1: Ξέρω εγώ, 43 χρονών είμαι, δεν με διαγράψανε.
0: Ναι. Δεν τους κόστησες τίποτα όμως. Και να μην σε είχαν διαγράψει, δεν
1: ξέρω.
0: Δεν
1: το γνωρίζω. Το έχω αφήσει αυτό το.
0: Όχι, το ξέρω εγώ γιατί το έχω ψάξει. Γιατί εγώ το πήρα το πτυχίο στα 29 χρόνια. Το είχα παρατήσει και κάποια στιγμή αποφάσισα να πάω να το πάρω. Γιατί λέω: αυτό δικό μου είναι.
1: Ναι.
0: Το έχω αφήσει εδώ, θα πάω να το πάρω.
1: Χρωστούσες πολλά.
0: Ένα μάθημα.
1: Ε, καλά, σαν τον πατέρα μου.
0: Ναι, ένα
1: αγγλικά.
0: Μάθημα. Όχι, εγώ ελληνικά. Πήγα λοιπόν και το πήρα.
1: Ναι.
0: Αλλά και τα 29 χρόνια που περιμέναν να πάω να το πάρω δεν τους κόστησα τίποτα.
1: Γιατί να διαγράφουν, εννοείς,
0: ναι,
1: τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δεν το ξέρω. Γιατί τους διαγράφουν.
0: Ξέρω εγώ, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι άξιοι και άριστοι, όπως ο Λαζαρίδης, αυτός ο μακάριος που είχαν, ο οποίος παρίστανε τον πανεπιστήμονα ενώ δεν είχε πάρει πτυχίο πανεπιστήμιο. Αυτοί αξιολογούν τους άλλους.
1: Ξέρεις, όταν ακούς πολύ αριστεία, πάντα έχει κάποιο λάκκο η κατάσταση.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ποιες φωνές νιώθεις όταν τραγουδάς και σε καθόρισαν δηλαδή?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση είναι αυτή, Νίκο, γιατί εντάξει, ζούμε σε αυτή τη χώρα που έχει βγάλει αυτές τις φωνές. Αλλά υπάρχουν κάποιες εμβληματικές, ρε παιδί μου, τραγουδίστριες, η Φαραντούρη, η Γαλάνη, η Τάνια, η Χαρούλα, είναι ο Νταλάρας, ο Βασίλης Κωνσταντίνου. Θα μιλάω για πάντα. Θα μιλάω για πάντα, γιατί έχω αγαπήσει πάρα πολύ και με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και οι τραγουδοποιοί. Μάλα μας, Θανάση, ο Πορτοκάλογλου. Δηλαδή, έχω ένα μέσα στο κεφάλι μου, τραγουδάνε πολλές φωνές.
0: Είναι η εποχή του τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο, ή είναι και
1: είναι
0: αυτό παλιό?
1: Όχι, όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η εποχή. Υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη. Και το βλέπεις και από τα τραγούδια που κάνουν, που ξεχωρίζουν. Ότι είναι τραγούδια που έχουν κάτι από το παρελθόν. Από κάτι πιο... πώς να σου το πω. Βασικά κάτι πιο συγκινητικό. Το βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να παγιαστούμε από κάπου. Και η τέχνη συνήθως έρχεται εκεί, εκείνη τη στιγμή.
0: Τι σημαίνει υπαρξιακή τραγουδίστρια?
1: Σημαίνει ότι τραγουδάς αυτό που βιώνεις. Και το πιστεύεις. Δεν εκτελείς απλώς. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δεν εκτελείς απλώς κάτι που σου έχει δοθεί. Είναι το ίδιο το βίωμα που μεταφέρεις.
0: Με το σωματείο, πώς θα πάτε?
1: Πάμε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες. Είμαστε παρόντες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραζόμαστε με τόσους συναδέλφους αυτή την... Είμαστε μια γροθιά πραγματικά.
0: Λοιπόν, να πούμε να θυμίσουμε τι έχουμε, προγραμματίζουμε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
1: Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη περιοδία. Θα είμαστε σε πάρα πολλά νησιά φέτος. Μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ, όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να μας δει. Ελπίζω να έχουμε διαφημίσει τόσο καλά σε κάθε πόλη που να το καταλαβαίνετε χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο ίντερνετ. Και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό φέτος και που έχουμε και τα 20 χρόνια, το διήμερο στο Θέατρο Βράχων 18-19 Σεπτεμβρίου και 14 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και θέλουμε να τις δείτε όλες.
0: Νατάσα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε, ναι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
10: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
13: Γέλεται ότι επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σήμερα, ειλικρινά σου μιλάω, έχω μυβριδικό πόλεμο, έχω Gmail και έχω πάρα πολύ προβληματιστεί.
1: Γιατί πες μου τι σου έχουν κάνει, θέλω να μου πεις.
0: Γιατί πλέον δεν ξέρω, τα mail που μου έρχονται δεν ξέρω τι είναι.
1: Λοιπόν, τι είναι, σωστά, έχει,
0: δεν είναι.
1: Πες μου κάποιο που μπορεί να σε έχει υποψιάσει, ρε παιδί μου.
0: Δεν θέλω να πω δημόσια γιατί.
1: Δεν θες να πει, όντως έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι να παίζουμε.
1: Ωραία. Ελπίζω να μην δίνεις κάποιες πληροφορίες σε εσά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τι πληροφορία να δώσω.
1: Ελπίζω να μην συνομιλείς με αγνώστους.
0: Όχι, καθ' αυτό και
1: ελπίζω να μην συνομιλείς με γνωστούς.
0: Γενικώς δεν συνομιλώ.
1: Να μην συνομιλείς.
0: Και άμα μου δώσουν καραμέλα δεν παίρνω.
1: Όχι, τίποτα. Τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Αλλά... στα ρηχά, μην πας στα βαθιά Μανολάκη επίσης. Από το πεζοδρόμιο.
0: Και γιατί να προσέχεις. Και με αναφορά και κράνος.
1: Έτσι.
0: Και, ο, σίγουρα.
1: Όλα.
0: Ζητάμε.
1: Θέλω να προσέχεις.
0: Αν σας καλά το φαγητό σου.
1: Δεχόμαστε επιθέσεις.
0: Υβριδικές.
1: Αυτή βέβαια λένε ότι ένα mail στείλαν, λέει, και πήρανε, λέει, και μια απάντηση.
0: Γι' αυτό σου είπα εγώ Gmail από την αρχή.
1: Να προσέχεις τα mail.
0: Λέει, τώρα, καλά, δεν είναι αυτά παραμύθια, δεν είναι βαρσέρ.
1: Τι είναι. Είναι
0: γνωστό, κυβερνοκατάσκοπη το αυτή.
1: Ξέρεις ότι έχουν τιμηθεί από το Κρεμλίνο επισήμως, έτσι.
0: Για από εκεί καταλαβαίνεις.
1: Το ρωσικό τάγμα της φιλίας.
0: Α, τι είναι λοιπόν.
1: Της φιλίας το τάγμα.
0: Σου μιλάω τώρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Σου μιλάω. Στην ΚΑΚΕΜΠΕ είναι KGB κανονικά να τα λέμε. Γιατί άμα το πεις
1: KGB
0: θα πούνε αυτός είναι δικός του.
1: Και εδώ που τα λέμε την έχουν πατήσει αρκετοί από ό,τι έβλεπα. Καταρχάς την έχει πατήσει η αγαπημένη σου, η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Την τηλεφώνησαν, κάναν ότι είναι ο πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μελόνι παραδέχθηκε ανεπισήμως προφανώς την πολύ μεγάλη κόποση, ας πούμε, της Ευρώπης για τον πόλεμο. Η Μελόνι παραδέχθηκε ανεπισήμως προφανώς.

0: Μανώλη Παρδάλη και Ελένη Κατσαπέκη.
1: Στα μικρόφωνα. Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Το λέμε γιατί λέμε από μέσα και το Μαρία, ξέρετε τι γίνεται, γίνεται και Παρασκευή βράδυ. Γίνεται, εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει, αυτό έλεγε τώρα η Μαρία, κάποιοι ζουν το καλοκαίρι τους.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ πέρα, λίγο πιο πάνω απέναντι από το κτήμα Βορέ. Και έρχονται και παρκάρουν. Παιδιά, τι είναι αυτό το παρκάρουν πρώτα απ' όλα στην Κηφισία. Όχι, περίμενε. Πάνω στην Κηφισία παρκάρουν απέναντι.
0: Δεν πρέπει. Αλλά κοίταξε τώρα, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και αλήθεια δεν υπάρχει τόσο
1: περιπτέρασε το μεταξύ και 15 άτομα ψωνίζανε.
0: Ουριτσά.
1: Ναι, ναι, και
0: έχει ουριτσά.
1: Κλείνει νωρίς αυτό το μεταξύ. Πού να κλείσει τώρα.
0: Πού να κλείσει. Υπάρχει ζήτηση. Κινείται το πράγμα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι έχει, αλλά πάλι έχει πολύ κόσμο. Πολύ, πολύ.
0: Κάθε
1: έχουν παρκάρει από πίσω
0: αυτό.
1: Στον πεζόδρομο. Έχουν παρκάρει εδώ μπροστά στο πεζόδρομο.
0: Ωραίο είναι, Βρεμανόλη μου. Ο κόσμος βγαίνει καλοκαιράκι.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Όχι, το λες με μια
1: γκρίνια. Αλλά να μπορούμε να παρκάρουμε στη δουλειά μας, παιδί μου. Αυτό.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Δεν είναι εγώ να πάει ο κόσμος να χαρεί, πάλι μόνο.
0: Δέσποινα, καλοχέρι στη ρύθμιση. Πάτε πάλι. Μανώλη, είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνω αυτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Θέλω η Δέσποινα να μπει στη ρύθμιση του ήχου. Δηλαδή να κάνω μια πρόταση επίσημη.
1: Να και η Μαρία να βγει έξω.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, λοιπόν, η Δέσποινα, η καλοχέρι.
1: Και αυτός ο.
0: Αυτός ο Γρηγόρης.
1: Ο Ντιβάνης. Είναι στα δελτία των ειδήσεων και σε κάποια στιγμή, λογικά και ο Σταυρακάκης θα είναι τώρα ο Φουστέρης, κάποιος ναι. Θα είναι στα αθλητικά. Αν και σήμερα δεν έχετε, αυτά που έχει σήμερα είναι.
0: Χθες μιλήσατε με τον Δημήτρη και δεν μου λες, του είπες ότι ήταν παγκόσμια ημέρα
1: ναι.
0: Των αθλητικών γράφων.
1: Ναι, του μου έκανε τρίπλα.
0: Τι?
1: Του λέω, κάτι μου είπε ότι ακούω λέει οι συναδέλφους που λένε, του λέω Δημήτρη, με αυτή είναι η διαφορά του αθλητικού γράφου από τον αθλητικό συντάκτη.
0: Έτσι. Πολύ
1: και γυρνάει και μου λέει, όχι μου λέει, και συντάκτες θα λέει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, αρχίσαμε με τον Τζιμ Μόρισον, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1971. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Roadhouse Blues, ανάμεσα σε άλλα πολλά του Τζιμ Μόρισον που μου αρέσει.
1: Ωραίο είναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι έμορε, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ένα τετραλεπτάκι περνάει η ώρα. Παίζει ένα
0: αλήθεια
1: τραγουδάκι.
0: Αλήθεια τώρα, ένα τραγουδάκι.
1: Είπα, ένα τετραλεπτάκι περνάει η ώρα.
0: Προτείνεις κάτι για την. Εντάξει, όχι για την πρώτη ώρα, θα κινηθούμε δισογραφικά. Τη δεύτερη ώρα.
1: Εσύ είπες Ζεμπέκικα, εγώ Ζεμπέκικα.
0: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Τι λες.
1: Για την πρώτη ώρα. Για την πρώτη, άμα θες.
0: Για την πρώτη. Λες να πάμε και την πρώτη. Έλα, μωρέ, πάμε μόνο τη δεύτερη.
1: Εννοείται. Έβλεπα λέει το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας ζωντανά.
0: Ναι.
1: Τον έβλεπα.
0: Έτσι γίνεται στις υβριδικές επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή έδωσε μια συνέντευξη, είπε ότι είχε γίνει η διασφάλιση, είχαν δοθεί τα διαπιστευτήρια ότι υπήρχε πραγματικά μία συνομιλία με τον Ουκρανό ομολογό του.
1: Μα γι' αυτό και είναι πετυχημένες οι φάρσες.
0: Γι' αυτό είναι και πετυχημένες. Είχαμε όλο το υλικό, λέει, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα λέει και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όλα αυτά οδήγησαν τον κύριο Ντόκο στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία πραγματική συνομιλία. Και επίσης ο ίδιος δεν είχε ακούσει, λέει, κάποιο τέτοιο περιστατικό όπου χρησιμοποιείται ήχος και εικόνα.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνική συνομιλία Μελώνη Ερντογάν ενώ συνόδου του ΝΑΤΟ, είναι σίγουρο ότι μίλησαν οι δυο τους?
0: Όχι. Δεν ξέρω. Παιδιά, μην είμαστε σίγουροι. Μην είμαστε καθόλου
1: πλέον δεν. Ναι, και εγώ νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο περίμενε να δεις, γιατί έχει άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Πού είναι? Α, ναι, κόμμα Χαριστιανού λέει για την καρσονιέρα που αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού με μεμονωμένη ενέργεια του πρώην συντρόφου της. Ξεκολλήστε με αυτό.
0: Ναι. Καλά, έβγαλε ανακοίνωση η κυρία Χαριστιανού. Ναι,
1: ξεκολλήστε όμως. Το ξέρουμε ότι είναι μεμονωμένη ενέργεια, το έχει πει. Αλλάξτε το. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Βαρέθηκα να διαβάζω τέτοια και τέτοια.
0: Δεν ξέρω. Αυτό το να το πούμε ως μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια πρώην συνεργάτη, γιατί έτσι το λέει η κυρία Καριστιανού, αυτό μας εξηγεί, μας απαντά, μας εξηγεί?
1: Εμένα προσωπικά όχι. Δεν μου λέει και τίποτα. Λοιπόν, έβλεπε λέει τον Ουμέροφ

0: στην ναι. άλλη άκρη της γραμμής. Βλέπω τον ομόλογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε. Ωραία. Επειδή συζητούσαμε έξω, γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μία εικόνα, ας πούμε, το βίντεο που ανέβασαν οι Ρώσοι.
1: Ακριβώς.
0: Και λέγαμε ότι οι συζητήσεις κάπως έτσι γίνονται, απλά δεν γίνονται δημόσια.
1: Βέβαια, προφανώς. Σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει ένα πρωτόκολλο,
1: ναι, ναι.
0: ευγενής ήταν και οι δύο πλευρές. Αλλά αυτό, στο οποίο εγώ, αυτό το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνεται σε μια τέτοια συζήτηση επισήμως, είναι η μια πλευρά να πει ότι κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε κι άλλο τέτοιο περιστατικό.
1: Mm.
0: Αυτό δεν το χωράει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Εκεί νομίζω ότι κόβεις κάθε συζήτηση.
1: Ναι, γιατί όταν ο άλλος σου λέει ότι μπορεί να ξαναγίνει, ναι,
0: θεωρούν ότι δεν. Τι είπα να πείταξτε, δεν θα ξαναγίνει. Mm. Όχι, αν προσπαθεί, δεν θα ξαναγίνει. Κόφτε το σβέρκο σας.
1: Τι σημαίνει μπορεί να.
0: Γιατί πιστεύουν ότι οι βόμβες στα ρωσικά καράβια.
1: Ναι, και σκοπεύουμε να σταματήσουμε. Ναι.
0: Τέλος. Δεν ξέρω.
1: Επίσης έχουμε εκλογές, έτσι.
0: Εδώ το ξέραμε.
1: Το είπε ο κύριος Δόκος.
0: Καλά, τι.
1: Ότι
0: και σε επίσημη κουβέντα το έλεγε. Γιατί κοιτάξτε, τώρα έρχονται και εκλογές, τώρα μην έχουμε ιστορίες και τραβιόμαστε. Αχ, λοιπόν. Εν τω μεταξύ. Η κυβέρνηση κυκλοφορεί ένα non-paper, μάλλον να το πω αλλιώς, κυκλοφορεί γενικώς ένα non-paper, μπορεί η κυβέρνηση κυκλοφορεί, περί υβριδικής επίθεσης και τα λοιπά. Εγώ λέω αυτό που σου λέγα πριν, να μας τα κόψουν όλα για καμιά δεκαριά μέρες, να μην έχουμε ίντερνετ, να μην έχουμε διαδίκτυο, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε.
1: Πώς θα επικοινωνούμε?
0: Με βουβουζέλες, με σήματα καπνού.
1: Μα είναι δύσκολο για τέτοια
0: με,
1: τώρα.
0: Με κάτι θα βρούμε, με ταχυδρομικά περιστέρια, με σαΐτες. Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Αλλά είναι παγκοσμίως και παγκοίνως γνωστό ότι είναι, πρόκειται για Ρώσους φασιστές. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Τώρα πώς προκύπτει η υβριδική απειλή από τους Ρώσους φασιστές δεν ξέρω. Επίσης θέλω να πω, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Υπάρχει. Και αυτό το θέμα με τον υποψηφίο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το νεοποιεί.
1: Μιλάς για αυτή την απάτη, ε?
0: Κονικές ταγογραφήσεις, δικογραφίες για 9 άτομα, για άλλους 9, δεν κάνει στο σύνολο. Για καθίστε καλά.
1: Το επάγγελμα του φαρμακοποιός του συγκεκριμένου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, απλά το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το στοιχείο.
0: Ναι.
1: Και επίσης εμπλέκονται και ένας ψυχίατρος, ένας οικογενειακός γιατρός. Νομίζω δημοσίου νοσοκομείου.
0: Συνδέονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τις συνταγογραφήσεις.
1: Με τις συνταγογραφήσεις, έτσι.
0: Και με τον χώρο του φαρμάκου, της υγείας και του φαρμάκου.
1: Πρόσεχε τώρα, είναι γύρω στους 5.500 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές, έτσι. 5.400.
0: Είναι ζημιά μεγάλη.
1: Είναι μεγάλη ζημιά. 400.000 νομίζω η ζημία. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι έγινε με αυτόν τον Πασόκ, τον είχε καθαρίσει, τι έκανε?
1: Ήταν υποψήφιος.
0: Ναι, δεν θα είναι στέλεχος, κάτι δεν θα είναι.
1: Δεν ξέρω περισσότερα.
0: Όχι, επειδή ζητάει την παρέτηση του ντόκου το Πασόκ, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν συνδέεται το όνομα. Αλλά ρε παιδί μου, όταν ζητάς την παρέτηση κάποιου και ένας δικός σου.
1: Δεν ξέρω καν αν ο άνθρωπος αυτός παραμένει στέλεχος του Πασόκ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι. Ήταν πριν από. Είναι 2-3 χρόνια δηλαδή που ήταν. Τώρα δεν γνωρίζω εάν παραμένει όμως. Και αυτό είναι σε επίπεδο πληροφοριών, έτσι, σε αυτό το στάδιο. Πάντως η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι πολύ συχνά βγαίνουν τέτοιες απάτες του ΕΟΠΗ. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα πολύ συχνά αποκαλύπτονται τέτοιες απάτες. Με εμπλεκόμενους, θυμάσαι και μια άλλη περίπτωση πάλι σε ένα φαρμακείο που ήταν και ολόκληρο κατασκευαστήριο που είχαν εκεί και πάλι γινόντουσαν απάτες.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως εκτεταμένο όλο αυτό και ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε και αυτό το σύστημα της συνταγογράφησης του ΕΟΠΗ να διασφαλιστεί λίγο καλύτερα.
0: Μα υποτίθεται ότι είναι.
1: Υποτίθεται όμως.
0: Έχει πολλές δικλείδες.
1: Είδες όμως πώς γίνονται τα πράγματα. Και ξέρεις, όταν μετά αρχίζουν και μπαίνουν περισσότερες δικλείδες, συχνά είναι και σε βάρος των ασφαλισμένων. Δηλαδή μπαίνουν κάποιοι κόφτες.
0: Α, με του καλά, με άσε με του κόφτε. Ναι. Μπαίνει ο γιατρό, σου λέει: δεν μπορώ να σου γράψω αυτό.
1: Γιατί δεν μπορώ να σου το γράψω.
0: Γιατί λέει: είσαι περαστόριο. Mm. Ποιο είναι το όριο, ρε παιδιά.
1: Ίσως λοιπόν αυτοί οι κόφτες να πρέπει να είναι λίγο πιο στοχευμένοι. Δηλαδή να είναι στοχευμένοι για να πιάνουν αυτούς οι οποίοι κάνουν τέτοιου είδους
0: απάτες. Εγώ έχω ξαναπεί ότι όλα τα αυτόματα συστήματα διευκολύνουν τη ζωή μας σε γενικές γραμμές, αλλά έχουν ένα τρωτό σημείο. Δεν έχουν ενσυναίσθηση.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα φάρμακο, όχι γιατί πρέπει να του το γράψει κάποιος, γιατί πρέπει να το πάρει. Γιατί ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να το πάρει
1: ή να κάνει μια εξέταση που πρέπει να την κάνει.
0: Ναι, πρέπει να την κάνει. Το σύστημα λέει μια φορά το μήνα. Ναι, αλλά ο γιατρός θέλει η εξέταση να γίνεται κάθε 10 μέρες, γιατί πρέπει κάτι να δει στον οργανισμό του ασθενή.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ξεπερνιέται. Έτσι, το ζήτημα. Ναι,
0: ένα,
1: πούμε, που θέτει...
0: ένα ζήτημα είναι αυτό. Ή το άλλο με την εφορία. Που χάνεις, ας πούμε, τη μία δόση και έχεις λόγο που την έχασες, αλλά το σύστημα δεν δέχεται το λόγο. Μα ρε παιδιά, ήμουνα στο νοσοκομείο. Μου βγάζανε τα σηκώτια. Δεν μας νοιάζει, έχασες τη δόση. Mm. Ναι, δεν την έχασα όμως γιατί ξυνόμουνα. Την έχασα γιατί είχε έρθει άλλος και με εξομολογούσε και μου λέγε φεύγεις, χαιρετάς. Δεν μας νοιάζει, δεν χαιρέτησες.
1: Και ξέρεις,
0: έλα
1: εκεί,
0: πίσω.
1: Εκεί θα σου απαντήσει κάποιος ότι έχεις το δικαίωμα να κάνεις αίτηση ένστασης. Όμως αυτή η αίτηση ένστασης κάνει τόσο καιρό να εξεταστεί. Και τις περισσότερες φορές δεν δικαιώνεται κιόλας ο άνθρωπος που έχει κάνει την ένσταση. Νομίζω ότι έχουν αυτοματοποιηθεί κάποια πράγματα για να μαζευτεί και ο αριθμός των υπαλλήλων, έτσι, εκτός από την εξυπηρέτηση, που βεβαίως υπάρχει εξυπηρέτηση του κόσμου, το συζητάμε, αλλά για να μειωθεί και ο αριθμός των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εξεταστούν κάποια αιτήματα από άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει.
0: Πάντως αξίζει
1: να καταλάβει ο αλγόριθμος.
0: Ναι, να αξίζει να εγώ όταν ακούω στο τηλέφωνο με εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε, το κλείνω.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω. Ξέρεις γιατί? Το έχω μάθει το τραγούδι απ' έξω. Mm. Έχουν όλοι το ίδιο. Και ξέρω, θα περιμένω πάνω από 10 λεπτά με ένα τέτοιο. Οπότε το κλείνω. Μόλις μου πει εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε, και δεν μου πει ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής σας είναι, είστε το τρίτο άτομο στη σειρά. Είστε το δεύτερο άτομο που θα έχει συμπεριθεί. Αν μου πει κανένα τέτοιο, θα περιμένω. Αν μου πει εξυπηρέτηση πελατών, παρακαλώ, περιμένετε.
1: Ναι, είναι χάσιμο χρόνο πια.
0: Καληνύχτα. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Είναι χάσιμο χρόνο.
0: Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Γιάννη μου, τι έγινε? Συζητάμε τόση ώρα τόσα θέματα και θυμήθηκε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και αντιγυϊνά. Κακός. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση που ψήφισαν παρόν, κακός. Και το ΚΚ και η Πλεύση Νίκη που ψήφισαν κατά, κακός. Για τα άλλα έχουμε να πούμε τίποτα.
1: Στέλνει εδώ ο κύριος Αντώνης, λέει, εδώ σε ανήλικο με αυτοάνοσο γράφεται εξέταση από το παιδόν και τα διαγνωστικά κέντρα δεν την καλύπτουν, δεν δέχονται τη συμμετοχή, μόνο όλο το ποσό, σαν να μην υπάρχει άειλη συνταγή.
0: Στείλτε ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: κύριε Αντώνη. Στείλτε ένα μία λεπτομέρεια παραπάνω, που είναι και Παρασκευή βράδυ και έχουμε κέφια.
1: Κύριε Νίκο, θα μας ακούτε και την άλλη εβδομάδα?
0: Μόνο την άλλη?
1: Επειδή ρωτάει για την άλλη εβδομάδα. Α, κατάλαβες, απαντώ στο συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Και πλησιάζει η ώρα του Σπύρου Παπαδάκη να ρίχνει γκάζια στα τραγούδια. Ο Σπύρος τέτοια ώρα. Ξέρει κάτι ο κύριος Νίκος?
1: Ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θέλετε? Τίτλους.
1: Πάμε στα τίτλους.
0: Τίτλοι.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Έρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες κάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΟΗΟΠ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία για καλλιέργεια μεγάλης φυτείας κάναβης στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Εντοπίστηκαν 1.500 δενδρύλια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από αύριο σε τμήμα του Σέιχ Σου και δασικές περιοχές Ωρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr.

0: 33-34 τώρα λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Καλησπέρα, λέει, στον γκρινιάρι του σταθμού. Επιτέλους αρχίζουν να αποδίδονται τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Και στη Χιονάτη.
1: Ορίστε. Καταλαβες.
0: Και στην κυρία Καλοχέρη. Μπορούμε, λέει, να κάνουμε φάρσα στο Μιχαλέλη και την Κασιανή, να βγούμε ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάντε το, παιδιά. Κάντε το, κάντε το.
0: Δεν μπορεί να μας καταλάβουν, δεν είναι.
1: Το λες.
0: Είναι.
1: Το
0: λες. Υπεύθυνη ασφαλείας είναι.
1: Ξέρει. Υπεύθυνη ασφαλείας.
0: Βεβαίως, λέει, και λέω λόγω. Α, κύριε Αντώνη, ωραία. Ναι. Πολύτερη ρυθμού, έχετε δίκιο. Σε ποιο, στο νοσοκομείο. Μην σας πω ότι και στον ιδιώτη έχει καθυστέρηση. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Αντώνη, στείλτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, καλό θα είναι να μιλήσουμε, κύριε Αντώνη.
0: Να δούμε λίγο δύο πραγματάκια.
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε λιγάκι έτσι, ναι, σε βάθος το ζήτημα. Να συμπληρώσω μόνο σε σχέση με την... με το θέμα των βαρέων και ανθυγίνων, επειδή είχε βγει εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Γιαννάκος και βεβαίως είχε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση το γεγονός ότι εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγίνα οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Είχε σημειώσει όμως παράλληλα, και απαντάω και λιγάκι στο μήνυμα του Γιάννη σε σχέση με αυτό,
0: την αδικία.
1: Δίνω μια διάσταση, δηλαδή, γιατί εγώ την απαντήσω δεν είναι... αυτό που λες, όπως επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες θετικότητες οι οποίες έχουν μείνει εκτός, όπως για παράδειγμα τραυματιοφορείς, θυμάσαι μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννάκος, ότι δημιουργούνται, είναι, αυτό λέει η Ποεδίνη, ότι δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και ότι πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι, δηλαδή οι ακτινολόγοι.
0: Ναι, αυτοί οι τεχνολόγοι.
1: Οι ακτινολόγοι, ναι, το προσωπικό των εργαστηρίων.
0: Ναι, είναι κάποιες κατηγορίες που είναι εκτός.
1: Φυσικοθεραπευτές επίσης.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό το ότι μετά από τόσα χρόνια που το διεκδικούν κατάφερα να το.
1: Ναι. Να τα κόμματα που δηλώνουν παρόν ή καταψηφίζουν λένε ότι εξαιρείται. Το βασικό επιχείρημα αυτό είναι ότι εξαιρείται μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
0: Μπορείς να το ψηφίσεις και να μπορείς να το ψηφίσεις.
1: Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
0: Γιατί είναι κάτι θετικό και να εκφράσεις.
1: Εξηγώ τη λογική. Το σκεπτικό. Το για ποιο λόγο.
0: Και να εκφράσεις τις ενστάσεις σου σε ό,τι αφορά αυτούς που εξαιρούνται.
1: Ναι, φυσικά.
0: Θα περάσει ούτως ή άλλως.
1: Μα ούτως ή άλλως θα περάσει. Ούτως ή άλλως θα περάσει και καλώς θα περάσει.
0: Ναι, εγώ αυτή την κοινοβουλευτική πρακτική δεν την κατάλαβα ποτέ.
1: Ούτε εγώ την καταλαβαίνω. Ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε πρώτον πυλών.
1: Στην Άγκυρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πρώτον πυλών. Και έχουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας.
0: Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Καρακοστάνογλου, ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα όταν γίνονται κάποιες συνομιλίες σε ένα επίπεδο διπλωματικό, ας πούμε διπλωματικό, δεν είναι ακριβώς διπλωματικό, ναι, έχει μια μορφή διπλωματίας. Βέβαια, ο κύριος Δόκος λέει ότι έβλεπα απέναντί μου τον ομόλογό μου.
1: Ήτανε πολύ πιστικό δηλαδή όλο αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε τώρα να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Να είχε προϋπάρξει μια συνεννόηση για την ατζέντα της συζήτησης, αν ήταν κάτι υπηρεσιακό και προγραμματισμένο. Και μόνον έτσι, κατά τη γνώμη μου, ο πολύ σημαντικός από άποψη ρόλου σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού να συνομιλεί με ανθρώπους οι οποίοι που είναι γνωστοί, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημικής artificial intelligence και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, με τι κριτήρια εμπιστευτικής επικοινωνίας, σε τι μάλλον βασίστηκε, εκείνος το ξέρει και εκείνος θα ελεγχθεί γι' αυτό. Και ήδη νομίζω η κριτική που υφίσταται, τον κύριο Ντόκο τον ξέρω, θα έλεγα, δεκαετίες από την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου, της οποίας είμαι ιδρυτικό μέλος, και έχει σπουδάσει στο Cambridge Διεθνείς Σχέσεις. κάποτε η εταιρεία μας είχε μόνο νομικούς και αυτό ήταν ένα εχέγγυο. Εν πάση περιπτώσει, οι συνάδελφοι της πολιτικής επιστήμης, δηλαδή της πολιτικής πλευράς της διεθνούς οργάνωσης, της διεθνούς πολιτικής, ήρθαν και αυτοί και εμπλούτησαν με την παρουσία τους. Τώρα, θυμάμαι ότι πρότινος ο κύριος Ντόκος ήταν αναπληρωτής του κυρίου Διακόπουλου, ο οποίος τότε, νομίζω, με την ανάρρηση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ανέλαβε αυτό το καινούργιο πόστο, αν θυμάμαι καλά, και ο οποίος ήταν από το χώρο του στρατεύματος, των ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξέρω αν το θυμάστε και εσείς.
0: Ναι.
2: Και τον αναπληρούσε όταν δεν θα μπορούσε και λοιπά, κολλιόταν ο Θάνος ο Ντόκος. Πολλά θα μπορούσα να πω, δεν θέλω όμως, δεν ξέρω ακριβώς τις συνθήκες με τις οποίες έγινε αυτό, αλλά ένα που θέλω να το παρατηρήσω και έχει γραφτεί και στον τύπο και είναι σωστό, ότι πρέπει να υπάρξει θεσμοποιημένο πολυμελές συλλογικό όργανο με ποικίλες ειδικότητες και διαβαθμίσεις συμμετοχής για την συμβουλή στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση φυσικά σε θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλά άλλα ή σε όλα ίσως τα μεγάλα κράτη, τα οποία διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο το να μην υφίστανται ολισθήματα και απώλειες πληροφοριών. Η θέση του Συμβούλου Ασφαλείας, νομίζω αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι άκρως διαβαθμισμένη και πρέπει να είναι, και άρα δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένο στα μέσα ενημέρωσης ο όποιος είτε εκπρόσωπος τύπου αυτής της υπηρεσίας που θα παίρνει έγκαιρα, πρέπει να παίρνει άδεια από τους υπερκείμενους στην ιεραρχία αυτού του οργάνου, το οποίο κακώς ως τώρα, και αυτό έχει ακουστεί ευρύτατα από πολλούς και συναδέλφους και σε πολιτικό επίπεδο, ότι πρέπει να γίνει ένα συλλογικό θεσμοποιημένο όργανο, το οποίο να έχει και την τεχνική υποστήριξη για να αποφύγει τέτοιου είδους λάθη ή ξέρω ό,τι ακριβώς
0: έγινε. Να υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές δικλείδες εν πάση περιπτώσει σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν διαρρεύσει και στοιχεία τα οποία δεν θα έπρεπε να ακουστούν.
1: Και επίσης θα μπορούσε να μην ήταν μια φάρσα. Τέλος πάντων, το φάρσα το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί
0: θα μπορούσε να είναι ένα δόλιο τηλεφώνημα.
1: Ακριβώς, ένα δόλιο τηλεφώνημα, μια επικοινωνία, μάλλον να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: η οποία δεν θα ήταν μια φάρσα.
2: Επίσης, να πω, ο κύριος Ντόκος είναι γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, του γνωστού ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα, αναρωτιέμαι. Υπάρχει δε στον ευρύτερο όρο του διεθνούς δικαίου, των διεθνών σχέσεων, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, που είναι το συλλογικό μας όργανο, από καιρό μια συζήτηση και μια κριτική για θέσεις που έχει λάβει το ΕΛΙΑΜΕΠ απέναντι στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα που είναι θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής και είναι ύψιστης σημασίας και επιπτώσεων. Εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν συμφωνώ με προτάσεις που κατά καιρούς συνάδελφοι, γνωστοί και αξιόλογοι έχουν κάνει, αλλά δεν θέλω να μπω τώρα και σε αυτή τη συζήτηση. Πάντως, δείχνει αυτό ότι ο Πρωθυπουργός διάλεξε κάποιον από τον χώρο αυτού του ιδρύματος, το οποίο δεν ξέρω αν σήμερα έχει αυτοχρηματοδότηση, αλλά κάποτε γνωρίζω, θυμάμαι και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, ότι είχε τακτική χρηματοδότηση από το Υπουργείο των Εξωτερικών, ενώ άλλα ιδρύματα, στα οποία της Θεσσαλονίκης ή και των Αθηνών που συμμετείχα και εγώ, δεν υπήρχε αντίστοιχο προνόμιο χρηματοδότησης και στήριξης. Γενικώς θα μου επιτραπεί να πω, χωρίς να θέλω να βγάλω καμιά πικρία, δόξα τω Θεώ έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με το Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Έχω πάει σε αποστολές πολύ σημαντικές και επικίνδυνες, ένα χρόνο στη Βοσνία, ένα χρόνο στο Κωσυφοπαίδιο. Ήμουν αξιωματούχος 4 χρόνια του Stability Pact for Southeastern Europe, που ήταν ο οργανισμός ο διεθνής που υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοίμαζε την ένταξη των κρατών μελών, ιδίως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και ξέρω ότι, και λυπάμαι που το λέω, και αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε, γι' αυτό τα λέμε, δεν τα λέμε για λόγους να φύγει εσύ να μπω εγώ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή έρευνα για την εξειδίκευση, τις σπουδές του καθενός μας και την, πώς να πω, την αξιοπιστία μέσα από συνθήκες κρίσεως. Άλλη φορά ίσως, ή μπορούμε να το δούμε,
0: να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
2: Τι σημαίνει να είσαι σε μια περιοχή που βρέχει σφαίρες ή που υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανάρκες κατά προσωπικού σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ή αντίστοιχα σε άλλες περιοχές κλπ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό το πόστο αυτό. Πρέπει να γίνει, για να τελειώσω, τι λογικό, με δικλείδες ασφαλείας και διαβάθμιση ιεραρχική, ώστε να μην έχουμε τέτοιο, και βέβαια τεχνική, τεχνικό εξοπλισμό που θα αποτρέπει και ο καθένας μας να κάνει το φιλτράρισμα των επαφών του.
1: Κυρία Καρακοστανόγλου, να σας ρωτήσω, μπορεί να ακουστεί έτσι λίγο αφελές ή αρκετά αναλογικό για την εποχή μας που είναι πολύ ψηφιακή. Σε αυτού του τύπου τις συνομιλίες και τις επικοινωνίες, δεν υπάρχει μια διαδικασία από το γραφείο, τους ανθρώπους, του εκάστοτε αξιωματούχου που συνομιλεί, μια διαδικασία επιβεβαίωσης μέσω τηλέφωνου?
2: Βεβαίως, θα έπρεπε να υπάρχει και να μην γίνεται η επικοινωνία χωρίς αυτό. Για να μην πω ότι άλλες υπηρεσίες, για τις οποίες φαντάζεστε τι εννοώ, θα έπρεπε να ελέγχουν συνεχώς τέτοιου είδους συνομιλίες, ειδικά όταν είναι σε υπερεθνικά επίπεδα.
1: Δηλαδή το στίγμα του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλούμε είναι κάτι το οποίο μπορεί να εντοπιστεί. Αν βρίσκομαι εγώ τώρα εδώ ή αν βρίσκομαι στην Ουκρανία, αν βρίσκομαι στη Ρωσία...
2: Πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι το πρώτο φιλτράρισμα θα πρέπει να γίνει από τον φορέα αυτής της όποιας εξουσίας, συμβουλευτικής ή άλλης. Και νομίζω το ότι δεν υπάρχει ακόμη δείχνει την διάθεση της πολιτικής εξουσίας στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμήνης κλπ, να έχουν ελευθερία λήψεως αποφάσεων, διότι τα όργανα αυτά μπορεί να είναι συμβουλευτικά, δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα, αυτόν τον έχουν άλλοι και η Βουλή σε τελικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα και φιλτράρισμα σε διαφορετικά επίπεδα. Και ο Πρωθυπουργός να μην μπορεί να πάει κόντρα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σε μείζωνα θέματα. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ και νομίζω επίσης και στην γειτονική Τουρκία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Καρακοστανόγλου, να περιμένετε ένα λεπτό. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε για να συζητήσουμε για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πολύ μικρή διακοπή. Πάμε λίγο τώρα, κύριε Καρακοστάνοβλου, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στη γειτονική μας Τουρκία. Δεν ευοδόθηκαν και οι προσδοκίες ότι θα έχουμε επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα, γιατί ούτως ή άλλως θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Και άρα εκεί σε διμερές επίπεδο μπορεί να υπάρξει και κάποια συνάντηση στο περιθώριο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τη Σύνοδο. Για πείτε μας.
2: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, παλιότερα η αμερικανική πολιτική, γνωρίζοντας την διασύνδεση των προβλημάτων των δύο χωρών, ας το πω έτσι, φυσικά η Τουρκία τα δημιουργεί αυτά τα προβλήματα, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να έχουν καλές σχέσεις και με τις δύο, φρόντιζαν όταν πήγαινε ο πρόεδρος να κάνει και μια διέλευση από την Αθήνα, όταν πήγαινε ανατολικότερα, ή να ερχόταν νωρίτερα ένας υπουργός εξωτερικών, υπουργός άμυνας ή κάποιος υψηλόβαθμος διπλωμάτης, ώστε να ακουστούν και οι απόψεις της δικής μας πλευράς πριν υπάρξουν οι θεσμικές διαδικασίες. Και δεν μιλώ μόνο για ανατολικά summit, συνόδους κορυφής, μιλώ και για σε άλλα επίπεδα. Βέβαια υπάρχουν οι δύο πρέσβεις, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα πλέον και ο Τόμ Μπάρακ στην Άγκυρα, αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Τόμ Μπάρακ, έτσι, μαθαίνω ότι δεν ανήκει στο διπλωματικό σώμα, είναι εξ απονομής, και ότι ήταν χρηματομεσίτης και με άλλα κριτήρια μπήκε από τον πρόεδρο Τραμπ εκεί. Δεν ξέρω τι διπλωματική εμπειρία έχει η δική μας Αμερικανίδα πρέσβης. Παλιότερα είχα πάρα πολύ στενές σχέσεις με τις αμερικανικές διπλωματικές αρχές για διάφορους λόγους. Τώρα όχι πια, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Τόμ Μπάρακ έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα στην Άγκυρα. Λειτουργεί σαν ατζέντης του κυρίου Ερντογάν και με έναν τρόπο άκρος ανισόρροπο λέω, υπονοώ μη ισορροπημένο, για δύο χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες είναι γειτονικές, έχουν με πλήρη ευθύνη της Τουρκίας, θα έπρεπε να του το είχαν πει αυτό ή να το ήξερε, αλλά δεν είναι διπλωμάτης. Υπάρχει ένα ανοιχτό κενό το οποίο έχει παραγάγει κρίσεις και φοβάμαι ότι μπορεί κάποτε να παραγάγει και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Άρα όταν έρχεται και μας λέει πρέπει να τα βρείτε, μιλώ με δικές του κουβέντες, η Ελλάδα με την Τουρκία, που είστε δύο γειτονικοί λαοί, που ζήσατε τόσες χιλιετίες μαζί, χιλιάδες χρόνια, είπε. Αν κάτσουμε και δούμε την ιστορία, από το 1071 που έγινε η μάχη του Μαντζικέρτ, την οποία έχασε το Βυζαντινός Αυτοκράτορας και σταθεροποιήθηκε η παρουσία των Τούρκων, των Οθωμανών, ή ποιοι ήταν τότε, δεν ξέρω, οι Σελτσούκοι είχαν φύγει, στη Μικρά Ασία και πέρασαν μετά στην Αδριανόπολη και καταλήξαμε στο 1453. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πέρασαν ούτε χίλια χρόνια. Μίλησε για χιλιετίες. Δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ότι έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι μετά από 500 χρόνια σκληρής, βάρβαρης κατοχής των Τούρκων τη Βόρειο Ελλάδα και 400 χρόνια στη Νότιο Ελλάδα μέχρι την εθνική μας απελευθέρωση και 800 χρόνια τουλάχιστον αν μετρήσετε τη Μικρά Ασία που ζούσε τότε τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια Ελλήνων που σταδιακά κατέβηκαν στο 1,5 και το 1,5 έχει γίνει λιγότεροι από 2.000 σήμερα στην Κωνσταντινούπολη και μερικές δεκάδες τα δύο νησιά, Ήμβρο και Τενέδου. Αυτά τα ξέρει, δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Δεν ήταν μια κυριαρχία και όχι μια ισότιμη συνύπαρξη γειτόνων. Η συνύπαρξη αυτή έχει 100 χρόνια για όλη τη χώρα μας, για όλη την εδαφική μας επικράτεια και 200 χρόνια από την Επανάσταση, η οποία μετά σταδιακά έφτασε την Ελλάδα στα σημερινά της όρια με πολέμους κλπ. Κλπ. Αυτό και μόνο με κάνει και ανησυχώ πολύ. Το αν θα πάρουν οι Τούρκοι τους κινητήρες της Boeing ή δεν ξέρω ποιας άλλης εταιρείας στρατιωτικού εξοπλισμού για τα ΚΑΝ, τα υποτίθεται πέμπτης γενιάς αεριοπούμενα, δεν το ξέρω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δείξουν που γέρνει η πλάστιγκα στο ισοζύγιο σχέσεις τους με τις δύο μας χώρες, αλλά εάν κάνει καμπάνια νομοθετική και αλλάξει τον νόμο για την παροχή των αεροσκαφών αυτών, όπως είναι τα F-35, γιατί και τέτοια ακούσαμε, θεωρώντας ότι η Τουρκία είναι ύψιστος εταίρος στο ενεργειακό, το διαμεσολαβητικό, δηλαδή το σταθεροποιητικό υπονοούμε, εδώ ή καταλαβαίνουμε, σε επίπεδο Μέσης Ανατολής, Ιράν κλπ. Και σε κάποιους άλλους κρίσιμους τομείς. Αυτό νομίζω τελικά θα μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνο και να τα δικά μας μάτια θα επιβαρύνει μία εικόνα που έχει δώσει και λυπάμαι πολύ γι' αυτό ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ως ενός αντιφατικού ηγέτη, τουλάχιστον με βάση τα τελευταία τα οποία έπραξε από τότε που ανακηρύχθηκε και ανέλαβε στις 20 Ιανουαρίου πέρσι τις Ηνωμένες Πολιτείες την ηγεσία τους. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά μπορεί και να κριθούν τις επερχόμενες τον Νοέμβριο ενδιάμεσες
0: εκλογές.
1: Η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα πολύ έντονη κριτική από το Ευρωκοινοβούλιο και για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως και για τη Γαλλία πατρίδα. Θεωρείτε ότι αυτή, ας πούμε, η καλή χημεία που διαφημίζεται από πλευράς Τουρκίας ότι υπάρχει μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ και η σύνοδος βέβαια του ΝΑΤΟ αυτή καθ' αυτή, θα δώσουν κάποια ερίσματα προς το δυτικό κόσμο της Τουρκίας, θα επιδιώξει η Τουρκία να αποκτήσει κάποια βαθύτερα και πιο γερά ερίσματα?
2: Το επιδιώκει. Ακούσαμε τον κύριο Φιντάν χθες να λέει τον Υπουργό Εξωτερικών τους, μην ξεχνάμε ότι ήταν ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της ΜΙΤ, έτσι δεν είναι άνευ σημασία σε αυτό του συγκεκριμένου κυρίου, ότι συνεχίζει η Τουρκία να επιδιώκει ως στρατηγικό της στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και απ' την άλλη μεριά ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κρύβει, με τον περίεργο τρόπο που μιλάει βέβαια, την θετική του άποψη για τον Ερντογάν. Ίσως μπορεί να έχουν οι δυο τους κοινά στοιχεία, γι' αυτό χαρακτηρολογικά εννοώ. Αλλά όλο αυτό μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο για την Ελλάδα. Να υπάρξει μια προσπάθεια 50-50 να τα βρούμε στη μέση του Αιγαίου, και ξέρετε στη μέση του Αιγαίου περνάει ο 25ος μεσημβρινός, που ξεκινώντας από τα βόρεια τέμνει τον νομό Ξάνθης, τέμνει το Αιγαίο αφήνοντας στην ανατολική πλευρά αυτή που επιδιώκει να ελέγξει η Τουρκία και ως θάλασσα, αλλά σταδιακά και πολύ περισσότερο, παίρνοντας 152 ή 57 νησιά δικά μας ή διεκδικώντας τα, και καταλήγει στο μέσον του νομού Ηρακλείου και φεύγει προς τον νότο της Μεσογείου. Αυτό και μόνο νομίζω, αυτό που ακούστηκε στην ελληνική συζήτηση, στα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον, οι πρέσπες του Αιγαίου, για να θυμηθούμε και μια άλλη εθνική μας ήττα που έγινε το 2018-19, επικυρώθηκε, είναι άκρως επικίνδυνα πράγματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανημαρκίας, που στην περίπτωσή μας είναι η δική μας η πατρίδα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου.
1: Καλώς σας,
0: καλό βράδυ.
2: Και ευκαιρία που μου δώσετε. Καλό
0: βράδυ. Καλά, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Είδες αυτό το ρημάδι του Συμβουλίου Ασφαλείας?
1: Ναι.
0: Που έχει, το έχουν στείλει πολλοί και στα ακροατές,
1: στα μηνύματα τους, βέβαια, ναι.
0: Που είχε εξαγγελθεί, εξαγγελθεί πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, με διάφορες αφορμές, είχε εξαγγελθεί και από τον Ιν Πρωθυπουργό, δεν έγινε τελικώς. Είναι ωραίος τίτλος, Συμβούλιο Ασφαλείας, και προς το παρόν είναι και ωραίο ως ιδέα. Στην πράξη κάπου κάτι κολλάει, κάτι δεν
1: λειτουργεί. Ναι, είναι από αυτά που έχουν κολλήσει και δεν έχουν γίνει.
0: Δεν λειτουργεί σωστά. Δεν θα χρειαζόταν, γιατί το ρωτάνε και οι Κροάτες. Τώρα βέβαια δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούνε αν θα χρειαζόταν ή όχι. Αλλά φαντάζομαι λέω, ότι για να έχει εξαγγελθεί και πολιτικά τόσο και να έχει συζητηθεί τόσο πολύ, προφανώς κάποια σκοπιμότητα υπάρχει, θα χρειαζόταν. Λέω, δεν ξέρω. Ο Γιάννης έχει κάνει μια σωστή παρατήρηση ότι θύματα Ρώσων Βαρσέρων έχουν πέσει κατά καιρούς η Μελώνη, ο Κάμερον, ο Τζόνσον, ο Μπούς, ο νεότερος, η Μέρκελ, ο Τριντό, ο Ντούντα, ο Ερντογάν. Ναι, αλλά εδώ λέει πρέπει να πέσει. Όχι, όχι, Γιάννη, δεν, πρέπει, δεν είπε κανείς να πέσει η κυβέρνηση. Δεν έχεις καταλάβει. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, ότι έχει συμβεί σε όλους τους άλλους και συμβαίνει και στην Ελλάδα σε κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, είναι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι θέλετε, να πάμε σε δελτίο?
5: Σε κοιτάξτε. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε εγκληματική οργάνωση που εξάρθωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει έρευνα του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς το ποσοστό επαναπατρισμού, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν μετρηθεί 473.000 επιστροφές. Κόμιστρο 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε ο οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεση σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Καταγγέλλεται ότι επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή έκανε φασαρία, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία μετά τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάναβης στον Δήμο Πύλου Νέστορος. 1.500 δεντρίλια καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σε ισχύ τίθεται από τις 6 αύριο το πρωί 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα του Σέιχ Σου και δασικές περιοχές Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης Θεσσαλονίκης λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αυστραλία-Αίγυπτος 0-1 στο ημίχρονο για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρες χειρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να κάνω. Από το
2: μόμεν, το πρώτο τραγούδι που δώσαμε στο στρατό. Ήμουν από τις ειδικάς. Και θα βγάζεις και εγώ.
1: Θυμάσαι που γράψαμε.
2: Στο Μαγνάτη. Πώς είσαι μάλλον. Και... λέει... ρε Μαγκάγια, εσείς το γράψατε αυτό το κομμάτι. Λέει, Αθανάση, ναι. Τι λέτε, τέτοιο παρελθόν έχετε. Σοφός.
1: Κάνω ένα ταξίδι για το στρατό.
2: Κάνω ό,τι θέλεις εγώ.

0: Τώρα, αυτό είναι δική σου επιλογή, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου, είπαμε να το πάμε με ζεμπέκι, καλά το πήγες λιγάκι έτσι, βαριά το πήγες.
1: Κοίτα, άκου να δεις. Έχουν πει και έχουν, εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι έχω παρατηρήσει στο YouTube, πάμε από την αρχή, 11 λεπτά μετά τις 10, αλλά FM 97,8, ωραία.
0: Έτσι, να έχουμε τη σειρά μας.
1: Μπράβο, λοιπόν, είπαμε τώρα Παρασκευή να πάμε λίγο πιο, και θα λίγο, όχι λίγο, να πάμε μουσικά, επειδή τις Παρασκευές λίγο προσπαθούμε να χαλαρώσουμε κι εμείς, να χαλαρώσει κι εσείς, και είπαμε να πάμε και λίγο με ζεμπέκικο, που είναι και ένας αγαπημένος ήχος των περισσότερων εξημών και ημών. Λοιπόν.
0: Και πολύ ελληνικός.
1: Και ελληνικός.
0: Πολύ ωραίος ελληνικός.
1: Λοιπόν, παρατηρώ στο YouTube ότι έχουν βγει πάρα πολλές σχολές ζεμπέκικου.
0: Ναι. Έχεις δει βιντεάκια που ανεβάζουν. Ναι. Πολύ λίγα μου αρέσουν εμένα.
1: Το οποίο θέλω να σου πω ότι τιμώ απολύτως, διότι ένας επαγγελματίας χορευτής έχει δικαίωμα να διαφημίσει τη δουλειά του. Και δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού. Και αν κάποιος θέλει να πάει σε μια σχολή για να μάθει να χορεύει, καλά θα κάνει. Mm. Και αν πάει, θέλει να πάει κάποιος σε μια σχολή γιατί παντρεύεται ή ξέρω εγώ, παντρεύεται ο φίλος του, πάλι πολύ καλά θα κάνει. Γιατί τον αξίζει να χορεύει, είναι ωραίο πράγμα. Mm-hmm. Γενικώς. Mm-hmm. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι το ζεϊμπέκικο δεν το μαθαίνεις.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου.
1: Έτσι. Τους χορούς γενικώς τους μαθαίνεις. Δηλαδή και αυτούς τους αργούς που λέμε, τους λίγο πιο βαρύς, τους μαθαίνεις. Το ζεμπέκικο όμως όχι.
0: Ή για να το πούμε λίγο διαφορετικά, μπορεί να το μαθαίνεις, μπορεί να μαθαίνεις κάποια τεχνική του, αλλά είναι τόσο πολύ έτσι από τους χορούς καρδιάς που λέμε και ψυχής, που η αλήθεια είναι ότι αν μείνει στα βήματα δεν θα σου βγει ποτέ. Ας πούμε για παράδειγμα, για μένα ένας αντίστοιχος τέτοιος χορός είναι το ταγκό. Άλλο είναι η σάλτσα που μαθαίνεις τα βήματα και το τελειοποιείς και το κάνεις καταπληκτικό. Και άλλο είναι το ταγκό για παράδειγμα που θέλει λίγο ψυκούλα από μέσα. Αλλιώς δεν μπορεί να βγει. Και είναι ελάχιστοι επίσης οι άντρες που χορεύουν ωραίο ζεϊμπέκικο.
1: Ναι, επίσης εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως εντελώς χαζός μύθος αυτός που...
0: Επίσης οι άντρες που χορεύουν ωραίο ζεϊμπέκικο.
1: Ναι, επίσης εγώ θεωρώ ότι είναι τελείως εντελώς χαζός μύθος αυτός που λέει ότι το ζεϊμπέκικο το χορεύουν μόνο άντρες. Το ζεϊμπέκικο το χορεύει όποιος έχει στην ψυχούλα του μέσα.

0: χέρια και μια πολύ απλή περιστροφική κίνηση με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό. Δεν θα γονατίσει, δεν θα σηκώσει πόδι, δεν θα κάνει ταρζα... Τίποτα.
1: Δείξει στον αέρα.
0: Τίποτα απολύτως. Αλλά τον βλέπεις και λες, αυτός ο άνθρωπος τώρα μιλάει με τον Θεό.
1: Βέβαια. Και νιώθει αυτό που χορεύει επίσης.
0: Δηλαδή
1: νιώθει.
0: Δεν κάνει τίποτα το εντυπωσιακό. Κάνει μια απλή κίνηση του κορμού του και σε ανατριχιάζει, διότι βλέπει, αισθάνεσαι ότι εκείνη τη στιγμή είναι αλλού. Είναι σε μια άλλη διάσταση και αυτό που ακούει το εκφράζει μέσα από το σώμα. Δεν χρειάζεται να το μάθεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το έχεις. Έχει καλώς. Κάτι άλλο που σκύβει ο άλλος και του σου κάνει νόημα, παίρνει από πάνω το πόδι και πάζει.
1: Ολόκληρη φασαρία.
0: Του τραβάς μία και φεύγει το κουτουπιέ. Ας πούμε, νομίζω ότι έχει εκτελέσει φάουλ με τείχος στημένο στα 11 βήματα. Βάζει ο άλλος κάτω το τσιγάρο, βάζει το ποτί. Άσε ρε μας τώρα, εντάξει. Άμα είναι να κάνουμε οικοδομή, να πάμε να χτίσουμε.
1: Τώρα, μα είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, και κάνει και πέφτει με το γόνατο και χτυπάει το χέρι κάτω. Σιγά, ρεγεί στο πάτωμα.
1: Ναι. Κοίτα, εμένα όσες φορές έχω δει έτσι να χορεύουν στη τηλεόραση, έτσι λίγο πιο επαγγελματικά, έχω ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει τελείως διαφορετικά το χορό αυτό. Νομίζω Σκάλκος λέγεται ένας από τους χορευτές,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι δωρικός, απλός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος είναι.
1: Δηλαδή επικοινωνεί με τη μουσική που παίζει, έτσι, εκείνη την ώρα. Επικοινωνεί με αυτό, δεν είναι κάτι παράτερο. Να κάνω εγώ τώρα μια επιλογή που κολλάει λιγάκι τώρα και με τη δική σου τη...
0: Εννοείται.
1: Έτσι λιγάκι νοηματικά.
0: Ναι, τι με ρωτάς τώρα. Ναι, τι.

0: Λοιπόν, μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
1: Ναι, γιατί είναι αγαπημένο ο είδος, ρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι.
0: Είναι αγαπημένο, είναι αγαπημένο.
1: Λοιπόν, να λέμε τώρα.
0: Καταρχάς ο Γιάννης μας λέει, μου γράφει μάλλον σε αυτό που είπα, τάγκο θα δει σήμερα στη μία. Τι έχει σήμερα,
1: Αργεντινή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πέρα που δεν ξέρεις τώρα τι έχει αυτό.
0: Εντάξει, έτσι το ρώτησα για να ξέρεις.
1: Θα είναι δυνατόν. Αργεντινή, αλλά νομίζω ότι ήταν εύκολο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Χτες ήταν φοβερό παιχνίδι το Πορτογαλία-Κροατία. Φοβερό παιχνίδι. Mm. Μιλάγαμε το Σταυραγάκι μέχρι τις 4.30 ώρα με μηνύματα. Mm. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, κυρία Ιωάννα λέει, ευχαριστώ αρχικά για το τα βάσανά μου. Όταν λοιπόν ακούγονταν αυτά τα τραγούδια σπίτι, είμαι 57 ετών, άλλοι έκλαιγαν, άλλοι χόρευαν δακρυσμένοι και άλλοι έπαιρναν να μίλητε το κρασάκι τους. Τότε τα τραγούδια είχαν νόημα. Αν όλοι μαζί σου.
1: Ναι. Εντάξει. Και νομίζω και τώρα έχει. Έχουν νόημα τα τραγούδια.
0: Κοίτα, τα τραγούδια έχουν νόημα. Το θέμα είναι πώς εμείς επικοινωνούμε με τη μουσική που ακούμε, έτσι νομίζω. Και νομίζω ότι παλιότερα ίσως ο κόσμος επικοινωνούσε περισσότερο.
1: Να, ο Γιάννης εδώ λέω, όταν ήμουν λίγο μικρός, ο μισός από τη τώρα και αριστερός. Εδώ τώρα. Γιατί οι μεγάλες αλήθειες βγαίνουν τις μικρές ώρες. Λοιπόν, όταν χόρευα, λέει, ζεμπεκιάζει να το τσιγάρο στο πάτωμα με το χέρι. Τώρα βέβαια το έχω κόψει γιατί καλές οι μαγιές, αλληπνική και ο πόνος έμενε καμία κοσαρία. Ναι,
0: άρα, ο Γιάννης ήταν.
1: Καλά, το μισό, ναι, επειδή δεν με
0: συγχωρείτε. Αριστερός, ναι. Κάπνιζε, χόρευε ζεϊμπέκι.
1: Αυτό.
0: Τι να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς,
1: είναι ένα μήνυμα, θα το κρατήσω.
0: Ο
1: θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα γιατί έχει μια αξία αρχιακή.
0: Έχει μεγάλη αξία, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν, ο Χιλίαρχος λέει για σένα, μπάλι, αποκλείεται, Θεία Λένα, αποκλείεται, κάποιος θα σου το είπε, απόκληρος και από μόνη σου. Και μάλιστα με μπέρμπα.
0: Ωραία, να ξαναγνωριστούμε. Μάλλον να γνωριστούμε. Λοιπόν, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο ρεμπέτικο τραγούδι. Πολύ μεγάλη αδυναμία. Προσπαθώ να μαθαίνω όσο γίνεται περισσότερα. Δηλαδή έχω και αδυναμία στο να το προσεγγίσω και από πλευράς γνώσης την ιστορία του ρεμπέτικου. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ψωμί και ιστορικό ψωμί. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ρεμπέτικο. Και μια και το λες αυτό, Χιλίαρχε, εγώ θα σου απαντήσω

0: Ωραία. Συγχαρητήρια, κυρία Κατσαμπέκη. Ωραία. Και κύριε Παρδάλη. Απόψε λέει, ακούμε πραγματικά τραγούδια μέσα από τους ευχαριστούμε, κυρία Ειρήνη από την Πετρούπολη. Έμα λέει, τσιτσάνεις ρε μάγκα μου. Υπογραφή λέει με βάρος.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εννοείται. Λένα, τι μέρα κλώματα είναι αυτά. Λέει ο Real Blue, πάει λέει, σε χάλασε αυτός ο τύπος δίπλος. Έπρεπε να τραβήξω κι εγώ έναν άνθρωπο στο... πώς το λένε, στον αχαίροντα.
1: Real Blogger, έτοιμη με βρήκε, μην νομίζετε.
0: Ναι, ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Με έχουν χαρακτηρίσει, καταλαβαίνεις έτσι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Το μαύρο πρόβατο.
1: Χαρακτηρισμένος, η αλήθεια είναι.
0: Ποια ήταν αυτή η σειρά, η σειρά με τον Άτκινσον, η Μαύρη Οχιά. BBC, τι ωραία σειρά. Τι θυμήθηκα τώρα. Κάτσε το βράδυ να δω Μαύρη Οχιά.
1: Δεν θα απαντήσεις στο Γιάννη το μήνυμα.
0: Και, ναι, εντάξει. Θα το διαβάσω. Ναι, όλοι οι άνθρωποι μέχρι τα 25, αν δεν είναι αριστεροί, δεν έχουν καρδιά. Και μετά τα 25, αν παραμείνουν αριστεροί, δεν έχουν μυαλό.
1: Και χάνουν την καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τώρα, ρε Γιάννη, εσένα σου επικράτησε το μυαλό, ας πούμε, έτσι. Και με την καρδιά τι έγινε.
1: Μίλα μας λίγο για την καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό λέγαμε τώρα, ότι. Εν τω μεταξύ, λέει. Να το. Επανήλθε στην εργοστασιακή ρύθμιση. Κανένας δεν λέει το ρεμπέτικο ότι είχαν απαγορεύσει οι κομμουνιστές στο αστικό κατάλοιπο.
1: Δεν ισχύουν αυτά τα
0: ρε,
1: πράγματα.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Οι κομμουνιστές πότε κυβέρνησαν για να απαγορεύσουν το ρεμπέτικο? Για πες μου.
1: Και αυτό.
0: Φυσικά, δηλαδή τι ήταν, ας πούμε, στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στη Νίκη, ας πούμε, και στο ξέρω εγώ που οι κομμουνιστές άμα παίζανε ρεμπέτικο, τι παίζανε?
1: Α, όχι, ναι, δεν.
0: Φυσικά, βέβαια, υπάρχουν και τα απαγορευμένα ρεμπέτικα.
1: Αστικό κατάλοιπο το ρεμπέτικο, το ζεμπέκικο και η λαϊκή μουσική.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Πώς μας προέκυψε αυτό?
0: Μέλλονται.
1: Ναι.
0: Ο φυσικά λέει αργότερα όταν ο λαός το αγκάλιασε όπως όλα τα πράγματα έκαναν τη γνωστή χολοτούμπα τους και το οικειοποιήθηκαν. Όπως έκαναν αργότερα και μεταξύ. Α, εντάξει, τώρα να μας λογογύρισε στην εργοστασιακή ρύθμιση. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω, Γιάννη, ότι αυτοί με το μυαλό φωνάζανε στο σπίτι Μπιθικότσι.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή δεν θέλανε να το λένε Μπιθικότσι, θέλανε να το λέγανε στα γαλλικά, τονίζονταν όλα. Ναι, Μπιθικότσι, στη λίγουσα. Έτσι, Μπιθικότσι ακούγανε. Λοιπόν. Εντάξει, ωραία. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τι είναι?
1: Μας λέει εδώ η κυρία Ιωάννα ότι λέει το ζεϊμπέκικο πονάει, παιδιά, δεν μαθαίνετε. Χωρίς φιγούρες, χωρίς άλματα. Κλείνει μάτια, το ζει και πονάει.
0: Ναι.
1: Έτσι χορεύεται.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τίτλους.
1: Πάμε τίτλους, ναι.
0: Ωραία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ιματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω λόγια εγώ.
0: Δεν έχω λόγια.
1: Συγγνώμη, όχι.
0: Καθόλου. Mm. Τίποτα. Λοιπόν, κοίτα, πριν προχωρήσουμε, να δούμε λιγάκι το σκίτσο που μας έχει στείλει ο Πάνος.
1: Ναι. Είναι συνέχεια της συζήτησης της χθεσινής. Mm-hmm. Μάλλον πήρε αφορμή από τη χθεσινή συζήτηση. Και είπε, θα. Έλα, πες το εσύ.
0: Κάνατε μία συζήτηση περί κλιματικής αλλαγής, από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Χθες με τους ακροατές.
1: Ναι.
0: Αυτό ήτανε.
1: Έτσι, ναι, συζητήσαμε λίγο. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ λοιπόν ο Πάνος μας είχε στείλει. Είναι δύο εξωγήινοι οι οποίοι συνομιλούν μέσα στο σκάφος τους και βλέπουν από μακριά έτσι. Βλέπουν μπροστά τους ένα κομμάτι της γης, ένα τμήμα της γης, όπου είναι, περιγράφεται στην εικόνα του Πάνου και το λιώσιμο των πάγων, φωτιές, όλα αυτά τέλος πάντων που έχουμε προκαλέσει οι άνθρωποι στο σπίτι μας που λέγεται γη. Και λέει ο ένας στον άλλον, δεν χρειάζεται να καταστρέψει τον πλανήτη τους, το κάνουν αυτοί για μας. Και δυστυχώς είναι τόσο πραγματικότητα αυτό.
1: Τόσο λες να μας βλέπουν έτσι.
0: Αν μας βλέπουν, κάπως έτσι πρέπει να μας βλέπουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως ο Γιάννης, για να πάμε έτσι στο ρεμπέτικο και σε αυτή την, το πόσο οι κομμουνιστές ήταν υπέρ του ρεμπέτικου ή όχι, συνεχίζει να στέλνει κάποιες απαντήσεις και πληροφορίες από το AI. Mm-hmm. Σε σχέση με το θέμα αυτό. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι. Λέει εδώ ο Χιλίαρχος, απαρδάλι, ό,τι θες λες. Πριν την επανάσταση στη Ρωσία, όλοι δάφτοι πρίγκιπες και ιστορίες, μόνο ρεμπέτικα άκουγαν. Με το που ήρθαν οι Λενίνιδες και οι Τρότσκιδες, δεν ξανακούσανε ρεμπέτικα οι Ρώσοι. Τα κάνανε βαβά οι Μπολσεβίκοι.
1: Ναι, τι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και τελείωσε το πράγμα. Τελείωσε.
1: Λοιπόν, λέει η κυρία Ιωάννα, μένω λίγο από γεννησιμιού μου στην Κοκκινιά. Mm. Τα τελευταία 40 χρόνια έγινε νοικιά. Εντάξει, ακόμα τη λένε Κοκκινιά.
0: Ναι.
1: Το προσφυγικό της προγιαγιάς μου είχε μια τεράστια τρύπα στο Ελενίτ από το βομβαρδισμό του 40 στο Μοιραία. Η γιαγιά μου δούλευε στο εργοστάσιο του Βέλκα, το λέω σωστά, στο Καραϊσκάκι, και κάηκαν όλα τα χαρτιά της. Η ταυτότητα έλεγε γεννηθείς από το 1926, ούτε μήνα ούτε μέρα. Mm. Έβγαλε προφανώς μετά ταυτότητα και. Δεν είχαν τα στοιχεία.
0: Δεν είχαν τα
1: στοιχεία. Δεν υπήρχε μητρό.
0: Τι λέγαμε πριν για το χώρο, πώς χορεύεται το ζεϊμπέκικο. Μου ήρθε στο μυαλό μία από τις πιο εμβληματικές έτσι, σκηνές στον ελληνικό κινηματογράφο, με ένα εμβληματικό ηθοποιό και ένα εμβληματικό τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό το απόσπασμα, αυτή η σκηνή τέλος πάντων, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένας ύμνος.
1: Ναι.
0: Στο πνεύμα και στην ουσία του Ζεϊμπέκικου.
1: Βέβαια.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λοιπόν, ξέρεις τι.
1: Για πες.
0: Επειδή είναι η βραδιά τέτοια σήμερα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε ανοίξει και μια και ωραίο διάλογο και ωραία κουβεντούλα με τους ακροατές. Εντάξει, με τη φράση βεβαίως, πολλά μηνύματα περιστρέφονται γύρω από τη φράση του Γιάννη περί σχέσεις κομμουνιστών με το ρεμπέτικο. Αν είναι κομμουνιστής στα 70, τι είναι, ξέρεις, το, αυτό που περιέγραψε ο Γιάννης για τον εαυτό του. Τώρα, εδώ, έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η μεταστροφή λέει, των αριστερών προς το ρεμπέτικο είναι το κάνει λιγάκι υπομονή του Τσιτσάνη.
1: Εντάξει, είναι λέει, πολύ ωραίο τραγούδι, βέβαια είναι πολύ εκτελεσμένο.
0: Πολύ εκτελεσμένο, ναι. Η πρώτη εκτέλεση νομίζω ότι είναι από την Μπέλουμ, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, νομίζω, ναι.
1: Έχω την, εγώ προσωπικά συμπαθώ περισσότερο τις επόμενες, τις μεταγενέστερες εκτελέσεις.
0: Γράφτηκε, λέει ο Γιάννης, μέσα στην καρδιά του εμφυλίου και το τραγούδι αυτό λειτουργήσε ως μια γέφυρα ανάμεσα στην αριστερά και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτά μας γράφει. Να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε.
1: Να το ακούσουμε και περίμενε. Πριν να το ακούσουμε, άκου τώρα, μου ήρθε μήνυμα.
0: Για πες.
1: Ορισμένοι από τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης σας βρέθηκαν στο διαδίκτυο.
0: Όπα.
1: Σε μια παραβίαση, εντοπίστηκαν σε μια παραβίαση δεδομένων ενός ιστότοπου εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Ο λογαριασμός σας Google δεν επηρεάστηκε.
0: Συγγνώμη, τώρα ήρθε αυτό. Ενώ είχαμε κάνει όλη αυτή την κουβέντα.
1: Για την προστασία των λογαριασμών σας, η διαχείριση κωδικών πρόσβασης συνιστά να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης σας τώρα.
0: Σου είπα να προσέχεις.
1: Έλεγχος κωδικών πρόσβασης.
0: Τι σου έλεγα, δεν σου έλεγα να προσέχεις. Δεν με ακούς, Μανώλη.
1: Έλεγχος κωδικών πρόσβασης.
0: Πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Εντόπισε, λέει, ορισμένους από τους κωδικούς μου στο διαδίκτυο. Οι κωδικοί μου κολυμπάνε στο διαδίκτυο.
0: Εντάξει, μάλλον.
1: Ο λογαριασμός σας Google όμως είναι ακόμα ασφαλής. Αυτή η απώλεια προήλθε από κάπου αλλού στον ιστό. Μπορείτε τώρα να βρε, άιντε βρε.
0: Δεν μου λες τώρα αυτό το μήνυμα, τι είναι εσύ που είσαι καταπληκτικός και φοβερός. Και... ναι, είναι, μπορεί να ισχύει κάτι
1: να
0: τέτοιο.
1: Να ξέρω εγώ. Πού να ξέρω τι γίνεται. Μάμε έχουν χακάρει οι Ρώσοι.
0: Σε βλέπω να μπλέκεις σε πολύ δύσκολα μονοπάτια.
1: Για να βγω σε κανένα βίντεο να μιλάω για τίποτα εξωγήινους.
0: Το είπα, πρόσεχε, ζακέτα να βάλεις.
1: Θα συζητάμε με για εξωγήινους και για. Για εξωγήινους και σε ημπέκικα.
0: Α, πολύ καλό θα
1: ήταν. Ωραία συζήτηση.
0: Λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε στο Γιάννη.
1: Πάμε.

0: παρέσεις που κάνουμε τώρα, βάζουμε, ας πούμε, κάναμε την τελευταία ώρα, την κάναμε μουσική. Και έχει ξεκινήσει σε ωραίο κλίμα, βέβαια, συζήτηση για την πολιτική.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Γιατί εκλογές έρχονται εξάλλου.
1: Φυσικά εξάλλου. Όλα είναι πολιτικά εξάλλου. Έτσι τα πάντα.
0: Με προβληματίζει εμένα, πρέπει να σου πω.
1: Γράφει εδώ ο Γρηγόρης, κάνει και λάθος. Η πρώτη εκτέλεση είναι πάρα πολύ καλή, από το δίσκο Κλειδί Τσιτσάνης Πόλη Πάνου.
0: Εντάξει, εγώ
1: εννοείται ότι είναι ότι η πρώτη εκτέλεση της Πόλης Πάνου.
0: Μπορεί.
1: Όχι, το κάνει λιγάκι υπομονή, είναι του 48, 45. Δεν νομίζω ότι είναι πρώτη εκτέλεση της Πόλης Πάνου.
0: Να το ψάξουμε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Να το ψάξουμε, ναι, αλλά μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι Πόλη Πάνου.
0: Λοιπόν, άλλος ένας ερμηνευτής πολύ μεγάλος, κατά την προσωπική μου άποψη, που έχει πει φοβερά τραγούδια λαϊκά, και ελαφρολαϊκά και βαριά λαϊκά και ζεμπέκικα, είναι ο Πασχάλης Θερζής, ο οποίος εντάξει, δεν νομίζω πια ότι μπορεί να θα πρόκειται να γυρίσει τη νύχτα, αλλά λείπει γενικά από τα μουσικά πράγματα.
1: Λείπει, ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και πολύ μεγάλη φωνή και πολύ ωραίο συνέστημα.

0: Λοιπόν, ήρθε να σε χαιρετήσουμε, κυρία Ελένη μας.
1: Αφήσε με.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, άντε. Ναι, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τώρα για το τέλος. Είχες βρει και άλλα τραγούδια, δεν προλάβαμε να τα παίξουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά ψάχνοντας εδώ πέρα, βρήκαμε αυτό το. Το οποίο βέβαια είναι μόνο μουσικό, δεν έχει στίχο.
1: Υπέροχο.
0: Είναι το Ζεμπέκικο του Δία που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και έπαιξε ο Θανάσης Πολυκανδριώτης με το δικό του μοναδικό τρόπο. Το οποίο ήταν το Ζεμπέκικο, το οποίο άνοιξε την τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ήταν αυτή η σκηνή με τα δεκάδες μπουζούκια που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ναι, πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία σκηνή και πολύ και βαθιά ελληνική στιγμή.
1: Πάμε να το διευθυνθούμε. Ναι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν μετρηθεί 473.000 επιστροφές. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόρι 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Κόμιστρο 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη Μεσσηνία μετά τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας κάναβης στον Δήμο Πύλου Νέστορος. 1.500 δεντρίλια καλλιεργούνταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα σε δύσβατη δασική περιοχή. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Συνολικά 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αυστραλία-Αιγύπτος 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα που οδηγείται στην παράταση για την φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρες σκηρές αύριο στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή πια. Ένα Σάββατο που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα είναι άστατος ο καιρός. Και μάλιστα δίνει βροχές και κατατόπους έντονες και στην Αττική. Σχετικά από το πρωί από τις 11 μέχρι και τις 4-5 το απόγευμα σε διάφορες περιοχές. Τώρα ένταση θα τη δούμε με πρώτο θες αύριο και θα συνοδεύεται και από μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα πάει εκεί στους 28-29 βαθμούς, σημαντική σε σχέση δηλαδή με τις μέρες αυτές που έχουμε, τη ζεστούλα τη σχετική. Και θα είναι έτσι και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι λιγότερο άστατος, αλλά λόγω των βοριάδων, γιατί θα έχει βόρειους ανέμους ισχυρούς έως και θυελώδεις, γεγονός που ευνοεί δυστυχώς τις πυρκαγιές, αλλά κρατάει πιο χαμηλά τη θερμοκρασία για την εποχή. Προφανώς θα μας απασχολήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, καληνύχτισα με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Τάκης Μαυράκης πια μαζί στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα του εδώ του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η Αυστραλία ισοβάρισε στην κανονική διάρκεια την Αίγυπτο και έχει ξεκινήσει η παράταση. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, στο 91 λεπτό συγκεκριμένα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι, και έχει και τα βραδινά. Γενικώς, εντάξει, παίζει και Αργεντινή βέβαια. Εύκολο παιχνίδι νομίζω ότι είναι, αλλά δεν τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια τα απόψινα γενικώς. Εντάξει, αυτά είναι γούστα βέβαια, μπάλα είναι. Οπότε, περί ορέξεως, οι εκλογές λέει θα γίνουν ή 18 ή 25 Απριλίου. Κυριακή τον Βάιο να κάνει και εκλογές δύσκολο. Το βλέπω. Στο λέω λέει για να μην ελπίζει για φθηνό. Εγώ να ελπίζω. Γιατί είμαι υποψήφιος και περιμένω να βγω. Οι εκλογές σας γίνουν όποτε είναι να γίνουν. Εγώ απλά πιστεύω ότι θα γίνουν φέτος. Η κυβέρνηση λέει θα γίνουν του χρόνου. Προφανώς αυτό που μετράει είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση και όχι αυτό που πιστεύω εγώ. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή και πυρηνική φυσική. Προβλέψεις είναι εύκολες. Κάνεις πρόβλεψη, πέφτεις έξω. Ή πέφτεις μέσα. Δεν έχει καμία σημασία βέβαια, δεν έχει καμία αξία. Είτε πέσεις μέσα, είτε πέσεις έξω. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο. Το έπαιξε το Star, ξέρω αν το έχουν πάρει και τα άλλα κανάλια. Από τη στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό, όχι όμως στο σπίτι της πολιτεύθριας που έχασε τη μητέρα της, που δολοφονήθηκε η μητέρα της, για να μην θεωρείτε ότι είπε εκφεύγω ως προς τη διατύπωση, στην πολυκατοικία που διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης στην Τούμπα. Είναι ένα βίντεο που για μένα που είμαι άσχετος είναι σχετικά καθαρό. Σχετικά καθαρό με την έννοια του ότι είναι από μια κάμερα ασφαλείας, δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μπορώ εγώ να διακρίνω χαρακτήρα. Που για μένα που είμαι άσχετος είναι σχετικά καθαρό. Σχετικά καθαρό με την έννοια του ότι είναι από μια κάμερα ασφαλείας, δείχνει έναν άνθρωπο που δεν μπορώ εγώ να διακρίνω χαρακτηριστικά, γιατί φοράει κουκούλα, δεν ξέρω τι φοράει. Και γενικά η αμφίεση του είναι

πιο κοντά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν χαρακτηριστικά του προσώπου ή στοιχεία, τέλος πάντων, που να μπορούν να οδηγήσουν τις αρχές. Μακάρι να υπάρχουν, δεν ξέρω. Πάντως είδα ένα βίντεο που είναι αρκετά καθαρό. Κύριε Άκη, υπάρχουν στοιχεία για το πώς πάνε, όχι ακριβώς για το πώς πάνε οι πράξεις, γενικότερα για την κίνηση του τουρισμού. Και φέτος μιλάνε για ρεκόρ. Κάθε χρόνο καταρρύπτεται το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Και φέτος μιλάνε για ρεκόρ και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι σήμερα ότι διαψεύδονται οι ανησυχίες περί μειωμένης τουριστικής κίνησης λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή κτλ. Γενικώς υπάρχει καλή πληρότητα. Και στα νησιά και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς. Και η εκτίμηση είναι ότι το ζήτημα είναι ένα από τα ζητήματα δηλαδή που βάζουν και το βάζει κυρίως εμπορικός κόσμος, είναι ότι μεγάλο μέρος του τουρισμού δεν καταναλώνει πια σε σύγκριση όσο κατανάλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Πληρώνει δηλαδή αρκετά για το ταξίδι και για τη διαμονή, αλλά δεν καταναλώνει σε επίπεδο εστίασης. Έχουν παίξει ρόλο τα Airbnb σε αυτό, διότι ο άλλος σου λέει θα πάρω, θα μαγειρέψω στο σπίτι. Καλά, όχι ότι μένουν χωρίς κόσμο τα μαγαζιά, έτσι. Αλλά γενικώς υπάρχει μια αίσθηση ότι η κίνηση στην εστίαση δεν είναι η αναμενόμενη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πάει άσχημα. Έχει μία βάση αυτό. Έχουν βοηθήσει τα Airbnb, έχει βοηθήσει το All Inclusive στο να ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και υψηλές τιμές, που όμως δεν ισχύει παντού αυτό, έτσι. Βρίσκεις και φυσιολογικές τιμές για να φας ή για να πιεις ένα ποτό. Δεν είναι η κατάσταση που περιγράφουν ορισμένοι, δηλαδή ότι είναι όλα πλησίαστα, προφανώς και δεν ισχύει. Αλλά υπάρχουν τουρίστες οι οποίοι προστατεύουν τα εισοδήματά τους και για τους δικούς τους λόγους πλέον δεν τα διαθέτουν στην εστίαση όπως τα διέθεταν τα παλαιότερα χρόνια. Θυμίζω ότι ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστός ο τουριστικός κόσμος με την εστίαση στην Ελλάδα. Περισσότερο Έλληνες, τον Έλληνα στηριζόταν, ασχέτως αν προσπαθούσε να προσελκύσει τον ξένο. Ο Έλληνας ήταν αυτός που χαλούσε πάντα περισσότερα χρήματα στην εστίαση. Και ο ένας στους δύο Έλληνες δεν πάει διακοπές, οπότε παίζει γι' αυτό ρόλο. Νομίζω πάντως ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα και πάλι με ρεκόρ θα κλείσει τουριστική χρονιά. Αν αυτό λέει κάτι. Γιάννη μου, συγγνώμη, αυτά τα σκίτσα... Εντάξει. Α, για τις εισπράξεις δεν ξέρω αν κάνουμε ρεκόρ προς το παρόν. Δεν είπε κανείς ότι θα καταστρεφόμαστε από το 22, επειδή τους Ρώσους τουρίστες ό,τι αφορά το θρησκευτικό τουρισμό τους έχουμε χάσει. Υπάρχουν διάφορα είδη τουρισμών στην Ελλάδα και διάφορα είδη τουριστών. Μην κοιτάς, Γιάννη, που δεν ασχολείται ο κόσμος σοβαρά και που έχουμε βαφτίσει τον τουρισμό βαριά βιομηχανία, όχι εμείς.
Γιατί η βαριά βιομηχανία

δεν μπορεί να είναι σε κάτι που δεν έχει πρωτογενή παραγωγή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα η βάφτιση είναι πολιτικό γεγονός ούτως ή άλλως. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή ακρόαση. Ημίχρονο έχει στην παράταση. 1-1 παραμένει, δεν είδα να έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Την καλησπέρα μου και στον κύριο Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, δεν έχω δει, νομίζω ότι είναι νωρίς κιόλας για να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες της απόδοσης των συντάξεων Αυγούστου. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις Ιουλίου. Θα ρίξω όμως μια ματιά στον ΕΦΚΑ, γιατί αυτά είναι προγραμματισμένα και βγαίνουν. Αν είναι πολύ νωρίς. Περιμένουμε, μου λέει, να πάρουμε τη σύνταξη για να δούμε αν θα περισσέψει κάτι. Να βοηθήσουμε, λέει, τα παιδιά μας να πάνε 3-4 μέρες κάπου να ξεκουραστούν. Εσείς ξέρετε, τι να σας πω. Αυτό το 1-2 που εγώ δεν θεωρώ ότι έχει δώσει υπερβολής είναι ένα γεγονός. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές για έναν μισθωτό. Καλά, το ότι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, εγώ δεν θεωρώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να έχει εικόνα από τώρα, κάνει μια πρόβλεψη. Έτσι, με βάση κάποια κλίμακα. Δηλαδή, τι περίμενες εσύ, ρε Γιάννη, ότι θα έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι αν υπήρχαν μειωμένα έσοδα αυτή τη στιγμή, ότι θα έλεγε ότι είναι μειωμένα τα έσοδα και τα... εντάξει τώρα. Το πιθανό είναι να έχει ρεκόρ και στα έσοδα. Όταν έχεις ρεκόρ στην επισκεψιμότητα, έχει μια λογική να έχεις ρεκόρ και στα έσοδα. Αλλά περιμένω να δω τα στοιχεία. Όταν θα ολοκληρωθεί η περίοδος. Η περίοδος δεν ολοκληρώνεται ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο. Λοιπόν, με τις προβλέψεις, εντάξει. Εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν τα πάω καλά. Όταν διαβάζω, δηλαδή, τέτοιου είδους προβλέψεις. Όταν θα έρθει η ώρα της συνολικής αποτίμησης, θα δούμε τι έχει γράψει το Ταμείο. Λοιπόν, έλεγα για τον 1-2, ότι το βλέπω δηλαδή και από μηνύματα, αλλά και μιλώντας με κόσμο έξω στην καθημερινότητα. Ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ένα σπίτι στην περιφέρεια ή σε κάποιο νησιωτικό προορισμό και αν δεν υπάρχει κάποιος γνωστός να τους φιλοξενείς, να τους καλέσει, αν δεν είναι κάποιο γεγονός που το καλοκαίρι έχουμε βαφτίσεις, γάμους κτλ. Που γίνονται σε τουριστικούς προορισμούς. Και εξ αφορμής αυτού κάποιοι κάνουν μια απόδραση ένα διήμερο, ένα τριήμερο. Δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Διακοπές, ξαναλέω, με την έννοια του να ταξιδέψει κάποιος κάπου. Γιατί διακοπές, κατά άλλους, είναι και το παίρνω την άδειά μου και εδώ στην Αττική, ας πούμε, και πηγαίνω στη Νέα Μάκρη για μπάνιο ή πηγαίνω στα Νότια. Στη Βουλιαγμένη να κάνω μπάνιο. Είναι και αυτό διακοπές. Από τη στιγμή που δεν δουλεύεις και έχεις άδεια, είσαι σε διακοπές. Για να ακριβολογούμε. Έτσι, και η ξεκούραση για κάποιον είναι διακοπές. Το θέμα είναι να μπορεί να, αυτό που λέμε, την απόδραση. Δεν έχουν, ο ένας στους δύο δεν έχει τη δυνατότητα. Ή είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που δεν το διακινδυνεύει. Να σας πω δηλαδή και αυτή την... ότι έχει τη δυνατότητα ωριακά και σου λέει προτιμώ να κρατήσω αυτά τα χρήματα...

γιατί κάτι μπορεί να προκύψει, κάτι μπορεί να συμβεί και μετά να λείψουν. Και για μια εβδομάδα να μην μπορούμε να βγάλουμε υποχρεώσεις που πρέπει να δουλέψεις ένα μήνα για να τις, και μπορεί και παραπάνω για να τα φέρεις εις πέρας. Με ρωτάτε για το Σεπτέμβριο, για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ακούω κι εγώ πολλά, όπως ακούτε κι εσείς, αλλά το τι ακούω και το τι ακούτε δεν έχει καμία αξία μπροστά σε αυτά τα οποία η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει όταν έρθει η ώρα. Μέχρι πρότινος ακουγόταν πολύ έντονα το σενάριο της κατάργησης του ΕΜΦΙΑ. Δεν έχει φύγει αυτό το σενάριο από το τραπέζι, αλλά πλέον ακούγεται εξίσου δυνατά και έχει μία αξία, γιατί το δημοσιονομικό κόστος είναι σαφώς πολύ πιο μεγάλο, η 13η σύνταξη. Νομίζω ότι είναι τελείως ανεδαφικό να σας πω, δεν το ξέρω κιόλας τι ισχύει, μπορεί να ισχύσουν και τα δύο. Το προφανές είναι ότι θα υπάρξουν εξαγγελίες που θα είναι θετικές για μεγάλες μερίδες, για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Τώρα, τι θα είναι, και αυτό νομίζω θα πρέπει να, με υπομονή να περιμένουμε να το δούμε. Καλά, το ότι το 57% του πληθυσμού ζει σε παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές δεν σημαίνει ότι κάνει διακοπές. Έτσι. Παράκτια περιοχή είναι και ο Πειραιάς. Τι σημαίνει ότι κάποιος που μένει στον Πειραιά κάνει διακοπές? Ή πες το ότι είναι παράκτια περιοχή και είναι και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Παράκτια περιοχή είναι και ο Ασπρόπυργος. Δεν είναι. Παράκτη ή παραθαλάσσια, εν πάση περιπτώσει, όπως θες το λες. Τι είπα να πει αυτό? Ή η λογική του ότι ο νησιώτης, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι νησιώτης, κάνει διακοπές 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες. Γιατί έχει τη θάλασσα, έχει το... Εντάξει, ναι, ωραία. Τρίτη 28 του μηνός θα πληρωθούν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γρηγόρης, τάξη του ΑΕ. Για τα επικουρικά και 30 θα πληρωθούν οι στάξεις του ΙΚΑ, τα χρήματα θα μπουν από την προηγούμενη, άρα 27 και 29. 27 και 29 και ο μήνας πάει 31. Ε, 27 είναι Δευτέρα, 29 είναι Τετάρτη. Έχει αρχίσει πάλι και τσιμπάει λίγο προς τα πίσω, απομακρύνεται, γιατί είχε έρθει αρκετά μπροστά τους προηγούμενους μήνες με αφορμή το Πάσχα. Λοιπόν, τον Αύγουστο, ας πούμε, 30, ναι, 29, Σάββατο, 28, Παρασκευή. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων με το Γρηγόρη Διβάνη. Κύριε Νίκ, έχει έρθει το μήνυμα που έχετε στείλει, το τεστ. Εάν μένεις, λέει, στη Γλυφάδα ή στη Χαλκίδα ή τον Ναύπλιο, παραδείγματος χάρη, και πάρεις άδεια, δεν πας διακοπές αν δεν πας στη Μύκονο? Όχι. Ω Χριστέ μου. Σου λέω λοιπόν ότι στη Χαλκίδα, αν κάποιος μένει στη Χαλκίδα, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει διακοπές. Τι θα κάνουμε τώρα? Επειδή είναι η Ερέτρια δίπλα, ή η Χαλκίδα έχει τα φοβερά νερά, ας πούμε. Έχουμε λίγο στο μυαλό μας, εντάξει, οκ, να τα καταργήσουμε όλα.

0: Εγώ προτείνω και εκείνοι που δεν ζουν σε παράκτιες ή παραθαλάσσιες περιοχές ή σε βουνοκορφές να μην πηγαίνουν ούτως ή άλλως, έχουν, δεν έχουν τη δυνατότητα. Να δούμε, θα δουλέψει το σύστημα. Το πιθανότερο λέει είναι ότι όποιες και αν είναι τυχόν θετικές εξαγγελίες να μην πραγματοποιηθούν, δεδομένου ότι καθ' όλες τις ενδείξεις κυβερνητική αυτοδυναμία δεν πρόκειται να υπάρξει. Ω, δεν είμαι καθόλου σίγουρος, real blogger, γι' αυτό. Καθόλου σίγουρος δεν είμαι. Εντάξει, ναι, το να μην υπάρξει κυβερνητική αυτοδυναμία είναι ένας λόγος να μην ισχύσουν εξαγγελίες, αλλά ας δούμε πρώτα ποιες θα είναι οι εξαγγελίες και πόσο θα επηρεάσουν το εκλογικό σώμα και μετά το συζητάμε. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφει έρευνα το ΟΣΑ. Θετικό είναι για πρώτη φορά το ισοζύγιο τη διετία 2023-2024 με 69.000 αποχωρήσεις και 98.000 επιστροφές. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες σε βάρος θεοειοποίη μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόριο 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, εγώ δεν θεωρώ τις... Δεν είναι απαξίως τα μπανάκια με το αστικό που μου γράφεις εδώ, Γιάννη, σε κοντινές παραλίες. Αυτά είναι, τα βλέπαμε στις ταινίες της δεκαετίας του 60. Όταν θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση και ο κόσμος θα διαμαρτύρεται με τον ίδιο τρόπο που διαμαρτύρεται και τώρα, ότι δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές, έλα να με ξυπνήσετε τα μπανάκια με το αστικό 10 λεπτά από τον τόπο κατοικίας, για να το συζητήσουμε. Γεια σου Νικό, πρώτη φορά λέει που θεωρώ σωστό και το πιστεύω το μήνυμα του Γιάννη, τον τηλεκιστή. Έχω από το παράδειγμα τον πρώτο μου ξάδελφο, όσο ήταν φοιτητή στην ιατρική, φανατικός κουκουές. Σήμερα γιατρός, πλέον καραδεξιός και μάλιστα μητσοτακικός. Εντάξει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Γενικώς έχω ξαναπεί εγώ τα κόμματα δεν τα παντρεύεσαι. Το νικητή αυτού του ζευγαριού, του Αυστραλία... Αιγυπτός αντιμετωπίζει μετά η Αργεντινή. Σου είχα πει ότι θα πάει στους 8 περίπατο μέχρι να βρει κάποιο σοβαρό αντίπαλο που λογικά θα είναι η Κολομβία. Εντάξει, και καλά, και η Κολομβία δεν νομίζω να δυσκολέψει την Αργεντινή αν φτάσουν εκεί. Στους 4 λέει θα έχει θέμα που θα παίξει με τον νικητή Βραζιλίας-Αγγλίας. Αν είναι η Αγγλία, ναι, θα έχει θέμα. Αν είναι η Βραζιλία, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχει θέμα με τη Βραζιλία που έχω δει μέχρι τώρα. Δεν είναι καλή, δεν είναι ικανοποιητική η εικόνα της Βραζιλίας. Τι πήγαμε, πέναλτι? Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η Βραζιλία δεν είναι σε καλό επίπεδο. Βέβαια, επειδή μιλάμε για Μουντιάλ, για Παγκόσμιο Κύπελο, και καλό είναι το που λέμε Παγκόσμιο Κύπελο και όχι Μουντιάλ, προφανώς όλα αυτά που συζητάμε, παιχνίδι με το παιχνίδι, αλλάζουν. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, η συμφωνία κυρίων προβλέπει ένα τύπο παγώματος των πιθανών αυξήσεων στις τιμές 2000 προϊόντων. Και πιθανές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι απτές ενδείξεις μείωσης τιμών δεν υπάρχουν στην αγορά. Το έχω ξαναπεί και θα επιμείνω, το πόσο κάνει είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα που πάντως κατά την προσωπική μου άποψη ως χρήστης, ως καταναλωτής δεν με βοηθάει να εξοικονομήσω χρήματα. Μπορεί να βρω μια τιμή συμφέρουσα σε ένα προϊόν δύο, αλλά δεν θα μου κάνει τη διαφορά στο σύνολο, γιατί αν πρέπει να αλλάξω 5-6 σούπερ μάρκετ και 2-3 περιοχές για να κάνω τη δουλειά μου, δεν γίνεται, δεν βγαίνει, δεν προκύπτει κέρδος στο λογαριασμό. Ωστόσο, ως μέσο σύγκρισης τιμών και μόνο δηλαδή για να τα παρακολουθείς, να παρακολουθείς τη διακύμανση των τιμών και πού μπορείς να βρεις κάτι φθηνότερα, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κόστος για τη δημιουργία της πλατφόρμας, που ήταν μεγάλο, άξιζε τόσο στη λογική του ότι δεν βοηθάει, ξαναλέω προσωπική άποψη, στην εξοικονόμηση χρημάτων στο νοικοκυριό, αλλά σαν εργαλείο δεν θα το απέρριπτα. Και πάντως είναι κλάσης ανώτερο από το e-καταναλωτής. Δηλαδή μιλάμε για ένα εργαλείο που πραγματικά μπορείς να μπεις και να αναζητήσεις κάποια πράγματα με ευκολία και να κάνεις κάποιες συγκρίσεις, να κάνεις λύσεις κτλ. Το προηγούμενο εργαλείο και άβολο ήταν και φτωχό ήταν και περιορισμένες οι πληροφορίες του ήταν, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι η ανανέωση του ήταν τόσο σημαντική ή τόσο καλή. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Ο κάθε καταναλωτής έχει τη δική του, προφανώς. Ναι, προφανώς ένα παιχνίδι όλα μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό είπα ότι όλα αυτά αλλάζουν παιχνίδι με το παιχνίδι. Αλλά η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή από τη Βραζιλία δεν είναι ικανοποιητική. Λοιπόν, πάμε. Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα, φίλε μου. Τι κάνεις?
0: Γεια, καλά εσύ.
1: Το παλεύουμε. Εδώ είμαστε αραχτοί σήμερα, γιατί αύριο έχουμε εμείς τη γιορτή και για μένα τη συγκεκριμένα είναι αργία σήμερα.
0: Οπότε... είναι Τετάρτη Ιουλίου, βέβαια. Να σου πω, έχω αντίλαλο, δεν έχεις κάτι ανοιχτό.
1: Μισό λεπτάκι λίγο, να πω κάτι και μετά στο κλείσω. Χαιρετισμού στο πολύθετο χαιρετισμού στον Αργολέμονο, την κυρία Σμαράγδα, την κυρία Γιώτα, τον Ξηρομερή, τη Λευτέρη, Αριστοτέλη, Μαύρο Ρόδο, Μπούμεραγκ, κυρία Κατερίνα και κυρία Ελένη. Και αν ξέχασα κανένα, ζητώ συγγνώμη. Τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε βγάλω από εκεί, να μην έχουμε θέμα.
0: Για
1: τώρα
0: πάμε.
1: Είναι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα είναι καλά. Ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να δω την Οδύσσια. Γιατί εγώ μαύρη Ελένη δεν ξέρω να υπήρχε.
0: Ναι.
1: Όταν βρεθεί μαύρη ωραία Ελένη, να το συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες τις προηγούμενες μέρες. Έχει...
1: άκουσα, αλλά δεν άκουσα ολόκληρες τις ημέρες.
0: Ναι, όχι. Έχει βγει και χτες. Ναι. Η Οδύσσια βγαίνει σε μια-δυο εβδομάδες, νομίζω.
1: Ναι.
0: Βγήκε χτες στους κινηματογράφους, εδώ.
1: Ναι.
0: Στις
1: ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω, έχει βγει. Μια ταινία...
1: Δεν ξέρω, εγώ κάτι για μέσα Ιουλίου. Άκουγα,
0: όχι, όχι, δεν σου λέω για την Οδύσσια. Βγήκε μια ταινία. Θα ψάξω τώρα να βρω και τον τίτλο. Με πρωταγωνιστή τον Βίλιαμ Νταφόε.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Στην Αττική και στην Κέρκυρα.
1: Ναι. Όπου... Σαν το Ελένη.
0: Όχι, όχι.
1: Προχώρα. Δεν πειράζει. Όπου
0: τώρα. Όπου ο Νταφόε παίζει επί της ουσίας το ρόλο του Ωνάση, αλλά δεν υπάρχει καμιά αναφορά στον Ωνάση. Και χορεύει και ζεμπέκικο και υπάρχει και πρωτότυπο τραγούδι που τραγουδάει ο Μαργαρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέω γιατί, διότι ενώ ο Νταφόε, εντάξει, πολύ μεγάλο ηθοποιός ο Νταφόε, έτσι.
1: Γιατί δεν τον κάναν τον Ωνάση μαύρο?
0: Παιδί μου, άστο τώρα, δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ το λέω για άλλο λόγο.
1: Ναι, εγώ.
0: Δεν προβλήθηκε καθόλου το ότι ο Νταφόε ήταν στην Ελλάδα και είχε για πάρα πολύ καιρό γυρίσματα. Ναι. Και όλοι ασχολούνταν με την Οδύσσια. Και σωστό ότι. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν σωστό. Έτσι, προφανώς όταν έρχεται ένα cast χολιγουντιανό, αλλά και ο Νταφόε δεν υπολείπεται.
1: Ο Νταφόε είναι ηθοποιάρα, δεν είναι κανένα τυχαίο.
0: Αυτό λέω. Γιατί εντάξει, ούτε τη Οδύσσια είναι τυχαία, αλλά και ο Νταφόε είναι ο Νταφόε, δηλαδή μην τρελαθούμε.
1: Ναι, εντάξει. Πλατούν και δεν συμμαζεύεται και άλλες 500 ταινίες.
0: Mm.
1: Μέχρι και στο Τζον Γουίκ ήταν ο Φουκαράς.
0: Μπράβο, και 4 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Και
1: ναι, ναι,
0: για
1: εντάξει,
0: μένα
1: είναι,
0: και πολύ μεγάλο ερμηνευτής.
1: Είναι γνωστή ποιότητα.
0: Και επίσης είναι και φοβερός θεατρικός ο Νταφόε.
1: Είναι ηθοποιάρα. Δηλαδή, ναι. Ξεκινάει από τη Σούζαν Σαράντον που είχε παίξει σε κάτι πολύ παλιές ταινίες όταν ήταν νεαρός και δεν συμμαζεύεται. Πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα εκεί με το Μουντιάλ, πώς θα πάτε γενικώς με το παγκόσμιο?
1: Θα πιάσουμε το Μουντιάλ το επόμενο, έλα, να τελειώσω λίγο με την ωραία Ελένη.
0: Έλα, ναι. Εμένα δεν
1: λοιπόν,
0: με ενοχλεί.
1: Εγώ δεν πρόκειται να πάω να το δω. Τώρα είναι μερικοί οι οποίοι είναι πολύ inclusive. Ξέρεις, ας πούμε, δηλαδή θέλουν να υπάρχει ποικιλία. Και θα ρωτήσω αυτούς που υπάρχουν ποικιλία να κάνουμε μια ταινία και για το ρόλο του Μωάμεθ να πάρουμε μια trans λεσβία μαύρη. Για να είμαστε inclusive.
0: Ρε Ιωσήφ, αν σου πω ότι δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι ρε φίλε, ξέρεις, γιατί εγώ είναι μερικοί που λένε και τι έγινε ρε φίλε να πούμε που την κάνανε μαύρη και που ξέρεις ότι δεν ήτανε ή την Κλεοπάτρα την κάναμε μαύρη. Εδώ μέχρι το Μεγαλέξανδρο πάνε να κάνουν μαύρο. Έχω ακούσει εδώ πέρα μια τυπά εκεί πέρα στην τηλεόραση ήτανε και λέει εγώ πιστεύω ότι πραγματικά πιστεύω ότι ήτανε μαύρος.
0: Το πάρτι γενεθλίων είναι η ταινία. The birthday party.
1: Θα το δω φίλε.
0: Ναι.
1: Θα το δω φίλε. Κοίταξε να σου πω, εγώ μια ομάδα βασικά παρακολουθώ, είναι η Αγγλία και είναι πολλά πράγματα που δεν είμαι ικανοποιημένος. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν είμαι ικανοποιημένος με το Ράσφορντ. Μπορεί να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι το τελευταίο.
0: Το είδα, είμαι και εγώ με την Αγγλία, την υποστηρίζω.
1: Εγώ από μικρό παιδί την Αγγλική, που καριέρα η μάνα μου από μικρό παιδί που ήμουν την άκουγα όταν ζούσε ο πατέρας μου, θα με πάτε στο Wembley, θα με πάτε στο Wembley, θα με πάτε στο Wembley. Τον γκρέμισαν το Wembley. Τέλος πάντων και η Φουκαριάδα δεν πήγε ποτέ. Τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν. Ναι, που λένε. Ναι. Δεν είμαι ικανοποιημένο με το Rashford. Πολύ προσπάθεια, εντάξει, λέει ο άνθρωπος έχει ρίξει το τρέξιμο της χρονιάς. Αλλά ρε φίλε, να υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, το σούτ. Sharon Goal, πώς το λέτε στα ελληνικά. Δηλαδή, που.
0: Τι πήγε να πει, πώς το πες.
1: Που shot on goal, δηλαδή που έκανε shoot και ήταν στην περιοχή του goal, δηλαδή της εστίας. Και
0: απέκρουσε ναι, το εντός στόχου, ναι, εντός, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει φράση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εστίας. Αν είναι μεγάλη περιοχή, όχι, είναι το θέμα ότι θα έμπαινε, ας πούμε, αν δεν υπήρχε αντίσταση. Που έκανε αποκρούσε άλλος. Και μου τη χτύπησε την μπάλα, ρε φίλε, με το τακούνι από το πλάι τη βρήκε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε.
1: Premier League παίχτης τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ένα γέμισμα σωστό δεν έχω δει ακόμα. Πώς πήγε εκείνο το γκολ με την Κροατία, κατά λάθος.
0: Να σου πω όμως κάτι. Κοίτα, κατά λάθος δεν υπάρχει, κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Γιατί με τον Spence δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Με τον Pickford
1: δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Ο Gordon μπήκε προχθές.
1: Το γκολ ήταν κοροϊδιστικό.
0: Ο Gordon μπήκε προχθές, έκανε δύο assist, έβαλε δύο γκολ.
1: Ναι, εντάξει, ο Gordon είναι παιχταράς. Τι να κάνω. Έπαιξε δηλαδή. Κοίταξε. Πολλοί είναι παιχταράδες, αλλά πολύ. Ο Μπέλιγχαμ είπε υπερευχαριστημένος με τον Μπέλιγχαμ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ο άνθρωπος.
0: Κατέμιση
1: μπορεί να έχει βγει, αλλά είναι παιχταράδες.
0: Ο Μπέλιγχαμ είναι ένας παίχτης που είναι σταθερά εφτάρι. Δηλαδή δεν θα πέσει ποτέ κάτω από το 7 και μπορεί να πάει και πάνω από το 7, αλλά είναι σταθερός πολύ.
1: Ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τον Μπέλιγχαμ. Δεν καλά τον Κέιν δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος μέχρι και γκολ έσωσε. Ναι, κοίταξε, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι θέμα το Μεξικό. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ το Μεξικό να παίξει όλα τα πέντε πρώτα του παιχνίδια σε υψόμετρο. Και τα πέντε παιχνίδια, τα πέντε πρώτα που έχει παίξει το Μεξικό.
0: Εντάξει, ευνοούνται οι γηπεδούχοι τώρα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι διαφορετικού είδους ευνοείται. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα πραγματικά κάνει διαφορά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι. Τώρα θα μου πει τρελό, είσαι Ιωσήφ.
0: Εγώ όχι, το υψόμετρο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλήθεια, παίζει ρόλο. Αλλά έχει και καλή ομάδα το Μεξικό, έτσι.
1: Ας τους δούμε να παίξουν σε κανονικό ρο παίζει.
0: Έχει,
1: να σου πω,
0: έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα, έχει παίκτες εξαιρετικούς. Έχει καλή ομάδα.
1: Πρώτα απ' όλα το Μεξικό δεν έχει πάγκο, ρε φίλε.
0: Άλλο. Έχει πάντως μονάδες που είναι εξαιρετικές. Έχει καλή ομάδα το Μεξικό,
1: παραδοσιακά. Δεν έχει πάγκο. Ας ήταν ανάποδα τα πράγματα και θα σου έλεγα εγώ που θα είχε πάει το Μεξικό. Θα μάζευαν τουλίπες στην Ολλανδία.
0: Είναι πολύ σχετική αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, αν με βάλεις να συγκρίνω το Μεξικό με τις ΗΠΑ, για μένα είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Θα δούμε. Η νεκροψία θα δείξει, φίλε.
0: Εντάξει, η Αμερική με το πρόγραμμα που έχει θα φτάσει σίγουρα. Μη σου πω και ημιτελικό ότι μπορεί να φτάσει.
1: Η νεκροψία θα δείξει.
0: Καλά, πάντα.
1: Κοίταξε στην Αμερική, το ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε τέταρτο σπορ. Ό,τι περισσέψει παίρνει.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
1: Δηλαδή, άμα ήταν πρώτο σκορ στην Αμερική, θα έβλεπε κάτι τερατάκια εκεί πέρα και θα έλεγε τι είναι αυτή, πώς να παίξουμε.
0: Το 80% όμως των Αμερικανών παιχτών, των παιχτών δηλαδή που συγκροτούν την εθνική ομάδα, παίζει στην Ευρώπη.
1: Είναι εκτός, ναι. Αλλά θέλω να σου
0: έτσι,
1: πω.
0: Δεν παίζει στην Αμερική.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως ότι αν στην Αμερική ήταν πρώτο σκορ το ποδόσφαιρο, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αν χάσει, αν ευστοχήσει στο επόμενο πέναλτι, Αίγυπτος προκρίνεται.
1: Δεν με ενδιαφέρει η Αίγυπτος να πάει να κουρευτεί.
0: Εντάξει,
1: η Αγγλία με ενδιαφέρει.
0: Ποια?
1: Η Αγγλία με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, έχασε τώρα δεύτερο πέναλτι η Αυστραλία και πήγε δοκάρι.
1: Μπορώ να σου πω απλά. Δεν έχω δει κανένα μάτσο εκτός από την Αγγλία. Και τα τέσσερα τα έχω γράψει.
0: Το χτεσινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Επειδή εμένα μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο γενικά. Το χθεσινό παιχνίδι.
1: Εμένα μου αρέσει να βλέπω μόνο την Αγγλία.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Το χθεσινό παιχνίδι.
1: Όταν θυμάσαι όταν είχε παίξει Αγγλία-Κροατία, τι ήταν ημιτελικός τελικός για το ευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα στη Βιέννη σε μια μπειραρία. Έτσι. Και ήταν όλοι υπέρ της Κροατίας και εγώ του έβριζα όλους εκεί μέσα.
0: Εντάξει, εγώ
1: και
0: σου
1: με
0: λέω.
1: Κοιτούσα, λες, ήμουν τρελός,
0: εγώ
1: γιατί
0: λοιπόν που μου αρέσει μπάλα γενικώς να βλέπω, περνάει η ώρα μου, το χθεσινό παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία. Ήταν μακρά νομίζω το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει φέτος στο Μουντιάλ.
1: Δεν αντιλέγω. Να μιλήσουμε λίγο για την Αγγλία τώρα.
0: Ναι, έλα.
1: Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα. Αν δεν είμαι ο Τούκελ, ούτε είμαι προπονητής, ούτε ξέρω. Αλλά αυτό που θα έκανα είναι, θα έπαιζα Καντενάτσιο πρώτο ημίχρονο και στην αρχή του δευτέρου. Θα ξεκινούσα με Μπέλιγχαμ. Τι είπες?
2: Προκρίθηκε η Αίγυπτος.
1: Μπράβο τους, τα συγχαρητήρια μου τα παιδιά.
2: Με το καλό. Και θα... ποιον βρίσκει η Αίγυπτος τώρα? Την Αργεντινή. Η οποία λογικά θα περάσει. Η οποία λογικά θα περάσει. Ναι, λοιπόν, για πες. Να παίξει κατά ενάτσιο η Αγγλία.
1: Ναι, θα έπαιζα Μπέλιγχαμ, Ράσφορντ και Μαντουέκε στην αρχή. Στο 55 θα άλλαζα. Το Κέιν θα τον κράταγα έξω. Θα τον έβαζα στο 55, διπλή αλλαγή με το Σάκα. Έτσι. Και στο, πες το, και στο 70 θα έβγαζα τον Μπέλιγχαμ και θα έβαζα τον Γκόρντον. Αυτό θα έκανα εγώ.
2: Ναι.
1: Ο καθένας τα δικά του τώρα. Γιατί θα είναι πρόβλημα πολύ, το υψόμετρο θα είναι πάρα πολύ πρόβλημα για τους Εγγλέζους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να παίξουν με αντεπιθέσεις. Δηλαδή να μαζευτούν μετά και μετά.
2: Εννοείς για το συγκεκριμένο παιχνίδι να παίξουν.
1: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το έχω δύο πίσω και λοιπά, να το ξεχάσει το Μεξικό. Δεν παίζει. Καθόλου.
2: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να το γυρίσει τελείως. Τα πάνω κάτω πρέπει να φέρει.
2: Ναι. Εντάξει,
1: δεν
2: λογικό,
1: παίζει με
2: λογικό
1: τίποτα.
2: Μου ακούγεται. Βέβαια,
1: στο
2: δεν
1: 50,
2: είναι
1: στο 60 το πολύ θα έχουν πέσει όλοι κάτω και θα κοιτάνε τον ουρανό.
2: Ναι, βέβαια δεν είναι εύκολο ο Άγγλος να παίξει Κατενάτσιο.
1: Το έχουν ξανακάνει. Σε αυτό το παίζω και ό, το έχει ξανακάνει. Ο Τούκελ ο ίδιος.
2: Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό λέω. Δεν σου λέω ότι δεν το έχει ξανακάνει.
1: Ανάγκα
2: δεν είναι
1: λέει,
2: στη φύση του ποδοσφαιριστή του Άγγλου να παίζει Κατενάτσιο.
1: Ανάγκα λέει και οι θεοί.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Προφανώς.
1: Ναι, εκτώνται, ναι. Εγώ δεν ξέρω να σου πω τι όμορφο που είναι το κύπελο. Για να πάρεις το κύπελο πολλά πράγματα κάνεις.
2: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Εσύ και εσύ είπες τους Αγγλέζους στηρίζεις, ε?
2: Ναι. Συμπαθώ πολύ και την Αργεντινή.
1: Θα σου κόψω την καλημέρα.
2: Δεν πειράζει. Εντάξει, τα κάνουμε.
1: Εκείνο το χέρι του Θεού ακόμα δεν το έχω συγχωρήσει.
2: Το χέρι του Θεού δεν υπόθηκε τυχαία χέρι του Θεού. Δεν λένε το χέρι του. Δεν λένε το χέρι,
1: τώρα,
2: δεν λένε το χέρι του
1: Μαραντόνα. Στον αέρα να πούμε.
2: Το χέρι του Θεού. Άκου, το χέρι του Θεού ήταν μια προφανής και πρωτοφανής αδικία. Αλλά αυτό δεν είναι.
1: Σαν αυτό το πέναλτι που δεν έδωσε στον
2: Αλλά αυτό δεν είναι. Να σου πω τώρα, μιλάς έναν άνθρωπο που έχει φάει γκολ από τον Ρομπέρτο που έχει μάλλον πάει να βάλει γκολ στη Ρεάλ. Και ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει εκτιναχθεί στον αέρα και έχει αποκρούσει με το χέρι απλωμένο. Και ο διαιτητής δεν το έχει δει. Άσε με, σε παρακαλώ. Λοιπόν.
1: Τι με ενδιαφέρει εμένα αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή, μια αδικία εκείνο την άλλη. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πας καλά.
2: Ποτέ δεν πάω καλά. Είναι γνωστό αυτό.
1: Άσε ρε Μανώλη τώρα, δηλαδή. Ξέρεις ότι το είχε ποια εφημερίδα το είχε ανεβάσει? Το Guardian, δηλαδή, ποιο ήταν? Το Sunday Times, το London Times, ποιο ήταν? Που είχε πει ότι από την ώρα, λέει, που βγήκε, λέει, η Βρετανία, έκανε τον Brexit, έπεσε κατακόρυφα, λέει, επίδοση των αγγλικών ομίλων στην Ευρώπη. Τελείως τυχαία, δηλαδή. Άσε με, ρε φίλε.
2: Γιατί δεν ισχύει αυτό?
1: Μα με στατιστικές το είχαν κάνει ανάλυση οι άνθρωποι, ρε φίλε. Να σου στείλω το άρθρο να το διαβάσεις.
2: Με στατιστικές βγαίνουν και δημοσκοπήσεις. Δεν μου λέει κάτι.
1: Καλά, τώρα, άμα το πάμε έτσι, μια ωραία πεταλούδα.
2: Όχι, να σου πω, στατιστική είναι και δημοσκόπηση. Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Λοιπόν, μια ωραία πεταλούδα.
2: Η
1: δημοσκόπηση, κάτσε μισό λεπτό. Η δημοσκόπηση είναι. Όπα, τώρα στα χωράφια μου μην μπαίνεις. Η δημοσκόπηση είναι δειγματοληπτική στατιστική.
2: Ναι.
1: Δεν είναι απόλυτη. Οπότε αναλόγως τι δείγμα θα πάρεις, τέτοια καλάθια θα μαζέψεις.
2: Η στατιστική πάντως.
1: Ενώ εκεί πέρα πιάνουν όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι το τυχαίο. Δεν άλλαξε το Premier League από τη μία χρονιά στην άλλη ξαφνικά και έγινε ανάποδα. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι άλλαξε γενικώς, αλλά εντάξει.
1: Κοίταξε, η στατιστική άλλο πράγμα λέει.
2: Αυτό που βλέπω εγώ.
1: Όχι ότι άλλαξε η Premier League, αλλά πώς συνέχισαν να πηγαίνουν οι ομάδες τους. Και γενικά και με τη διαδικασία, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Το πώς βγάζει κάρτες, το πότε φέτος βγάζει κάρτες.
2: Φέτος δεν είχε τρεις ομάδες σε τρεις τελικούς ή δύο. Να σου πω, πρέπει να κόψω γιατί έχω διαφημιστικό.
1: Τα λέμε,
2: έλα, να είσαι καλά. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 57 λεπτά μετά τις 11 θα πάω στην κυρία Θανασία από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρία Θανασία. Κυρία Θανασία. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε την κυρία Θανασία. Βέβαια, μετά το δελτίο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είναι, λέει, ακριβά τα τρόφιμα και τα είδη. Μάλλον έχει ερώτηση ο κύριος Νίκος. Είναι ακριβά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Δώστε τους τότε πατεσπάνι. Και αυτό ακριβό είναι, πρωθυπουργέ. Δώστε τους τότε σανό που το έχουν συνηθίσει, αλλά πείτε τους ότι είναι πατεσπάνι. Δουλεύει. Δεν δουλεύει έτσι. Όχι για το πατεσπάνι, λέω. Εν τω μεταξύ, το πατεσπάνι μεταξύ δεν τρώγεται. Σαν αφρολέξινα. Α, άλλο να το φας, ρε παιδί μου, στην τούρτα που το βάζουν το πατεσπάνι, και να το φας μόνο του. Μόνο του είναι σαν τρώω σβετέξ. Α, ξέχασες, λέει, να μας πεις στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης για την επέμβαση του goalkeeper Μανιάτη. Εδώ τώρα συζητάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα για, για χέρια και βουτιές και τέτοια. Αλήθεια, θέλετε να κάνουμε τέτοια κουβέντα? Ορισμένοι είστε πραγματικά, είστε άρρωστοι, έτσι. Θυμήθηκε τώρα άλλος το Μανιάτη που είχε κάνει χέρι στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Okay. Την έχουμε την κυρία Θανασία? Όχι. Λοιπόν. Εντάξει, το υψόμετρο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Όπως σημαντικό ρόλο παίζει και το τεχνητό, ο τεχνητός φιλοτάπητας. Που δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο θέμα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά γενικά ο ποδοσφαιριστής και τα γόνατά του στο, και η μέση του στο τεχνητό χλεοτάπητα και τα πνευμόνια του σε ψηλό.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κύμα επιστροφής Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καταγράφει έρευνα το ΟΣΑ. Θετικό είναι για πρώτη φορά το ισοζύγιο τη διετία 2023-2024 με 69.000 αποχωρήσεις και 98.000 επιστροφές. Ως προς το ποσοστό επαναπατρισμού, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού. Συστηματικές απάτες σε βάρος του ΟΗΟΠΗ επί τουλάχιστον 6 χρόνια διέπρατε κλιματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στην Αττική. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φαρμακοποιός και υπήρξε υποψήφιος βουλευτής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ψυχίατρος, οικογενειακός γιατρός και ιδιοκτήτες φαρμακείων. Κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε περισσότερες από 5.400 εικονικές συνταγές, με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι αγόρι 8 ετών σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Κόμιστρο 175 ευρώ για διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο κέντρο της Αθήνας εισέπραξε οδηγός ταξί, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ανατρέπεται το πρόγραμμα εορτασμών της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ λόγω του επικίνδυνου καύσωνα που πλήττει τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας. Θύμα της αποπνικτικής ζέστης έπεσε η έκθεση του μεγάλου Αμερικανικού κράτους στο National Mall της Ουάσιγκτον, επίκεντρο των εκδηλώσεων για την 250η επέτειο, που έκλεισε προσωρινά καθώς η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Αίγυπτος προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Νίκησε 4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Σε μία ώρα θα παίξουν Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Περισσότερα στο
1: philathlos.gr. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο. Άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, αλλάξαμε μέρα. Πέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Σημερώματα Σαββάτου πια. Όχι σημερώματα, εντάξει, αλλά τώρα πέρασαν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις είχε ο μήνας. Η κυρία Αθανασία από την Νέα Φιλαδέλφη είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί, αλλά την κυρία Αθανασία.
1: Ναι. Είμαι όμως ακροάτρια 2 με 5 χρόνια σας.
0: Α, είστε του πολύ βραδινού. Του πολύ, πολύ πρωινού μάλλον πια.
1: Ναι. Όχι, γιατί δεν κοιμάμαι το βράδυ. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Ήθελα να πω σήμερα η εκπομπή σας με την κυρία Ελένη.
0: Ναι.
1: Ήταν ειδικά για τα μουσικά κομμάτια που βάλετε.
0: Ζεμπέκικα, σας αρέσαν.
1: Το ένα καλύτερο από το άλλο. Όχι, μερακλείδες.
0: Κάνουν την καλή έννοια το λέω και εμένα μου αρέσει.
1: Κατάλαβα πολύ καλά. Mm. Σας ακούω, σας λέω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ με τον Ιωσήφ τους ακούω όλους. Καταλαβαίνω ότι έχουν προβλήματα, ο κόσμος σας τα λέει. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, όχι για τίποτα άλλο, επειδή δεν έχω προβλήματα. Τα παιδιά μου είναι όλα παντρεμένα, εγώ είμαι παντρεμένα.
0: Υγεία, άμα υπάρχει,
1: ναι.
0: Όλα καλά.
1: Λίγο τα οικονομικά με την κυβέρνηση αυτή δεν είναι καθόλου καλά, δεν είμαι ευχαριστημένη.
0: Τέτοια λέτε.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένη, είναι λιγάκι αντιπαθής ο Ιωσήφ από τη Αριζόνα, δεν ξέρω από πού είναι. Με τις ιδέες του. Και αυτά που λέει κατά καιρούς, σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το εννοώ. Καλά, ο καθένας, βεβαίως, πολύ σωστά. Μα γι' αυτό σας ακούω. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να σας πω. Εγώ είμαι πρώτα, αλλά βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Όταν λέμε Ολυμπιακός, δεν σας λέω τίποτα. Στο σπίτι μου μέσα τι γίνεται, εγγόνια, παιδιά, καταλαβαίνετε.
0: Όμως.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ έχω μια μικρή θα την πω. Για την Αργεντινή, γιατί είμαι πολύ με την Αργεντινή. Και μετά για τη Γαλλία. Δεν θέλω να σας πω ότι πολιτικά σας λέω δεν είμαι με αυτή την κυβέρνηση. Δεν συμπαθώ κανέναν. Ποτέ μου, μα ποτέ μου. Και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ήθελα να σας πω. Πάντως είστε πάρα πολύ καλός. Καλός δηλαδή εγώ που σας ακούω. Σας λέω που έχω ακούσει περίεργα πράγματα από πολλές κυρίες, ορισμένες σωστά, ορισμένες εντάξει, έχουν προβλήματα ο κόσμος. Εγώ δόξα, ναι, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, και στεναχωριέμαι, γιατί εγώ δόξα τω Θεώ, είμαι κάπως σε καλή κατάσταση. Και τα παιδιά μου με τις δουλειές μορφωμένα. Ναι, αλλά μ' αρέσει το βράδυ και κάθομαι ξύπνια και σας ακούω μέχρι που να τελειώσει, αλλά εμένα δεν τελειώνει νύχτα, μέχρι το πρωί ράδιο ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας ευχαριστήσω ειδικά για τη σημερινή εκπομπή και είμαι πολύ φίλη, τον αισθάνομαι φίλο μου, το Βασίλη, από πού,
0: από τον Πλαταμό.
1: Ναι. Μπράβο, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που λέει, όπως τα λέει, δηλαδή είναι η συμπαθιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας ξαναπάρω. Α, δεν θέλω να έχω πρόβλημα να πω τίποτα άλλο, έτσι για να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω, δεν θα σας πάρω για πρόβλημα. Καταλάβεις, γιατί σας λέω δεν έχω πρόβλημα καθόλου.
0: Ποτέ να μην έχετε.
1: Ναι.
0: Μακάρι να παίρνετε, ναι, για να λέμε καλησπέρα.
1: Μπράβο. Και να είστε πάρα πολύ καλά στην υγεία σας.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και η οικογένειά σας, όλος ο κόσμος, βεβαίως, πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε
1: Πρώτη
0: Θανασία.
1: Φορά μιλήσαμε. Ά. Μπορεί να σας ξαναπάρω
0: όποτε
1: και το βράδυ.
0: Θέλετε.
1: Λοιπόν, καλή νύχτα.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Ελάτε, κύριε Νεόφυτε.
2: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Να πω και το καλημέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Μανώλη, είχατε βάλει ένα τραγούδι από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που το λέει και ο Γιάννης Πάριος και το λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Με την υπέροχη κυρία Λένη Κατσαμπέκη και θέλω και τα χαιρετίσματα.
0: Ποιο τραγούδι λέτε?
2: Αυτό που λέει τα βάσανά μου.
0: Ναι, τα βάσανά μου βέβαια. Εντάξει, ο Πάριος το είπε μεταγενέστερα, αλλά
2: ναι,
0: πολύ καλή.
2: Ναι, να σου πω εγώ πώς το ακούω αυτό το τραγούδι. Από το Γιάννη Πάριο όλοι ξέρουμε ότι είναι από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στο ερωτικό τραγούδι και είναι μια φωνή αηδόνη.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει πιο πολύ στη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Γιατί είναι από τα τραγούδια που λέμε βαρύ και ασήκωτο.
0: Ναι.
2: Και ο Στράτος Διονυσίου ήταν από τους καλλιτέχνες που μην ξεχνάμε ότι έχει πολύ μάγκικα τραγούδια για μένα, έτσι. Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Βαριά λαϊκά στην, πλειο, ναι. στην πλειονότητά τους.
2: Και πολύ καλή στίχη, έτσι, τα τραγούδια που λέει. Όλα.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια παλιότερα είχαν πολύ πιο ουσιαστικό στίχο. Κατά την προσωπική μου άποψη, έχουμε χάσει πολύ σε αυτό. Ναι. Όχι, υπάρχουν ακόμα πολύ καλή στιχουργία, αλλά παλιά. Επίσης οι παλιοί έρμηνες αυτές έχουν τραγουδήσει και πάρα πολύ ποιήση.
2: Ναι, ναι, είναι τα τραγούδια. Έτσι. Τα περισσότερα είναι και βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και μπορεί να τύχαν και αληθινά γεγονότα περιπτώσεις και από αυτό να βγάλαν και αυτό το τραγούδι του στίχους. Λοιπόν, να πω τώρα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο επάγγελμα πυροσβέστες, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και όλοι ξέρουμε ότι πόσοι άνθρωποι έχουν πάει δικοχαμένοι και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει. Και να πω και μετά για τους ΜΕΑ, να δώσουν και λίγο σημασία παραπάνω η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο αδικημένοι, γιατί και με αυτά που τους δίνουν στους περισσότερους ούτε για φάρμακα δεν τους στάνουν και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να δώσουν πιο πολύ σημασία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κύριε Μανώλη. Πιο πολύ πήρα επειδή είχα να μιλήσω πάρα πολλούς μήνες μαζί σου.
0: Ναι, είχαμε καιρό να μιλήσουμε.
2: Ναι. Και άμα δεν ξανατύχει να μιλήσουμε αυτές τις μέρες, όποιος πάει για διακοπές, καλά να περάσει και να περάσει καλύτερα από άλλες χρονιές.
0: Ωραία.
2: Και τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Και προπάντων δεν ξεχνάμε ποτέ τον κύριο Λευτέρη, που όπως έχω πει είναι πιο συμπαθητικός από όλους.
0: Από τα Χανιά, βέβαια.
2: Ναι, λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη, και στα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο όλους τα χαιρετίσματα μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Νίκος από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο.
3: Γεια σας και χαρά σας και η Παναγιά κοντά σας.
0: Μακάρι.
3: Εμμανουήλ λένε τον Χριστό, Εμμανουήλ και εσάς.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά. Εγώ είμαι 1000% σίγουρος ότι θα το πάρει η Αργεντινή. Όχι απλώς 100%, 1000%. Και θα τους πετάξει και δύο τελευταίες.
0: Αν φτάσει στο τελικό, είναι...
3: δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Θα φτάσει αεροπορικός. Μάλιστα με υπερηχητικό αεροπλάνο.
0: Θα δούμε ποιον θα έχει... ποιον θα έχει αντίπαλο.
3: Σήμερα μου φαίνεται είναι πολύ εύκολο ο αγώνας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο παγκόσμιο κύπελλο δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Αλλά νομίζω και εγώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα σήμερα.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είμαι χρόνια που παρακολουθώ το ποδόσφαιρο και κάποιος κύριος είπε για το Μαραντόνα, για το χέρι
0: για
3: του
0: Θεού. Για το χέρι του Θεού, ναι.
3: Ναι, μισό λεπτό. Πέσε το λοιπόν του κυρίου ότι ο κουλουράς πουλάει φρέσκα κουλούρια, δεν πουλάει παγιάτικα.
0: Εντάξει, το χέρι του Θεού είναι μία φράση...
3: Ό,τι και να έγινε, είναι γεγονός. Ό,τι και να έγινε. Καλά, έγινε, δεν έγινε. Αυτό είναι πέτερον εκάτερον. Σημασία είναι ότι ο γέγονε γέγονε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα να το ξαναλέμε, να το ξαναλέμε.
0: Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει.
3: Και να το κάνουμε... Να το κάνουμε
0: αλλά είναι μία από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουν υπάρξει ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, να τη λέγω καθόλου. Αλλά είπαμε, ο κουλουράς φρέσκα κουλούρια πουλάει. Πουλάει παγιάτικα μήπως. Για να ξέρω δηλαδή. Για να μην παίρνω από τον κουλουρά ένα κουλουράκι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Λέγομαι Νίκος Λυράκος, είμαι από τους παλιούς φαρμακοποιούς. Μας λέγανε φαρμακοτρίστες. Γιατί δουλεύαμε πολύ το εργαστήριο.
0: Το
3: κατασκευάζαμε
0: θυμάμαι,
3: φάρμακα.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
3: Σας εύχομαι καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
0: Επίσης, κύριε Νίκο, να είστε καλά.
3: Και εσείς.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο Νίκος από τα Γιάννης έχει δίκιο. Το τα βάσανά μου είναι του Πάριου. Ο στίχος. Απλά, λόγω παλαιότητας εγώ είπα Στρατός Διονυσίου και νομίζω ότι όντως ταιριάζει στη φωνή του περισσότερο. Αν και η ερμηνεία του Πάριου είναι συγκλονιστική και νομίζω ότι όντως ταιριάζει στη φωνή του περισσότερο. Αν και η ερμηνεία του Πάριου είναι συγκλονιστική, αλλά ναι, είναι όντως του Πάριου. Λοιπόν,

0: πάει να πει δεν ήταν πολύ βέβαια. Προσωπικά εγώ θεωρώ, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν πρέπει να έχουν κομματικό πρόσημο. Το είπα και χθες, εάν εγώ πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα, όχι πολύ ευχαρίστως, θα πήγαινα, εάν ήταν στην Αθήνα. Γιατί θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χάνει τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δολοφονείται. Αλλά ναι, προφανώς, δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΒ. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, ακόμα κι αν ήμουνα και αν υποστήριζα τη Νέα Δημοκρατία, πάλι δεν θα φορούσα μπλουζάκι της ΟΝΕΒ. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για τα Τέμπη. Όπως δεν φόρεσα μπλουζάκι για το μάτι. Γιατί εμένα δεν με εκφράζει αυτός ο τρόπος. Και γενικώς δεν θεωρώ ότι η διαμαρτυρία μου αποκτά μεγαλύτερη δύναμη αν είναι κάτω από την ομπρέλα είτε τη ΟΝΕΔ εν προκειμένου, που διαφωνώ γιατί είναι, αποκτά καθαρά κομματικά χαρακτηριστικά, είτε των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη, που εκεί δεν έχω καμία διαφωνία, αλλά δεν είναι το η αμφίεση που θα δώσει δύναμη στη φωνή μου. Και το ίδιο ισχύει και για το μάτι. Αναφέρω αυτά τώρα ως γεγονότα που, εντάξει, με το μάτι πολύ λιγότερο βεβαίως υπήρξαν κινητοποιήσεις και το έχουμε συζητήσει πολύ το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που έλεγαν, να, γιατί στα Τέμπη, κινητοποιήθηκαν, ήταν πολύ πιο ενεργοί, ευαισθητοποίησαν διαφορετικά τον κόσμο. Στο μάτι δεν έγιναν όλα αυτά. Κακός. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο χωρίς τη Ρωσία δεν είναι κάπως παράξενο? Κατά την προσωπική μου άποψη είναι, για μένα είναι απαράδεκτο. Ο αποκλεισμός χωρών των αθλητών τους, είτε σε ομαδικά είτε σε... και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρωσία, έχει να κάνει γενικώς. Είτε σε ομαδικά είτε σε ατομικά αθλήματα, για μένα είναι απολύτως παράλογος και λάθος. Αλλά εδώ, κύριε Βαγγέλη, υπήρξε Αμερικανός αξιωματούχος ο οποίος σκέφτηκε να πει να πάρει η Ιταλία τη θέση του Ιράν, η οποία η Ιταλία είχε αποκλειστεί και προς τιμήν τους, καλά δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν από μόνοι τους Ιταλοί, έτσι. Προς τιμήν τους είναι ότι ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτούν. Απ' την άλλη το Ιράν είχε προκριθεί πανάξια. Θέλω να πω πώς σκέφτονται ορισμένοι τον αθλητισμό. Όπως σκέφτονται και την πολιτική. Η κυρία Γιώτα από τα Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
1: Είμαι στο Ρινό Ρίαλ και στον κύριο Ιωσήφ που ανέφερε προηγουμένως. Και το υπόλοιπο στην ακροατήριο. Και επίσης και τα παιδιά του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλος ο κόσμος. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια.
0: Ορίστε.
1: Η συμμετοχή μου. Ήρθα όπως πήρα χθες άδεια. Η συμμετοχή μου είναι μια μικρή.

0: αυτή η σύντομη αλληγορική ιστορία δεν επαφήνεται σε κανέναν, οπότε μπορώ να την πω.
1: Για πείτε τι.
0: Είναι, ονομάζεται η ιστορία μιας σταγόνας σε παρένθεση βροχή στη δάκρυ.
1: Είναι δική σας ιστορία, την έχετε διαβάσει?
0: Την έχω διαβάσει.
1: Την έχετε διαβάσει.
0: Διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ και με άγγιξε.
1: Είναι γνωστού συγγραφέα ή είναι...
0: Όχι, σε κάποια πεζαμία το διάβασα, αλλά με άγγιξε.
1: Μάλιστα, ωραία. Τι είναι η ιστορία μιας σταγόνας...
0: Μιας σταγόνας βροχής.
1: Βροχής, μάλιστα.
0: Ή δάκρυ, όπως θέλει το παίρνει καθένα. Ζούσε σε ένα ριάκι. Όμως η φασαρία, οι φωνές του κόσμου λενοχλούσαν και ένιωθε άβολα και άχαρα. Έτσι, αφού το σκέφτηκε, το ζήγησε, κύλησε και πέρασε σε ένα φουσκωμένο ποτάμι και έφτασε στη θάλασσα.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα.
1: Ελάτε.
0: Εκεί την πήρε ο αέρας, έγινε σύννεφο, έπιασε βροχή, ήρθε και το χαλάζι, την πάγωσε, ήρθε το χιόνι, την έπιασαν, την έκαναν χιονάνθρωπο, χιονόμενα. Και όλοι γελούσανε, γελούσανε, χαιρόσανε μεταξύ τους, αλλά αυτοί την περιγελούσανε. Απογοητευμένη γύρισε πάλι στη θάλασσα. Για καλή της τύχη εκείνη την ημέρα είδε ένα φάρο που φώτιζε. Μέσα ζούσαν ένας μοναχικός παροφύλακας και ένας πιστός του φίλος. Ο φίλος του τραγουδούσε, του έλεγε ανέκδοτα, όταν αυτός μελαγχολούσε και ένιωθε λύπη. Σταγόνα ανακουφίστηκε. Αυτή είπε, αυτό θα είναι το σπίτι μου. Με αυτούς τους δύο μπορώ να κάνω παρέα. Δεν με κάνουν να αισθάνομαι άχαρη και σήμαντη και δεν με περιγελούν. Αυτή θα είναι τώρα η δική μου φίλη. Γιατί ένιωθε αυτά που... Αυτά ένιωθε σε αυτό το φάρο. Ένιωθε αυτά που είχε χάσει. Σεβασμό, θεοπρέπεια, πραγματική χαρά και ησυχία. Έτσι η θάλασσα την έχασε, γιατί κρύφτηκε πίσω από το φάρο να μην τη βλέπει, για να δει αν θα την ψάξει. Τότε η θάλασσα ζήλεψε. Και ζήλεψε και το φάρο, και από τότε το χτυπάει με άγρια κύματα συνέχεια.
1: Αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το διαβάσα καλά, όσο μπορούσα σωστά προσπαθούσα να το αποδώσω σωστά.
1: Εντάξει, το νόημα έχει σημασία.
0: Το νόημα. Σας ευχαριστώ κύριε Μανώλη για το χώρο, το χρόνο και την υπομονή που μου δώσετε για αυτό το βήμα.
1: Καλή μόνο.
0: Απόψε.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώτα.
0: Καλό Σάββατο κύριε.
1: Και σε εσάς.
0: Με την ευχή να έχετε μια ήσυχη... να έχετε ήσυχα νερά γύρω σας. Τώρα και πάντα.
1: Όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ κυρία Γιώτα. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάποιος θέλει για αυτούς τον εγκέφαλος Μαρφίν του Καραϊβά στην Γιόλια. Θυμηθήκατε και τον Γιόλια, κύριε Μιχαήλ. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τον Καπελώνη και τον Φουντούλη, τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Είχαν και αυτά μανάδες. Έχετε δίκιο. Και ακόμη δεν βρήκαν τίποτα. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Όχι, όχι, το έχω ξαναπεί. Και τα δύο αυτά παιδιά που δολοφονήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Λίγες μέρες μετά την δολοφονία του Φύση είχε γίνει αυτό. Και εκεί υπάρχει ένα κενό για το τι έχει συμβεί. Βεβαίως. Το θύμα, να ξέρετε, δεν μπορεί να έχει... Να, στο θύμα δεν μπορεί να μπαίνει ταμπέλα. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο να μπαίνει ταμπέλα στο θύμα. Το θύμα είναι θύμα. Τι πάει να πει, ήταν χρυσαυγίτης, ήταν αριστερός, ήταν δεξιός, ήταν... Και τι σημαίνει αυτό. Δεν ήταν άνθρωπος. Ο χρυσαυγίτης ή ο αριστερός ή ο δεξιός ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχουν η μάνα τους και ο πατέρας τους είναι άλλου θεού. Θα βγουν τώρα κάποιοι και θα πούνε τι έγινε. Χρυσαβούλα, όχι καθόλου. Και εκεί είχαμε δύο δολοφονίες. Πιάστηκαν οι ένοχοι. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει πιαστεί κανείς. Ανεξιχνίαστο. Γενικώς έγκλημα που μένει ανεξιχνίαστο, και μιλώ για τις δολοφονίες. Γιατί υπάρχουν εγκλήματα, υπάρχουν και κλοπές που μένουν ανεξιχνίαστες. Εγώ μιλάω για τις δολοφονίες, εκεί που χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του. Για μένα είναι απαράδεκτο.

Όλοι, λέει, σας παρακαλάμε να τους πιάσετε. Πιάστε τους. Σταματήστε να κάνετε το Χατζηχρήστο στον Μπακαλόγο, το που ρώταγε προκλητικά μαλώνεις, ρε, και όταν ο Ρίζος το έλεγε μαλώνω, γυρνούσε σε αυτή που τον συγκρατούσε και της έλεγε με νόημα, μην ακούς τηλεοκράτα με. Πιάστε τους. Να τους πιάσετε, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση που μέχρι αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Κανείς δεν έχει γράψει προκήρυξη. Δεν το ξέρουμε. Δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη. Τώρα, χτες που συζητούσαμε με την κυρία Μπόση, αν ακούσατε, που εγώ θεωρώ ότι είπε πολύ σημαντικά πράγματα, εκτός αέρα συζητούσαμε ότι κι αν ακόμα υπήρχε μια προκήρυξη για τα γκαζάκια από τη στιγμή που είχαμε νεκρό, η προκήρυξη αυτή αλλάζει. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε, έτσι, μια προκήρυξη που θα αναλάμβανε την ευθύνη για τρεις εμπτισμούς, όταν έχεις νεκρό αυτομάτως, αν ξαναλέω, δεν το ξέρω, αυτομάτως αλλάζει. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα ζήτημα. Αν είσαι του αυτού που λέμε του κοινού ποινικού δικαίου, αναλαμβάνεις, αντέχεις το βάρος της ευθύνης ενός φόνου. Δεν ξέρω. Αν πάλι είναι ιδεολογικά τα κίνητρα και πήγαινες να κάνεις έναν εμπρισμό, τρεις εμπρισμούς εν προκειμένου, και ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, το ιδεολογικό σου υπόβαθρο, αυτό τέλος πάντων που πιστεύεις, μπορεί να σηκώσει ένα φόνο. Άλλο πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για τρεις εμπρισμούς και άλλο το πράγμα να λαμβάνω την ευθύνη για ένα φόνο. Είναι έτσι, Τάκι? Άρα, κι αν ακόμα υπήρχε, λέω, δεν το ξέρω, αυτό ενδεχομένως δεν το ξέρουν οι αρχές, κι αν ακόμα υπήρχε η πρόθεση ανάληψης ευθύνης για τρεις εμπρισμούς, το πράγμα άλλαξε. Βεβαίως οι αρχές, ο ρόλος τους είναι είτε υπάρχει ανάληψη ευθύνης είτε δεν υπάρχει, να φτάσει στο συντομότερο δυνατό στους δράστες. Το πώς, το ξέρουν οι αρχές. Εκείνοι έχουν τον τρόπο. Είτε μιλάμε για το περιστατικό, για αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους στη Μαρφήν, είτε μιλάμε για τους δολοφόνους των δύο παιδιών, είτε μιλάμε για όσες δολοφονίες έχουν υπάρξει, του Καραϊβάζ, του Γκιόλ, για όσες έχουν υπάρξει και ακόμα οι ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ή μπορεί και να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να έχουν φύγει από τη ζωή στα ξεκαθαρίσματα της ελληνικής και άλλων μαφιών που κυκλοφορούν στη χώρα. Δεν ξέρω. Οι αρχές τα ξέρουν αυτά. Τι να σας πω. Λοιπόν, 28-29 τώρα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μου γράφει ο παππούς Μανώλη, λέει καλησπέρα, τον Ρωμανό είναι φυλακή για 2 χρόνια. Μίλα για τη βία της εξουσίας. Μίλα σε μένα, το λέτε. Το ότι πήγανε να μπλέξουν τώρα, μου λέτε, το Ρωμανό με τα αποτυπώματα στη σακούλα. Γι' αυτό δεν συζητάμε. Το Ρωμανό δεν πήγαν να μπλέξουν όλα αυτά τα αποτυπώματα σε τυφλά αποτυπώματα σε μια σακούλα. Σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Γενικά όταν ξεκινάμε μια τέτοια, επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν αναφέρομαι στο Ρωμανό, αναφέρομαι γενικά. Ισορροπούμε πάνω σε ένα πολύ επικίνδυνο, σε ένα νήμα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Επειδή δόξα τω Θεώ έχω δει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά και έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου σε αυτή τη δουλειά, γενικώς η προσωπική μου άποψη είναι ότι ό,τι επειδή έτσι μας λέγανε και συνεχίζουν να το λένε ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Έτσι δεν λένε ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα, άρα πάντα υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που θα οδηγήσει τις αρχές αργά ή γρήγορα στο δράστη ή τους δράστες. Όταν υπάρχουν εγκλήματα που δεν εξυγχνιάζονται, το μυαλό μου πάντα πάει σε άσχημα μονοπάτια. Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει το τέλειο έγκλημα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει. Λυπάμαι που το λέω, έτσι αισθάνομαι εγώ. Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, ακούω και δεν διαφωνώ. Γιατί δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου. Ακούω τους ειδικούς που λένε δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Συμφωνώ απολύτως και το υποστηρίζω. Αν δεν υπάρχει λοιπόν το τέλειο έγκλημα, σε κάποια στιγμή θα εξιχνιαστούν κάποια εγκλήματα που χρονίζουν. Ή έτσι πρέπει να γίνει. Αλλιώς να τα αλλάξουμε το μότο. Υπάρχει και δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Λοιπόν, εδώ τώρα φίλοι, δεν ξέρω που έχει στείλει το μήνυμα. Θυμάμαι, λέει, να ακούω την εκπομπή σας όταν ήμουν στο Ρέθυμνο και να φεύγω από τη Βάρδια πηγαίνοντας σπίτι, ακούγοντας αυτό το μουσικό θέμα. Φαντάζομαι εννοείται αυτό το χαλί με την κιθάρα που έχουμε, να βγάζω λίγο το χέρι μου έξω από το αυτοκίνητο και να νιώθω μια υπέροχη ελευθερία. Και από τότε να ζητώ κάθε φορά αυτό το θέμα και αυτή την ελευθερία. Ωραίο συνέστημα είναι αυτό. Αν ένα μουσικό κομμάτι δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, είναι ωραίο πράγμα. Μου γράφει εδώ κύριος Γιώργος, έχεις δίκιο, μου λέει, για το τελείο κλίμα. Κύριε Γιώργο, το θέμα δεν είναι αν έχω δίκιο. Δεν διεκδικώ κανένα δίκιο. Το θέμα είναι τι ισχύει. Καλά θα ήταν να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ανομία. Δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία πουθενά στον πλανήτη. Και δεν ξέρω κι αν υπήρξε ποτέ τέτοια κοινωνία. Δεν υπήρξε λογικά ποτέ. Αλλά καλό θα ήταν να ζούμε σε μια κοινωνία που να ήταν πολύ πιο, ηρεμή, να πω, να πολύ πιο ανθρώπινη, πολύ πιο, δεν ξέρω, Δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ. Η κοινωνία έτσι θα είναι πάντα. Θα έχει ληστές, λοποδίτες, κλέφτες, επενδυτές. Είναι ο άλλος τρόπος για να κλέψεις. Το έχει πει ο Σταυρίδης, το έχετε ακούσει. Δολοφόνους, κακοποιητές, θα έχει. Πάντα η κοινωνία θα έχει. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Και πώς θα αντιμετωπίζουν και οι αρχές και πώς θα αντιμετωπίζει και η πολιτεία η ίδια. Θα το λύσουμε εμείς? Δεν θα το λύσουμε εμείς. Η εποχή που πίστευα όταν ήμουν νεότερος ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Τώρα ελπίζω στις επόμενες γενιές. Ελπίζω, γιατί αν σταματήσω να ελπίζω ότι οι επόμενες γενιές θα αλλάξουν τον κόσμο, δεν θα πάει καλά αυτό. Γιατί όταν το πίστευα εγώ ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τώρα έχουν αγριέψει πολύ. Και αγριέψαν και με τη δική μας την ανοχή. Και γίνανε όπως γίνανε. Και ελπίζω ότι η επόμενη γενιά που, οι γενιές που έρχονται θα αντιμετωπίσουν κάτι πιο δύσκολο από αυτό που αντιμετωπίσαμε εμείς και που δεν το αντιμετωπίσαμε τελικά. Τα αφήσαμε να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Και λέω, η επόμενη γενιά θα μας σώσει. Θα σώσει και τον εαυτό της. Και φοβάμαι ότι η επόμενη γενιά θα περιμένει μια άλλη γενιά πιο πίσω που μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα πιο άγρια. Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην γίνει έτσι. Μακάρι να μην γίνει έτσι. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, η Αίγυπτος προκρίθηκε με 2-4 στα πέναλτι, ισόπαλη 1-1 με την Αυστραλία στην κανονική διάρκεια. Είχε τη δεξίωση στην πρεσβεία των ΗΠΑ, ναι, για την 4η Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, για τον καιρό που μου λέτε, επειδή το ανέφερα νωρίτερα και μου είχε έρθει εδώ και ένα μήνυμα, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα και το Σάββατο και την Κυριακή με ενίσχυση των ανέμων. Στην Αττική προβλέπονται ρες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι υψηλότερη, που δεν συμβαίνει συχνά, θα φτάσει στους 34 βαθμούς και δεν θα έχει φαινόμενα βροχόπτωσης. Λοιπόν, ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας για το Σάββατο πολύ υψηλός, κατηγορία 4 στη Θεσσαλονίκη, υψηλό και το Κιλκής, υψηλός στην Αττική λόγω των βοριάδων, και την Κυριακή με υπιότερα φαινόμενα αλλά σε κατατόπους ισχυρότερους ανέμους. Βροχές και καταιγίδες προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ποστέκογλου που με ρωτάτε αναλαμβάνει την Αλ Νάσρ στη Σαουδική Αραβία, στην οποία αγωνίζεται ο Ρονάλντο. Ήταν προπονητής στην Τότεναμ και στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Έτσι, νέο φιλαδελφιό της. Στη Βενεζουέλα. Ναι, να τον πάρουμε τον κύριο Δημήτρη. Στη Βενεζουέλα, νέα επίσημη ενημέρωση των αρχών. 2.645 νεκροί. Ξεπερνούν τους 12.500 οι τραυματίες από το δίδυμο σεισμό, περίπου 15.000 οι άστεγοι και τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000. Οι τοπικές αρχές δεν ενημερώνουν πλέον για αριθμό αγνοούμενων, δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πότε ήταν, προχτές δεν ήταν των Αγίων Αναργύρων? Έχουμε εδώ και εκκλησία στο Μαρούσι, κοντά στο τρένο. Δεν πήγα, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί χτες, πότε ήταν η γιόρταση Παναγία των Βλαχερνών, πάλι εδώ στο Μαρούσι. Δεν τα ξέρετε, γείτονας πρέπει να είστε. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας δώσει τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και τα όσα περιμένουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και την αυριανή ημέρα. Βέβαια, στο παγκόσμιο κύπελο, και να δούμε και τι άλλο υπάρχει στην αθλητική δραστηριότητα. Να είστε καλά, κύριε Φίλιππε. Καλή ακρόαση, καλή βάρδια και σε εσάς. Εντάξει, εγώ τελειώνω νωρίς, 2. Εσείς βλέπω έχετε δρόμο από αυτά που μου γράφετε. Και ο κύριος Στέλιος, η κυρία Σωτηρία, ο κύριος Χρήστος, ο συνονόματος, έχετε στείλει μηνύματα, κυρίως με ευχές και καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Απλά διαβάζω τα ονόματα για να ξέρετε ότι τα έχω δει. Τον έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Ναι.
1: Χρόνια πολλά, γιατί σαν σήμερα, το 2004, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου είχε κατακτήσει το Euro.
0: Α, είναι η επαιτειός.
1: Είναι 4 Ιουλίου,
0: βέβαια. 4 Ιουλίου, βέβαια.
1: Εντάξει. Είναι μια επέτειος που πάντα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Τους 2 χρόνια.
1: Ότι ακόμα και μια μικρή χώρα των 10 εκατομμυρίων μπορεί να καταφέρει κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Να.
1: Αν υπάρχει πίστη, αν υπάρχει μια καλή ομάδα με στεγανά, γιατί η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τότε είχε στεγανά, αν υπάρχει μια επιμονή που λέγεται τότε ο Τόρε Χάγκελ, που πίστευε σε αυτούς τους παίχτες, κάποιοι τους θεωρούσαν μέτριους, κάποιοι τους θεωρούσαν καλή φουρνιά, κάποιοι βγάζαν όλες τις φαντασιώσεις τους, αλλά το αποτέλεσμα και το ταμπλό έγραψε ότι το 2004 το πρωτάθλημα Ευρώπης στο ποδόσφαιρο το πήρε η Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Και σημασία έχει, αγαπητέ, τι γράφει το ταμπλό στο τέλος.
0: Θυμάσαι,
1: για
0: Δημήτρη,
1: να κάνουμε συζήτηση εδώ, να βγαίνουν ο κόσμος να μιλάει, εσύ να λες, εγώ να λέω κλπ. Το ταμπλό τι γράφει?
0: Θυμάσαι, Δημήτρη, τότε που είχαν βγει κάτι, δεν θυμάμαι τι ειδικότητες ήταν, που λέγανε ότι η δυναμική της πίστης των Ελλήνων που παρακολουθούν.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Τα απίστευτα, φοβερά.
1: Λίγο, άκουσε με ένα δείχνο. Σε κάποια παιχνίδια, ναι, λίγο βοηθήθηκε, υπέρχεται και η τύχη. Ναι. Θα τα λέμε όλα.
0: Όχι, εγώ σου λέω εξής, αυτά από τα υπερβατικά που λέγανε.
1: Ναι, εντάξει,
0: ότι
1: υπερβατικά τα ντεσιμπέλ και. Είχα να ήμουν στον Α, στον τηλεοπτικό σταθμό, ο διευθυντής της αθλητικής διεύθυνσης. Και εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, αλλά πλέον τώρα εγώ μετά από τόσα χρόνια τα παίρνω πια στην πλάκα. Δεν είναι ότι είναι μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Να κάτσετε σύσκεψη πρωινή ή μεσημεριανή σε κανάλι και να ακούσεις τι λένε. Εγώ τώρα έχω πάθει μια νοσία. Δηλαδή, αν ήμουν τώρα σε κάποιο κανάλι και τους άκουγα, ναι, ναι, ναι, θέλετε αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Και yes, ναι, χωρίς τώρα αντιρρήσεις κλπ. Διότι κάποιοι από αυτούς που αποφασίζουν για τις ειδήσεις ή για να πούνε κάτι για τα αθλητικά κλπ. Είναι και άπαλοι. Δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα στη ζωή τους. Το παίρνω παράδειγμα την μπάλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι και λέγανε αυτό. Να κάνουμε το ένα, το άλλο, υπερβολή, η θεία του Χαριστέα, η γιαγιά του, του Ζαγοράκη και όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολή. Σε σχέση με το τι βλέπω τώρα που παίζουν τα ξένα καμέλια για το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω για τη μαμά του Βοζίνια, του τερματοφύλακα, του πράσινου ακροτηρίου, δεν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια ωραία προσωπική ιστορία. Έχει πάρα πολλές προσωπικές ιστορίες πάντα οι τέτοιες διοργανώσεις. Αλλά μην κάνουμε και τότε, κάναμε και υπερβολές πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα.
0: Για πάμε.
1: Οι Φαραώς τους 16, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Αυστραλία, προηγήθηκαν στο 13, στο 55, έγινε το 1-1 με αυτό γκολ. Πήγαμε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα και στα πέναλτι 4-2 η Αίγυπτος πέρασε το εμπόδιο της Αυστραλίας και περιμένει τον νικητή Αργεντινή πράσινο ακροτήρι ώρα 1. Τώρα σε λίγο, 4.30 ώρα, επέτρεψε να σου πω ότι έχει ωραίο παιχνίδι, το Κολομβία Γκάνα. Θα το δεις?
0: Όχι.
1: Όχι, θα το δεις?
0: Όχι. Πρέπει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ανάλογα τις καταστάσεις. Δεν θα το δεις. Εντάξει. Τώρα, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω, Σάββατο στις 8 το Καναδάς Μαρόκο. Ξεκινάει η φάση το 16. Το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη, Γαλλία. Στις 12. Την Κυριακή στις 11 το βράδυ, το Βραζιλία, Νορβηγία.
0: Περίμενε, και... Παραγουάη, Γαλλία, τι ώρα είναι?
1: Είναι τα ξημερώματα, της Κυριακή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ ώρα, εδώ 12 η ώρα. Το σου είπα ότι το Σάββατο έχουμε Καναδά, Μαρόκο, 8 η ώρα.
0: 8, ωραία.
1: Και μάλιστα. Τώρα έγινε η εξής αλλαγή. Το Μεξικό-Αγγλία, λόγω καταιγίδας που μπορεί να έχουν, από τη Δευτέρα 3 η ώρα τη νύχτα,
0: ναι,
1: πήγε Κυριακή 9 ώρα το βράδυ.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, και έχουμε ακόμα Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Κάτσε, αυτή είναι μεγάλη αλλαγή τώρα, δεν είναι μικρή.
1: Βέλγιο, ναι, γιατί η καταιγίδα αυτή μην έχουν πάλι τα ίδια, γιατί σε αυτά τις καιρικές συνθήκες δεν τα πιάνουν κιόλας με την πρώτη. Έχουν τα θεματάκια τους γενικά στην Αμερική. Του έχω πει ότι στην Αμερική και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν ένα πρωτόκολλο, όμως...
0: Ναι, για τον κεραυνό έχουν... αυτό που μου λες, αλλά να σου
1: ναι,
0: πω...
1: δεν έχουν γενικά στη ζωή τους οι αρχές, ακολουθούν ένα πρωτόκολλο.
0: Τηλεοπτικά έχουν... πάντως η ώρα βολεύει την Αγγλία, τηλεοπτικά
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, σωστό. Δεν έχουν όμως τα flexibility να μπορέσουν να κάνουν αντίδραση αν χρειαστεί κάτι να αλλάξουν. Έχουν ένα πρωτόκολλο, ρε παιδί μου, πάνε ευθεία.
0: Τυφλοσούρτης, ναι, ωραία.
1: Γενικά. Σε θέματα ασφαλείας,
0: πάνε, με παροπίδα πάνε, εντάξει.
1: Δεν έχουν όμως το flexibility που έχουν στην Ευρώπη και σε κάποιες χώρες, π.χ. στην Ελλάδα, αυτό υπάρχει. Να μπορέσουν να κάνουν αλλαγές σε τέτοια θέματα.
0: Δημήτρη, λοιπόν, ο Μέση είναι ο πιο κοντός Αργεντίνος. Τους βλέπω τώρα εδώ στον...
1: Εντάξει, δεν είναι και το πρωτομπόι.
0: Όχι, δεν είναι πρωτομπόι, ρε παιδί μου, προφανώς, λοιπόν, αλλά πρέπει να είναι ο πιο κοντός.
1: Μπορεί η Αργεντινή ή το πράσινο ακροτήρι θα παίξει πάνω στην Αίγυπτο. Και Κολομβία η Γκάνα παίζει πάνω στην Ελβετία. Θυμίζουμε ότι η Ελβετία απέκτησαν την Αλγερία.
0: Από 0 έως 10 τι πιθανότητες δίνεις στο πράσινο ακροτήρι?
1: Είναι μπάλα. Είναι η μπάλα.
0: Είναι μπάλα, ναι, σίγουρα είναι.
1: Είναι η μπάλα.
0: Ναι.
1: Είναι θηλυκού γένους.
0: Άστα τώρα αυτά τα είναι, θα μας κατηγορήσουν.
1: Δεν δίνω τώρα, να σου πω κάτι, δεν δίνω.
0: Ούτε εγώ, δεν μπορώ να δώσω.
1: Κάτι. Ποιο ήταν χθες που λέγαμε για τους Κροάτες? Λοιπόν, εντάξει, οι Κροάτες στο τέλος εκεί μπορεί να δικήθηκαν με τη φάση κλπ. Γιατί είπε και ο Μόντριτ ότι το πέναλτι, για ένα πέναλτι, ότι αν ήταν άλλη χώρα θα το παίρναμε και κάτι, θα το παίρνε και κάτι τέτοια. Και θα, δεν το παίρνε.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Η Κροατία και για το πέναλτι που πήρε ο Ρονάλντο κλπ. Αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Εγώ θεωρώ, εντάξει, ότι η Αργεντινή θα το καθαρίσει.
0: Εγώ τους Κροάτες, είδε, σου μιλάγαμε χθες με μηνύματα, ναι, παραδοσιακά τους θεωρώ καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, δεν είναι μέτρια.
0: Όχι, καλή ομάδα και, και δυνατή
1: έχουν,
0: ομάδα.
1: Κάτω, και δεις που παίζουν οι παίκτες
0: και έχουν. Και δυνατή ομάδα.
1: Και δυνατή και σκληροτράχυλη και μία ομάδα.
0: Και πολύ και που φοβεροί τεχνίτες.
1: Που είναι πάντα σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν, τώρα με μία πρόχειρη έτσι που βλέπω, έχουμε Μαρόκο 1, το Μαρόκο 1 από έχει περάσει, η Αίγυπτος η δεύτερη από την Αφρική που έχει περάσει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Γκάνα αν περάσει ή η Κολομβία. Οπότε η Αφρική θα έχει τρεις, θα μου πει το πράσινο ακροτήρι.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Είναι, θα πρέπει να κατέβει ο Θεός και να τους δώσει και μετά να παραμιλάμε μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Εν τω μεταξύ είναι Κάμπο Βέρντε.
1: Είναι Κάμπο Βέρντε.
0: Κάμπο με B. Δεν το, εγώ νομίζω ότι ήταν, είχα την αίσθηση Κάμπο Βέρντε. Κάμπο Βέρντε με B. Αλλά είναι Κάμπο. Ναι. Τότε τώρα σε ένα κασκόλ που κράταγε εδώ ένας.
1: Σωστά. Εντάξει, σου έχω πει ότι όλες αυτές τις χώρες ζουν τον ήρωά τους. Ζουν τον ήρωά τους. Δηλαδή τώρα, για έλα αυτή την ώρα το πράσινο ακροτήρι εκεί σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα, τι θα γίνεται.
0: Μην το συζητάς.
1: Μην βλέπουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Πανεπιστημίου.
0: Μην το συζητάς
1: τώρα. Ή στην Τιμιστή, στην Αθήνα ή στην Αλλανική, κάπου που ακούνε. Βάλτε το μυαλό σας να πάει στην Ταυκένδη του Ουσμπεκιστάν, που είχαν υποδοχή ηρώων οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας του Ουσμπεκιστάν.
0: Οι Ουσμπέκοι βέβαια.
1: Μπορεί να μην προκρίθηκαν, αλλά είχαν μια φοβερή υποδοχή.
0: Ναι, γιατί ήταν άλλες... πολύ αξιοπρεπής η παρουσία τους.
1: Μπράβο. Και σε άλλες χώρες που γύρισαν από την πρώτη φάση, πέρασαν, δηλαδή είχαν μια υποδοχή στη χώρα τους, γιατί όπως και να το κάνουμε, ζουν ένα όνειρο. Μην κοιτάς ότι εντάξει, μεγάλες ομάδες. Αλλά είναι ένα θέμα και αυτό. Ότι πάνε, παίζουν, είναι ένα όνειρο για αυτούς που μπορεί να μην ξαναγίνει.
0: Ναι, κοίτα, είναι αυτή τη στιγμή το
1: παγκόσμιο
0: πράσινο κρατήρι. Είναι στο
1: πέστο. Ευτυχώς το έχει κρατήσει έτσι.
0: Είναι στους 32 αυτή τη στιγμή. Είναι ιστορία μεγάλη.
1: Ναι, ευτυχώς η FIFA το έχει κρατήσει. Γιατί η FIFA για τα λεφτά μπορεί να το βάλει και κάθε 2 χρόνια. Ευτυχώς είναι κάθε 4 χρόνια. Όπως και το Euro.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει ένα κύκλο. Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχει ο Ολυμπιακός κύκλος. Δηλαδή τώρα διανύουμε τον Ολυμπιακό κύκλο για το Los Angeles το 2028. Όπου κάποιοι αθλητές μπορεί να μην μπορέσουν να φτάσουν, κάποιοι ηλικιακά μπορεί να μην μπορέσουν να πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Αν παίζει ο Μέση όπως έχεις πει.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν ρισκάρουν. Δεν ρισκάρουν. Ο Νάγκελσμαν στην Γερμανία αποχώρησε και αυτός, προπονητής. Πάνε να πάρουν τον κλόμπ. Γράφουν όλα τα μέσα και η Ομοσπονδία το παραδέχεται.
0: Τον θέλουν και οι Γερμανοί πολύ τον κλόμπ.
1: Και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ έχουν παίκτες πρώτης γραμμής, δυστυχώς ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.
0: Οι Γερμανοί, εγώ στο ξαναλέω, πέσανε κατά την προσωπική μου άποψη, πέσανε θύμα του νόμου του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: που λέει ότι πρέπει να δείχνει σεβασμό. Πολλές φορές έχουν φανεί ασεβείς οι Γερμανοί στους αντιπάλους τους.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ ήταν αστείοι οι Γερμανοί. Κατά τη... Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, που χάσανε 2-1.
1: Εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά γενικά έχουν αυτή την υπεροψία.
0: Εντάξει.
1: Ενώ τώρα, έχουν λοιπόν... μια μεγάλη αθλητική σχολή,
0: έχουν
1: την υπεροψία αυτή. Που
0: έχουν βγάλει και παιχταράδες.
1: Και έχουν βγάλει και παιχταράδες. Που τους διαλύει, τους
0: ναι, αλλά η υπεροψία αυτή, τι να κάνουμε.
1: Συμπληρώνουν αυτή την υπεροψία. Κάτι άλλο δεν έχουμε έτσι, το σημαντικό.
0: Μπάσκετ πότε έχουμε Δευτέρα.
1: Μπάσκετ έχουμε Κυριακή 7.
0: Κυριακή.
1: Πρέπει να είναι η 7. Τα Νολιώσια με την Πορτογαλία πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να μην γίνουν τώρα.
0: Για να μην μεταφέρουμε κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Όχι, στην, για να αποκλειστούμε πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Όχι, δεν αποκλειόμαστε τώρα.
1: Και όποιοι μπορούν και είναι στην Αθήνα, και εντάξει, αν θέλουν μπορούν να πάνε θα, μέσω του διαδικτύου από την Ομοσπονδία του.
0: Ναι, παιδιά, εθνική ομάδα είναι τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Να πάμε στα Νολιώσια είναι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: των Αθηνών ναι. και είπε ότι όλα αυτά θα ισχύουν σε όλη την γάμα του ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει
1: ναι.
0: αυτό?
1: Και, ναι.
0: ότι στην Αλφα Βρυτανία φρακίστα. Ναι.
1: Άμα βάζει ο παίχτης το χέρι μπροστά, θα παίρνει
0: ναι,
1: κόκκινη.
0: Ναι, ναι. Και λέει πώς θα εφαρμοστούν αυτά ή τα 5 δευτερόλεπτα ή τα 10 δευτερόλεπτα σε όλη την Βρυτανία.
1: Και ήδη, το VAR μεγαλύτερη ή, παρέμβαση.
0: Ή στο
1: αλλά VAR δεν θα έχει στην Βρυτανία.
0: Γάμα κατηγορία στη Βουλγαρία. Γενικά, ναι. δηλαδή, κατάλαβες ότι αυτό το λάθος που κάνουν είναι ότι αβάζουν σε όλοι. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί ανά κατηγορία.
1: Όχι, δεν γίνεται, αλλά δεν
0: τα βάζουν
1: να
0: αυτά να δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
1: Ναι, σωστό. Και τι, θα έχει και hydration break?
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Α, ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μέσα.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι.
1: Κάτσε, να το δούμε.
0: Είναι τώρα για. Γιατί έχει πολύ γρασία.
1: Εντάξει, να το δούμε, λέω.
0: Έχει πολύ γρασία.
1: Και πολλές διαφημίσεις, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, έχει γρασία και διαφημίσεις.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
0: Τελευταία ερώτηση. Πού θα ήθελες να δεις ένα παιχνίδι, στον Καναδά, στην Ηνωμένες Πολιτείες ή στο Μεξικό?
1: Με στέλνεις να το δω.
0: Αν μπορούσες να πας σε μια από αυτές τις χώρες, στο Μεξικό,
1: ας 10.
0: Ας 10, ναι. Να δεις εκεί, είναι, νομίζω ότι είναι συνυφρασμένο με την ιστορία του ποδοσφαίρου αυτό.
1: Και ποδοσφαιροχώρα το Μεξικό.
0: Και ποδοσφαιροχώρα.
1: Σε σχέση λοιπόν, με τους άλλους δύο. Γεια σας, κύριε
0: Δημήτρη.
1: Πάμε για
0: μια ώρα τώρα, ξεκινάει το Αργεντινή.
1: Άξε, έχει αρχίσει, είμαστε δεύτερο λεπτό, τρίτο ήδη. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: πέμπτη και τελευταία ώρα, 10 λεπτά μετά τη μία. Στο 0-0 είναι ακόμα η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, αλλά είναι και νωρίς, είναι 10 λεπτό. Ο κύριος Δημήτρης από την Καλυθέα είναι πρώτη φορά και για τον κύριο Δημήτρη.
1: Πανώλη, πρώτη φορά, ναι. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Εννοείται.
1: Εγώ πήρα να πω κάτι. Σας ακούω κάθε βράδυ βέβαια, αλλά δεν έχω πάρει τηλέφωνο ποτέ. Κάτι άσχετο βέβαια τώρα, αλλά έτσι απλά θέλω να το καταγγείλω, να το πω, να μου πείτε και
0: εσείς
1: και τι γίνεται, ας πούμε. Εγώ μένω Καλυθέα. Εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ στην Καλυθέα. Και τον τελευταίο χρόνο περίπου ξαφνικά έχει γεμίσει αναπηρικές θέσεις όλη η Καλυθέα. Δηλαδή βλέπεις σε πολυκατοικία, ας πούμε, και τριπλή σειρά, σε μια πολυκατοικία τρία αυτοκίνητα στη σειρά, ας πούμε, να έχουν βάλει πινακίδα πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα αυτό, έτσι απλά ήθελα να το αναφέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται. Θα το δούμε. Δεν ξέρω.
0: Πώς θα το δούμε όμως τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να πάρει κανείς θέση αναπηρική στάθμευσης.
1: Να σας πω κάτι. Σε ένα χρόνο, αν υπήρχαν 5 θέσεις πάρκινγκ και ξαφνικά γίνανε 100.
0: Ναι, προφανώς υπάρχει κάποιο ζήτημα. Υπάρχει κάτι θέμα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό εδώ και μεγάλο κόσμο που το συζητά μου κάνει εντύπωση. Όλους κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσείς το παρατηρείτε, δηλαδή, παρατηρείτε κάτι που
1: ναι,
0: ζείτε
1: δεν
0: στην
1: είναι
0: περιοχή.
1: Φυσιολογικό, δηλαδή δεν φαίνεται φυσιολογικό, ας πούμε. Γι' αυτό ήθελα να το πω δηλαδή και στον αέρα, να πω αν μπορούμε να το δει κάποιος. Ποιος ασχολείται, δεν ξέρω καν δηλαδή τι γίνεται.
0: Ναι, το κρατάω για να το δω, κύριε Δημήτρη. Δεν ξέρω, που πρέπει να απευθυνθώ για να το δω, θα το ψάξω όμως.
1: Αν μπορείτε, να ασχοληθείτε, δηλαδή ρίξτε μια ματιά.
0: Έχει ενδιαφέρον. Και στατιστικά δηλαδή μόνο να το δούμε.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί τώρα σε κάτι πολυκατοικίας, ας πούμε, να βλέπεις τρεις ξαφνικά, δηλαδή γεμίζει αναπηρικές θέσεις, ας πούμε. Όλοι ανάπηροι. Δεν περπατάει κανένα στην Καλυθέα σε λίγο. Είμαστε όλοι ανάπηροι. Δηλαδή.
0: Υπερβολή είναι, έτσι όπως το λέτε. Αλλά
1: υπερβολή, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε και πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω, προφανώς.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, πάει αυτό. Και θέλω να πω λίγο κάτι για το Μουντιάλ.
0: Για πείτε.
1: Είχατε πει κάποτε κι εσείς στην αρχή για το Μεξικό, για αυτή την ομάδα, αλλά μετά δεν ξανασχολήθηκε κανένας και ούτε ασχολείται και κανένας.
0: Είπα.
1: Είναι μια ομάδα σφιχτή, πολύ σφιχτή. Δεν έχει δεχτεί γκολ καταρχήν.
0: Ναι, δεν έχει δεχτεί όντως.
1: Έχει βάλει 8 και δεν έχει δεχτεί κανένα.
0: Σαν στατιστικό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Εγώ εντάξει, λίγο την είδα βέβαια. Αλλά μου άρεσε σαν ομάδα.
0: Καλή ομάδα είναι.
1: Δεν ξέρω εσείς τη γνώμη σας μετά.
0: Όχι, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα. Πρώτα απ' όλα το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή.
1: Λατινική χώρα.
0: Ναι, λατινοαμερικανική ομάδα.
1: Λατινοαμερικάνικη, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Που παίζει και σφιχτό ποδόσφαιρο και σε ορισμένες περιπτώσεις και σκληρό. Είναι όμως και τεχνίτες.
1: Είναι και τεχνίτες, ναι, αυτό ακριβώς. Και έχει αυτούς τους δύο, δεν τους θυμάμαι τα ονόματά τους, ας πούμε, που είναι πολύ καλοί παίκτες.
0: Πρώτα απ' όλα έχει και δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ναι. Φανταστείτε τώρα ο Πινέδα που θεωρείται και πολύ καλός παίκτης και έχει πολύ ελάχιστο συμμετοχή.
0: Ναι, εντάξει, για την Ελλάδα είναι πολύ καλό. Είναι που πάνω ράφει ο Πινέδα, αλλά για το Μεξικό εντάξει, είναι άλλα τα κριτήρια προφανώς.
1: Εννοείται σίγουρα, εντάξει, αλλά φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το δούμε στην πορεία, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εγώ μου αρέσει και θα ήθελα να το πάρει το Μεξικό πάντως.
0: Με ενδιαφέρον μου, ακούγεται δύσκολο βέβαια πολύ.
1: Εντάξει, πάμε τώρα η καρδιά σε τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Υπάρχει Αργεντινή,
0: Βρετανία, Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες εγώ δεν τις βάζω μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, Βραζιλία δεν νομίζω.
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία μπορεί ίσως. Η Γαλλία ίσως μπορεί. Αλλά για την Αργεντινή δεν νομίζω να το πάρει δεύτερη σειρά τετραετία. Δηλαδή το βλέπω λίγο δύσκολο. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί και να γίνει.
0: Θα δούμε. Είναι και το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση,
1: εντάξει, το πρέπει να το πάρει. Δηλαδή,
0: όχι, αλλά έχει και αυτό μια αξία.
1: Ναι, έχει αυτό μια αξία. Δηλαδή, σαν γεγονός έχει σίγουρα. Εγώ θα ήθελα πάντως να το πάρει το Μεξικό.
0: Μάλιστα.
1: είμαι...
0: Πληρώνει καλά το Μεξικό νομίζω στις αποδόσεις.
1: Δεν
0: είναι,
1: τώρα,
0: είναι...
1: Εγώ το πόνταρα πολύ αρχικά, έδινε πολύ μεγάλη απόδοση.
0: Πόσο έδινε?
1: Όταν το πόνταρα, εγώ έδινε 81.
0: Ω, καλά, πολύ καλά.
1: Εγώ το πόνταρα πολύ αρχικά, έδινε πολύ μεγάλη απόδοση.
0: Πόσο έδινε?
1: Όταν το πόνταρα, εγώ έδινε 81.
0: Ω, καλά, πολύ καλά.
1: Πολύ καλά, ναι. Εντάξει, δεν είμαι φανταστικός, δεν έδειξα τίποτα.

0: Εντάξει, όσο είναι τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, καλό θα ήταν να το κερδίσουμε και για να το δω, δηλαδή, επειδή μου αρέσει το παρακολουθώ χρόνια, δηλαδή, μου αρέσει πάντα να σας πω, αλλά και να κερδίσουμε κάτι, να κάνουμε το πλάνο.
0: Μάλιστα, να δούμε.
1: Εντάξει, Μανώλη,
0: ευχαριστώ κύριε Δημήτρη και κρατάω την παρατήρηση για, για τις θέσεις αναπηρικές.
1: Αν μπορείς να δεις κάτι, εντάξει, τώρα για τα υπόλοιπα
0: το ψάξω, δεν ξέρω τώρα πώς θα το...
1: Είναι πάνω κάτω τα ίδια όλα.
0: Κάπου θα τη βρούμε την άκρη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλό
0: και εγώ και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν... Κυρία Ντόλη, έχετε στείλει ένα δοκιμαστικό, έχει έρθει. Έχει, νωρίτερα ήρθε και ένα τεστ. Και εγώ λέει καληθέα ζω που θα μπουν τα αναπηρικά. Όχι, Νίκο μου, ο Νίκος από τα Γιαννησά. Εγώ σκέφτηκα να ρωτήσω για το φάρο τυφλών. Αλλά αν σου λέει ήταν 5 θέσεις και γίνανε 100, αν παρατηρεί δηλαδή μία αύξηση δυσανάλογα μεγάλη, άλλο τώρα οι 5 θέσεις θα γίνουν 7, 8, 10. Αν έχουν όμως δεκαπλασιαστεί ξαφνικά, έχει ένα ενδιαφέρον. Το Μαρόκο θα το πάρει. Άμα το βλέπετε. Να το ποντάρετε. Θα δίνει καλή απόδοση. Μυρμηδόνας. Έλα Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πήρα για να συνεισφέρω στην απορία που προέκυψε τώρα με τον κύριο.
0: Για τα αναπηρικά.
2: Για τα αναπηρικά, ναι.
0: Ναι, για τις θέσεις, για πείτε μου.
2: Ναι, γιατί παρατηρούμε και εδώ πέρα, στην περιοχή που μένω εγώ, δηλαδή βορειοανατολικά προάστια και τέτοια. Παντού, παντού γίνεται της τρελής, λοιπόν.
0: Α, τόσο μεγάλη αύξηση.
2: Εντάξει, δεν κάθομαι να τα μετράω, αλλά ναι.
0: Όχι, αλλά φαίνεται, άλλο...
2: Ένα. Ναι. Επειδή έπεσα και σε καυγά τις προάλλες που πλακωνόταν ο ενδιαφερόμενος με το αυτοκίνητο, αυτός που είχε βγάλει ας πούμε την άδεια και τα λοιπά, να παρκάρει, και ένας γείτονάς του που αμφισβητούσε αυτό που γινόταν.
0: Τι αμφιβάλλει, άμα είχε άδεια και ταμπέλα τελείωσε, δεν έχει.
2: Περιμέντε, έστησα αυτή να ακούσω.
0: Mm.
2: Λοιπόν, αυτός ο καυγάς που άκουσα στη γειτονιά μου έχει ως εξής. Το αυτοκίνητο, καταρχήν εγώ δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο αυτό ότι ήταν ανάπηρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξέρετε, κυκλοφορούν αυτοκίνητα, βάζουν ένα χαρτί μπροστά, ας πούμε, στη θέση, μπροστά από το τιμόνι, που λέει ότι, τέλος πάντων, αν πάει τροχονόμος και ρωτήσει, προφανώς βγάζουν κάποιο χαρτί και λένε είμαι
0: ανάπηρος. Έχει, βεβαίως, βέβαια.
2: Δεν λέμε για τα αυτοκίνητα που έχουν αναπηρικές πινακίδες. Υπήρχαν αυτοκίνητα με αναπηρικές πινακίδες.
0: Ναι, σωστά.
2: Τα οποία δεν τα βλέπω πια, πλάκα-πλάκα. Είχε ΑΠ.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πια με ΑΠ.
2: Μπράβο. Και είχαν και άλλο χρώμα η πινακίδα. Νομίζω λαχανή, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν υπάρχει πια αυτό. Νομίζω ότι είναι άλλο το χρώμα της πινακίδας.
2: Προκύπτουν λοιπόν κάποια άλλα αυτοκίνητα κανονικά. Με κανονική πινακίδα όπως όλοι μας, και πάνε, ξέρω εγώ, και βάζουν, παρκάρουν σε χώρους μπροστά από τράπεζες, οτιδήποτε που υποτίθεται ότι είναι για αναπήρους, και κοτσάρουν και να βγάζουν μια πινακίδα χαρτονένια σε καλή κατάσταση, ξέρω εγώ, μπροστά από το τιμόνι και λένε ανάπηρος, ξέρω εγώ. Okay. Τώρα μιλάμε όμως για αυτούς που μένουν στα σπίτια τους.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν στριμωχτεί τώρα αυτοί που είναι ανάπηροι με το πρόβλημα αυτό της στάθμευσης, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και οι πολυκατοικίες τόσες δεκαετίες που χτίζονταν ένα διαμέρισμα, μία θέση στάθμευσης.
0: Καλά, σχετικό είναι και αυτό το μία θέση.
2: Μετά το 82 κιόλας, μην νομίζετε, μέχρι το 82 δεν ήταν υποχρεωτικό. Έχτιζε ο πολιτικός μηχανικός πολυκατοικία και δεν ήταν υποχρεωτικό να κάνει γκαράζ και καλά.
0: Γιατί τώρα είναι.
2: Από το 82 και μετά έγινε υποχρεωτικό. Τα έχω ψάξει. Ναι, από το 1982 και μετά έγινε να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει γκαράζ σε κάθε πολυκατοικία. Μέχρι τότε ήταν ένα χαμένα λέγαμε. Αλλά και πάλι ήταν ένα διαμέρισμα ένα αυτοκίνητο. Τώρα είναι ένα διαμέρισμα 5 αυτοκίνητα. Να. Η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός, όλοι.
0: Είναι, έχουμε.
2: Μπράβο. Επειδή έχει σαλτάρει.

0: λοιπόν ο κόσμος, τι έχει γίνει, έχουν βγει μπροστά αυτοί που είναι ανάπηροι και σου λέει τι γίνεται μεγάλε να πούμε εμείς που θα παρκάρουμε ξέρω εγώ και έχουν κατοχυρώσει μπροστά στα σπίτια τους, μπροστά στις πολυκατοικίες τους και πλάκα βάζουν δύο πινακίδες παρακαλώ. Με τον, δηλαδή της, πινακίδα μπλε με κόκκινο χ, καταλάβατε. Μία εκεί που τελειώνει το αυτοκίνητο, μία εκεί που αρχίζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή το μήκος του πεζοδρομίου.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι.
0: Μπράβο. Και γράφει απάνω στην πινακίδα τον αριθμό κυκλοφορίας
1: του αυτοκίνητου. Σωστά.
0: Του συγκεκριμένου. Και λέει χώρος στάσμευσης του συγκεκριμένου.
1: Ναι, του συγκεκριμένου οχήματος, βέβαια.
0: Α, τα έχετε δει. Τα έχετε
1: βέβαια,
0: δει.
1: Ναι, αυτά ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα.
1: Απλά δεν έχω προσέξει αύξηση εγώ.
0: Ναι, έχει ναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που αρχίζουμε και βλέπουμε καλυφές, χολαργοί, από εδώ από εκεί, όλο και περισσότερα, ναι, έχει αυξηθεί.
1: Αυτό, εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό, αυτό λέω.
0: Θα το προσέξετε, τώρα που το κάναμε κουβεντολόι,
1: ναι,
0: θα το
1: προσέξετε. Πιθανόν.
0: Λοιπόν, άρα, δύο τα τίνα, κοιτάξτε, από τη στιγμή που κοτσάρουν, πώς το λένε, πινακίδες, πακτωμένες, κανονικά στο κράσπεδο και τα λοιπά, προφανώς έχει παίξει μπαλίτσα δήμος, τροχέα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, μισό λεπτό. Για, ναι, για να μπει η πινακίδα, ναι, πρέπει να έχεις δικαιολογητικά ότι...
0: Ναι, έχουν δικαιολογητικά, τέλειο. Έχει παίξει μπαλίτσα το ότι έχουν πλάτες από δήμο, από τροχέα.
1: Δεν είναι θέμα πλάτης.
0: Ορίστε.
1: Το δικαιούται ο ανάπηρος να έχει θέση στάθμευσης.
0: Το δικαιούται. Λοιπόν, βγήκανε μπροστά λοιπόν φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί που τώρα πραγματικοί είναι, μούφα είναι κάποιοι.
1: Μέχρι αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό...
0: και μούφα. Μπράβο. Εγώ τα βάζω όλα στο τραπέζι.
1: Ναι, δεν μπορώ όμως να το τσουβαλιάσω.
0: Ούτε εγώ το τσουβαλιάζω. Ναι. Δεν τα κάνουμε. Πάνα δικαιολογήσουμε το πώς έχουν αυξηθεί τόσο πολύ.
1: Γιατί ο ανάπηρος πρέπει να διευκολύνεται όπως και να έχει.
0: Ωραία, δεν αντιλέγω. Απλά λέω, μέσα στους ξέρω εγώ 100 γνήσιους original αναπήρους, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα, γιατί ο Έλληνας είναι και λαμόγιο ο νεοέλληνας. Μήπως έχουν πάει και μερικοί, ξέρω εγώ, θυμάστε, στη Ζάκυνθο είχε 100.000 άδειες αόματων, θυμάστε?
1: Εντάξει, γίνεται ένα σκάνδαλο φοβερό, ναι.
0: Το θυμάστε, είδατε το ωραίο. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα, στους 100 καρα original, λέω 100, έναν αριθμό, μήπως έχουν παίξει μπαλίτσα κι άλλοι 10, 20, 30 που πήγανε ας πούμε και λένε έλα ρε βγάλε μου ότι είμαι ανάπηρος. Με πιάνετε?
1: Ναι, δεν το ξέρω, θα πρέπει να το ελέγξουν οι αρμόδιοι.
0: Εμείς τώρα πάνε να ειχνηλατήσουμε πώς σπιτρώνουν σαν μανιτάρια αυτές οι θέσεις στάθμευσης που είπε ο κύριος στην Καλυθέα, που συζητάμε τόση ώρα και εμείς οι δύο.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν οι αρμόδιοι, αν
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, αυτό, έχω μια αμυδρή υποψία, γιατί αυτό δεν υπήρχε, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πιο πριν, ας πούμε, τώρα ξαφνικά πινακίδες και έτσι κι αλλιώς. Στριμωχτήκανε φαίνεται οι άνθρωποι και σου λέει κάτι πρέπει να γίνει. Λογικά πρέπει να έχει περάσει κάποιο νομοσχέδιο στη Βουλή, λογικά. Για τις πινακίδες μιλάω, τις πακτωμένες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάτω έχει σήμανση κίτρινη, με πιάνετε. Έχει μπογιά, δηλαδή εκεί ο χώρος που είναι να μπει το όχημα του κατοίκου, του αναπήρου ας πούμε.
1: Είπα ότι προβλέπετε τέλος πάντων, ναι.
0: Έχει και το κίτρινο, καταλάβατε, το ζιγζάκ.
1: Ναι.
0: Προφανώς πηγαίνει ο Δήμος, πηγαίνει συνεργείο του Δήμου και τραβάει γραμμές, πακτώνει πράγματα στο κράσπεδο. Λοιπόν, πινακίδες κανονικές, ξέρετε, της τροχέας, ναι, από ναι, αυτές, ναι, τις μπλε, ναι, κόκκινες, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή σε εκείνο που έχω να συνεισφέρω στον προβληματισμό του κυρίου είναι το εξής. Αν έχει κέφια να το ψάξει, κάτι που τον απασχολεί για τη γειτονιά του, ρε αδελφέ, να πάει να δει αν είναι καρα original ο ανάπηρος ή είναι μούφα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου εμένα. Αν είναι original, με γεια του, με χαρά του, του ανθρώπου, να παρκάρει εκεί, να έχει να παρκάρει, αλίμονο. Καταλάβατε τι λέω?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πολυκατοικίες, εν τω μεταξύ εκεί που το έχω εντοπίσει, είναι πολυκατοικίες του πριν του 82 που λέγαμε,
1: Που δεν,
0: που δεν έχουν καράσει μερικές.
1: Θέσεις στάθμευσης, ναι.
0: Το έχω παρατηρήσει αυτό, ναι, το έχω κοιτάξει. Και επειδή δεν έχουν καράς, σου λέει φέρτε μου ένα μόνιμο τώρα εμένα στο δρόμο. Εσείς οι υπόλοιποι κόφτε το λαιμό σας. Ναι, τέλος πάντων όλα παίζουν, κύριε Παρδάλη. Στη χώρα της Πεδράς Πορτοκαλέα ζούμε. Δηλαδή δεν το σκέφτηκαν όσο περνάγαν τα χρόνια ότι ρε παλουκάρια, δεν μπορεί να χτίζουμε πενταόροφες, εξαόροφες, επτάόροφες, οκτάόροφες πολυκατοικίες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται της τρελής. Τις βλέπετε πως ξεφυτρώνουν. Και να μην έχει χώρο στάθμευσης, δηλαδή, παιδί μου, ξέρω εγώ, ανάλογο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Δηλαδή, είναι μια πολυκατοικία με 50 αυτοκίνητα, ρε φίλε. Έλεος. Έχει ανιψιά, έχει εγγονή, έχει βαφτιστήρα. Έλεος. Το ξέρετε ότι νοικιάζουν παράνομα. Χώρο. Παρατύπος. Το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και πουλάνε παρατύπως. Αυτό απαγορεύεται ρητά διαροπάλου διαρρήδιν.
1: Τι όταν λέτε απαγορεύεται.
0: Ναι, γιατί το έχω ψάξει χοντρά. Σούπερ τούπερ απαγορεύεται να παρκάρει κάποιος, ξέρω εγώ, στην οδό Ανατολής 7, ενώ μένει στην οδό Ημιτού 23. Αυτό απαγορεύεται διαροπάλου.
1: Τι εννοείται στο δρόμο απαγορεύεται.
0: Όχι, πάνε και πάρνε και νοικιάζουν σε πιλωτές αλωνών. Ή αγοράζουν σε πιλωτές αλωνών.
1: Συγγνώμη, αν έχω εγώ μια θέση στάθμευσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να τη διαθέσω.
0: Όχι, απαγορεύεται καραρυτός.
1: Άλλο αν γίνεται
0: όπως όλα στην Ελλάδα παρατύπως παρανόμως.
1: Συγγνώμη, από πού απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται από την αστυνομία πρώτα απ' όλα,
1: ναι.
0: Διότι με το σκεπτικό το οποίο είναι ολόσωστο, καρασωστό,
1: ναι.
0: Διότι αυτοκίνητο που παρκάρει σε πιλωτή σε συγκεκριμένο σημείο, ναι. Που υποτίθεται ανήκει σε κάποιο διαμέρισμα,
1: ναι.
0: Πείτε ότι κάει και η πολυκατοικία, πείτε, ναι. Ότι έγινε ένα έγκλημα,
1: ναι.
0: Πείτε.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπεται να είναι παρκαρισμένο αυτοκίνητο από άλλη γειτονιά, από άλλη περιοχή εκεί. Διότι οι αρχές νομίζουν ότι ο χώρος που έχει κατασκευαστεί από την πολεοδομία, από την άδεια οικοδόμησης, από τον αρχιτέκτον, από τον πολιτικό μηχανικό και προβλέπει ότι εκεί είναι του διαμερίσματος, ξέρω εγώ, Δέλτα 4 του κτηρίου. Δεν μπορεί να έρχεται ένας άλλος από
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Όπως
1: εγώ όταν πήρα το σπίτι μου,
0: ναι.
1: Μου προτείνανε να πάρω δύο θέσεις στάθμευσης.
0: Είχε προέβλεπε ότι έχει για δύο αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ωραία. Εγώ όμως δεν είχα τη δυνατότητα να πάρω δύο θέσεις και δεν είχα και δύο αυτοκίνητα.
0: Άλλο θέμα φύγεται τώρα, να ακούσουμε.
1: Όχι, ναι. Μισό λεπτό. Πήρα λοιπόν τη μία θέση.
0: Ναι.
1: Που μου αναλογούσε.
0: Πήρατε τη μία θέση λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη θέση ο κατασκευαστής.
0: Αγοράσατε, τι κάνατε, τον νοικιάζετε.
1: Όχι, το αγόρασα.
0: Το αγοράστε λοιπόν, ναι, μαζί, ναι. Με το διαμέρισμα αγοράστε και το
1: και τη θέση. Του... Ναι. Την άλλη θέση,
0: ναι.
1: ο κατασκευαστής την πούλησε σε κάποιον που δεν ζει στην πολυκατοικία.
0: Καρά απαγορεύεται αγρίως. Είναι καρά παράνομο 1 δισεκατομμύριο%.
1: Δεν μου στέλνετε και το νόμο όταν μπορέσετε.
0: Κύριε Παρδάλη μου,
1: ναι.
0: Πρόβλημα, αυτός έχει πρόβλημα και αυτός που τα αγόρασε. Αυτός που την πούλησε έχει πρόβλημα.
1: Επειδή έχω εγώ πρόβλημα, γιατί είναι στην είσοδο του σπιτιού μου, γι' αυτό λέω. Δείτε μου και τον νόμο, γιατί εγώ δεν τον έχω βρει.
0: Έρχεται απαλού ο άλλος και παρκάρει εκεί. Έτσι, ναι. Απαλού. Μένει 500 μέτρα παραπέρα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό απαγορεύεται, να το ξέρετε. Όσοι ακούν την εκπομπή του κυρίου Παρδάλη τώρα, τους ενημερώνω.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Αυτό απαγορεύεται.
1: Έχετε τον νόμο εύκαιρο.
0: Δεν τον έχω εύκαιρο, όχι.
1: Όταν θα τον έχετε, στείλτε με ένα μήνυμα.
0: Το ψάξαμε κοντά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Βρείτε το. Αν κάνετε τον κόπο και βρείτε το όνομα, εγώ δεν έχω βρει.
0: Ακούστε, ακούνε. Εντάξει, άμα το βρω, ναι. Ακούνε νομική την εκπομπή. Είμαι υπερκατασίγουρος ότι κάποιοι πολιτικοί, μηχανικοί και νομικοί, σωστοί, ακέραιοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό και θα συνεισφέρουν στην εκπομπή. Αν όχι απόψε, κάποια άλλη μέρα θα σας το πούνε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: πολιτική
0: μηχανική του Δήμου, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ.
1: Πάντως πολιτήρια σε θέση στάθμευσης βλέπω πάρα πολλά.
0: Απαγορεύονται όλα, είναι παράνομα όλα. Παράνομο που είχε γεμίσει ο τόπος στις κολόνες της ΔΕΗ και λέει πωλείται χώρο στάθμευσης, ενοικιάζεται χώρο στάθμευσης. Ναι. Αυτά είναι απαγορεύονται, είναι παράνομα όλα. Να το ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και συμπάσχω με τον κύριο που πήρε πριν από την Καλλιθέα και το μόνο που έχω να τον συγκλίσω είναι αν μπορεί, επειδή τον απασχολεί χοντρά το θέμα τον άνθρωπο, να διαπιστώσει αν όντως είναι οι άνθρωποι τίμια ανάπηροι, με γεια τους, με χαρά τους. Μήπως διαπιστώσει ότι υπάρχουν και τίποτα μούφες που πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια τώρα, γιατί αυτό είπε. Πώς, τι γίνεται ρε παιδιά, λέει.
1: Λοιπόν, στις θέσεις επιλωτή, βλέπω
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Η πώληση επιτρέπεται μόνο σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Σε υπόγειες θέσεις επιτρέπεται η αυτόνομη πώληση, ακόμα και σε τρίτους.
0: Σε υπόγειες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πιλωτή.
1: Στην πιλωτή μόνο σε ιδιοκτήτες, έχετε δίκιο, ναι.
0: Α, ωραία. Σε υπόγειο όμως που είναι. Α, σε υπόγειο ισχύει ότι μπορεί να το πουλήσει.
1: Ναι, ναι, μπορεί να το πουλήσει.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Α, μάλιστα. Εγώ για την πιλωτή. Και,
1: και σε ακάλυπτο.
0: Ναι.
1: Ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί με την πιλωτή.
0: Α, ακάλυπτος λοιπόν και πιλωτή είναι όπως τάπα. Και μπορεί κάποιος να πουλήσει αν υπόγειο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ψιλοκουφό πάλι κι αυτό.
1: Το βλέπω όμως τώρα και... Ναι,
0: ναι, το ψάξατε, το βρήκατε.
1: Mm.
0: Λοιπόν, ωραία, να βγει κάποιος που ξέρει τότε να μας πει γιατί στα υπόγεια επιτρέπεται.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό όντως. Μάλιστα.
0: Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί το άλλο που σας είπα έχει λογική. Έχει λογική. Και για λόγους εγκληματικότητας και για λόγους ασφαλείας και έχει ορίζει ρητά ο νόμος, όχι άλλο αυτοκίνητο από άλλες γειτονιές σε συγκεκριμένο χώρο.
1: Ναι.
0: Τώρα το υπόγειο με μπερδέψατε τώρα. Με κάνατε κουβά.
1: Θα το ψάξω. Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα όλα ισχύουν και τίποτα στο τέλος δεν ισχύει. Θα πιαστούν τώρα από αυτό που είπατε και θα βαφτίζουν τις πιλωτές υπόγεια.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Καλά, δεν είναι καινούργιο.
0: Στην Ελλάδα ζούμε. Και έχει κουραστεί η ψυχούλα μου πλέον. Είμαι σίγουρος όπως όλων όσων ακούν την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Έχουν κουραστεί ψυχούλες μας. Δεν παλεύεται, δεν παλεύεται πλέον. Εγώ το ξέρετε ότι δεν έχω αυτοκίνητο, σας το έχω πει.
1: Όχι.
0: Ούτε πατίνι, ούτε ποδήλατο, ούτε τίποτα. Ενσυνείδητα και πώς το λένε. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Μα απορώ γιατί έχουν πάθει όλοι τελείριο. Κλείνω, εντάξει, κύριε Παρδαλή. Και αγοράζουν αυτό. Με ποια λογική παίρνεις το 2026 στην Αθήνα αυτοκίνητο, ρε φίλε, εσύ που πας και αγοράζεις?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Κάνω ένα ερώτημα, κύριε Παρδαλή.
1: Το ακούω το ερώτημα, δεν έχω απάντηση.
0: Το 2026
1: υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν ανάγκη για τη δουλειά τους ή για κάποιες μετακινήσεις.
0: Δεν μιλάμε για άνθρωπους που το έχουν ανάγκη να βγάλουν το ψωμί τους. Κάτι 19 χρονών, κάτι 22 χρονών. Βγαίνουν με το φραπέ στο χέρι, κάνουν βόλτα, παίζουν τον μπεγλέρι. Πάνε, κορνάρουν στο αγατάκι για να το πάνε στην καφετέρια. Και γίνεται τη μουρλή. Ή δεν τα βλέπετε, κύριε Παρδάλη?
1: Εντάξει, δεν πρέπει να πάει και το αγαπάκι με κάποιο τρόπο για καφέ, τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη, δηλαδή ο γονιός, ο πατέρας και η μάνα αυτού του παιδιού που του παίρνει αυτοκίνητο ή της παίρνει αυτοκίνητο για να κάνει βόλτα με τη φιλενάδα της να πιούνε φραπέ. Δεν μπορεί να της πει, κορίτσι μου, δεν σου πάρω τέτοιο τρόπο.
1: Κορίτσι μου και αγόρι μου, μην το βάζετε.
0: Κορίτσι
1: μου και αγόρι μου και
0: ναι. Έχω αδικό.
1: Όχι, μην το εξειδικεύεται στο φίλο. Μπορεί να είναι αγόρι-κορίτσι, ναι, εντάξει.
0: Είπα, αγόρι-κορίτσι, αγόρι-κορίτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο παπάς και η μαμά πάνε και τους παίρνουν από
1: τα
0: 18 χρονών, κύριε Παρδάλη, δεν διαθέτει 15 χιλιαρικάκια για να πάει να πάρει αμαξίδι.
1: Όχι, το παιδί συνήθως δεν διαθέτει.
0: Ωραία. Αν είναι 24-25, μπορεί να με πείσει ότι δούλεψα, κύριε, 5 καλοκαίρια.
1: Εντάξει, και να πάρει ένα μικρό αυτοκίνητο, βέβαια. Μπορεί.
0: Αλλά 18 χρονών δεν έχει δουλέψει 5 καλοκαίρια. Έτσι. Και βγαίνουν με τον μπεγλέρι και είναι άλλες με το σκιστό το φόρεμα και πάνε.
1: Αφήστε το φόρεμα, δεν παίζει ρόλο. Μην το μπλέκετε.
0: Ναι, τώρα τα λέω λίγο έτσι για να.
1: Όχι, μην το μπλέκετε, δεν είναι. Εντάξει.
0: Να γελάσουμε και λίγο.
1: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα.
0: Είναι για κωμωδία η κατάσταση.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 1-0 προηγείται η Αργεντινή. Εδώ και αργεί. Δεν πρόλαβα να δω και το σκόρερ εντωμεταξύ. Είδε τα εκεί. Όχι. Κάτι θα το δούμε τώρα. Λοιπόν. Είναι από Μέση. 21 το λεπτό. Ο συνήθις ύποπτος. Και αυξάνει και τα τέρματά του. Γιατί τον κυνηγάει και Μπαπέ. Σωστά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λάθος μου λέει ο κύριος Γιώργος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διευκρινίζει το καθεστώς των θέσεων σε πιλωτές, η χρήση στάθμευσης είτε σε πιλωτή είτε σε υπόγειο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ιδιοκτήτες ή νοικιαστές διαμερισμάτων της ίδιας πολυκατοικίας. Στο υπόγειο εγώ βλέπω άλλο πράγμα. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πόλης γυναικείας θέσης στάθμευσης σε πρόσωπα που είναι τρίτα και δεν κατοικούν σε κτίρια. Εξαιρέσεις. Παλαιότερες συμβολιογραφικές πράξεις και κλειστές θέσεις στάθμευσης σε υπόγεια με χιλιοστά αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που μπορούν να μεταβαστούν, αλλά και πάλι ο χρήστης δεσμεύεται από τους κανονισμούς χρήσης. Κυρία Ιωάννα, μου έχετε στείλει και παραπομπές. Δεν μου ανοίγουν κάτι οι παραπομπές που μου έχετε στείλει. Α, ανοίγουνε. Ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ο νόμος λέει για το πάρκινγκ. Μου έχει στείλει και η κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Για την πιλωτή όμως. Ωραία, θέλουν λίγο μελέτη αυτά. Δεν είχα εικόνα ότι υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Εντάξει. Και σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε. Λοιπόν, θέση λέει στάθμευσης που δεν είναι προϋπόθεση για την έκπτωση άδειας της οικοδομής της κάνει ότι, ορίστε, θέση στάθμευσης που δεν είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδεια οικοδομής της κάνει ότι μπροστάρει ο διοκτήτης τους. Μου γράφει εδώ ο έξτρα. Δεν το είδα, Γιάννη, τον κόλ. Δεν το είδα. Λοιπόν, 38 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Είμαστε 42 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Άγγελος. Βέβαια, λέει, να λέμε ότι κάποιοι, πολύ όχι λίγοι, ενώ έχουν θέση επιλωτή υπόγειο, παρκάρουν έξω. Και αν δεν βρουν θέση, λέει, πάνε μέσα. Αλλά εγώ, αν μπω στη θέση τους μέσα, θα με φάω. Καλά, δεν μπορώ να μπω στη θέση τους. Εννοείται. Εδώ, βέβαια, υπάρχει και το άλλο. Τώρα, με έβαλε λίγο να το ψάξω. Ο Μυρμηδόνας. Εδώ υπάρχει το άλλο, να έχει αγοράσει κάποιος θέση υπόγειο πάρκινγκ. Νόμιμα, παράνομα, εντάξει, αυτό είναι προς εξέταση. Και να μην πληρώνει κοινόχρηστα. Διότι το πάρκινγκ έχει και ρεύμα, έχει και πόρτα, η οποία υπόκειται σε φθορές. Πολύ μικρό είναι το μερίδιο, δεν έχει σημασία. Με βάση τα χιλιοστά του, έχει κάποια κοινόχρηστα. Ας είναι, πήρω ελάχιστα. Γιατί εγώ μπορεί να μπαίνω στο πάρκινγκ μία φορά το μήνα και ο άλλος να μπαίνει 5 φορές την ημέρα να μπαίνω βγαίνει. Έτσι, ή το αντίστροφο. Η φθορά λοιπόν που προκαλείται στην καραζόπορτα ή στα φώτα που ανάβουν αυτόματα κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να μετρηθεί με βάση το πόσες φορές μπαίνει ο καθένας, γι' αυτό και πάει με βάση τα χιλιοστά, όπως γίνεται πάντα στα κοινόχρηστα σε όλους τους χώρους όπου επιβάλλονται. Αλλά άντε ψάξε βρες. Στην πολυκατοικία, όταν η θέση στάθμευσης είναι κλειστή, δηλαδή έχει δικιά της καραζόπορτα, το πάρκινγκ θεωρείται σαν ιδιωτικός χώρος και έχει κοινόχρηστα χιλιοστά, οπότε μπορεί να το πουλήσει και να το κάνει ό,τι θέλει. Θέση στάθμευση της πυλωδής, ο διοκτήτης κάνει μόνο χρήση πάρκινγκ. Οπότε, αν ένας έχει πάρει το αυτοκίνητό του για διακοπές, εγώ μπορώ να βάλω μια ψυσταριά να ψήσω στη θέση του. Δεν απαγορεύεται, εννοείται, δεν τον ενοχλώ, αφού λείπει, για παράδειγμα. Στη δικιά μου την πολυκατοικία υπάρχει κλειστή θέση στάθμευση αυτόνομη, η οποία δεν είναι σε υπόγειο, οπότε ο διοκτήτης μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει να κάνει αν είναι υπόγειο ή ισόγειο, αρκεί να είναι κλειστή. Α. Καταλαβαίνω, κύριε Δημήτρη, αυτό που περιγράφετε, καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω. Γιατί τώρα ο νόμος, ξέρετε, κλειστό, ανοιχτό, πιλωτή, υπόγειο, χιλιοστά κτλ. Κτλ. Ενδιαφέρον είναι πάντως. Σε κάθε περίπτωση. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για διακοπές. Έχουμε καλά να είμαστε, βέβαια, πρωτίστως, αλλά θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 Αυγούστου, πρώτα Θεός. Και μετά για 2 εβδομάδες φιλοδοξώ να απουσιάσω. Οπότε μέχρι τότε μη ρωτάτε καθόλου. Δεν έχω εικόνα όμως για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστώ και κανένα Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω ακόμα. Άμα λέει καταλάβεις για τις θέσεις στάθμευσης, θα μας πεις και εμάς. Ναι, θα προσπαθήσω να καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολο πάντως. Έτσι που το βλέπω. Δηλαδή θα ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν, με τη νομική επιστήμη δεν έχω καμία σχέση. Εκδηλώσεις στην Αθήνα για την 4η Ιουλίου δεν γνωρίζω. Για ποιο λόγο να έχουμε εκδηλώσεις εδώ? Φαντάζομαι ότι η Αμερικανική Ένωση μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, κάτι. Η Έλληνο-Αμερικανική Ένωση. Αλλά κάτι περαιτέρω δεν νομίζω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και θα υπάρχουν εκδηλώσεις.
Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα κύριε Στέλιο, καλή ξεκούραση εύχομαι. Κάθε καλό. Και σε εσάς κύριε Χρήστο, κυρία Σωτηρία επίσης. Ξαναλέω, πολλοί μου στέλνετε για καληνύχτα κτλ. Γι' αυτό δεν διαβάζω τα μηνύματα, διαβάζω μόνο τα ονόματα. Το πιάσαμε αυτό το θέμα με τη φάρσα των Ρώσων. Κοιτάξτε, επειδή έχουν πέσει και άλλοι θύματα και πρωθυπουργοί και πολιτικοί αρχηγοί άλλων χωρών, εγώ νομίζω ότι το να παραδεχτείς ότι έπεσες θύμα φάρσας δεν είναι κακό πράγμα. Όταν όμως αρχίζεις και κάνεις λόγο για ασύμμετρες απειλές και πώς το λένε, ψηφιακούς πολέμους και υβριδικούς πολέμους και τέτοια, δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ ικανοί αυτοί οι δύο τύποι Ρώσοι. Είναι πάντως λίγο γνωστοί. Το τι πληρώνει λέει και τι όχι, κοινόχρηστη είναι θέμα πίνακα κοινοχρήστων. Σωστό. Αλλά όταν είναι ένα πολύ μικρό ποσό, πολύ μικρό, γιατί είναι μια θέση στάθμευσης, κανείς δεν ασχολείται με το να το εισπράξει, να το ζητήσει. Και επί της ουσίας επιμερίζεται, αλλά είναι πραγματικά δεν ασχολείται κανείς. Μπορεί κάπου να ασχολούνται. Εδώ μου λέει Τενερίφη και Μαδρίτη πληρώνουμε έμφυα και κοινόχρηστα στα γκαράζ. Μου δώσατε λέει ωραία νέα ιδέα. Θα νοικιάσω το δικό μου της Μαδρίτης. Πληρώνω λέει 100 ευρώ παρά να το πουλήσω. Δεν το στέλνετε εδώ κύριε Αλέξανδρε. Να κάνω. Να είστε καλά. Μου στείλατε και πριν, Κάπου είδα το σκυλάκι σας μου στείλατε. Γενέθλια κάτι έχει. Άμ, το χάσα το μήνυμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε, το άτομο με αναπηρία, εφόσον δικαιούται θέση στάθμευσης, αν δεν θέλει να την διεκδικήσει, δικαίωμά του, αλλά εφόσον τη δικαιούται, έχει κάθε λόγο να την πάρει. Έτσι, και με τον νόμο. Και δεν μπορεί να του πει και κανείς κουβέντα. Μην ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Λοιπόν, αν δεν θέλει να τη διεκδικήσει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, γιατί μπορεί 1002. Πάμε. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης ήταν στο ρύθμιση των ήχων. Έχουμε εντωμεταξύ ημίχρονο. Με ένα 0, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης, λοιπόν, όπως σας έλεγα, στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Εδώ στον Real FM, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέξετε για τις ώρες που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχει βροχή και καταιγίδες και γενικώς να προσέχετε με τους ανέμους τις δραστηριότητές σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και σε εσάς κύριε Λάμπη ευχαριστώ πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, υγεία να έχουμε, για το βράδυ της Δευτέρας στις 9 μετά τον Νικό Μπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
1: Αυτή την Κυριακή με τη
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μυστηρίου, φωνή με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times. Από τη σύγγραφη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.